πλήρης η ουρανική γη της δόξης σου, ο Θεέ μας. Και εμείς ευγνώμονες ερχόμεθα να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας μπροστά σου, ο Θεέ, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκει, για την αγάπη σου και το ελαιό σου για μας, το απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας έφερες ματαίως στην ύπαρξη, αλλά με δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το προσωπόν σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το ελαιό σου που μας παρακολουθεί κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποκάλυψη της σωτηρίας σου, για τον Υιόν που έστειλες από τους ουρανούς, που τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον λύτρο που πληρώθηκε. Σε ευχαριστούμε για τα παθήματα του Χριστού που απετέλεσαν, ο Θεέ μας, το μέσον της απελευθερώσεώς μας. Και τώρα, ελεύθεροι, όσοι έχουν πιστεύσει στον Υιόν σου, όσοι έχουμε πιστεύσει στον Υιόν σου, δοξάζομαι το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε πολύ, αποκάλυψέ μας τις αλήθειές σου. Φανέρωσέ τις επί μάλλον και μάλλον στις καρδιές μας, για να γνωρίσουμε σε όλο το βάθος το σχέδιό σου για τη σωτηρία μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς, να τους φέρεις ταπεινούς στον σταυρό του Γολγοθά και να κάνεις έλεος και λύτρωση σε πολλούς μέσα σε τούτο το έθνος. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ να τον ταπεινώσεις και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να κάνεις έλεος, Θεέ μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω λίγα εδάφια από το κεφάλαιο ΞΑ του Ισαΐα του προφήτη. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν ιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντιστάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Ένα ιδανικό είναι ευγενές μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, ίσως το ευγενέστερο απ' όλα. Το ιδανικό της ελευθερίας. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να είναι ελεύθερος. Και είναι αυτό το πάθος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή σύμφυτο με τον άνθρωπο, με την ανθρώπινη ψυχή, ενδογενές θα έλεγε κανείς. Κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και έρχεται μαζί με τον άνθρωπο στον κόσμο. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να νοηθεί με άλλο τρόπο παρά σαν ένα όν ελεύθερο που μπορεί να εκδηλώνει τις σκέψεις του, τα ενεργήματά του και τα θέληματά του τελείως ελεύθερα στον εξωτερικό κόσμο. Ο Θεός τον έφτιαξε. Και είναι ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο μια ηθική ελευθερία, όντως μια ελευθερία. Πόσο υπέροχο και θαυμάσιο είναι αυτό. Και είναι μια απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν στον άνθρωπο δεσμά. Θέλεις κληρονομικά, θέλεις κοινωνικά, θέλεις εκ του περιβάλλοντος, επίκτητα. Υπάρχουν τέτοια. Αλλά ο Θεός τον έφτιαξε ελεύθερον. Και αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη στην οποία μας δίνει η Αγία Γραφή, η Βίβλος. Υπήρχε ο κόσμος της αναγκαιότητος, του καταναγκασμού. Ήταν τα ζώα, κατώτερα από τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός έμπασε τον άνθρωπο στη σφαίρα της θεότητος. Οδήγησε τον άνθρωπο σε εκείνη τη σφαίρα την ανώτερη, είτε ας ποιήσουμε, ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών,
και καθομοίωση ημών. Και αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο άνθρωπος ταιριάζει με το Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι αυτή η ελευθερία. Ο Θεός φυσικά έχει μια ελευθερία και στις ιδιότητες του ακόμα. Μπορεί να είναι εδώ και μπορεί να είναι παντού. Μπορεί να εμφανίζεται, μπορεί να εξαφανίζεται. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μα ο άνθρωπος δεν έχει την πλήρη ελευθερία. Έχει μια σχετική ελευθερία, την ηθική ελευθερία. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει καλό ή κακό κατά την ειδική του θέληση. Και έτσι τον είχε δημιουργήσει ο Δημιουργός απ' αρχής. Και είναι σε αυτό το σημείο ακριβώς της ηθικής ελευθερίας που μπορούσε να πει ο Θεός, εγώ είπα, θεοί είστε. Ένας μικρός Θεός είναι κατασκευασμένος και ο άνθρωπος. Μπορούσε να κάνει πάνω ό,τι θέλει αυτός. Τι κρίμα που αυτή η ελευθερία δεν κράτησε πολύ. Ο άνθρωπος άκουσε την εισήγηση του πονηρού και υπεδουλώθη. Ενέβωσε στον πειρασμό τον οποίον ο εχθρός του είπε, επρόσεξε στην εισήγηση εκείνη και σκλαβώθηκε. Ω αόρατες αλυσίδες έδεσαν το πνεύμα, την ψυχή, μα ακόμα και το σώμα του ανθρώπου με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην λογίζεται ελεύθερος. Έχει μια υποτυπώδη ελευθερία, το έχει μείνει, και συνίσταται η ελευθερία αυτή να μπορεί να ακούσει και να δεχτεί, αν κάτι το προσφέρει ο Θεός, το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτός να σπάσει αυτές τις αλυσίδες δεν μπορεί πια. Αυτές τις αλυσίδες, τις αόρατες που τον δένουν. Και υπάρχουν αόρατες αλυσίδες οι οποίες είναι πιο τρομερές από εκείνες τις οποίες ο άνθρωπος βλέπει. Είναι αλυσίδες που δένουν το σώμα, η φθορά, η αρρώστια. Βγάλτε αν μπορείς. Αγωνίζεται ο άνθρωπος. Και ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι παρά ένας αγώνας να σπάσει αυτές τις αλυσίδες του θανάτου που περιζώνουν το ανθρώπινο σώμα, και ο άνθρωπος δεν τα καταφέρει. Τι γιγάντια μάχη και γιγάντιος αγώνας έχει γίνει εναντίον των δυνάμεων του θανάτου. Επιστήμονες, εγκέφαλοι, σκύβουν στα μικροσκόπια, μελετούν και μαχίζουν το ανθρώπινο σώμα, το μελετάνε από όλες τις μεριές, πάλι εναντίον του θανάτου και της φθοράς και των δυναμεών του. Μάταιος αγώνας. Έχεις την εντύπωση ότι ο θάνατος γελάει στον άνθρωπο, του παίζει κρυφτό. Εδώ εμφανίζεται, του κρύβεται, εκεί εμφανίζεται, του κρύβεται, και γελάει και σαρκάζει με την δυστυχία αυτού του πλάσματος που ενώ επλάστηκε από το Θεό να είναι ελεύθερο και κυρίαρχο στη φύση γύρω του και στη φύση την ειδική του, υποδουλώθηκε στη φθορά. Θα πεις για την ψυχή του, άλλα δεσμά. Για πήγαινε να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο, ναρκωμανία στο πούμε. Δεσμά μέσα του, αλυσίδες τον δένουν την ψυχή του. Πήγαινε να ελευθερώσεις έναν άλλον από ένα πάθος το οποίο έχει μέσα στην ψυχή του. Αδύνατον να ξεσκλαβωθεί. Αδύνατον. Και η Αγία Γραφή έρχεται να μας δείξει ότι υπάρχουν δεσμά αόρατα, φοβερά, πέραν εκείνων των οποίων μιλούμε. Απλώς τα πάθη. Πίσω από τα πάθη υπάρχουν αλυσίδες που δεν τις βλέπει ο άνθρωπος. Έχει μια σκηνή όταν μιλάει για εκείνους τους αγγέλους που εξέπεσαν μεταγενεστέρως μετά την πρώτη αγγελική πτώση, για τους οποίους λέει ο Λόγος του Θεού ότι φυλάσσονται μέσα σε σειρούς ζώπου, δηλαδή σε βαθιά σκοτεινά χαντάκια άγγελοι, ένα ρήγμα αγγελικό που πέσανε κατόπιν, και φυλάσσονται εξαιτίας της πτώσεώς τους, της αμαρτίας τους που ήταν φοβερή, μέσα σε βαθιά χαντάκια σκοτεινά, δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Μπορείς να τις φανταστείς. Αυτή είναι πνεύματα. Το πνεύμα δεν μπορεί να δεθεί με αλυσίδες σιδερένιες. Είναι αλυσίδες σκότους που τους δένουν, αλλά είναι τρομερές. Έτσι που το πνεύμα δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί και να λυθεί. Και αν λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα στον πνευματικό κόσμο, κάτι ανάλογο συμβαίνει, και αναμφισβήτητα υπάρχουν αλυσίδες σκότους, δεσμάτα οποία ο διάβολος έχει βάλει απάνω στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο άνθρωπος υποδουλώθηκε στον εχθρό της ψυχής του. Υπήκουσε σε αυτόν.
σαν και εκείνο, εκείνη τη σκηνή της μυθολογίας, ιστορίας μυθολογίας μάλλον, που η μάγισσα εκείνη Κύρκη μεταμόρφωνε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε κύρους. Κάτι τέτοιο γίνει και με τον άνθρωπο. Είχε πλαστεί από το Θεό να είναι εικόν και ομοίωσης. Ένας Θεός μέσα σε τούτο το σύμπαν, το οποίο δεν μπορούσε να πάρει νόημα και να βρει το νόημά του, παρά μονάχα εάν η παρουσία του Θεού και η εικόν του Θεού θα ήταν μέσα στο σύμπαν. Έλειπε ως τότε. Δημιούργησε ο Θεός το ζωικό βασίλειο, αλλά έλειπε η σφραγίδα, η παρουσία του Θεού. Και ο Θεός έβαλε την παρουσία του, δημιουργώντας τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση ημών. Και πήρε νόημα τούτο το ειδικό σύμπαν ολόκληρο. Νόημα. Αλλά ο άνθρωπος μετεμορφώθης, λέω, όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα σε χείρους. Και τον βλέπεις υποδουλωμένον στα πάθη του. Και τον βλέπεις μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Και τον βλέπεις κάνει αγώνες για να ελευθερωθεί και δεν υπάρχει απελευθέρωση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποδεχτεί, να αρνηθεί το λόγο του Θεού. Τη φύση του όμως να την αλλάξει. Αυτό που γίνει και πλέον φύσης μέσα του, θες στο σώμα του, θέληση στην ψυχή του, θέληση στο πνεύμα του, ο άνθρωπος είναι δεμένος από όλες τις μεριές με φοβερές αλυσίδες. Και έπειτα έρχονται οι μεγάλοι και σου λέει η παιδεία να διορθώσει τον άνθρωπο. Τι να κάνει η παιδεία? Δηλαδή με το να μάθει ο άνθρωπος μερικά περισσότερα θα σπάσουν οι αλυσίδες, τα πάθη. Πολιτιστική εξέλιξη και έπειτα τι? Και αν θα έχουμε τεχνολογία και θα έχουμε επιστήμη και θα έχουμε κατορθώματα, σημαίνει λοιπόν ότι οι αλυσίδες έχουν σπάσει ή θα σπάσουνε? Και εδώ είναι το μυστικό γιατί. Έπειτα από τόσους αιώνες ιστορίας και πολιτισμού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι περισσότερο σκλαβωμένος στη σημερινή εποχή παρά ποτέ. Παρά ποτέ. Και αφού ο άνθρωπος έπεσε βέβαια και σκλαβώθηκε με τέτοιο τρόπο, κάνει αγώνες για απελευθέρωση, για ελευθερία. Αγώνες. Κοινωνική ελευθερία, οικονομική ελευθερία, μορφωτική ελευθερία, μορφωτική αγώνες, ελευθερία εθνική. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε τέτοιο. 25 Μαρτίου. Μια χούφτα άνθρωποι σηκώθηκαν εναντίον μιας καταδυναστείας. Και μια χούφτα άνθρωποι που ζούσαν δυστυχισμένοι κάτω από τη σκλαβιά εκείνη, πήραν τη μεγάλη απόφαση ή να ζήσουν ή να πεθάνουν. Και σηκώθηκαν για την ελευθερία τους. Και αναμφισβήτητα όλοι εμείς οι νεοέλληνες οφείλουμε τιμή και οφείλουμε σεβασμό. Δεν μπορείς να ξεχνάς τα κατορθώματα των περασμένων γενεών. Διότι αν είμεθα εμείς στη δική τους την εποχή, δεν ξέρω αν θα είχαμε αυτό το θάρρος. Αν θα είχαμε αυτή τη δύναμη, αυτή την αποφασιστικότητα την οποία είχαν εκείνοι. Να ξεσηκωθούν για να χαρίσουν στον τόπο τούτο μια ελευθερία. Και να μπορούμε σήμερα εμείς να είμεθα ελεύθεροι και να ζούμε ελεύθερα. Αλλά όμως, πραγματοποιήθηκε η ελευθερία αυτή. Ελευθερωθήκαμε βέβαια από εκείνο το ζυγό. Ήταν μια εθνική απελευθέρωση. Μα υπάρχουν τόσες άλλες σκλαβιές τριγύρω. Και ο άνθρωπος συνεχίζει τον αγώνα του και πού να ελευθερωθεί. Έβλεπα στην εφημερίδα. Ο τάδε πολιτικός είπε, λέει, έξω οι βάσεις. Αλλά ο άλλος πολιτικός λέει, να μείνουν οι βάσεις οι αμερικάνικες. Γιατί χάρη της ελευθερίας μας και χάρη του καλού μας. Δεν βρίσκεις νόημα. Να μπούμε στην Πανευρώπη. Οι άλλοι λένε όχι στην Πανευρώπη. Και ψάχνει και βρες. Οικονομική δουλεία, φωνάζουν οι τάξεις. Απεργίες εδώ, απεργίες εκεί, απεργίες. Γιατί? Πήγα στο φούρνο να ψωνίσω το ψωμί. Λέει και το φραγκάκι του δίνω το δεκάρικο για μια φραντζόλα. Και το φράγκο. Α, λέω το φράγκο. Γι' αυτό γίνει και η απεργία, λέει, για το φράγκο. Και δεν θα είναι η τελευταία ασφαλώς. Απεργούνε και οι γυναίκες. Θέλουν ισοτιμία με τους άνδρες. Θέλουν χειραφέτης. Μάθανε και οι γυναίκες, παίρνουν σημαίες και πηγαίνουν πλακάτους στους δρόμους. Ελευθερία φωνάζουμε. Και ενώ όλοι φωνάζουν ελευθερία, είναι σκλάβοι περισσότερο από όσο μπορεί να το φανταστεί.

διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθοράν. Αυτή είναι λύτρωση. Ποιος θα ήταν δυνατό να το κάνει αυτό? Να πάει να πληρώσει λύτρωση στο Θεό τέτοιο ώστε να τον ελευθερώσει πραγματικά και ουσιαστικά, ώστε να ζει αιωνίως ο άνθρωπος και να μην είδει διαφθοράν. Να σε ελευθερώσει και από το θάνατο, να σε ελευθερώσει από τη φθορά και από την αρρώστια, από όλα τα δεσμά που σε δένουν, από όλα τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής, μια πλήρης απελευθέρωσης. Πώς θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό? Το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε λέει: «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, να φέρω τη χαρμόσυνη είδηση της απελευθερώσεως εις τους φτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία». Εδώ είναι απελευθέρωση από τις αρρώστιες, από τη φθορά. «Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, εκείνοι που είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους, να τους κηρύξω ελευθερία και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους». Όχι απλώς τους φυλακισμένους σε τέτοιες φυλακές, γιατί μπορεί να βγουν καμιά φορά, μα οι πνευματικές φυλακές. Να βγεις από εκεί μέσα, να σπάσουν τα σίδερα. Ποιος μπορεί να το κάνει? «Για να κηρύξω εν ή αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου, για να θέσω εις τους πενθούντες εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί πένθους, στολήν εν έσεως αντί του πνεύματος, της ακιδείας του θρήνου και της λύπης, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου, του Κυρίου, εις δόξαν αυτού». Να απελευθέρωσεις. Έτσι που να γίνεις φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν υπήρχε κανένας στον κόσμο. Αλλά ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει: «Πνεύμα Κυρίου έπαινε και με απέστειλε». Είναι ο Κύριος της δόξης, τον οποίον ο Θεός απέστειλε στον κόσμο τούτον για να γίνει ο ελευθερωτής μας. Οξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μόνος που ήρθε να σπάσει τα δεσμά και να ελευθερώσει τον ταλέπορο άνθρωπο, και όχι μόνο, αλλά να τον ανεβάσει, να τον οδηγήσει, να γίνει φύτευμα του Κυρίου, να γίνει δενδρή του Θεού, να μπορείς να είσαι εις δόξαν του Κυρίου για όλη την αιωνιότητα. Όμορφο πράγμα. Αυτό το κάνει ο Χριστός.

έναν ύμνο Κυρίου, να γίνεις δανδρή του Θεού, να μπορείς να είσαι εις δόξαν του Κυρίου για όλη την αιωνιότητα. Όμορφο πράγμα. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Αλλά η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο Κυρίου, να γίνεις δανδρή του Θεού, να μπορείς να είσαι εις δόξαν του Κυρίου για όλη την αιωνιότητα. Όμορφο πράγμα. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Αλλά η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο.

Ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για την αγάπη σου. Πόσο θαυμάσιο έργο έκαμες εσύ, Θεέ μας, και έστειλες τον Υιόν σου, τον λυτρωτή, τον ελευθερωτή, να μας ελευθερώσει. Δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Έφρανέ μας με το προσωπόν σου. Μίλησέ μας και οικοδομησέ μας. Δόξασε το όνομά σου μέσα στη ζωή μας. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ο Ιησούς Χριστός ελευθερωτής. Ελευθερωτής από όλα τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε στον κόσμο τούτον. Κάποια είχε γράψει, δεν θυμάμαι ποια είναι η ποιήτρια αυτή, ένα όμορφο ποίημα που χαρακτηριστικά έδειχνε όντως πόσο ο άνθρωπος είναι δούλος. Και έλεγε στο ποιηματάκι εκείνο μια στροφή. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος στο πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας κλαβώνει λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Δούλοι δοκάτου στη χαρά και στη λύπη σε όλες τις καταστάσεις. Και κοίταζε το θαλασσοπούλι που ανοιγόταν το γλάρο στα ουράνια και έλεγε εκείνος είναι ελεύθερος, εμείς είμαστε δούλοι. Αλλά ο άνθρωπος αυτή τη δουλεία δεν την καταλαβαίνει πάντα. Έχει μια όμορφη συζήτηση μέσα στην Καινή Διαθήκη εκεί που ο Ιησούς Χριστός μιλάει με τους Ιουδαίους. Και μιλάει με τους Ιουδαίους στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση που αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς. Λέγει ο Ιησούς Χριστός από το 30 εδάφιο και κάτω. Τους λέγει ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε όντως ελεύθεροι. Τους λέει, εάν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορείς να ελευθερωθείς παρά κατά το μέτρο που πλησιάζεις στην αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Η αλήθεια είναι ο Χριστός προσωπικός μέσα στην ιστορία. Η προσωποποίηση της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Η αλήθεια ήρθε εν προσώπο μέσα στην ιστορία. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και αν πας εκεί, λέει, θα σε ελευθερώσει. Ακούσανε λοιπόν οι Ισραηλίτες για το κατεστημένο τούτο το θρησκευτικό και του λένε, τι να μας ελευθερώσει. Εμείς δεν είμαστε δούλοι. Πού να καταλάβει ο άνθρωπος τη δουλεία, τα δεσμά που τον εδένουν. Εμείς δούλοι. Εμείς είμαστε ελεύθεροι, λέει. Και ο Κύριος τους λέει, τους κάνει μια ωραία ανάπτυξη και ένα ωραίο μάθημα. Δούλος είναι εκείνος που υπηρετεί σε κάτι. Εάν υπηρετείς κάτι και δεν μπορείς να ξεφύγεις και είσαι υποχρεωμένος να το υπηρετείς,

δούλος αυτού του πράγματος που υπηρετείς. Της αμαρτίας επί παραδείγματι. Εσείς υπηρετείτε την αμαρτία και πράτε την αμαρτία. Είστε δούλοι της αμαρτίας. Ό,τι σου πει η αμαρτία μέσα σου το κάνεις. Και σαν θέλεις πας κόντρα. Πώς θα πας κόντρα. Και βλέπεις ανθρώπους, θα λέγαμε, οικονομικούς γίγαντες, κοινωνικούς γίγαντες, μορφωμένους ανθρώπους, γίγαντες. Και τους βλέπεις και είναι σαν τα νύπια και οδηγούνται από την αμαρτία και τους παίζει η αμαρτία όπως θέλει, όπως η γάτα το ποντίκι. Ας πάνε κόντρα μπορούν. Τους παίζει η αμαρτία. Και ο Κύριος τους λέει, είστε δούλοι της αμαρτίας που πράτετε. Λένε αυτοί, δούλοι της αμαρτίας, μα και τους λέει ο Κύριος ακόμα, ότι αν είπαν αυτοί, εμείς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, δεν είμαστε ποτέ δούλοι. Ωραία, αν είχατε λοιπόν πατέρα τον Αβραάμ, θα έπρεπε να καταλαβαίνετε και τα λόγια μου, γιατί ο Αβραάμ καταλάβαινε και ήθελε εμένα και ζητούσε εμένα, αν είσαστε του Αβραάμ. Αλλά δεν είστε του Αβραάμ. Δεν είστε φυσικά γνήσια τέκνα του Αβραάμ. Και δεν είστε τη γνήσια τέκνα του Θεού. Γιατί αν είσαστε τέκνα του Θεού όπως ήταν ο Αβραάμ, θα πράτατε το θέλημα του Θεού. Και δεν θα θέλατε την αμαρτία ή να με φωνέψετε όπως θέλετε εσείς να με φωνέψετε. Μήπως είσαστε κάποιο αλουνού παιδιά. Μήπως είσαστε του διαβόλου παιδιά. Γιατί εκείνος είναι ψεύτης απαρχής και ανθρωποκτόνος. Λέει το ψέμα και θέλει την καταστροφή του ανθρώπου. Μήπως είσαστε λοιπόν του διαβόλου παιδιά. Πατέρα σας πρέπει να είναι ο διάβολος. Και λέει ο Κύριος, ο Αβραάμ ζήταγε να δει την ημέρα την δική μου και την είδε και χάρηκε. Μα εσύ 50 χρονών δεν είσαι ακόμα. Και σε είδε ο Αβραάμ. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Και ενώ τους έριξε μπροστά τους ένα τόσο μεγάλο φως. Μια τόση μεγάλη αλήθεια που θα έπρεπε να σταματήσουν και να προσέξουν, αυτοί λέει έσκυψαν και πήραν λίθους για να λιθοβολήσουν. Η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό επλήρωσε λύτρα για σένα. Η προϋπόθεση έχει γίνει. Τα λίτρα πληρώθηκαν. Ο ουρανός έσκυψε από πάνω για να δει το μεγάλο γεγονός. Ότι ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, εκείνος τον οποίον αυτοί προσκυνούσαν και λάτρευαν, αυτός προσφέρεται και πληρώνει τα λίτρα για σένα. Αυτό είναι το κύριο έργο του Χριστού. Οτιδήποτε να αποδώσεις στο Χριστό, αν τον πεις ηθικοδιδάσκαλο, αν τον πεις φιλόσοφο, αν τον πεις κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αν τον πεις μύστην κάποιας θρησκείας, δεν του αποδίδεις απολύτως τίποτε. Το κύριο έργο του Χριστού είναι η λύτρωση. Και εκείνο που είχες ανάγκη είναι ούτε κοινωνική μεταρρύθμιση, ούτε ηθική διδασκαλία, ούτε φιλοσοφία. Αυτά είναι οι σάλτσες. Εκείνο που είχες ανάγκη ήταν η λύτρωση από τα δεσμά που σε δένουν. Και είναι αυτό το τρομερό έργο της λυτρώσεως το οποίο έκαμε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Τόσο στήχησε η λύτρωσή σου. Απέθανε για σένα. Εδώ και τη ζωή του, αντί μια ζωή, τη δική σου ζωή, τη δική μου ζωή. Απέθανε αυτός. Το λύτρο πληρώθηκε. Και αφού πληρώθηκε, είσαι ελεύθερος. Από τη στιγμή που το πιστεύεις. Από τη στιγμή που το δέχεσαι, βλέπεις δεν έχεις ανάγκη να κάνεις τίποτα και σε αυτό το σημείο είσαι ελεύθερος να αποδεχτείς την αρνητή. Είναι η μόνη ελευθερία που έχεις μέσα σου. Τη φύση σου να την αλλάξεις δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πεις τη νύχτα να γίνει ημέρα. Δεν μπορείς την ημέρα να πεις να γίνει νύχτα. Δεν μπορείς ένα δέντρο αύριο να το αλλάξεις. Δεν μπορείς τον εαυτό σου να τον αλλάξεις. Με κανένα τρόπο. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Είναι μερικοί που έρχονται στη σωτηρία του Χριστού, έρχονται στον Χριστό και φεύγουν απογοητευμένοι προς τα πίσω και σου λέει δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου, να πω ότι με έσωσε και να είμαι ίδιος. Μα διότι επομίζεσαι εσύ τον φορτίο και το βάρος να αλλάξεις εσύ τον εαυτό σου, πώς θα τον αλλάξεις. Μα αυτό σου λέει η Γραφή, είναι αδύνατο να αλλάξεις τον εαυτό σου. Τη δύναμη της αλλαγής την έχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγεται λυτρωτής, πλήρωσε τα λύτρα.
Είναι ο ελευθερωτής που θα σε ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεσμά. Δεν είσαι εσύ που ελευθερώνεσαι. Εσύ η μόνη ελευθερία που έχεις είναι να αποδεχτείς το Χριστό σωτήρα σου ή να τον απορρίψεις. Να δεχτείς το Ευαγγέλιο του Θεού, την καλή αγγελία που σου στέλνει ο Θεός, ή να την απορρίψεις. Αν τη δεχτείς, αναλαμβάνει από εκεί και πέρα ο Χριστός να σε ελευθερώσει. Να γιατί λέγεται απελευθερωτής, λυτρωτής. Θα σε ελευθερώσει ο Ιησούς. Αυτόν το κύριο έργο του. Μα λέει υπάρχει ο Βούδας, ο Κονφούκιος, ο Ζωροάστρης και ξέρω εγώ ποιος, ο Μωάμεθ. Μα αυτοί είσαι απλώς θρησκευτικοί αρχηγοί. Διδάξανε κάτι θρησκευτικά πράγματα στους λαούς τους και κάποιες παραγγελίες, έστω ηθικές, αν θέλετε, τελετουργικές. Όχι, Ιησούς δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Ιησούς δεν ήρθε να κάνει αυτό. Ο Ιησούς ήρθε να πεθάνει στο σταυρό. Ο Ιησούς ήρθε να πεθάνει για σένα. Ήρθε να πληρώσει τον λύτρο. Ο Ιησούς σε έσωσε. Ο ουρανός έμεινε εκπληκτός από πάνω. Στον Άδη κατέβηκε και έδεσε τον Άδη και το θάνατο. Και τους πήρε κάθε εξουσία. Καμιά εξουσία ούτε του Άδη και του θανάτου. Ούτε της φθοράς. Ούτε απολύτως τίποτα. Η αμαρτία δεν έχει πλέον δικαίωμα πάνω σου. Ο διάβολος δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω σου. Ο Ιησούς ελευθέρωσε. Τι είναι αυτή η ελευθερία που μας δίνει ο Χριστός? Είναι πολύ ποικίλη. Και όλα όσα θα αναφέρομαι θα είναι λίγα μπροστά σε εκείνα που κάνει και πραγματοποιεί ο λυτρωτής. Πρώτα απ' όλα είναι μια ελευθερία από την αμαρτία. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που έκραζε «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος». Είχε επίγνωση της καταστάσεώς του. Τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, ποιος θα με ελευθερώσει? Ελευθερωθέντες δε, λέει στο έκτο Ρωμαίους, μπορούμε τώρα να λατρεύουμε το Θεό. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, ελευθερωθέντες από το θάνατο, ελευθερωθέντες από το σώμα του θανάτου. Χάρις στον Ιησού Χριστό. Σπάει όλη αυτή τη δύναμη που σε δένει μέσα σου. Ακόμα και αυτή που κληρονομικά φέρνεις. Πάει τη δύναμη και σε ελευθερώνει. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Σπάει τις αλυσίδες της αμαρτίας μέσα σου. Έπειτα σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου. Ξέρετε τι ήταν αυτό το πράγμα? Θα έπρεπε να ρωτήσει κανείς έναν Ισραηλίτη, γιατί εμείς τόσο πολύ δεν τον προσέχαμε τον νόμο έστω της συνειδήσεως. Αλλά αν πήγαινε να ρώταγε σε έναν Ισραηλίτη που έπρεπε να τηρήσει εκείνες τις λεπτομέρειες του Μωσαϊκού νόμου, και ήταν αδύνατο να τις τηρήσει. Όλο βρισκόταν από κάτω. Όλο βρισκόταν παραβάτης. Όλο ήταν κάτω από την κατάρα του νόμου. Και ήταν ένα άγχος απάνω του και μέσα του. Πώς να ελευθερωθεί? Ο Ιησούς τον ελευθέρωσε. Σήμερα και ο πιο μικρός μέσα στη βασιλεία του Θεού που έχει τον Ιησού Χριστόν μέσα στην καρδιά του μπορεί να τηρεί το θέλημα του Θεού. Ο νόμος σου είναι εις το μέσον της καρδίας μου. Και θέλω επιγράψει αυτούς, λέει ο Θεός, στη διάνοια αυτών, στη συνείδηση τους μέσα. Θα βάλω τον νόμο μου μέσα τους, θα επιγράψω τον νόμο μου. Και ο πιο μικρός μες στη βασιλεία του Θεού μπορεί να πράξει το θέλημα του Θεού, γιατί έχει πλέον μέσα του τον νόμο. Δεν τον έχει απ' έξω να αγωνίζεται χωρίς δύναμη να τον τηρήσει. Τώρα έχεις μέσα σου τον νόμο και έχεις συγχρόνως τη δύναμη του πνεύματος να πράττεις κατά τον νόμο. Και είσαι έξω από την κατάρα του νόμου, σε ελευθέρωσε. Τι όμορφο πράγμα. Θα πει κι άλλο, κάποια φορά που είχα επισκεφθεί στην Αμερική και η Φιλαδέλφια, εκεί που έχουν στο Δημαρχείο της πόλης, δεν θυμάμαι τι, εκεί που έχουν τα σχετικά με το σαν μουσείο, τα σχετικά με την απελευθέρωση την Αμερικανική από το ζυγό της Αγγλίας κλπ. Και έχουν μια καμπάνα μεγάλη όταν χτύπησε η καμπάνα της ελευθερίας, ραγισμένη μάλιστα. Ραγισμένη η καμπάνα αυτή, όταν χτύπησε η καμπάνα της ελευθερίας. Και είχαν ένα βιβλίο που έπρεπε ο κάθε επισκέπτης να γράψει τις εντυπώσεις του. Και όταν πλησίασα στο βιβλίο μου ήρθαν τα λόγια αυτά από την προς Γαλάτας επιστολή. Και έπιασα και τα έγραψα στα εγγλέζικα, άνοιξα την Καινή μου Διαθήκη στα εγγλέζικα και τους την έγραψα. Με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνατε εις αυτήν και μη υπόκειστε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Αλλά βέβαια, ποια ελευθερία είναι δούλη στα πάθη, σε αδυναμίες, σε τόσα πράγματα. Αλλά τους έβαλα το εδάφιο αυτό το πνευματικό. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός, ο Χριστός, μείνατε εις αυτήν και μη υπόκειστε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Αλλά αυτή
μπήκαν σε ζυγό δουλείας άλλης μορφής, άλλου είδους. Σε ελευθερώνει ο Χριστός από την πλάνη. Είναι μικρό πράγμα. Ο Ιωάννης είπε για τον Ιησού ότι είναι το φως, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Ακόμα και ο απέξω της πίστεως, αν έχει κάποιο φως μέσα του, περί αληθείας, περί δικαιοσύνη κλπ, ο Χριστός τον φωτίζει. Είναι ακτινοβολία του φωτός του Χριστού. Είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Το διάχει τον φως. Πολύ περισσότερο αν πας σε αυτόν που στάθηκε η αιστεία του φωτός. Κολυμπάς με στο φως. Μαθαίνεις ποιος είσαι. Μαθαίνεις την αλήθεια για τον εαυτόν σου. Την αλήθεια για το Θεό. Την αλήθεια για τη ζωή. Την αλήθεια για το θάνατο. Την αλήθεια για τον κόσμο. Την αλήθεια για την αιωνιότητα. Πού θα τα μάθεις αυτά? Πού? Ο Ιησούς βγάνει τις πλάνες από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Από την αρρώστια και τη φθορά. Και από το θάνατο. Αυτό βέβαια στην ολοκλήρωσή του θα το γευτούμε όταν θα γίνει η απολύτρωση του σώματός μας. Τώρα μπορεί ο Θεός να επέμβει και σου δίνει μια προσωρινή ελευθεριά. Πολλές φορές σε λυτρώνει από αυτά τα δεινά που μαστίζουν το σώμα του ανθρώπου. Αλλά το πλήρες θα σου το δώσει και θα είναι το βραβείο όταν θα γίνεις Υιός Θεού και θα μπεις μέσα στη δόξα. Μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Πόσοι δαιμονισμένοι. Μια από τις αποστολές του Ιησού ήταν να λυτρώνει, να θεραπεύει, λέει, πάσα νόσο και πάσα ασθένεια στο λαό και να ελευθερώνει τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Εκπλήτεται κανείς όταν διαβάζει την Καινή Διαθήκη, διότι συναντάει τόσους ανθρώπους δαιμονισμένους. Και λέει, μπορεί να σκεφτείς μέσα σου, μα καλά όλοι αυτοί οι δαιμονισμένοι και όλα αυτά τα δαιμόνια στην Παλαιστίνη μαζευτήκαν. Εκεί είσαι όλοι αυτοί οι δαιμονισμένοι. Αν φίλε μου, μέσα στη ζωή να κοιτάξεις, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι. Αν έχουν πάθη σεξουαλικά, αν έχουν πάθη καρτοπεξία, πάθη νοποσία, τι νομίζετε, γιατί δεν σπάνε αυτά και δεν μπορεί να τα βγάλουν. Είναι δαιμόνια που του εμβάλλουν τα πάθη αυτά. Άλλος πάει στο φρενοκομείο, πάει στο ψυχιατρίο, πληθαίνουν στο ψυχιατρίο οι άνθρωποι. Οι γιατροί κάνουν πολλή δουλειά. Ψυχίατροι. Γιατί? Και δώσ' του ινσουλίνες και δώσ' του ξέρω εγώ τι τους κάνουν εκεί πέρα, ενέσεις, να φύγει το δαιμόνιο με τις ενέσεις, αδύνατον. Υποκρίνεται πολλές φορές και ξαναεμφανίζεται. Α, φοβερά πράγματα μες στον κόσμο. Ένας κόσμος θρηματισμένος. Ένας κόσμος δεμένος. Ένας κόσμος δούλος και σκλάβος. Και από κάθε μορφή δουλείας μπορούσε να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Εάν σήμερα μέσα στον κόσμο υπάρχουν τόσα δεινά, τόσα πράγματα, τόσα κακά, έχουμε άγχος για τα οικονομικά, έχουμε άγχος για την κοινωνία που τη βλέπουμε και σαπίζει και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με αυτή την κοινωνία που πάει, σάπισε όλος διόλου, άγχος για ενδεχόμενο πόλεμο, άγχος για όλα αυτά τα πράγματα, μόνο ο Ιησούς μπορούσε να ελευθερώσει αν οι άνθρωποι θα τον δέχονταν. Και θα γίνει αυτό στη βασιλεία του όταν εμφανιστεί. Όταν αυτό σαν ήλιο, σαν ατύλι, με γιατριά στις φτερουγές του. Όπου απλώς η φτερούγα του Ιησού θα ξεχυθεί γιατριά στον κόσμο και θεραπεία σε όλες τις ανάγκες και όλα τα προβλήματά τους και όλα τα ζητήματά τους. Ο Κύριος, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μεγάλη δούλη. Αλλά ο Ιησούς σου δίνει λευτεριά. Και αυτό το συνέστημα, η γεύση που παίρνεις μέσα σου σαν πιστέψεις και δεχτείς τον Χριστό είναι λευτεριά από όλες αυτές τις ανάγκες και προσμένεις και την απολύτρωση του σώματός σου. Να μπει στη δόξα. Όνειρο, όνειρο. Δόξα εις το Θεό, χαρά Θεού. Να ψάλουμε στον Ιησού Χριστόν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.

Ναι, ο Κύριε Ιησού, Συ ο άμνος του Θεού, ο οποίος πραγματικά ήρθες και έδωσες τον εαυτόν σου λύτρων αντιπολών για να μας ελευθερώσεις. Σε σένα νίκη δόξα, σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για τη χάρη σου για μας. Χάρισέ μας, Θεέ μας, μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου. Μίλησε στις καρδιές μας πιο πολύ ακόμα και δώσ' μας τη χαρά της επικοινωνίας μαζί σου, των ύμνων της λευτεριάς, να μπορούμε να ψάλλουμε σε σένα ότι είμαι τα ελευθερωμένη, είμαι τα δική σου, σε σωσμένη. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ανά ο Χριστός ελευθερωτής. Σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε όλη την έκταση της κοινωνικής ζωής, της ζωής γενικά. Ένα παράδειγμα παρμένο από μέσα από τις γραφές. Εδώ στους Φιλίππους, ιστορικό μέρος. Παλιά ονομαζόντουσαν Κρινίδες, γιατί είχαν πηγές, νερό. Ο Φίλιππος το είχε οχυρώσει εναντίον των Θρακών, το είχε κάνει φρούριό του. Εκεί είχε λάβει μέρος μια μεγάλη μάχη, Βρούτος και Κάσιος εναντίον του Αντωνίου και του Οκταβιανού. Ιστορικό μέρος. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν αποικία ρωμαϊκή, η πρώτη εκεί στη Μακεδονία. Και θα πρέπει να νομίζει κανείς και να σκέπτεται ότι μέσα σε εκείνη την κοινωνία ήταν μια κοινωνία που θα είχε κάτω από την επιρροή της Ρώμης, με τον πολιτισμό της Ρώμης και της αρχαίας Ελλάδος, θα έπρεπε να ήταν μια κοινωνία ευτυχισμένη, σαν τη σημερινή. Πόσο όμως λάθος κάνουμε. Δεν υπάρχει κοινωνία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν υπάρχει ανθρωπότης και άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο που να είναι ευτυχής. Σκλάβοι, δούλοι, μες στην αμαρτία και στο κακό. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει το πόσο ο Θεός μας λέγει αγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν του. Στέλνει τον δούλο του τον Παύλο και τον Σίλα τους καλεί με μια όραση. Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς. Και σηκώνεται ο Παύλος και σηκώνεται ο Σίλας, καλεσμένοι από την όραση εκείνη να πάνε σε εκείνο τον κόσμο που είχε ανάγκη. Από τι? Ανάγκη για λύτρωση. Ανάγκη για λευτεριά. Και αυτήν δεν μπορούσε να τη δώσει κανείς απολύτως. Αυτήν την έστειλε ο Υιός του Θεού. Και τώρα οι δούλοι αυτοί του Θεού, να είσαι δούλος του Θεού θα πει να είσαι ελεύθερος. Πραγματικά ελεύθερος είναι ο δούλος του Θεού. Παύλος και Σίλας, με το λόγο της λευτεριάς στα κύλη τους, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε κάθε ψυχή, έρχονται και πλησιάζουν σε εκείνη την κοινωνία, χαλασμένοι, υποδουλωμένοι στις δυνάμεις του εχθρού. Και να τρεις τύποι χαρακτηριστικοί μέσα σε εκείνη την κοινωνία, τρεις τύποι χαρακτηριστικοί του τι ήταν στο βάθος, στο ύψος, στο μάκρος, στο μήκος και στο πλάτος εκείνη η κοινωνία, όπως είναι και η σημερινή η δική μας και κάθε άλλη. Τρεις τύποι. Η Λυδία, η Πορφυρόπολη. Η δούλη που συνήντησε τον Παύλο και τον Σίλα στον δρόμο. Ο φύλακας των Φιλίππων. Η Λυδία ήταν η ανωτέρα τάξη, αντιπροσώπευε την ανώτερη τάξη. Ήταν εμπόρισσα, προφανώς από πέρα από τη Λυδία, Πορφυρόπολη. Η Πορφύρα ήταν μια βαφή που τη βγάνανε σταγόνα σταγόνα. Στα λαγματιά την παίρνανε από κάτι ειδικά στρίδια. Ένα μαλλί βαμμένο με αυτή τη βαφή ήταν πανάκριβο. Πανάκριβο. Η Λυδία ήταν μια πλούσια γυναίκα και αντιπροσώπευε την ανώτερη τάξη. Και θα μπορούσε να θεωρείται και να λογίζεται ευτυχισμένη. Αλλά ο πλούτος δεν δίνει την ευτυχία. Ο πλούτος γίνεται συχνά αιτία και πηγή δυστυχίας. Και η Λυδία, για να γεμίσει το κενόν, κατέφυγε στο Θεό. Δεν αποκλείεται να ήταν και Ιουδαϊκής καταγωγής. Δεν αποκλείεται. Πάντως ήταν μια ευσεβής γυναίκα και ζητούσε ειλικρινά το Θεό. Πού να τον βρει όμως? Η θρησκεία η εθνική δεν μπορούσε να της τον δώσει. Ο μοσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να της το δώσει. Πού να βρεις το Θεό μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Και αν υπάρχει αυτή η ζήτηση μέσα στην ψυχή σου και το κενό δεν μπορεί να γεμίσει. Παρά μονάχα αν βρεις το Χριστό. Και ο Θεός που έβλεπε από πάνω την ανάγκη των ψυχών, στέλνει το δούλο του τον Παύλο.
Μαζευόντουσαν, γιατί δεν υπήρχε, φαίνεται, συναγωγή στον τόπο εκείνον, στην ακροποταμιά εκεί, στο ποτάμι της Λιδίας, γνωστό μέχρι σήμερα, το ποτάμι της Λιδίας. Μερικές ψυχές για προσευχή. Τάφους ο Παύλος με τον Σίλα πήγαν εκεί, μίλησαν, κήρυξαν, ανήγγυλαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και η ψυχή αυτή ευρύκε εκείνο που ζητούσε. Πώς θα έλαμψε το πρόσωπό της καθώς κοιτούσε τον Παύλο να της μιλάει για την απελευθέρωση που δίνει ο Χριστός. Για το χορτασμό της ευρωσύνης που χαρίζει ο Χριστός στην ανθρώπινη ψυχή. Η Λιδία γέννησε. Η Λιδία ελευθερώθηκε. Να ένας εκπρόσωπος της ανώτερης τάξης, ας το πούμε. Που όμως ήταν δυστυχή στον εαυτό της. Χωρίς τον Ιησού που της έδωσε τη λύτρωση. Από το ύψος πάμε στο βάθος. Να και τα κατώτερα στρώματα. Ο Παύλος και ο Σίλας περπατούσαν στο δρόμο. Και μια δούλη αυτή, τους πήρε από πίσω και έλεγε, αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Του Θεού του Υψίστου. Και κηρύττουν σε εμάς οδόν σωτηρίας. Δεν τα έλεγε από τον εαυτόν της. Πού τον ήξερε τον Παύλο και τον Σίλα αυτή. Δεν τα έλεγε διότι τους κατάλαβε αυτή έτσι. Αλλά κάποιο άλλο πνεύμα μιλούσε μέσα της. Άλλες φωνές ακουγόντουσαν. Ήταν η φωνή του δαιμονίου. Τούτο τον καιρό, σε λίγο καιρό, θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο θα σας συστήσουμε. Το δουλεύουμε μερικοί από εμάς. Και είναι πολύ πραγματικά εντυπωσιακό με παραδείγματα που δείχνει πόσος πολλής κόσμος γύρω μας μπορεί να είναι βυθισμένος, αλυσοδεμένος με αλυσίδες σκότους. Δεμένοι από τα δαιμόνια και από το διάβολο. Ω, είναι κάτι το τρομερό. Επιγράφεται ανάμεσα στο Χριστό μεταξύ Χριστού και Σατανά. Να δείτε περιπτώσεις. Και πόσους αναγνωρίστε γύρω σας να είναι σε αυτές τις καταστάσεις. Και αυτή η καημένη η ψυχή, η δούλη, ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δέσμια του διαβόλου. Έδινε, λέει, πολύ κέρδος στους κυρίους της μαντεβωμένη. Και κύριοι θα το είχαν κάφηση. Μαντεύει η κοπέλα. Κοινό το ταλέπορο πλάσμα ήταν υποχείριο του διαβόλου. Και δαιμόνια θέσατε. Και ό,τι μιλούσε, δεν τα μιλούσε από τον εαυτό της. Και αν μάντευε, δεν μάντευε από τον εαυτό της. Οι άλλοι σπράτανε, τούτοι εδώ ήταν η δεσμεία κατά από τον διάβολο. Και πόσες καταστάσεις λέγω τέτοιες. Πόσες. Η κατώτερη τάξη κατέχεται από πάθη, κατέχεται από δαιμόνια. Και η ανώτερη έχει τα δικά της. Τη διαβάζει κανείς στις εφημερίδες κάθε φορά. Αλλά θέλω να πω, κοιτάξτε τι γινότανε. Η κοινωνία αυτή του καιρού εκείνου, όπως και η δική μας, στο ύψος, στο βάθος. Να πάμε να σταθούμε και στη μέση. Δέστε το φύλακα των Φιλίππων, του δεσμοτηρίου. Πιάσανε τον Παύλο και τον βάλανε μέσα και τον Σίλα. Τους χτύπησαν, τους έδεσαν πόδια, ίσως και χέρια, ίσως και το λαιμό τους δεν μπορούσε να γυρίσει. Τους δέσαν σε ξύλα, στην εσωτερική φυλακή. Η ποινή ήταν σκληρή. Και φαίνεται πως ο δεσμοφύλακας ήταν ο παράγων όλης αυτής. Βέβαια είχε πάρει εντολές, θα μου πεις, αλλά ήταν και αυτός μανούλας αυτά τα πράγματα. Όποιος έπεφτε στα χέρια του τον περιποιότανε. Έφαγε τη χρονιά του και ο Παύλος και ο Σίλας, τους εκτύπησαν, τους έδιναν, τους άκαναν και τους έριξε στην εσωτέρα φυλακή. Και φάνηκε υπεράγαν ζηλωτής αυτός να κάνει ό,τι του παραγγείλανε. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, κοιτάξτε την εικόνα. Ο Παύλος στη φυλακή, αυτός ελεύθερος απ' έξω. Ο Παύλος ελεύθερος, ετούτος σκλάβος και δούλος. Αλλά δεν το ξέρε. Ο Παύλος με στα δεσμά νιώθει ελεύθερος και ψάλλει ύμνους στο Χριστό. Ετούτος ελεύθερος κατέχεται από φόβους μέσα του, στη συνείδησή του. Είναι δεμένος από τη σκληρότητα, την αγριότητα που τον κατήχε. Τη δυστυχία που καφόλιαζε μέσα του και την άγνοια. Δεν ήξερε γιατί ζούσε. Υπήρχε μονάχα για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί και να παίρνει το μισθό του και ένα μπράβο ίσως από τα αφεντικά του. Ήτανε δούλος και σκλάβος. Όταν γίνει και εκείνος ο σεισμός, ενώ προσευχόταν ο Παύλος με το Σίλα και κουνήθηκαν οι φυλακές και σπάσανε τα δεσμά και έβγαλε αυτό το μαχαίρι ο δυστυχής
για να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως του φύγανε οι δεσμοί, γιατί έπρεπε να πάρει αυτός τη θέση εκείνων. Ο Παύλος του φωνάζει με μεγάλη φωνή: «Στάσου, είμαι το εδώ, μην κάνεις κακό στον εαυτόν σου». Ο φυλακισμένος φωνάζει σε εκείνον που θεωρείται ότι ήταν ελεύθερος και του κηρύττει το μήνυμα της ελευθερίας: «Ο Χριστός. Τι να κάνω για να σωθώ?» «Να σωθείς, μα δεν είσαι ελεύθερος εσύ. Είσαι κάπου σκλάβος και θέλεις να σωθείς? Τι να κάνω για να σωθώ?» «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθήσει και ο οίκος σου». Το μήνυμα της λευτεριάς. Του δίδεται, το άνθρωπος πέφτει και σωριάζεται στα πόδια του φυλακισμένου Παύλου, του αλυσοδεμένου Παύλου, του ελεύθερου όμως Παύλου. Έπεσε στα πόδια, ζητώντας τη λύτρωση αυτή και την απελευθέρωση. Τι όμορφη εικόνα αυτή. Μια κοινωνία της εποχής εκείνης. Μια κοινωνία αλυσοδεμένη, όπως και η δική μας. Και τα νότερα στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και τα κατώτερα στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και τα μεσαία στρώματα έχουν ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Άγριος, πολιτισμένος, σοφός ή αμόρφωτος, πλούσιος ή φτωχός, οποιοσδήποτε κι αν είσαι, έχει ανάγκη από τον Ιησού Χριστόν. Αν ο Χριστός, ο Υιός, σας ελευθερώσει, είστε όντως ελεύθεροι. Η λευτεριά που δίνει είναι πλήρης, είναι μεγαλειώδης. Νικάς την αμαρτία, νικάς τον διάβολο, ζεις θριαμβευτική ζωή. Δεν είναι παραμύθια αυτά που λέει το Ευαγγέλιο για μια γεμάτη θριαμβευτική ζωή νίκης. Ζωή νίκης. Αν η Εκκλησία δεν τη ζει αυτή τη ζωή της νίκης, είναι διότι δεν πάει και να μείνει στο Χριστό. Φύγαμε, γευτήκαμε και φύγαμε. Γευτήκαμε και φύγαμε. Να μείνεις στο θέλημα του Κυρίου, η θέση σου στο Σταυρό και ο Χριστός μέσα σου, Κύριος, δοξασμένος και ελευθερωτής. Όμορφο πράγμα. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, αν γευτήκαμε αυτή τη λευτεριά και τη λύτρωση που χαρίζει ο Χριστός, δεν πρέπει να κλείνουμε τα χείλη μας. Δεν πρέπει να σταματάμε. Να μιλάμε στους ανθρώπους. Προχτές είχαμε μια κηδεία και μια όμορφη σκηνή. Κάτι λίγες ψυχές, αδελφοί, είσαι εκεί. Φτάσαν στον τάφο. Βέβαια δεν ήταν δική. Έκαναν κατά το ορθόδοξο δόγμα την κηδεία, αλλά πήγαμε μερικοί αδελφοί χάρη τη γυναικό που ήταν αδελφή μας, η σύζυγος του αποθανόντος. Και όταν φτάσαν στον τάφο, συνηθισμένο βέβαια γεγονός, το κενό μεγάλο, η θλίψη μεγάλη, όταν φεύγει ένα προσφυλές πρόσωπο, γινόταν θρήνος, κοπετός απάνω στον τάφο. Μα μου ήρθε μια στιγμή, δεν μπορούσα να ακούω εκείνες τις φωνές. Πετάγομαι και γλωσταθείτε, τι φωνάζετε, τι κλαίτε. Δεν είναι ο άνθρωπος που θάπτεται. Ο άνθρωπος έφυγε και πήγε, λέω, στην παρουσία του Θεού, αν είναι του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής μας, ελευθερώνει. Απέθανε και πλήρωσε τα λίτρα, ο ουρανός είναι ανοιχτός και πάνε οι ψυχές επάνω. Παπάς με κοίταγε. Λέω μέσα μου, τον κοίταγα ενώ μιλούσα και έλεγα μέσα μου, τώρα θα μου κάνει καμιά επίθεση. Αλλά λέω, θα τα πω. Και είπα μερικά λόγια. Παπάς με κοίταγε έτσι. Κάποιος αδελφός ευρέθηκε εκεί κοντά του και φαίνεται του σφύριξε ότι ρώτησε ο παπάς, δεν ξέρω, και του σφύριξαν ότι αυτός είναι δικηγόρος που τα λέει έτσι. Και ζήτησε λοιπόν να με γνωρίσει. Και ήρθαν και μερικοί άλλοι. Εκεί ο ένας ήταν λογιστής, ο άλλος ναυπηγός. Συναισθήθησαν. Α, λέει ο παπάς, ωραία πράγματα αυτά που είπατε. Πολύ ωραία. Είσαι δικηγόρος και τα λες. Είσαι εσύ, μου λέει, λέει στον άλλον ναυπηγός, λογιστής. Αμεσής πρέπει να τα λέτε. Εγώ έχω τούτο εδώ το σχήμα. Με θεωρούν επαγγελματία και κανείς δεν με ακούει. Είναι ωραία όμως αυτά που είπατε. Πραγματικά σας συγχαίρω. Βλέπω ότι είσαστε πιστοί άνθρωποι. Και του μιλήσαμε και ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε. Μιλήστε, λέει, για αυτά, γιατί εσείς θα σας ακούσει ο άλλος. Διότι εσείς δεν έχετε το σχήμα που έχω εγώ. Δεν θα σας θεωρήσουν επαγγελματίες. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας. Μου ζήτησε τη διευθυνσή μου, το τηλεφωνό σου, μου λέει. Θέλω το τηλεφωνό σου, θέλω να σε δω. Εντάξει, του λέω. Το δώσα. Αδελφοί, αγαπητοί, μίλα! Μίλα! Οι άνθρωποι είναι σκλάβοι. Μίλα τους για τη λευτεριά που ζεις εσύ, αλλά αν τη ζεις. Γιατί αν σε δούνε να μιλάς και από την άλλη μεριά σε δούνε πάλι σκλάβο, πάλι να γυρίζεις σε όσα είχες στο παρελθόν, δεν σε πιστεύει πια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχει δύναμη ο λόγος. Δεν έχει δύναμη ο λόγος πια. Ο Θεός να μας δώσει ιδιαίτερη χάρη. Επέτειος 25 Μαρτίου. Λευτεριά.
αλλά πραγματική ελευθερία σε βάθος και σε πλάτος στη ζωή μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη και από το εδάφιο 5. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχά, πλησίον του αγρού τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται λοιπόν γινήτης εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδο και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσμη να πείω, διότι οι μαθητέ αυτού είχον υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσωση τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πως σύ Ιουδαίος ον ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, αυτό το σημείο να προσέξουμε, να το μάθουμε απόξω. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, σύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και ήθελες η δώσει είδωρ ζών. Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει τώρα, δεν θα κρατούσες αυτήν την στάση. Και λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ, πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι εσύ μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβος, της έδωκε εις ημάς το φρέα, το πηγάδι, και αυτός ήπιε από αυτό και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνη εκ του ύδατος τούτου θα ξαναδιψάσει, ώστις όμως πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει εις τον αιώνα. Και λέγει προς αυτόν η γινή, δώσ' μη τούτο το είδωρ δια να διψώ, δια να μη διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και τι μπορεί να σου προσφέρει, δεν θα φλιαρούσες ούτε θα σκάλιζες με τόση ανοησία τόση ώρα, αλλά θα κοιτούσες να αρπάξεις την ευκαιρία. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας ουράνια και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά στο πέρασμα της ζωής μας από τον μάταιο του το κόσμο. Προσφέρει σε όλους μας την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και να δούμε το μεγάλο θέμα και πρόβλημα της ζωής μας, που είναι οι σχέσεις μας με σένα τον μεγάλον Θεόν. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ με το Πνεύμα σου το Άγιο να ενεργήσεις στην καρδιά μας, ώστε όχι με ελαφρότητα και επιπολαιότητα, που ίσως πολλές φορές στο παρελθόν παραβρεθήκαμε στην αίθουσα αυτή

όχι με αυτό το πνεύμα, αλλά σοβαρά και υπεύθυνα, να δούμε τον εαυτόν μας απέναντι στην αγάπη σου, απέναντι στην δωρεάν σου, απέναντι στην προσφορά του Ιησού Χριστού, και να σταθμίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή μας μέχρι σήμερα, τη ζωή μας από τώρα και μπρος, μπροστά στην μεγάλη εκείνη θυσία του Γολγοθά, το ακριβοπληρωμένο τίμημα της ειδικής μας εξαγοράς, και σοβαρά, υπεύθυνα, να πάρουμε την απόφαση την μεγάλη, να πλώσουμε το χέρι διαπίστεως, να δεχθούμε τον Ιησού Χριστόν σωτήρα, λυτρωτή, οδηγό και Κύριο και Αφέντη μέσα στη ζωή μας, για να γλιτώσουμε από την μεγάλη κρίση της αμαρτίας και να αξιωθούμε την όμορφη ζωή της πιστεώς, την οποία Συ ο Θεός προσφέρεις σε όσους στρέφονται προς Εσένα. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, φύλαξέ μας από την μεγάλη κατάρα που είναι πολύ συνηθισμένη ανάμεσά μας. Κατά τον δούλωση τον Ιωάκωβο, να είμαστε ακροατέ και επιλύσμονες. Να ακούμε και να ξεχνάμε και να ξαναγυρίζουμε πάλι στα παλιά, στην παλιά μας τροχιά, πράγμα το οποίο θα μας τυχήσει πολύ την ημέρα της κρίσεώς σου. Το Πνεύμα σου το Άγιο ας ελέγξει τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας. Πατέρα μας ουράνιε, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Συ ο Θεός, δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγιον διαμέσου των καρδιών μας. Ανάμεσά μας να αποκαλύψεις το πρόσωπό σου, την αγάπη σου, την προσφορά σου. Δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιον. Σε ευχαριστούμε. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, και σε υμνολογούμε και σε δοξάζουμε. Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. 10:30 αρχίζουμε, όχι 11:15. Τον δεύτερον ύμνον μας, 57. Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις από το χέρι στη ζωή. Με την καρδιά μας όμως είναι προσευχή στον Κύριο. 57.

τρομερή απέσια, σκόπιμα διαστρεβλωμένη είναι η εικόνα και η αντίληψη που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν για το πρόσωπο του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ενστικτοδός φοβούνται τον Θεό. Μέσα από τα βάθη του υποσυνειδήτου, χωρίς πάντοτε με λογικά ερίσματα, ούτε καν το σκέπτονται, αισθάνονται, νιώθουν ένα φόβο για τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι αποφεύγουν τον Θεό, τα πράγματα του Θεού, τους ανθρώπους του Θεού, τα λόγια του Θεού, μια σκέψη για τον Θεό. Και αν κάποιος σε κάποια συντροφιά αναφέρει τον Θεό και κάτι σχετικό με τον Θεό, οι πιο πολλοί δυσαρεστούνται, δυσανασχετούν, θέλουν να αλλάξουν κουβέντα το γρηγορότερο. Και οι άνθρωποι με μεγάλη ευκολία, όταν αναγκαστούν να συζητήσουν για τον Θεό, κατηγορούν τον Θεό και τον κατηγορούν για πολλά και μεγάλα πράγματα. Μέσα στους ανθρώπους υπάρχει αντίληψη ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι από τον άνθρωπο, ό,τι κακό υπάρχει είναι από τον Θεό. Για τους πολλούς ανθρώπους ο Θεός είναι ένας τρομερός δυνάστης, εχθρός της ελευθερίας, εχθρός της χαράς, εχθρός κάθε απολαύσεως. Για τους πολλούς ο Θεός είναι απαιτητικός αφέντης, όλου ζητά και δεν μένει ποτέ, μα ποτέ ικανοποιημένος από τον άνθρωπο. Για τους πολλούς ο Θεός είναι μάλλον μισάνθρωπος, μισεί τον άνθρωπο, του αρέσει να βασανίζει και να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Και πολλά μπορούμε να ακούσουμε, ένα κατάλογο ολόκληρο από κατηγόριες για τον Θεό. Και πιστεύουν, λέγω, οι άνθρωποι τον Θεό τον φαντάζονται σαν ένα αρπακτικό, θα λέγαμε, σαν ένα καρχαρία που θέλει όλο να αρπάζει και να παίρνει από τον άνθρωπο και να τον απογυμνώνει. Ενθυμούμε, είχα και εγώ βέβαια την αντίληψη αυτή, διότι αυτά είναι μέσα μας βαλμένα από παλιά και τα κληρονομούμε. Και σε μια Καινή Διαθήκη του αδελφού Μεταλλινού που είδα κάποτε στο γραφείο του και την ξεφύλιζα, είδα μπροστά και έγραφε: ο Θεός δεν θέλει να πάρει τίποτε από σένα, θέλει να σου δώσει. Και μου φάνηκε τόσο μεγάλο αυτό και καθόμουν επί ώρα και το σκεπτόμουνα. Ο Θεός, έτσι νομίζουν οι άνθρωποι, ότι θέλει να αρπάξει από αυτούς. Καιροφυλακτεί στις γωνιές, στα σκοτεινά, σαν ένας της ασφαλείας, σαν ένας δικαστικός κλητίας, εισαγγελέας, να μας πιάσει επ' αυτοφόρο την ώρα που θα κάνουμε κάποια αμαρτία ίσως. Και ακόμα χαίρεται όταν συλλαμβάνει τον άνθρωπο αμαρτάνοντα και με ευχέρεια τον καταδικάζει σε αιωνία κόλαση. Αυτή η αντίληψη, αυτή η γνώμη, αυτή η εικόνα που υπάρχει στους πολλούς ανθρώπους είναι δουλεμένη αιώνες, λίγο-λίγο, αλλά βαθιά ριζωμένη μέσα στα βάθη όλων των ανθρώπων. Πώς ξεκίνησε και πώς έγινε? Είναι δύσκολο τώρα να μελετήσουμε το θέμα και να βρούμε άκρη. Πάντως, αντιλήψεις από την Ανατολή, όπου μισούσαν το σώμα, κάτι διαθέσεις ασκητισμού και ταλαιπωρίας του ανθρωπίνου σώματος, αλλά από την Ανατολή φερμένες, κατόπιν με την βοήθεια μεσαιωνικών καλογερίστικων αντιλήψεων που επικρατούσαν επί τόσο καιρό και με το φόβητρο του Θεού κατεπίεζαν τους ανθρώπους. Και ακόμα κάτι εντελώς δικό μας, η μακρόχρονη δουλεία μας εις την αμαρτία έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας το συνέστημα της ενοχής που δεν βγαίνει εύκολα. Όλα αυτά μαζί, άμα τα βάλετε σε ένα βουδί και τα χτυπήσετε, καταλαβαίνετε πως ο άνθρωπος αισθάνεται και φοβάται τον Θεό και έχει την εικόνα αυτή. Λοιπόν, είμαι θα υποχρεωμένοι να φωνάξουμε και να διακηρύξουμε ότι αυτός δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι
μια καρικατούρα, είναι μια δυσφήμιση, μια διαστρέβλωση του αληθινού προσώπου του Θεού. Και αν προσέξατε στην αρχή, είπα σκόπιμα διαστρεβλωμένη, διότι υπάρχει κάποιος εχθρός ο οποίος ανά τους αιώνας διευθύνει αυτήν την δυσφημιστική εκστρατεία. Δεν είναι αυτός ο αληθινός Θεός. Ο άνθρωπος δε που θα διαβάσει την Αγία Γραφή μένει κατάπληκτος, διότι βλέπει μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης έναν άλλον Θεό τελείως διαφορετικό, που δεν ταιριάζει και δεν μοιάζει καθόλου με τον Θεό όπως τον φανταζόταν ο φυσικός άνθρωπος. Όταν όμως προχωρήσει ακόμα παραπέρα και ακούσει και διαβάσει κάτι το αδιανόητο για τον φυσικό άνθρωπο, την αγάπη του Θεού, τότε τα πράγματα ξεχυλίζουν πλέον. Είναι κάτι για ασύλληπτο για το ανθρώπινο φυσικό μυαλό, ότι ο μεγάλος και ο άπειρος Θεός αγάπησε και αγαπά τον άνθρωπο. Λέγω, μας κατηγορούν πολλές φορές ότι δεν έχουμε μυστήρια. Η απάντηση είναι μία, ότι αν είναι κάποιοι που έχουν μυστήρια, πολλά μυστήρια είμαστε εμείς οι οποίοι μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Και το κορυφαίο μυστήριο, το πρώτο και μεγαλύτερο από όλα, για μένα τουλάχιστον, είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού, που δεν το χωρά ούτε το ανθρώπινο μυαλό, το οποίο είναι φθαρμένο εξαιτίας της αμαρτίας, ούτε η καρδιά μας η τόσο περιορισμένη που είναι και αυτή εξαιτίας της αμαρτίας, μαραγιασμένη, κλεισμένη. Το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και μάλιστα όταν δούμε την αγάπη του Θεού εκεί επάνω στον σταυρό του Γολγοθά, τόσον αγάπησε ώστε έδωκε τον Υιόν του για τον άνθρωπο τον μικρό, τον διεφθαρμένο, τον χαλασμένο, εκεί πέρα σταματάνε όλα. Απλώς δεχόμεθα το γεγονός όπως ιστορείται και προσφέρεται εις εμάς, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Διότι άμα θέσουμε το ερώτημα γιατί, απάντηση δεν υπάρχει. Είναι η μεγάλη αγάπη, η ευδοκία του θελήματος του Θεού. Γύρω από το πρόσωπο του Θεού, μέσα στην ιστορία, στην εκκλησιαστική ιστορία, βλέπουμε συζητήσεις δογματικές. Οι άνθρωποι μεταξύ των να συγκρούονται, να φτάνουν μέχρι γρονθοκοπήματα που δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας επαναλαμβάνονται. Τι τρομερή παγίδα, την οποία μας εκκληροδότησαν οι περασμένοι αιώνες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, διότι μας απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν και είμαστε πλήρεις, και δεν μας ενδιαφέρουν τα θεολογούμενα και τα άλλα, αλλά μας ενδιαφέρει το πρακτικό μέρος, η αγάπη και η προσφορά του Θεού, το αληθινό του πρόσωπο και η μακαριότητα την οποία να αποκτούμε εάν πιστέψουμε και δοθούμε εις Αυτόν. Με μια περίεργη διάθεση η γυναίκα αυτή, η Σαμαρίτισσα, πλησίασε τον Κύριόν μας και του άρχισε μια συζήτηση μισοθεολογική. Εάν προσέξουμε όλο το περιστατικό αυτό, θα διακρίνουμε στη συμπεριφορά της γυναίκας αυτής μια γυναικεία πολύ συνηθισμένη φιλαρέσκεια με καπιονάζι. Εσείς λέτε, εμείς λέμε, τι λέτε εσείς, να πούμε εμείς, κάτι, ένα τέτοιο πνεύμα. Βλέπουμε μια διάθεση επιδείξεως που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, και στους άνδρες και στις γυναίκες, και σε πράγματα τα οποία αγνοούν να μην το δείξουν ότι αγνοούν και γελιοποιούνται περισσότερο. Άνοιξε και αυτή μια συζήτηση παίρνοντας το μέρος των δικών της πατριωτών, των Σαμαριτών. Εσείς λέτε έτσι, εμείς τα λέμε αλλιώς. Και διακρίνουμε ακόμα μέσα στα λόγια της γυναίκας αυτής μια περιέργεια, μια περιέργεια. Κάτι να μάθει, αλλά μόνο να μάθει, όχι για κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, που πολλές φορές υπάρχει και στους ακροατάς μας εδώ στην Εκκλησία. Μια περιέργεια, μια φιλαρέσκεια, μια διάθεση θεολογικών συζητήσεων, ο Θεός να μας φυλάξει. Κάτι άλλο ουσιαστικότερο και μεγαλύτερο υπάρχει για μας, αγαπητοί μου, η προσφορά του Θεού και όχι τα θεολογούμενα. Ξέρετε, κατά τον μεσαίωνα συζητήσεις ολόκληρες για το πώς οι διαβόλοι χωράνε στην άκρη, στη μύτη της βελόνας. Και να συζητάνε λοιπόν και
να συγκρούονται μεταξύ του. Και ξέρετε από την ιστορία εκείνο το περίφημο το φιλιόκβε. Αν το πνεύμα εκπορεύεται του πατρός και εκ του ιού, όχι, ναι. Μου έκανε εντύπωση κάποτε στο τρένο. Συζητούσαν από πίσω. Εγνώρισα, ήταν ένας θεολόγος καθηγητής γυμνασίου. Λέω, κάνει ευαγγελισμό στην ψυχούλα που ήταν δίπλα του. Και τι του μιλούσε, λέτε. Για το φιλιόκβε του λέγε και για τις διαφορές των δογμάτων. Αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί και μας λέει το εξής. Με το στόμα του Κυρίου μας απαντώντας στην ταλαιπωρημένη και δυστυχισμένη εκείνη γυναίκα. Της λέγει ότι ο Θεός έκανε μία δωρεά εις τον άνθρωπο. Ωραίο πράγμα, δωρεά, ε. Σας αρέσουνε τα δώρα? Εμένα πολύ μου αρέσουν, ό,τι και να είναι. Ένα μπικ της δραχμής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Δώρο. Σημαίνει ότι δεν δίνεις αντάλλαγμα, το παίρνει. Και ο Θεός έκανε όχι ένα δωράκι φτηνό. Οι μεγάλοι κάνουν μεγάλα δώρα. Να σου πούνε ένα δώρο του Ωνάση, δεν μπορεί να είναι σαν ένα δώρο της αδελφής σου, θα είναι κάτι μεγάλο. Η δωρεά του Θεού. Ο Θεός έκανε ένα μεγάλο δώρο. Το δώρο αυτό τα έχει όλα μέσα. Δεν λείπει τίποτε. Τα πάντα συνέκλεισε, λέγει. Όλα τα έχει μέσα. Ό,τι χρειαστείς. Καμιά φορά λένε σε κάποιον, θα παντρευτείς αυτή την κοπέλα και θα πας, θα βγάλεις και τα παπούτσια σου και τα ρούχα σου, θα μπεις μέσα. Όλα υπάρχουν μέσα, όλα. Και δουλειά ακόμα, άντε. Και δουλειά, ό,τι θέλεις. Όλα πλήρη. Ο Θεός, ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, τα έχει μέσα στην δωρεάν αυτήν την μεγάλη την οποία προσφέρει. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η δωρεά αυτή δεν είναι για μερικούς μερικούς. Για τους καλούς όπως οι πολλοί φαντάζονται. Και πρώτον διότι δεν υπάρχουν καλοί. Υπάρχουν μόνο μεγάλοι υποκριτές που φαίνονται για καλοί. Στην πραγματικότητα όμως είναι όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Συνεπώς λοιπόν το δώρο του ο Θεός το προσφέρει στον καθένα που θα το ζητήσει και διαπίστεως θα πλώσει το χέρι να το πάρει. Και ακόμα κάτι άλλο, το δώρο αυτό του Θεού δεν είναι συμβουλές. Καμιά φορά κάτι ηλικιωμένοι παίρνουν ένα νεαρό, έλα και το φορτώνουνε συμβουλές. Ποιας κάνει συμβουλές? Δεν είναι ιδέες, απόψεις, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Σ' αυτόν συνέκλεισε τα πάντα και είμαι θα πλήρη. Και κάτι άλλο, αυτό το δώρο το προσφέρεις. Εγώ θα ήθελα να προσέξουμε κάτι πολύ απλό και πολύ λογικό. Ο Θεός δίδει το δώρο του και ο άνθρωπος πρέπει να πάρει το δώρο του Θεού. Οπότε νόθες ενδιάμεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Το πήρες ή δεν το πήρες το δώρο του Θεού. Έτσι πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ο Θεός έδωκε, ο Θεός προσφέρει. Και εγώ συναισθανόμενος την ανάγκη αυτή της δωρεάς, όπως ο Κύριος μας προσπαθεί να διεγείρει στη γυναίκα εκείνη τη Σαμαρίτισσα με την μπογάλη της φλιαρία, ακαημένη γυναίκα, εάν ήξερες αυτή τη στιγμή τι σου προσφέρει ο Θεός, θα άπλωνες το χέρι να πάρεις, να ζητήσεις και να πάρεις. Λέγω, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που πήραν την δωρεάν του Θεού και αυτοί που δεν την πήραν. Και αν θέλουν τώρα μπορούν να την πάρουν την δωρεάν του Θεού. Ενθυμούμε κάποτε συζητούσαμε έναν φηματικό, ήταν ο καημένος, απέθανε. Και έφτασαμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Έχεις ή δεν έχεις, πήρες ή δεν πήρες. Και μου άρχισε κάτι. Εάν κρίνω και αν υποθέσω και αν λάβω υπόψη μου, μα τι πράγματα είναι αυτά, του λέω. Ας σε ρωτήσω, έχεις ρολόι, θα μου το δείξεις. Να το! Εάν πήρες, το πήρες και το έχεις. Και θα το πεις αμέσως, ναι, επήρα και έχω και ευχαριστώ τον Θεό. Επήρα και έχω τον Ιησού Χριστόν. Έτσι πρέπει να το δούμε ομά και παστρικά, για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε τη θέση μας απέναντι του Θεού. Στη γυναίκα αυτή υπήρχε ένα εμπόδιο. Και το εμπόδιο αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Η γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή. Δεν λέμε τίποτα καινούριο. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά δεν είχε διάθεση
να δει την αμαρτία της, να ομολογήσει την αμαρτία της, να αναγνωρίσει την αμαρτία της. Κρατούσε τουπέ, όπως λέμε, απέναντι του Κυρίου. Έπρεπε να ταπεινωθεί για να πάρεις την δωρεάν του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμάρτωλος και έχεις ανάγκη από αυτό το οποίο προσφέρει. Η γυναίκα αυτή λοιπόν δεν είχε τέτοια διάθεση. Και αναγκάζεται ο Κύριος μας με τον υστέρι του λόγου του να κάνει μια τομή στη ζωή της γυναίκας αυτής. Άκουσε τι λέει, για φώναξε τον άντρα σου. Εκεί τα χρειάστηκε η καημένη. Δεν τα χάσε όμως. Εγώ λέει άντρα δεν έχω. Α, δεν έχεις. Και αμέσως την ξεσκεπάζει λιγάκι. Όχι δημοσία, δεν ρεζίλευε τους ανθρώπους ο Χριστός. Αλλά μόνο ό,τι χρειαζόταν για αυτήν. Είχες πέντε λέει και έχεις έναν τώρα κάποιον άλλον έκτον. Μόλις το άκουσε η γυναίκα αυτή, αμέσως άνοιξαν τα μάτια της. Έφτασε στο σημείο που χρειαζόταν για να καταλάβει ποιος ήταν αυτός μπροστά της. Όχι μια πλήρης αποκάλυψη, αλλά κάτι το ιδιαίτερο. Και η γυναίκα αυτή το βάλε στα πόδια μέσα και γύριζε στην πόλη και φώναζε: ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλες τις μπομπές μου, όλες τις βρονιές μου. Και ασφαλώς την ξέρανε και οι άλλοι. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο, αλλά η χαρά της ήταν μεγάλη, διότι βρήκε κάτι που ίσως το ενδόμηχό της και αυτή το λαφταρούσε και το ζητούσε. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί, ότι μόνοι μας δεν μπορούμε, και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίσει αυτό που ήδη έχει προσφέρει, τον Ιησού Χριστόν, σωτήρα και λυτρωτή και Κύριο. Αντί αυτής της απλής σχέσεως και προσφοράς του Θεού, οι άνθρωποι αντιτάσσουν άλλα πράγματα. Άκουσε, εγώ είμαι άνθρωπος ευσεβής. Καλό πράγμα είναι η ευσέβεια, που σημαίνει ότι λογαριάζεις τον Θεό. Κατά δύναμη έχεις καλή διάθεση και σχέση με τον Θεό, μακάρι να ήταν όλοι άνθρωποι ευσεβείς, αλλά δεν είναι αυτό όμως που θα σε συστήσει ενώπιον του Θεού ή αυτό το οποίο είναι αρκετό για να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού. Είναι άλλοι πάλι που λένε, εγώ είμαι συνεπής εις το δόγμα εις το οποίο ανήκω. Σπουδαίο πράγμα και αυτό. Καλό είναι οι άνθρωποι εις τα δόγματα. Αν και ο Θεός δεν έφτιαξε δόγματα, και η συνέπεια προς το δόγμα το οποίο ανήκουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε και εντάξει απέναντι του Θεού. Άλλοι πάλι λένε, εγώ προσπαθώ να κάνω το καλό όπως το φαντάζομαι και το πιστεύω και έχω κάνει αρκετές καλοσύνες στη ζωή μου. Κάνε κι άλλες τόσες. Αλλά κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει πολύ μα πάρα πολύ να προσέξουμε. Όχι εμείς το τι κάνουμε και τι προσφέρουμε εις τον Θεό. Είναι και αυτό ριζωμένο. Εάν το έχουμε πάρει και αν ζούμε μέσα σε αυτό που λέγεται Χριστός Ιησούς, η δωρεά του Θεού η μεγάλη. Αγαπητοί μου, θα πρέπει πολύ πολύ καλά να το προσέξουμε. Επήραμε το δώρο το οποίο ο Θεός προσφέρει σε μας, που σε μας βέβαια έρχεται δωρεάν, και τούτο διότι είναι πολύ μεγάλη η αξία του. Ούτε το χρυσάφι ούτε το ασήμι είναι ακριβοπληρωμένο με το αίμα του Υιού του Θεού επάνω στον Σταυρό. Μπορείς να πεις αυτό που είπε ο Θωμάς, ας τον λέμε άπιστο όμως, έχει την ωραιότερη ομολογία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, με λαχτάρα και με βαθιά πεποίθηση μέσα εις την καρδιά του, έλεγε ο Θωμάς. Και όλα τα πιστά παιδιά του Θεού την ίδια ομολογία έχουν. Και ακόμα ο Δαβίδ, ο Κύριος μας, λέει για την αδελφή του Λαζάρου, διάλεξε την καλή μερίδα. Να δείτε πως τσακώνονται όταν μοιράζουν τα κτήματα παλαιότερα, για να πάρουν το καλό κομμάτι, εκείνο που είναι στο ποτάμι και ποτίζεται, που είναι στο δρόμο, την αγαθή μερίδα που θα τη μείνει για πάντα εις τον αιώνα, δεν θα της αφαιρεθεί η δωρεά του Θεού, η καλύτερη προσφορά, αυτό που λαχταρούμε και δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά. Και λέει ο Δαβίδ, η μερίδα μου έπεσε εις τόρφους στερπνούς και έλαβα ωραιοτά την κληρονομία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που σαν τη γυναίκα αυτή οι περισσότεροι από εμάς υπήρξαμε. Περάσαμε από το δρόμο αυτό, κάναμε πολλές φορές τον έξυπνο στους άλλους, αν και δεν ξέραμε τίποτα. Ήρθε η ώρα όμως
που το Πνεύμα του Θεού μας απεκάλυψε πόσο αμαρτωλή και άθλη είμεθα. Και τότε ακούσαμε και προσέξαμε τα λόγια του Θεού και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Είναι ένας ύμνος που λέει «Δικός μου είναι ο λυτρωτής». Ναι, είναι δικός μας. Μπορώ να πω εγώ δικός μου, μπορεί να πει ο άλλος δικός μου, όλοι να πει ο καθένας. Αυτό είναι άλλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα εις τη ζωή μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αδελφέ μου, όμως, τι γνώμη έχεις για το τριαδικό? Εγώ θα ήθελα γι' αυτό να μας μιλήσεις. Τρελός είσαι? Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αγαπητέ μου? Και όσο πάμε μόνοι μας να τα τακτοποιήσουμε και να τα φτιάξουμε, περισσότερο μπερδεύουμε την κατάσταση και χάνουμε από μπροστά μας το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, που μας γεμίζει ολόκληρους την καρδιά, τη σκέψη, το συνέστημα, και είμεθα πλήρης με τον Χριστό. Να πάρουμε τον Χριστό, να πάρουμε την αγάπη του Χριστού που τόσο λαχταράει η καρδιά μας, να πάρουμε την δύναμη του Χριστού που τόσο έχουμε ανάγκη μέσα στη ζωή μας, στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, να πάρουμε την ζωή του Χριστού. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να ζήσουν. Όταν μελετούσαμε τον Εκκλησιαστή, αυτό ήταν το κίνητρό του όταν έγραψε το βιβλίο αυτό. Ψάχνω, λέει, να βρω το αγαθόν, να το πω στους ανθρώπους, να εργάζονται αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή των. Αλλά δεν είχε πλήρη αποκάλυψη που έχουμε εμείς δια του Ιησού Χριστού εις την Καινή Διαθήκη. Και την μεγάλη κληρονομιά την οποία μας χαρίζει ο Χριστός από τούτη τη ζωή μέχρι την αιωνιότητα μαζί του να συμβασιλέψουμε. Πρακτικοί άνθρωποι, ρεαλιστέ, πρακτικοί χριστιανοί, ο Θεός σου προσφέρει ένα δώρο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι κλεισμένο το δώρο αυτό. Υπόβαλε μια αίτηση άνευ χαρτοσύ μου, δυο λογάκια, Κύριε, και εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Ελέησέ με, θέλω τον Χριστόν να μπει μέσα στην καρδιά μου. Έμαθα ότι απέθανε πάνω στον Σταυρό για τις αμαρτίες. Πολλές είναι και οι αμαρτίες οι δικές μου. Δίπλα στο ληστή είμαι κι εγώ, σε εκείνο το επίπεδο. Έτσι ο αμαρτωλός βλέπει πάντοτε τον εαυτόν. Χάρισέ μου τον Χριστόν. Και από την ώρα εκείνη, μελετώντας την Αγία Γραφή με πόθο και λαχτάρα, με δίψα, θα δεις τον Θεό να εργάζεται μέσα στη ζωή σου και τον Χριστό να είναι κοντά σου. Ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Να ψάλουμε τον ύμνον 87 που λέγει «Τι αναμένεις, φίλε, προς τι δισταγμό σε κρατεί». Ευτυχώς που η χοροδία το καλοκαίρι δεν είναι και ψάλουμε και κανέναν ύμνον. 87.

οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωθον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Δίπλα την έβαλα. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την άλλη μέρα, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού, βρούμητα, επί της γης, μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου, το άγαλμα του Θεού Δαγών. Και κατέστησαν και λαβώντες οι Φιλιστέοι των Δαγών, κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Τον πήραν, τον σηκώσανε, ξαναβάλανε λίγη κόλλα και λίγα καρφάκια και τον ξαναβάλανε πάλι στη θέση την οποία είχε προηγουμένως. Και την επαύριον εσηκώθηκαν ενωρίς το πρωί και ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε και είχαν κυλήσει μέχρι το κατόφλιο, μόνον ο κορμός του Δαγών απέμενε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο οι ιερείς του Δαγών και πάσο εις ερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσε εις το κατόφλιο του Δαγών έως της ημέρας τάφης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους Αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς και επάταξε με αιμορροίδας την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινε ούτως, είπον, η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμόν, διότι η χείρ αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των Δαγών των Θεών ημών. Α. Σαμουήλ κεφάλαιο 5. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προτιμήσεις, πολύ φυσικό αυτό, βαθιά ψυχολογικό. Δύο αδέλφια, ο ένας πάει στο σπίτι από άλλο δρόμο, ο άλλος πάει από άλλο δρόμο. Ο ένας του αρέσει αυτό το λουλούδι, το άλλο του αρέσει το άλλο λουλούδι. Έχουμε προτιμήσεις ανάμεσα στους φίλους μας. Διαλέγουμε έναν χωρίς να το αξίζει ίσως περισσότερο από τους άλλους, αλλά μας αρέσει περισσότερο. Το κομμάτι αυτό είναι από τα κομμάτια εκείνα που του έχω μια ιδιαίτερα αδυναμία. Είναι πλούσιο και γεμάτο από μεγάλες αλήθειες. Κι άλλες φορές έχουμε ασχοληθεί με την ιστορία αυτή του Θεού των Φιλιστέων, του Δαγό. Έχει πολλά και ωραία πράγματα μέσα, αλλά θα ήθελα ένα σημείο ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Το κομμάτι που σας διάβασα έχει μια προϊστορία. Η προϊστορία με λίγα λόγια είναι η εξής. Κριτής του Θεού στον λαό του ήταν ο Ηλί, άνθρωπος ευσεβής που αγαπούσε τον Θεό. Αλλά είχε δυο παιδιά όμως, είχε δυο κανακάριδες, βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και στην διαφθορά. Ο πατέρας συμβούλευσε μερικές φορές τα παιδιά του. Δεν έκανε όμως εκείνο το οποίο έπρεπε απέναντι των παιδιών του. Η συμβουλή πολλές φορές δεν φτάνει. Σύμφωνα με τον νόμο του Θεού έπρεπε να τα πάρει και να τα λιθοβολήσουν. Τέτοιες ήταν οι βρωμιές και οι ακαθαρσίες τις οποίες έκαναν. Και έτσι, χωρίς να το προσέξει ο πατέρας, έγινε κοινωνός των αμαρτιών των παιδιών του. Έχουμε τώρα τις αμαρτίες των παιδιών και την αμαρτία του πατέρα. Να πρέπει πολύ πολύ καλά να το προσέξουμε το λεπτό αυτό σημείο. Μήπως με λόγια, με συμπεριφορά, με διάθεση παίρνουμε το μερίδιο όχι δικών μας αμαρτιών, άλλων αμαρτιών τις οποίες εμείς καλύπτουμε ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο γινόμαστε συνεργοί. Υπήρχε λοιπόν η αμαρτία των παιδιών και η αμαρτία του πατέρα. Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως επλήρωσαν και τα παιδιά. Επλήρωσε και ο πατέρας και οι δύο με σκληρό τρόπο. Ο Θεός έδωσε ευκαιρία να συναισθανθούν την αμαρτία τους και να καθαριστούν. Όταν έδωσαν μια μάχη εναντίον των Φιλιστέων, ο Θεός δεν ήταν μαζί τους και είχαν συντριβεί. Στις πρώτες αξιμαχίες το κατάλαβαν ότι ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Σε ανάλογη περίπτωση ο Ιησούς του Ναβί
Τι ωραίο χειρισμό, πνευματικό έκανε, που δεν τον κάνουμε εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα. Στοπ, λέει, οι επιχειρήσεις. Πάμε στον Θεό να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Τα παιδιά του Ηλί, αντί να ταπεινωθούν μπροστά στον Θεό, διάλεξαν κάτι άλλο. Να ταπεινώσουν τον Θεό. Και τον πήραν με το ζόρι, με τον στανιό. Ο Θεός βέβαια δεν μπορούσαν να τον βρουν και να τον πιάσουν. Το συμβολικό εκείνο, την κυβωτό της Διαθήκης, από όπου απεκαλύπτεται και μιλούσε ο Θεός. Δεν θέλει, λέει, να μας βοηθήσεις. Θα μας βοηθήσεις με το στανιό. Και το κατέβασαν με το ζόρι εις την μάχη. Πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται να κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Όταν βλέπουμε το χέρι του Θεού να αποσύρεται από μας, εμείς αντί να εξετάσουμε τα βάθη μας και να ταπεινωθούμε και να κλάψουμε ενώπιον του Κυρίου, συνεχίζουμε τις προσευχές και άλλα ανθρώπινα μέσα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε διάθεση να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό. Και έγινε κι άλλη μια μάχη, όπου πλέον τα δυο παιδιά του Ηλί σκοτωθήκανε. Όταν ο Ηλί έμαθε το μαντάτο, έπεσε και αυτός και βραυνόπληκτος και απέθανε. Και η κυβωτός περιήλθε τώρα στα χέρια των Φιλιστέων. Και από εκεί αρχίζει η ιστορία. Την πήρανε λοιπόν λάφυρο πολύτιμο, την κυβωτό, ήξεραν. Κάτι είχαν ακούσει. Πού θα το πάμε, λέει, αυτό. Αυτό είναι Θεός. Έτσι ενόμιζαν. Το κυβότιο αυτό είναι Θεός. Πού θα το πάμε. Θα το πάμε δώρο και λάφυρο κοντά στον Θεό των δικών μας. Και πήραν την κυβωτό και την έβαλαν μέσα στο ναό του Δαγόνη, στην πρωτεύουσά της, στην Άζωτο. Δίπλα έβαλαν και την κυβωτό. Εδώ πρέπει να πούμε δυο λόγια για την ψυχολογία της εποχής εκείνης. Τόσο στη Ρώμη, όσο και στην Αθήνα, όσο και σε όλες τις μεγάλες πόλεις τις ειδωλολατρικές, δεν μπορούσαν να αρκεστούν σε έναν Θεό και σε ένα είδωλο, διότι δεν έβρισκαν ικανοποίηση σε αυτόν. Κοντά στον έναν έβαζαν και δεύτερο και τρίτο. Οι Ρώμοι είχε, λέγανε, πιο πολλούς θεούς από ανθρώπους. Ανατολή και Δύση, έμποροι και άλλοι που ήρχοντο, έφεραν και δικούς των θεούς και τους κουβαλούσαν. Και σύμφωνα με την ψυχολογία της εποχής εκείνης έλεγε, εμείς έχουμε καλούς θεούς, αλλά και αυτοί κάτι μπορεί να είναι. Ας βοηθήσουν και αυτοί λιγάκι. Βάλ τους και αυτούς εκεί πέρα. Να βάζουν ένα χεράκι πότε-πότε, δεν ξέρεις τι γίνεται, οι πιθανότητες αυξάνουν. Και η Αθήνα, όταν ήρθε ο Παύλος, ήταν κατίδωλος. Έτσι συνέβαινε. Εδώ δε θα πρέπει να προσέξουμε, αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Θεός απαγόρευε κατά την έξοδο και αργότερα εις τον λαό του. Όταν εκυρίβαν μία πολιτεία, να μην παίρνουν τα πράγματα που ήσαν μέσα. Διότι υπήρχαν αγαλματάκια από ελεφαντοστούν ή από άλλα ποχρυσάφι, μπρούτζο, τα οποία θα τα έβαζαν επάνω στα κομωδίνα τους και αλλού. Και θα έρχεται η ώρα του πειρασμού και θα έλεγαν, Θεός είναι και αυτός, δεν είναι σαν το δικό μας. Αλλά και σιγά σιγά θα ετρέποντο προς την ειδωλολατρεία. Ο Θεός το είχε αποκλείσει. Επήραν λοιπόν και αυτόν τον Θεό, Θεός είναι, λιγάκι κατώτερος από το δικό μας, αλλά Θεός είναι. Και τον έβαλαν με καμάρι δίπλα εις το δικό του στο Θεό. Μια άλλη μέρα λοιπόν το πρωί πήγαν να καμαρώσουν τη σκηνή. Αλλά γρήγορα κλείσανε τις πόρτες, μην το πάρει χαμπάρι κανένα. Είδαν κάτι πολύ περίεργο. Το άγαλμα το τεράστιο του Δαγών, που ήταν τερατόμορφος Θεός, από τη μέση και απάνω άνθρωπος, από τη μέση και κάτω σαν ψάρι, σαν γοργόνα, ήταν πεσμένο μπρούμητα μπροστά εις την κυβωτό. Πω πω, λέει, τέτοιο πράγμα. Γρήγορα γρήγορα φέρανε εργάτες, το ξαναπιάσανε, βάλανε γερανό, το σηκώσανε. Επιστρατεύσανε τα κολλητικά στοιχεία που είχαν την εποχή εκείνη, ούχου θα λέγαμε ή κάτι άλλο, και το ξαναστήσανε πάλι στη θέση. Κάποιος σεισμός, λέει, θα έγινε. Κάτι συνηθισμένο. Ας το ξαναβάλουμε εκεί πέρα. Και το ξαναβάλαν να μην φαίνεται. Την άλλη μέρα όμως τώρα είχαν μια υποψία. Δεν πάμε να δούμε, πάλι μην έγινε τίποτε. Και καθώς ανοίγουν την πόρτα τώρα τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Το άγαλμα πάλι ήταν πεσμένο, αλλά του είχαν κοπεί και τα χέρια και το κεφάλι είχε κυλήσει και είχε φτάσει στο σκαλοπάτι της πόρτα. Ο Θεός τους μιλούσε. Ο Θεός ήθελε να τους αποκαλύψει το πρόσωπό του το αληθινό, να τους απαλλάξει από την ειδωλολατρεία. Γρήγορα μέψος μαζέψαν το κεφάλι, μαζέψαν τα χέρια, πάλι κάναν τη συναρμολόγηση και το ξαναβάλανε στη θέση του, αλλά τώρα πια είχαν την ανησυχία. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζουν αυτοί οι δυο θεοί μαζί. Κάτι πρέπει να γίνει.
Εν τω μεταξύ ήρθαν τα μαντάτα από την επιδημία η οποία είχε απλώσει και είχε αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, όλη την περιοχή εκείνη. Και αμέσως εκάλεσαν εχμαλώτους και άλλους Ιουδαίους, λέει πάρτε τον Θεό σας από εδώ. Εδώ θα περίμενε κανείς, πολύ λογικά, αφού είδαν ότι ο δικός τους έπαθε τέτοιο στραπάτσο, να διώξουν το δικό τους και να κρατήσουν τον άλλο που τέλος πάντων εφάνηκε νικητής. Όχι, θα κρατήσουμε εμείς το δικό μας. Γιατί? Γιατί είναι βολικός, διότι εκείνος ο Θεός του Ισραήλ είναι Άγιος. Λατρεύεται με χόρτα πικρά και με άζυμο ψωμί και κάτι άλλα πράγματα και ξέρανε γι' αυτόν, ενώ ο δικός μας όπως η Θεή εδώ του Ολύμπου. Όλα όσα λαχταράει η καρδιά του ανθρώπου, όλες οι βρωμιές και ανηθικότητες ήταν στοιχείων λατρείας. Συνεπώς λέει θα κρατήσουμε το δικό μας και τον άλλον ας τον εξαποστείλουμε. Και φώναξαν και τον πήραν. Είναι όμορφες οι ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης, αλλά αλλημονό μας εάν σταθούμε μόνο στην ομορφιά και δεν κοιτάξουμε εκείνο το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Θεός. Η καρδιά μας, αφότου επιστέψαμε εις τον Θεόν, είναι ναός του Θεού και αποκαλέσαμε τον Ιησού Χριστόν Κύριο και ζητήσαμε Αυτόν να έρθει και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος και τον ευχαριστούμε για αυτό που έγινε. Θα πρέπει από την ιστορία αυτή που διαβάσαμε να καταλάβουμε καλά ότι ο Θεός ο Άγιος, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός από τότε μέχρι τώρα, δεν μπορεί στην καρδιά μας, εάν θέλουμε να είναι ναός του Θεού και κατοικητήριον του Θεού, δίπλα να έχει και κάποιο είδωλο. Βέβαια, η ειδωλολατρία στο πέρασμα των αιώνων αλλάζει πολλές μορφές και φάσεις, αλλά ξέρουμε πολύ καλά, πολύ καλά, ότι είναι δυνατόν και σήμερα να έχουμε είδωλα. Τι είναι είδωλο? Είδωλο είναι το αντικείμενο της λατρείας, εκείνο το οποίο αγαπούμε, θέλουμε να το σκεπτόμεθα πάντοτε και πολλά από τα πράγματα της ζωής μας τα θυσιάζουμε εις αυτό. Και βέβαια μπορεί να μην είναι η χοντροκοπιά του δαγών, αλλά το είδωλό μας αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα της καθημερινής μας ζωής. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο το ανεβάζουμε πολύ ψηλά και το λατρεύουμε και του έχουμε μια αδυναμία και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Μπορεί να είναι η εργασία μας, χάρη της οποίας ξεχνάμε αν υπάρχει εκκλησία, εάν να πάμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία και να προσευχηθούμε σε έναν άρρωστο αδελφό μας, να καταρτιστούμε εμείς πνευματικά, ού μας απορροφά το είδωλο που λέγεται εργασία ή καριέρα, να ανέβουμε ψηλά στα σκαλοπάτια της ιεραρχίας. Ακόμα μπορεί να είναι και έργο, έργον Θεού, μια υπηρεσία, αλλά που έχει μέσα στοιχείο σαρκικό και ανθρώπινο φρόνημα. Να φτιάξουμε, να ράνουμε, να κάνουμε, να δείξουμε εμείς θα κάνουμε. Μπράβο. Αγαπητοί μου, κάθε τι το οποίο παρουσιάζεται σαν είδωλο δεν μπορεί μια μέρα, δύο μέρες, θα πέσει. Δύο τινά θα γίνουν, ή το είδωλο θα φύγει ή ο Θεός θα κάνει έξοδο από μέσα από την καρδιά μας. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί μια κρίση μέσα στην καρδιά μας. Στο πρώτο στάδιο ο Θεός θα συντρίψει τα είδωλα. Θα συντρίψει τα είδωλα αυτά. Εάν σοβαρευτήκαμε και υπογράψαμε την Διαθήκη της πιστεώς μας και παραδόσεως στον Θεό, αποκτά δικαιώματα ο Θεός. Και θα δούμε το είδωλο αυτό ποιο είναι, να συντρίβεται, και η αιτία θα είμαστε εμείς. Δεν θα φταίει το παιδί ούτε η εργασία, αλλά εμείς είμαστε αιτία που θα τα δούμε όλα αυτά να σμπαραλιάζουν. Εάν επιμείνουμε όμως να θέλουμε να το κρατήσουμε, τότε θα χάσουμε από τη ζωή μας την παρουσία του Θεού και θα κυλήσουμε πάλι στα παλιά, εις το ίδιον αυτού εξέρασμα που λέει ο Λόγος του Θεού και είναι γραμμένα αυτά λεπτομεριακώς μέσα εις τον Λόγον του Θεού. Θα πρέπει πολύ καλά να προσέξουμε. Μπορεί ο Θεός τη σωτηρία του να την προσφέρει δωρεάν, δεν σημαίνει όμως ότι είναι φτηνή και μπορούμε να παίζουμε μαζί της. Εάν θέλουμε τον Χριστό, εάν θέλουμε τη σωτηρία του, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και η ζωή μας πια να είναι όπως εκείνος την προσφέρει, αλλά και την απαιτεί και την θέλει από τον καθένα από εμάς. Στην καρδιά μας δε να βασιλεύει μόνον εκείνος, σύμφωνα με την πρώτη εντολή που στην Παλιά Διαθήκη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, στην Καινή Διαθήκη όμως πραγματοποιείται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, με ολόκληρο τον εαυτόν μας.
και τότε θα είμαστε μακάριοι και τότε θα είμαστε ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Να προσέξουμε, να ρίξουμε δια του Πνεύματος του Αγίου φως μέσα στην καρδιά μας, μήπως φιλοξενούμε κάποιο είδωλο, οπότε ούτε το μεγαλείο της Αγίας Ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορούμε να απολαύσουμε, ούτε καρπούς να δούμε, αλλά εισερχόμεθα σε μια επικίνδυνη φάση και ίσως δοκιμάσουμε την οργή και την κρίση του Θεού. Να σοβαρευθούμε με τον Θεό και με την προσφορά του τη μεγάλη του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας και να εξετάσουμε την καρδιά μας, να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό με προσευχή και να ζητήσουμε Εκείνος να είναι ο μόνος Κύριος και Αφέντης της ζωής μας. Ο Θεός να δώσει. Ύμνος 166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός.

Πατρά μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας. Φύλαξέ μας, Κύριε, από την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα, να ακούμε, να ξαναακούμε, να φεύγουμε άδειοι, χωρίς να πάρουμε την δωρεάν την μεγάλη, την οποία προσφέρεις Εσύ ο Θεός, την ακριβοπληρωμένη, τον Υιόν Σου τον μονογενή, να γίνει σωτήρας μας, οδηγός μας, Κύριός μας, σε ολόκληρη την καρδιά μας, η χαρά μας και η ελπίδα μας. Δώσε σε κάθε μια ψυχή τον πόθο, εντελώς προσωπική υπόθεση, όσο το δυνατόν γρηγορότερο αυτή την ημέρα, να ζητήσει και να πλώσει το χέρι διαπίστωσης και να πάρει αυτό που Σύ ο Θεός προσφέρει. Και αξίωσέ μας όλους να ζήσουμε πια έχοντας μέσα στην καρδιά μας μόνον Εσένα τον Θεόν μας και την αγάπη Σου, και η λατρεία μας να είναι μόνον σε Σένα, και όλα τα άλλα να προσφέρονται θυσία σε Σένα τον Θεόν, για να είμαι θα πλήρης, για να είμαι θα ασφαλής, για να είμαι θα μακάρι εις τον κόσμο τούτον. Φύλαξέ μας από την επιπολαιότητα του να θέλουμε να παίξουμε και να προσθέσουμε δίπλα σε Σένα τον Θεόν κάτι που οπωσδήποτε θα είναι βδέλυγμα ενώπιον Σου. Ω Κύριε, γι' αυτό υπάρχουν και κρίσεις σε χριστιανικά σπίτια, στη ζωή ανθρώπων που κατά τα άλλα είναι πιστοί προς Εσένα τον Θεόν. Σκέπασε με το έλεος Σου και με τη χάρη Σου όλους τους παρόντας. Γνωρίζεις τα προβλήματα, τις στενοχώριες και θλίψεις ενός εκάστου εξημών. Δεν έχουμε άλλον. Τα πάντα περιμένουμε από Σένα τον Θεόν. Δοξάστη της, Κύριε, μέσα εις τη ζωή μας. Ευλόγησε και φύλαξε την Εκκλησία Σου καθ' όλη την τρέχουσαν εβδομάδα, σε παρακαλούμε, και την πατρίδα μας σε παρακαλούμε, να χαρίζεις ειρήνη και με το έλεος Σου, με τη σοφία Σου τους κυβερνώντας, να πρικίζεις Εσύ ο Θεός, για να τρέχει το Ευαγγέλιο Σου και να σώζονται ψυχές. Για όλα αυτά σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

εμείς που σερνόμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στα σκοτάδια, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, χωρίς καμιά ευχαρίστηση και ικανοποίηση, βουτυγμένοι και τυλιγμένοι μέσα σε όλα τα ψέματα του σατανά, εσύ ο Θεέ μας έφερες τη δόξα τη δικιά σου. Τα πόδια μας πατάνε εδώ κάτω στη γη, μα εσύ Πατέρα μας τα ονόματά μας τα έχεις γραμμένα απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο το δικό σου. Περπατάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, μα εσύ μας έχεις ξεχωρίσει και μας έχεις προσθέσει στην Εκκλησία σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που προσέφερες σε μας είναι κάτι το ασύλληπτο. Μας έδωσες το Γιο σου, μας έδωσες το απάβγασμα της δόξας σου, μας έστειλες Πατέρα μας το άλλο εγώ σου, το έστειλες εδώ κάτω στη γη για να βρει εμάς. Πατέρα μας ευχαριστούμε γιατί εσύ μας απεκάλυψες τη μεγάλη αυτή αλήθεια, τη μοναδική, την ασύλληπτη. Βοήθησέ μας ώστε να μείνουμε μέσα στη χάρη τη δικιά σου, τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και ζητάμε, καθώς τούτο το βραδινό μας μάζεψες για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, θέλουμε εσύ να μας τροφοδοτήσεις και να μας τροφοδοτείς με τις αιώνιες αλήθειες σου. Θέλουμε Πατέρα μας να μην μας ξεγελάει πλέον ο πονηρός. Αρκετό καιρό μας ξεγέλασε και θέλουμε ο λόγος ο δικός σου να κατοικεί πλούσια μες στις καρδιές μας. Η ελπίδα μας που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας. Όλα μας τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας εσύ να τα επισκεφθείς με χάρη και μέλεος. Και σε όλους μας να θυμίζεις την ώρα τούτη και να παραμερίζεις όλα τα εμπόδια. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, από το 4 κεφάλαιο.

0: Και διαβάζουμε από το 12 εδάφιο και κάτω. Σελίδα 1076. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε. Είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεσαι δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Κατά μένα αυτούς βλαστημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια, αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Το θέμα μας είναι τα παθήματα στη ζωή του χριστιανού. Τα παθήματα στη ζωή του χριστιανού. Πολλές φορές ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Δικαιολογούμεθα όταν έχουμε διάφορα παθήματα και έχουμε βάσανα και δυσκολίες στη ζωή μας, όταν δεν έχουμε το Χριστό, όταν δεν έχουμε πιστέψει στο Χριστό. Αφού λοιπόν ανήκουμε στον πονηρό, φυσικό είναι να μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Εκείνο όμως που παραξενεύει πολλούς είναι το εξής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, πιστέψαμε στο Χριστό, αφήσαμε όλες τις σχέσεις μας με τον πονηρό και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Θεός είναι η δύναμη, η υπέρτατη μέσα σε αυτόν τον κόσμο και εμείς είμαστε παιδιά δικά Του, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί περνάμε από παθήματα. Δεν μπορεί ο Θεός να μας προφυλάξει. Δεν έχει τη δύναμη. Ο Χριστός ανασταίνει νεκρούς. Ο Χριστός λέει ότι έχω στη διάθεσή μου μυριάδες αγγέλους, τους οποίους μπορώ μέσα σε μια στιγμή να διατάξω και να σαρώσουν τα πάντα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού περνάει από παθήματα? Δεν μιλάμε εδώ πέρα, να το εξηγήσουμε το πράγμα, δεν μιλάμε για τα παθήματα τα οποία προέρχονται από αιτίες αμαρτίας, αλλά μιλάμε για τα παθήματα τα οποία δημιουργούνται στη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι γενικώς τα παθήματα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όσο ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και είχαν επικοινωνία με το Θεό μακριά από την επέμβαση και την διείσδυση του σατανά στη ζωή τους, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματά τους δημιουργήθηκαν από τότε που έπεσαν μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό και σήμερα ο κόσμος μας που είναι φορτωμένος από προβλήματα και από παθήματα, είναι διότι βρίσκεται στο δρόμο της αποστασίας. Γι' αυτό έχει όλο αυτό το κακό που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αν οι άνθρωποι μέσα σε μία απόψε απεφάσιζαν όλοι να στραφούν στο Θεό, να πιστέψουν στο Χριστό, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε την άλλη μέρα. Κανένα πρόβλημα. Οπότε όλα τα παθήματα τα οποία υφίστανται οι άνθρωποι της αμαρτίας είναι επειδή δεν υπακούν στο Χριστό. Βλέπουμε όμως ότι ο Λόγος του Θεού, παρόλο που μιλάει σε ανθρώπους πιστούς οι οποίοι έχουν γνωρίσει το Χριστό, έχουν κόψει κάθε δεσμό με την αμαρτία και με τον Σατανά, συνεχίζουν να έχουν παθήματα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για παθήματα. Μιλάει για παθήματα τα οποία υφίστανται οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Και πάντοτε ο Θεός, ξέρετε, είναι ένας πατέρας μας. Και ο Θεός πάντοτε μέσα στο Λόγο Του θέλει να μας δώσει εξηγήσεις για κάθε τι. Θέλει να μας τα εξηγεί όλα, να μας τα ερμηνεύει. Έτσι λοιπόν και για τα παθήματα, ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει τις ερμηνείες. Γιατί τα παθήματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Γιατί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, η μία αιτία είναι γιατί ο πιστός, έχει συμμετοχή στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε τη διάρθρωση που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού. Λέει, τι είναι ο πιστός? Είναι ένα μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία του Χριστού? Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Και αν λοιπόν η κεφαλή είναι ο Χριστός και υφίσταται παθήματα, γιατί όχι και το σώμα του? Είδατε όταν κάνει περιγραφή ο Λόγος του Θεού και λέει τη σχέση που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του σώματος, λέει εάν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία συνδέεται με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος περπάτησε το δρόμο των παθημάτων, δεν μπορεί η Εκκλησία του Χριστού να έχει διαφορετική πορεία, να έχει διαφορετική μεταχείριση. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Στο εδάφιο που διαβάσαμε του Πέτρου, το 13 εδάφιο, το 4 κεφάλαιο, λέει το εξής. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, είμαστε, λέει, κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, δηλαδή συμμετέχουμε και εμείς στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν μιλάμε για Εκκλησία Χριστού, δεν θα πρέπει να μιλάμε για ένα σώμα το οποίο έχει ζει μέσα σε μία τελεία ασφάλεια, ζει μέσα σε μία τελεία ειρήνη, ζει μέσα σε μία τέτοια κατάσταση που να μην έχει παθήματα και να μην έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία. Αν εμείς φτιάχνουμε μια τέτοια εκκλησία, να ξέρουμε ότι η εκκλησία αυτή δεν εκπληρεί τους όρους που θέλει ο Θεός. Όταν ο Χριστός μίλησε για τον διαφορετικό δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος του Θεού, είπε το εξής: «Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός». Στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού η κεφαλή μας που είναι ο Ιησούς Χριστός πέρασε από παθήματα, θα πρέπει και εμείς να περάσουμε από παθήματα. Ακολουθώ τον Ιησού Χριστό σημαίνει πηγαίνω από πίσω Του. Όποιο δρόμο ακολούθησε και αυτός, τον ίδιο ακολουθώ και εγώ. Όπου πάτησε το πόδι Του, εκεί πατάω και εγώ. Από όποιο μέρος πέρασε ο Χριστός, από εκεί περνάω και εγώ. Πέρασε από παθήματα, πέρασε από προσβολές, πέρασε από περιφρονήσεις, πέρασε από καταδιώξεις, πέρασε από θάνατο. Εγώ πρέπει, σαν άνθρωπος του Θεού, πρέπει να συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού, γιατί ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει μη παραξενεύεστε, μη σας πιάνει λέει παραξενιά και λέει πω τι μου ήρθε, τι μου συμβαίνει. Και εάν δούμε στην παραβολή που λέει ο Χριστός για τα τέσσερα χωράφια τα διαφορετικά, λέει το εξής, ότι ένα μέρος που δείχνεται εάν το χωράφι πραγματικά είναι κατάλληλο για να δεχθεί το σπόρο και να φυτρώσει και να μεγαλώσει και να πολλαπλασιαστεί, είναι τα παθήματα και η διωγμή. Πολλοί χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο προχωρούν και ακολουθούν το Χριστό μέχρι το σημείο εκείνο που δεν συναντάνε παθήματα. Μόλις η ζωή τους μπαίνει μέσα στο χώρο των παθημάτων, γυρίζουν πίσω. Γυρίζουν πίσω. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι εμείς καθότι είμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει το εξής, καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, δεν σταματά εκεί πέρα, λέει χαίρετε. Δηλαδή να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευχαριστημένος, να είσαι ικανοποιημένος όταν περνάς από παθήματα για τον Χριστό. Γιατί είσαι κοινωνός, έχεις και εσύ ένα μέρος των παθημάτων του Χριστού, είναι στη δικιά σου την πλάτη και είναι στην πλάτη της Εκκλησίας. Λέει πιο κάτω το εξής στους Φιλιππησίους, στο 3:10, διαναγνωρίσω αυτόν και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ένα πράγμα που προβλημάτιζε τον Απόστολο Παύλο ήταν τα παθήματα. Και έλεγε το εξής στους Φιλιππησίους, εγώ λέει θέλω να γνωρίσω το Χριστό, τη δύναμη, την Ανάσταση, και να γνωρίσω και να καταλάβω πόσα παθήματα εγώ θα πρέπει να περάσω για το Χριστό. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Δηλαδή κάθε ένας από μας θα πρέπει στη σχέση του με τον Χριστό αυτό το πράγμα να τον προβληματίζει. Να λέει μέχρι πού εγώ θα έχω παθήματα ακολουθώντας τον Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού λέει μέχρι πού, μέχρι θανάτου. Αυτού στον οποίο ανήκει η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στα Ιεροσόλυμα που θα πάει. Και αμέσως όλοι είπαμε μην πας, λέει ο Λουκάς που γράφει. Είπαμε όλοι μην πας. Άρα λέει, πήρα την απόφαση και σε δεσμά και σε φυλακή και σε θάνατο. Γιατί τα παθήματα του Χριστού δεν κατέληξαν τελικά στο θάνατο. Κατέληξαν τελικά στο θάνατο. Εγώ λοιπόν πρέπει να ξέρω ότι σαν άνθρωπος του Θεού συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Τώρα, μέχρι που ο Θεός θα επιτρέψει να συμμετέχω στα παθήματα του Ιησού Χριστού, αυτό είναι δικό του. Πολλοί φτάνουν μέχρι και το θάνατο. Έχουμε ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει. Γιατί πίστευαν στον Χριστό, αυτό ήταν το έγκλημά τους. Και εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί λοιπόν τα παθήματα για τον Χριστό? Συμμετέχουμε και εμείς στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Και προχωρώντας λέει το εξής. Στην Κολοσσαείς ένα κεφάλαιο 24 εδάφη. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Έρχεται τώρα και λέει το εξής, ότι ένα μέρος των παθημάτων του ο Χριστός το διοχέτευσε στην Εκκλησία του. Όλα τα παθήματα ο Χριστός δεν τα τράβηξε αυτός. Ένα μέρος το έδωσε για την Εκκλησία του. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία του είναι το σώμα εκείνο το οποίο πάσχει, και αυτό λέει το σώμα είναι η Εκκλησία. Υπέρ του σώματος λέει του Χριστού εγώ λέει πάσχω. Και ο καθένας από μας πρέπει να ξέρει το εξής, ένα μέρος από τα παθήματά του πρέπει να είναι υπέρ του σώματος του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. Το είναι. Ένα μέρος των παθημάτων μας θα είναι υπέρ του σώματος του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. Να είμαστε αδιάφοροι. Της Πάσχη και εγώ δεν πάσχω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο εγώ έρχομαι, παίρνω ό,τι μου αρέσει, με ευχαριστεί και σκόρμαι και φεύγω. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και όπως για την οικογένειά σου πάσχεις, υποφέρεις, κουράζεσαι, αγωνίζεσαι, υφίστασαι ένα σωρό θλίψεις και καταστάσεις, το ίδιο θα πρέπει να είναι και υπέρ του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς αυτή την έννοια δεν την έχουμε σχεδόν καθόλου. Καθόλου δεν την έχουμε αυτή την έννοια. Όταν ήμουνα στον Καναδά μου έλεγαν το εξής. Υπάρχει λέει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούσαν την Εκκλησία του Χριστού και τώρα έχουν φύγει, είναι έξω στον κόσμο, δουλεύουν για την οικογένειά τους και καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία. Και όταν ρώτησα γιατί αυτό το πράγμα, είπαν γιατί δεν μπόρεσαν να υποφέρουν εκείνα τα οποία συνέβαιναν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπόρεσαν να υποφέρουν υπέρ της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού. Και τα βρόντιξαν και έφυγαν. Λέει, ανήκεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, για αυτήν θα πάσχεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να καθορίσει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έρχονται ακούν το κήρυγμα, διαλέγουν και τον ομιλητή όποιος τους αρέσει και σκόνται και φεύγουν και από εκεί καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία. Πονάει η Εκκλησία, υποφέρει η Εκκλησία, χαίρεται η Εκκλησία, υποφέρουν τα μέλη. Καμία, τίποτα. Και όμως λέει ο Λόγος του Θεού, λέει και να το προσέξουμε αυτό, ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Ο Παύλος είχε πολλά βουρδουλίσματα στο σώμα του, είχε πολλές πληγές, είχε πολλές κακώσεις, είχε πολλά βάσανα, είχε πετροβολισμούς. Λες άμα πέσει μια πέτρα στο κεφάλι σου ή στο σώμα σου δεν αφήνει σημάδι, αφήνει σημάδι. Και λέει όλα αυτά, λέει, τα παθήματα, λέει, τα έχω, λέει, στο σώμα μου, στη σάρκα μου, υπέρ του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Δεν μας καλεί εμάς να έχει ουλές στο σώμα μας, μας καλεί όμως να πάσχουμε, να υποφέρουμε, να ενδιαφερόμεθα, να αγωνιζόμεθα, να συμπαραστεκόμεθα. Όλα αυτά μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Και αν εμείς σταθούμε αδιάφοροι, τότε δεν συμμετέχουμε στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού το εξής: «Και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείται αγαλλιόμενη». Εάν συμπάσχομε, λέει, θα συνδοξαστούμε. Μην κοιτάς μονάχα στα παθήματα, κοίταξε τι υπάρχει πίσω από τα παθήματα. Η δόξα η οποία θα αποκαλυφθεί, η ελαφρά ημών θλίψη, λέει, εργάζεται εις υπερβολήν, καθ' υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης. Και ο Θεός να το βάλει αυτό με τις καρδιές μας. Ένα άλλο τώρα είναι το εξής: παθήματα υπέρ των αδελφών. Το πρώτο ήτανε συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού στην Εκκλησία του. Τώρα είναι παθήματα υπέρ των αδελφών. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 1 κεφάλαιο στο 24 εδάφιο: «Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου για σας». Πρέπει εμείς να πάσχουμε, να έχουμε παθήματα για τους αδελφούς μας. Στο πρόβλημα του αδελφού δεν θα κάνεις, θα πεις εγώ τώρα με αυτά θα ασχοληθώ, να βρεθώ και σε μπλεξίματα και να βρω και τον πελά μου και το ένα και το άλλο. Αλλά λέει, στα παθήματα του αδελφού σου και εσύ θα συμμετέχεις. Πώς λέει στην επιστολή προς Εβραίους, λέει το εξής εκεί που αναφέρεται στα παθήματα. Λέει, αναφέρεται, είναι το 10 κεφάλαιο, το 32 εδάφιο: «Αναφέρεται δε εις την μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Άλλοτε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, άλλοτε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων». Γίνατε, λέει, και εσείς κοινωνοί σε αυτούς που τα πάθαιναν αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζει: «Διότι εδείξατε συμπάθεια». Εδώ λέει στα δεσμά μου, το κριτικό κείμενο το κοίταξα και λέει στα δεσμά τους. Σε αυτούς, λέει, που ήταν από τους αδελφούς που ήταν φυλακισμένοι και μέσα στη φυλακή, εσείς, λέει, δεν σταθήκατε αδιάφοροι, αλλά δείξατε, λέει, συμπάθεια εις τα δεσμά τους και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Αυτό το πράγμα είναι. Τι θα κάνεις στα παθήματα του άλλου? Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ποιος πάσχει και εγώ δεν πάσχω. Κι όμως πολλές φορές ούτε καν περνάει από τη σκέψη μας. Ούτε καν περνάει από τη σκέψη μας. Και όχι μονάχα, κάνουμε και αρνητική κριτική. Είμαστε και έξυπνοι και βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, το ξαναδιαβάζω, αυτό είναι ωραίο, εδώ. Άλλοτε μεν γινήκατε κοινωνή των τατιάφτα παθόντων και δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά τους. Συμπάθεια στα δεσμά τους, όχι αδιαφορία. Και αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν, παθήματα για τους αδελφούς. Όχι, δεν είναι το ίδιο υπέρ της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει μέλη, αλλά τα παθήματα τα οποία γίνονται υπέρ της Εκκλησίας είναι να πάει να δώσεις το μήνυμα, να σε πιάσεις σπάσουν στο ξύλο, να καθίσεις μέσα εδώ στην Εκκλησία, ο άλλος να σου πει το ένα, ο άλλος να σου πει το άλλο, να σου επιτεθούν και τα λοιπά. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Διότι σήμερα τα παθήματα είναι από πολλές πλευρές, είναι πολλαπλά. Το τρίτο λοιπόν είναι το εξής. Παθήματα που μας μαθαίνουν υπακοή. Υπάρχουν παθήματα τα οποία περνάμε για να μας μάθουν την υπακοή. Αυτό λέει για τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε τι λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Και τι ον Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Η υπακοή λοιπόν, η υπακοή μας στο Θεό έρχεται από παθήματα. Και εμείς να μην δυσανασχετούμε στα παθήματα, διότι τα παθήματα μας βοηθάνε στο να υπακούομαι, να υπακούομαι στο Θεό. Μάθαμε την υπακοή, έμαθε λέει ο Χριστός την υπακοή διά των παθημάτων. Και εμείς μαθαίνουμε την υπακοή διά των παθημάτων. Και το τελευταίο είναι παθήματα που μας τελειοποιούν. Έχουμε παθήματα τα οποία μας τελειοποιούν. Και λέει πάλι για τον Χριστό, να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Εβραίους 2:10. Ο Χριστός λέει έγινε τέλειος δια των παθημάτων. Και μάλιστα και κατάλληλος για να μπορέσει να ανέβει απάνω στο Σταυρό και να κάνει το έργο της λύτρωσης. Έτσι αγαπητοί, τα παθήματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν άνθρωποι του Θεού μην τα θεωρούμε σαν συμφορά. Μάλιστα λέει, χαίρετε για να χαρείτε και όταν θα έρθει η δόξα. Αυτά εγώ είχα να πω.
1: Είναι τελειός. Διότι καθώς μας διαβάσετε και τα τελευταία πεδάφια, παράκαμε και σε καταφρό, αλλά θα δείτε την πολύ καλά. Τελειώθη για τον παθημάτων, ο Χριστός. Έκαμε τέλειο το έργο. Επομένως, εμείς τώρα
0: δεν βοηθάμε τον Χριστό, βοηθάμε τον εαυτό μας για να γίνουμε κι εμείς τέλειοι.
1: Επομένως, εκεί να τα πούμε, για να μην λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο γνωριζόμαστε και πάσχουμε για να βοηθήσουμε τον Χριστό, διότι ο Χριστός έκαμε το έργο τέλειο. Εμείς πήραμε από τον Χριστό τη σωτηρία της ψυχής μας και τώρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα, αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για την θυσία, αν φέρουμε την υπακοή των σωματιστών που κάνουμε αυτό που μας λέει, το Παναγγέλιο. Εμείς θα τελειοποιηθούμε τώρα πλέον, όχι το έργο. Και θα λέω ότι θα συμβάλλουμε, εάν δεν έχει γίνει τέτοιο το έργο του Χριστού, να γίνει τώρα το έργο.
0: Μην κουράεσαι Κώστα, κανένας δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αλίμονο εάν εμείς με τα παθήματα τελειοποιήσουμε τον Χριστό. Τι τελειοποιείς να κάνουμε? Ναι.
1: Γενικά το συλλογισμό είπα ότι το έργο να το ξεχωρίσουμε του Χριστού αυτό είναι τέλειο. Και η θρησκεία σήμερα αγωνίζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Γι' αυτό συνιστά ότι για τον παθμάτων είναι κυριότητα εκτός, για να δίνεται να βοηθάει και τους κρατωμένους. Και εμείς για τον παθμάτων θα τελειωθούμε αφού πήραμε τον Χριστό μαζί μας. Και μαζί με τον Χριστό θα τελειοποιήσουμε τον εαυτό μας. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι λέω, στο σώμα ενταγμένοι, αυτό είναι τέλειο τώρα. Δεν μπορούμε να φέρουμε καμιά απόδοση τίποτα εμείς. Θυσία και προσπαθά στον Χριστό. Εμείς θα προσφέρουμε κάτι, όπως φέρουμε για τον εαυτό μας και ίσως και για κάποιους άλλους αδελφούς.
0: Άλλος.
2: Εμείς δεν έχουμε, όταν μιλάμε για αγάπη, έχουμε ενδιαφέρον τους αδελφούς, μα καθόλου εκτονίστηκε. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις τέτοιες, αλλά δεν είναι κάτι καλό αυτό και δεν έχω τίποτα να πληθώσω.
0: Δεν λέμε γενικότητες. Όταν το λέμε αυτό, δεν εννοούμε όλοι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Πώς, γιατί δηλαδή να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας? Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Πώς να το κάνουμε? Τι να πούμε? Ναι, εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν. Γι' αυτό μας τα λέει, αλλιώς δεν θα μας τα έλεγε. Εκείνο που είναι το εξής. Αυτά είναι ερεθισμοί στον καθέναν από μας. Καθώς έρχεται μία εικόνα από το Λόγο του Θεού, να σταθεί ο καθένας μας και να πει μέχρι πού είναι το δικό μου το ενδιαφέρον και μέχρι πού είναι τα δικά μου τα παθήματα. Και μέχρι πού ο Θεός με καλεί και ζητάει από μένα. Αυτό το πράγμα είναι. Ούτε μπορώ εγώ να επισέλθω μες στην καρδιά τη δικιά σου, ούτε εσύ μες στην καρδιά τη δικιά μου. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Λέγε, τέλει.
3: Ο Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους, στο 1ο κεφάλαιο και 29 εδάφιο, διότι σε εσάς εχαρίζει το υπέρ Χριστού, που μόνο το να πιστεύετε σε αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού.
0: Κατά
3: τον Παύλο λοιπόν, αυτός που πάσχει υπέρ του Χριστού, είναι μέσα στη θεωρή.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να σας αφήσω να πειραστεί και υπεράσω τα δυνάμεων σας. Αυτή είναι η θέση που δεν είναι γενικά το κάτι που λέμε για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές. Έχει μέτρο για τον καθέναν ο Θεός ξεχωριστό. Τώρα βέβαια, αν σε κάποια ομιλία ή κάποια προηγουμένω που ήδη αντιπροσωπεύει, ένας άνθρωπος ελέγχεται ή κατά κάποιο τρόπο νομίζει για αυτόν τον αδελφό, ας είναι εκθέσει του σωστά ο κατάλογος και δεν έχει πληρωμάτι.
0: Μάλιστα, λέγε.
4: Εγώ θέλω να πω αυτό ακριβώς, ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολυεδρός περιτρόπως. Μπορεί από αυτή τη στιγμή να άκουσα αυτό το λόγο ότι πρέπει να είμαστε έτσι, αφού μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Αν ήθελα να σου πω ότι πράγμα δεν είχαμε κανένα ερέσιο, ο Λόγος του Θεού, το κάνει του. Και πιο, θέλω να πω το εξής περιεχή. Δεν μπορούμε να περιερίσουμε το πνεύμα του Θεού πώς θα μιλάμε. Συγγενικά μέσα στις καρδικές δικιά μου.
0: Πάντως ένα είναι, ένα ας πούμε θα πρέπει να προσέξουμε, κάθε τι να μην το γενικεύουμε και να μην το πάμε πάντοτε στην αρνητική του πλευρά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ο άνθρωπος του Θεού θέλει να ενθαρρύνεται, θέλει να βοηθιέται. Γιατί ο σατανάς σε όλη μας τη ζωή κάθε ημέρα θέλει να μας αποθαρρύνει. Αποθάρρυνση εδώ, αποθάρρυνση εκεί, αποθάρρυνση εκεί. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν θα πρέπει και να υπερβάλλουμε ορισμένες καταστάσεις. Εγώ είχα έναν καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος μας έλεγε το εξής. Ο καθηγητής, λέει, στο μαθητή πρέπει πάντοτε να βάζει το βαθμό που του αξίζει. Διότι αν του βάλει παραπάνω, τον βοηθάει να έχει μία λαθεμένη εντύπωση για τον εαυτό του. Αν του βάλει τώρα παρακάτω για να τον κάνει να διαβάζει περισσότερο, τότε τον απογοητεύει. Γι' αυτό λέει, εκείνο που είναι το βαθμό που πρέπει να πάρει, αυτόν πρέπει να του δίνει ο καθηγητής. Το ίδιο ισχύει και για μας. Ο Λόγος του Θεού ούτε θέλει να μας απογοητεύσει, ούτε θέλει και να μας κάνει να είμαστε εξωπραγματικοί. Θέλει να μας προσγειώνει. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει στον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που του λέει ότι είσαι ένας αμαρτωλός από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Και τον απογοητεύει και του λέει και οι πράξεις σου οι καλές, ακόμα και αυτές είναι σκάρτες. Αλλά συγχρόνως του δίνει και το μήνυμα, ο Χριστός θα τακτοποιεί όλα. Έτσι είναι και μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε να πάσχουμε υπέρ της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Πρέπει να πάσχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Αυτό το καλεί, το θέλει ο Θεός. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να πάσχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να το κάνουμε? Εκτός εάν συμπλέει. Πες.
5: Γιατί αν αγαπώ τον εαυτό μου, οπωσδήποτε δυσκολεύομαι να κατέβω κάτω, να τώρα που έχω βολευτεί ωραία τα περνάω, τώρα να κατέβω όπως ο Σαμαρίτης ας πούμε, κατέβηκε από το γαζουράκι του, έδωσε την ώρα του, έδωσε τόσα. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να μπορούμε να κάνουμε όταν δεν αφήνουμε η αγάπη του Θεού, η διαπνεύματος Αγίου να πλημμυρίζει την καρδιά μας και να υπάρχει και αυτή η ασταφάνιση συνεχώς. Ό,τι θέλει ο Θεός και τι με κάνει, γιατί λέει χωρίς αγάπη κι αν όλα τα υπάρχοντά μου τα μοιράζω και ό,τι άλλο για κάνω. Αν δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν...
0: Εκείνο που είναι το εξής, ότι εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Πολλές φορές έχουμε άγνοια από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές είναι τόσο τρομερή η άγνοιά μας. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολή ή σχήμα λόγου. Είναι τόσο μεγάλη η άγνοιά μας ώστε κάνουμε πράξη.

0: Συναγορευόμενο και συνδεόμενο. Εδώ η βάση συναντία των συνεργών των μελών.
1: Τα μέλη συνεργούν. Το ένα βοηθάει τα άλλα.
0: Το ένα προσφέρει, το άλλο. Κατά την ανάλογη ενέργεια ενό εκάστου μέλου, κάνει την αύξηση, κάνει την αύξηση του σώματος προς το μήνυμα.
1: Ειδικά,
0: μεγάλη προσφορά, όχι σωτηρία, όχι απολύτωση. Το έκανε ο Χριστός επάνω, τελείως. Αλλά αύξηση
1: και τελειώσει.
0: Και οριμότητα.
2: Και όμως του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, να αγαπάμε τους συνεργάτες. Τους άλλους αγαπητούς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαι συγκινημένος που μετά από πολύ πολύ καιρό είμαι πάλι μεταξύ σας. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη της συζύγου μου. Και θα ήθελα επίσης να καλησπερίσω και τους αγαπητούς αδελφούς που έχουμε εδώ από την Αλβανία, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Αλβανοί εδώ μεταξύ μας. Μιρμπρούμα πρά, γιαμσούμι ικνάκιουρ και γέννη δε γιούβεκα του, δε γιου προσοντές νέμωρ είναι κρίστιτ. Αδέλφια, το θέμα μας είναι γύρω από την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή, πιστεύω, του χριστιανού. Πριν ξεκινήσω να δούμε μαζί μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού και λίγα πράγματα από την πορεία αυτού του γεγονότος που λέγεται Ευαγγελισμός μέσα στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πραγματική από την Αλβανία. Ξέρετε ότι οι πόντοι ανάμεσα στους Ιεραποστόλους είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορία με Αμερικανούς Ιεραποστόλους στην Αλβανία. Όπως ξέρετε, ήμουνα για αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο στην Αυλώνα και το ορφανοτροφείο εκεί ήταν κέντρο για πολλές δραστηριότητες. Και μία από τις δραστηριότητες στις οποίες είχα εμπλακεί ήταν επισκέψεις επάνω στα βουνά. Είχα γνωριστεί με μια ομάδα ποιμένων, τσομπάνιδων, οι οποίοι με είχαν καλέσει μια φορά και από εκεί και μετά είχαμε συνέχεια επαφές και ανέβαινα πάνω στα βουνά, πάνω στα ακροκεράβνια, στο βουνό της Τσίκας, όπως λένε οι Αλβανοί. Μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι περίπου 2.400 μέτρα. Η ιστορία για να ανέβει κανείς εκεί ήταν περίπου 4 ημέρες. Πηγαίναμε σε ένα χωριό στους πρόποδες, κοιμόμαστε και μετά άρχιζε η άνοδος με τα πόδια σε ένα βουνό πολύ κακοτράχαλο και περίπου 4 μέρες τα πόδια κρατούσε το ταξίδι. Την πρώτη φορά πήγα με τον γραμματέα μου, που σήμερα είναι και κουνιάδος μου, τον Γκζίμι. Και όταν γυρίσαμε στο ίδρυμα, αφού είχαμε περάσει συναρπαστικά επάνω με τους τσοπάνους, εκεί μας περίμενε ένα γκρουπ Αμερικανών. Και μας ρώτησαν πού είσαστε, διηγηθήκαμε πώς είχαμε περάσει. Και τότε ένας προφέσορ που ήταν ανάμεσά τους, «I got it, that's it». Του χρόνου, λέει, «θα είμαστε μαζί σας στα βουνά». Δεν κατάλαβα αν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσα όταν τους μιλούσα για τα βουνά, αλλά λέω μέχρι του χρόνου θα το έχει ξεχάσει. Ήταν μέσα Ιουνίου όταν συνέβη αυτό. Τον επόμενο χρόνο, γύρω στα τέλη Μαΐου, εμφανίζεται ο Αμερικανός προφέσορ με 15 ακόμα για να πάμε στα βουνά. Τα βουνά είχαν ακόμα χιόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν αρχίσει ακόμα, σιγά σιγά οι τσομπάνιδες είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε προς τα πάνω. Δεν μπορούμε, του λέω, να πάμε τώρα. Ο άνθρωπος πικράθηκε, εμείς ήρθαμε γι' αυτό, εμείς έχουμε κινητοποιήσει, έχουμε κάνει, έχουμε έρθει να ανέβουμε στα βουνά και για να μην του χαλάσω χατήρι, ειδοποιώ τους τσομπάνους. Μου λέει, έχει ανέβει επάνω ο αδερφός μου, λέει ο ένας, και εντάξει, θα πάμε. Εμφανίζονται οι φίλοι μας με τα μπαγκάζια τους, αλλά όταν μιλάμε για μπαγκάζια, μιλάμε για μπαγκάζια. Εγώ όταν ανέβαινα επάνω στα βουνά, δεν έπαιρνα τίποτα μαζί μου, μόνο ένα σακουλάκι με λίγο νερό, γιατί εκεί δεν μπορείς να κουβαλήσεις τον εαυτό σου, όχι να κουβαλάς και βάρη. Και όταν ζούσα εκεί, ζούσα όπως και οι τσοπάνιδες. Δηλαδή, κοιμόμουν και εγώ τυλιγμένος με μία γούνα. Και μερικές φορές τη μοιραζόμαστε και δύο τη γούνα αυτή. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ελαφρύς. Και το είχα πει τότε στις αρχές. Εκείνοι εμφανίστηκαν με σκηνές, με τρόφιμα, με πράγματα. Πού να πάμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, να πάμε. Πάμε στο χωριό. Οι τσοπάνιδες λένε, αυτά δεν ανεβαίνουν. Αυτά πρέπει να βρούμε μουλάρια. να βρούμε μουλάρια. Βρίσκουμε μουλάρια, φορτώνουμε τα κυβότια. Υπήρχαν κάτι κυβότια, τα οποία ήταν ασήκοντα. Τι έχουν εκεί μέσα? Σίδερα έχουν, τι έχουν? Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Αγκομαχήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού. Τα μουλάρια πώς δεν έσκασαν από το φορτίο που είχαν πάνω τους. Φτάνουμε εκεί, μας βλέπει ο αδερφός του, γιατί εκεί ξέρετε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες για να τον πάρει στο CD, στο τηλέφωνο να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε. Εκεί μας είδε και του λέει ο αδερφός του, ήρθαμε, να είμαστε. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αρπάζει ένα κρυάρι από τα κέρατα, του κόβει το κεφάλι. Οι Αμερικανοί κοντέψαν να λιποθυμήσουν. Τι λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Κρούελ, κρούελ, απάνθρωπο. Τι απάνθρωπο, λέει, εσείς δεν τρώτε κρέας στην Αμερική? Ναι, αλλά το κρέας το δικό μας, λέει, είναι αλλιώτικο. Δηλαδή, πώς είναι αλλιώτικο, λέει, από αυτή τη διαδικασία δεν περνάει. Να μην σας τα πολυλογώ. Το γδέρνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να το κρύψουν από πίσω να το γδάρουν. Του βγάζουν τα έντερα, τα τυλίγουν τα έντερα, τα κάνουν όπως ήταν, γιατί εκεί δεν είχε νερά. Για να πας στην πηγή ήθελες 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα τα μουλάρια. Τα έντερα λοιπόν, αφού τα έκανε έτσι, συγγνώμη, τα έπλεξε κοτσίδα, τα έριξε στη χόβολη, μέχρι λέει να γίνει το σφαχτό, εμείς θα ξεκινήσουμε με ζεδάκια τα έντερα. Οι Αμερικάνοι τα παρέδωσαν. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού ετοιμάστηκε και το σφαχτό, οι Αμερικάνοι βγάζουν τα popcorn και αρχίσανε να τρώνε popcorn. Και μένω εγώ και οι 2 τσοπάνηδες να φάμε το σφαχτό. Βρε παιδιά, τους λέω, για το όνομα του Θεού είναι προσβολή. Το σφαξε για μας, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία αυτό το πράγμα που έκανε. Είναι κρίμα. Παιδιά, έτσι κάνανε. Να μην δούνε το σφαχτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπόρεσα να τους πείσω. Στήσανε τις σκηνές τους, κάνανε τα διάφορα που είχαν να κάνουν. Τα κουτιά εκείνα τα βαριά που κοντέψανε να κάνουν τα μουλάρια να ψοφήσουνε, δεν είχαν ανοιχτεί ακόμα. Την επόμενη μέρα μάθανε και κάτι άλλοι τσοπαναρέοι ότι είχαμε ανέβει επάνω, από περιέργεια ήρθανε και αυτοί εκεί με τα υποστατικά τους εκεί. Και τότε ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοιχτούνε αυτά τα βαριά κουτιά. Αυτά τα βαριά κουτιά ήτανε Άγιες Γραφές. Αλλά οι τσοπάνιδες, κανένας από αυτούς δεν ήξερε να διαβάζει. Βέβαια, τους Αμερικάνους δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ αν ήξεραν να διαβάζουν ή όχι οι τσοπάνιδες. Τους βάλανε όλους στη σειρά, σε μία πλαγιά. Τους δώσανε και από μία γραφή, οι οποίοι άλλοι τη βαστάγανε ανάποδα, άλλοι τη βαστάγανε στο πλάι, άλλοι τη βαστάγανε από εδώ από εκεί και αμέσως αρχίσαν τσαφ, τσαφ, τσαφ. Φωτογραφίες. Εγώ έβλεπα απέναντι το Ιόνιο, την Κέρκυρα, και μου ερχόταν να πηδήξω από 2.500 μέτρα στη θάλασσα. Βέβαια, όταν γυρίσαμε πίσω, ήταν κατενθουσιασμένοι. Είχαν ευαγγελίσει τους Αλβανούς τσοπάνιδες. Και με πολλά τρόπαια, φωτογραφίες και ταινίες και πράγματα και θάματα, γυρίσανε στην πατρίδα τους και γράφανε τα prayer letters. Είναι αυτό πράγματι η Ιεραποστολή? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω, που είναι η βάση για αυτό που λέμε Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το 19 εδάφιο. «Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αδελφοί, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο «πορευθέντες» και ξεχνάμε τη λέξη «μαθητεύσατε». Τι θα πει μαθητεύσατε? Εδώ στο χώρο μας για αιώνες η μαθητεία είχε μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία εκφράζεται πολλές φορές και από τα δημοτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι της Άρτας που λέει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρι θεμελιώνανε στη Άρτα στο ποτάμι. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κάθε μάστορας είχε από 1 ή 2 μαθητάδες, οι οποίοι δεν ήταν ότι μαθαίνανε μια ξερή γνώση που την είχαν στο μυαλό τους, οι οποίοι ζούσανε με το μάστορα. οι οποίοι μαθαίνανε τη γλώσσα του Μάστορα, μαθαίνανε την τέχνη του Μάστορα. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο και να γίνει Μάστορας. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πιάσει το μυστρί, έπρεπε να ξέρει πώς θα πελεκίσει την πέτρα, να το δει, να το κάνει, να το ελέγξει πολλές φορές ο Μάστορας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους κουδαραίους και τα κουδαραίικα. Οι κουδαραίοι ήταν αυτές οι συντεχνίες των κτιστών, οι οποίες την εποχή της τουρκοκρατίας ξεκινούσαν από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και φτάνανε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και το Δούναβι και κτίζανε όλα τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλώσσα δική τους. Οι κουδαραίοι, τους λέγανε κουδαραίους αυτούς τους κτίστες, είχαν τα κουδαραίικα. Τα κουδαραίικα ήταν μια γλώσσα που άλλος δεν μπορούσε να την καταλάβει όταν την άκουγε, για να μην τους κλέψει την τέχνη. Προστατευόταν η τέχνη τους. Μαθητεύσατε λοιπόν πάντα τα έθνη. Τι να κάνετε να μαθητεύσετε? Δεν λέει πηγαίνετε, περάστε, μοιράστε φυλάδια, πέστε πέντε κουβέντες και φύγετε και πάτε παρακάτω. Και τι να μαθητεύσει ένας χριστιανός? Καταρχήν, ένας χριστιανός, για να ονομαστεί χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από μια διαδικασία μαθητείας. Δεν αρκεί να μάθουμε ότι ο Χριστός σώζει κατά χάρη, αλλά πρέπει να μάθουμε να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή αυτή τη χάρη. Να μάθουμε να εξαρτώμεθα πρακτικά από το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα στη ζωή και μαθαίνεται από παραδείγματα. Δεν είναι κάτι που θα το διαβάσεις και τέλειωσε και μπήκε η γνώση στο μυαλό σου. Για να ανατρέξουμε και να δούμε τι μαθήτευε ο Παύλος, οι Απόστολοι και οι άλλοι, πρέπει να δούμε τι μάθανε αυτοί από τον Χριστό και πώς το μάθανε και τι λέγανε, όπως μας το λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους τους οποίους αυτοί κάνανε μαθητές τους. Ο Χριστός, όπως θυμάστε, τους μαθητές τους δικούς του, που ήτανε συγκεκριμένα άτομα, δεν ήτανε πλήθη, τους κράτησε κοντά του 3,5 χρόνια. Με το δάσκαλο τρώγανε, με το δάσκαλο πίνανε, με το δάσκαλο κοιμόντουσαν. Αυτό θα πει μαθητεία. Ο δάσκαλος ήταν για αυτούς το μοντέλο. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα πρώτα κομμάτια των πράξεων των Αποστόλων για το πώς ζούσε και ποια ήταν η καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας, την οποία καθημερινή πρακτική μετέδιδαν δια της δικής τους ζωής οι Απόστολοι και στους άλλους. Και ειδικότερα ο Παύλος, ο οποίος μας αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτή τη μαθητεία. Πράξη των Αποστόλων, λοιπόν. Δύο κομματάκια. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 43 μέχρι και το 47, και το δεύτερο είναι από το τρίτο κεφάλαιο, επανάληψη του ιδίου θέματος, χάριν έμφασης, από το 32 μέχρι και το 35. Δείτε την καθημερινή πρακτική την οποία μετάγγιζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους μαθητές τους. «Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά». Πού? Σε τι κόσμο? Θυμηθείτε λίγο το ιστορικό περίγραμμα. Είχανε τα πάντα κοινά. Πώς ήταν δυνατόν να έχουν τα πάντα κοινά τη στιγμή που τότε ακόμα υπήρχε η δουλεία και άνθιζε η δουλεία? Και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου ήταν ιδιοκτήτης και ο δούλος ήταν αντικείμενο. Πώς μπορούσανε πιστοί δούλοι και πιστοί κύριοι να έχουν τα πάντα κοινά, όταν και ανάμεσα στους κυρίους υπήρχαν τέτοιες διαφαθμίσεις και τέτοιες αποστάσεις κοινωνικές? Κι όμως εδώ λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλότητη καρδίας, δοξολογούνται στον Θεό και ευρίσκονται χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Αδελφοί, οι Ιεραποστολές πάνε για να κάνουν καινούριους πιστούς. Τους καινούριους πιστούς τους κάνει ο Κύριος όταν εμείς βιώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς στεκόμαστε σαν ένα αναμένο κερί, που το κερί μεν λιώνει, αλλά φωτίζει. Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά κάποιου ανθρώπου και από αμαρτωλό να τον κάνουμε άνθρωπο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Κύριος είναι αυτός που προσέθεται τότε τους σωζωμένους, όταν η Εκκλησία ήταν ομοθυμαδών, είχε τα πάντα κοινά, είχε συνέστηση της κοινότητας. Τι θα πει η Εκκλησία, αδελφοί? Υπάρχουν μερικοί όροι μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην εκκλησιαστική ζωή, οι οποίοι είναι δανεισμένοι από τη δημοκρατία των Αθηνών. Και δεν είναι τυχαία δανεισμένοι από εκεί. Ο όρος Εκκλησία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αθήνα για να δηλώσει όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνανε από την πόλη και πηγαίνανε στην άκρη της πόλης που ήταν η Πνίκα για να αποφασίσουν από κοινού για την πόλη τους. Οι οποίοι είχαν την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την κοινότητα και σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η δημοκρατία που οδήγησε στο χρυσό αιώνα και στους Παρθενώνες και στους φιλοσόφους και στους τραγικούς και στους ποιητές. Ήταν αυτή η δημοκρατία που έκανε τους πολίτες των Αθηνών υπεύθυνους πολίτες. Και εκεί μέσα βλέπουμε και άλλους όρους. Βλέπουμε τον όρο χειροτονία. Ο όρος χειροτονία ήταν ένας από τους τρεις τρόπους που οι αρχαίοι Αθηναίοι ψηφίζανε. Ο στρακισμός, η βοή και η χειροτονία. Σήκωναν τα χέρια τους. Πώς κατάντησε να έχει αυτό το νόημα που έχει σήμερα αυτή η λέξη? Αδελφοί, εάν δεν έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ο δεσμός μας με την οικογένεια του Θεού δεν είναι ισχυρότερος δεσμός από τον δεσμό της φυσικής μας οικογένειας, είμαστε απλά μέλη ενός κλαμπ. Είμαστε απλά μέλη ενός κόμματος. Άμα δεν έρθει μια ισχυρότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας, που να φτάσει σε τέτοιο βαθμό να σπάσει τους δεσμούς αγάπης της οικογένειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση όλη και προσέθεται ο Κύριος τους σωζωμένους. Πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο κομμάτι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Πόσοι από εμάς έχουν συνείδηση ότι της περιουσίας μας είμαστε απλά διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες? Πόσοι από εμάς ξέρουν τώρα βαθιά μέσα τους ότι από εδώ είναι περαστικοί και ότι μαζί τους δεν θα πάρουν τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που θα τους βάλουν εκείνη την ημέρα στην κάσα? Πόσοι από εμάς το ξέρουν αυτό το πράγμα και το ζούνε και το βιώνουν? Έλεγαν, λέει, δεν τολμούσανε να πούνε οι αδελφοί τότε ότι είχαν κάτι δικό τους. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ή το επιπάντα σε αυτούς. Επειδή, ακούστε τούτο, επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδεείς. Μια κοινότητα αρκετά πολυμελής για τα πλαίσια εκείνης της περίοδου στην Ιερουσαλήμ, που δεν είχε μέσα διακονιάριδες, που δεν είχε μέσα φτωχούς, που δεν είχε μέσα ανθρώπους που να έχουν ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν? Τούτα είναι τα κομμάτια που κάνανε κάποιον τη φαντασία να τρέξει και θέλανε να χτίσουν έναν παράδεισο χωρίς Θεό και έφτιαξαν το κομμουνιστικό σύστημα που τόσα δεινά έφερε στους λαούς του. Αυτά τα κομμάτια ήταν. Αλλά αυτά τα κομμάτια τα φτιάχνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που πιστεύουν βαθιά. Αδελφοί, εάν πάμε πιο κάτω και δούμε τι έλεγε ο Παύλος εκεί που πήγαινε. Κάθισα και μάζεψα και έχω μία λίστα από εδάφια, την οποία αν θέλετε, είναι χειρόγραφη, αν θέλετε μπορεί να σας δώσω αυτά τα εδάφια, να δείτε πόσες φορές λέει σε αυτούς τους οποίους κήρυτε, μιμητέ μου γίνεστε. Σεις εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι σεις εγίνατε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Μη δεις, ας μη ζητεί. Λέει πολλά, πάρα πολλές φορές λέει αυτό το πράγμα. Μιμητές, μιμητές. Τι μιμητές. Τι έκανε ο Παύλος. Πώς ζούσε ο Παύλος. Αδελφοί, ο Παύλος ξέρετε τι λέει. Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον, αλλά των πολλών. Το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Ο Παύλος ξέρετε τι λέει. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όταν ο διπλανός σου, ο αδερφός σου, εκείνος που έχεις πιο κοντά, έχει πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Και δεν το λέω μόνο για τον οποιοδήποτε αδελφό που μπορεί να, να είμαστε και πιο κοντά. Για το γείτονά σου. Του μιλάς του γείτονά σου για αγάπη. Για μια αγάπη που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Τι βλέπεις στη ζωή σου. Όταν ο γείτονά σου έχει πρόβλημα, όταν χτυπήσει ο θάνατος την πόρτα του, εσύ πού είσαι εκείνη την ώρα. Στη χαρά του, εσύ πού είσαι. Χαίρεσαι μαζί του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Λέει στους Εφέσιους, στο 20ο κεφάλαιο ο Παύλος, όταν τους χαιρετάει, μια για πάντα, όταν πλέον δεν θα τους ξαναδεί. Τρία έτη, λέει. Νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα, νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστο. Τρία χρόνια, τον καθένα χώρια, όχι ελάτε όλοι μαζί, με δάκρυα, τι τους έλεγε τρία χρόνια. Τι τους έλεγε τρία χρόνια. Σε τι τους νουθετούσε. Είναι δύσκολο αδερφοί μου να κάνουμε πράκτη στην αγάπη. Είναι δύσκολο να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα μας, αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα δικαιώματα. Κύριε, σου λέω, το κληρονόμησα. Αδελφοί, θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις που εντελώς αποσπασματικά, τις σχέσεις που δημιουργούσε ο Παύλος με τις εκκλησίες τις οποίες πήγαινε και κήρυτε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβάσω από μία εκκλησία με την οποία φαίνεται ότι είχε προβλήματα. Ένα μικρό κομματάκι. Να δείτε το βαθμό των σχέσεων. Γαλάτας. Λέει λοιπόν στους Γαλάτας. Στο 5ο κεφάλαιο. Στο 4ο κεφάλαιο με συγχωρείτε. Το 15 εδάφιο. Επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι αν ήταν δυνατόν και τα μάτια σας τα βγάζατε να μου τα δώσετε. Με τους Γαλάτες είχε τέτοια σχέση αγάπης που εάν είχε εφευρεθεί τότε η μεταμόσχευση ματιών, επειδή ο Παύλος είχε πρόβλημα με τα μάτια του, ο Παύλος πίστευε ότι κάποιοι θα βγάζανε τα μάτια τους να του τα δώσουν εκείνου. Όχι σχήμα λόγου, δεν το πιστεύω. Ήτανε τέτοια η αγάπη τους. Και γι' αυτό είχε και το δικαίωμα, προσέχτε το, να τους λέει ανόητους. Δεν μπορείς να πεις ανόητο κάποιον, γιατί θα σου το ανταγυρίσει. Θα σου έρθει στη φάτσα. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς και το λες για καλό. Και να το δεχτεί. Και να καταλάβει τι θέλεις να του πεις. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Οι σχέσεις που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέπτυξε ο Παύλος με τους Θεσσαλονικείς. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης την ξέρουμε. Μόλις πήγε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος, βρήκε έναν Εβραίο τον Ιάσονα, που μόλις τον εγνώρισε, ο Ιάσονας τον έβαλε στο σπίτι του, άρχισε να μιλάει, το πήρε χαμπάρι η συναγωγή, άρχισε το πατατράκ, δραπέτευσε ο Παύλος σε ελάχιστο χρόνο στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα, και τους γράφει από την Αθήνα, ακούστε τι τους γράφει. Πότε πρόλαβε και ανέπτυξε τέτοιες σχέσεις μαζί τους. Αλλά εμείς, αδελφοί, ορφανιστέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικός, ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας, δια να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο, ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Εγώ, μάλιστα, ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τίς η ελπίση μόν, ή η χαρά ημών, ή ο στέφανος της καυχήσεως, ουχή εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει. Μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον, να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες, και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργό ημών, δια να μην κλονίζετε μη δεις εν τες λήψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένοι. Θεσσαλονικής, τους λέει από την Αθήνα ο Παύλος, αισθάνομαι να έμεινα ορφανός χωρίς εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιος μένει ορφανός όταν του πεθάνουν οι γονείς. Δεν μπορείς να μείνεις ορφανός άμα σου πεθάνει ο καλύτερος φίλος σου ή άμα σου πεθάνει ξέρω εγώ ποιος άλλος. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις του Παύλου με τους Θεσσαλονικείς που πολύ λίγο χρόνο είχε την ευκαιρία να διακονήσει. Ορφανισθέντες. Πιο κάτω προχωράει και λέει εσείς είσαστε η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο στέφανός μας. Λένε οι παντρεμένοι στους συζύγους το στεφάνι μου. Ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς το στεφάνι μου, είσαστε το στεφάνι μου. Πάμε και σε μια άλλη εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως είπε και το πρωί ο κύριος Δημοσθένης, ήταν η κατεξοχήν αμαρτωλός εκκλησία. Η εκκλησία εξόλης και προόλης. Η εκκλησία στην οποία ο Παύλος γράφει πορνεία τέτοια ακούγεται μεταξύ σας που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Η εκκλησία της Κορίνθου. Μια εκκλησία η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον χλιδής, πλούτου, απόλαυσης και ό,τι αμαρτίας μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Την οποία βέβαια οι άνθρωποι, αφού την είχαν ζήσει, πολλές φορές την κουβαλάγανε και στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί χάνει πολύ από τη μετάφραση. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους ο Παύλος, «Εγώ δε ήδιστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ιδέως, θα πει ευχαρίστος. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη ειδονή. Δηλαδή, το απολαμβάνω. Ήδιστα, όπως είναι εδώ, είναι στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ξοδέψω ό,τι έχω για σας. Και όχι μόνο, αλλά να λιώσω, να σβήσω. Να εκδαπανηθώ εγώ ολόκληρος. Και σταθείτε σε αυτό λέει. Το λέει στον αγρό του τον Ιεραποστολικό. Το λέει σε ανθρώπους που δεν ήταν οι φίλοι του, που τους γνώρισε επειδή πήγε εκεί κάποτε. Δεν ήτανε τα ξαδέρφια του, δεν ήτανε η οικογένειά του. Και για να ξεφύγουμε από τη βίβλο και να προχωρήσουμε λίγο στην εκκλησιαστική ιστορία. Το 250 μετά Χριστόν, από ρωμαϊκές πηγές ξέρουμε ότι το 60% της Μικράς Ασίας ήτανε χριστιανοί. Είχε δε τόσο πολύ προκαλέσει τους Ρωμαίους, οι οποίοι λέγανε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονται σαν επιδημία. Και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, επιδημία. Και πιστεύω ότι εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι θα πει επιδημία? Πώς αναπτύσσονταν οι χριστιανοί σαν επιδημία? Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου δεν μας είναι κανένα άλλο ιεραποστολικό ταξίδι κανενός γνωστό εκείνη την εποχή. Δεν ξέρουμε ότι φεύγανε άνθρωποι από εδώ και πηγαίνανε εκεί και λέγανε και κάνανε και αυτόνανε, εκτός από τον Παύλο. Αυτά τα 250 χρόνια ανοίγεται ο χριστιανισμός σαν επιδημία. Πώς? Τον ζούσανε τον χριστιανισμό. Τον βιώνανε τον χριστιανισμό και μεταδιδότανε με το πνεύμα, με την πνοή. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα αυτού που είπαμε προηγουμένως, δεσμών, αγάπης, αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, στην εκκλησία, που είναι η οικογένεια του Χριστού, το σώμα του επιγής Χριστού. Θα ήθελα να φέρω δύο παραδείγματα, όχι ένα. Το ένα είναι το παράδειγμα μιας νεαρής γυναίκας από την Καρχιδόνα, της Περπετούης. Η Περπέτουα συνελήφθη, ήταν νιώπαντρη, είχε κάνει και ένα μωρό. Ήταν 22-23 χρονών. Με το αδίκημα ότι ήταν χριστιανή και πήγαινε για θάνατο. Και πάνε στη φυλακή ο πεθερός της, η πεθερά της, ο άντρας της και το μωρό. Και της λένε, κορίτσι μου, εμείς αγαπάμε. Εμείς λιώνουμε για σένα. Και αν εσύ δεν μας αγαπάς εμάς, το σπλάγνο σου, πες ναι, ρίξε λίγο λιβάνι μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Σε έχουμε ανάγκη. Δεν το έκανε. Την εφάγανε τα λιοντάρια. Ήτανε τόσο εύκολο να βγει από εκεί μέσα. Αλλά θα ήθελα να φέρω μπροστά σας το παράδειγμα των Φιλίππων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο των Φιλίππων που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να γίνονται παραστάσεις τραγωδιών και θεάτρου, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, του αφαιρέσανε τα πρώτα καθίσματα, σηκώσανε θωράκια και τον κάνανε χώρο θηριωμαχιών. Ακόμα τώρα γίνονται ανασκαφές εκεί, και όχι μόνο ανασκαφές αλλά και αναστήλωση, και είναι πολύ καθαρός και ο χώρος που βάζανε τα λιοντάρια και όλα αυτά. Αυτός ο χώρος εκεί, ο μικρός του θεάτρου, ξέρετε ότι έχει γίνει μάρτυρας πολλοί από τους αδελφούς μας να φεύγουν για τον ουρανό καταβροχθισμένοι από τα λιοντάρια. Τόσο κοντά μας, εδώ είναι, δίπλα μας. Ένας από τους πιο φοβερούς διωγμούς που συνέβη ήταν ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος κατεξοχήν συνέβη εδώ, στη Μακεδονία. Στο Ιλλυρικό, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 290, αποφασίζει ο Διοκλητιανός να καθαρίσει μια για πάντα το πρόβλημα χριστιανή. Το 303 παρετείται και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Γαλέριος συνεχίζει την τακτική του. Τότε ήταν που μαρτύρησε ο Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος. Τότε ήταν που πρέπει να έγιναν και πάρα πολλές σφαγές και διωγμοί και στους Φιλίππους. Το 312 ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν ξεριζώνεται αυτή η επιδημία της Ανατολής που λέγεται χριστιανισμός, αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και υπογράφει με το Λικίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Στους Φιλίππους το 214, το 314, δύο χρόνια μετά, οι πιστοί, αυτοί που τους φάζανε, που τους κάνανε, που φαίνεται ότι underground από κάτω υπήρχαν και υπήρχαν πολλοί, αγοράζουν στη μέση της πόλης, δίπλα στην αγορά και δίπλα στο Ηρώον, αγοράζουν ένα μικρό χτηματάκι και χτίζουν μία αίθουσα. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο κτίριο που χτίστηκε ευθύς εξ αρχής σαν χριστιανικός ευκτήριος οίκος. Το στρώνουν με μοσαϊκά, με ψηφιδωτά, ένα μικρό κτιριάκι. Και σε μία γωνία γράφουνε ότι αυτό το δωμάτιο, αυτή τη σάλα, την αφιερώνουμε στον Παύλο, που κήρυξε εδώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Είχε περάσει ο Παύλος περίπου 250 χρόνια πριν από εκεί. και τη λέξη Παύλος τη γράφουν με χρυσές ψηφίδες. Από το 314 που συνέβη αυτό μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα, τρεις φορές επεκτάθηκε αυτό το κτίριο. Η τελική του μορφή ήταν οκτάγωνο. Είναι το οκτάγωνο των Φιλίππων που λένε. Αγοράσανε μέχρι και το Ηρώον της πόλης. Το ξυρίσανε από πάνω, αφήσανε τον τάφο από κάτω άθικτο, τον σφραγίσανε και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη συνοικία των χριστιανών. Ποια ήταν η Ιεραποστολή που τα έκανε αυτά τα πράγματα? Η Ιεραποστολή και χριστιανισμός αργότερα εμφανίζεται με το παράδειγμα των τριών Καπαδόκων. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ορφανοτροφείο και πτωχοκομείο? Τα ορφανά και τους πτωχούς τους είχαν για ζητιάνους. Ήτανε οι απόκληροι. Αυτό το έφτιαξε ένας χριστιανός, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του και κληρονόμησε μια κολοσιαία περιουσία. Ήτανε ο Βασίλειος από την Κεσάρια, ο οποίος την περιουσία αυτή την έδωσε και έφτιαξε ένα ίδρυμα, την Βασιλιάδα, η οποία στέγαζε ορφανά, στέγαζε φτωχούς, είχε συσίτια κάθε μέρα. Και τότε ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά πολύ περισσότερο στους εθνικούς. Την ίδια εποχή εντυπωσιάζει η συμπεριφορά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Έπεσε πανούκλα στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος έφευγε να γλιτώσει από την πανούκλα. Ποιοι έμειναν στην πόλη? Οι πανουκλιασμένοι και οι χριστιανοί που τους προσέχανε. Με τον κίνδυνο να κολλήσουν και αυτοί πανούκλα βέβαια και να πεθάνουν. Δεν ήταν μόνο τα λιοντάρια. Ήταν όλη η συμπεριφορά των χριστιανών εκείνης της εποχής που μαγνήτιζε. Βέβαια, αλλάξανε τα χρόνια, η Εκκλησία έγινε κρατική και ανέλαβε η κρατική Εκκλησία τον Ευαγγελισμό σε εισαγωγικά και την Ιεραποστολή. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μετά τον 7ο αιώνα ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Και ξέρετε πώς έγινε? Με ένα συνοικέσιο. Η αδερφή του Ηρακλείου, η Θεοφανό, παντρεύτηκε τον Μπόριδα της Ρωσίας, ο οποίος για λόγους πολιτικούς, βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Βασίλειος. Και οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί. Και έχουμε τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και πολιτική και η Ιεραποστολή πηγαίνανε μαζί. Οικονομαχίες, τα προσπερνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε στον 18ο αιώνα. Σηκώνονται οι Ευρωπαίοι οι Ιεραπόστολοι να ευαγγελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα βάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό του παραδόξου θαύματος, βρίσκουν κοινότητες χριστιανών, για εκείνους το ό του παραδόξου θαύματος, οι οποίες έχουν λατρεία ανικονική. Είναι πιστοί σαν και εμάς, χωρίς εικόνες, χωρίς παπάδες. Οι οποίοι εκεί, ποιος ξέρει από πόσους αιώνες, ποια προέλευση, οικονομαχία άραγε, Κύριλλος, Λούκαρης, ποιος ξέρει από πότε βρέθηκαν. Και άνθησε το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε σαν κοινότητα μαζί. Ο ένας πραγματικά αγαπούσε τον άλλον και μοιραζότανε τη ζωή του. Λέει ο Παύλος για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το κεφάλι τους λέει, βάλανε στον τουρβά για μένα. Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στη Μικρά

Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στην Μικρά Ασία και τον Πόντο.

τα χέρια σας τα βιβλία του Αγαπίδη ή του Πουρσαέα, διαβάστε τα. 18ου αιώνα καταλήθηκε από τον Ναπολέοντα με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Ιόνια νησιά ήτανε Βένετο κρατούμενα και ζούσανε με την κοινωνική διαστρωμάτωση της Βενετίας. Δηλαδή υπήρχαν οι αφεντάδες, οι κύριοι, αυτοί των οποίων τα ονόματα ήταν γραμμένα στη λίστα, on the list, το ληστόν στην Κέρκυρα για όσους ξέρουν, το Libro d'Oro, και του λαού, το πόπολο, που είχε το κεφάλι πάντα σκυμμένο κάτω, που ήταν δούλος, δούλα. Τότε λοιπόν, και αυτά είναι μέχρι σήμερα. Σήμερα, αν θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε παλιούς Κερκυραίους να βλέπουν κάποιον γέροντα, άλλοι γέροντες, και να βγάζουν το καπέλο και να του λένε «Πέρασε, αρχοντά μου». Και αυτός να περνάει αγέροντας, ας πούμε. Είναι ο δούλος και ο κύριος. Μου κάνει μεγάλη έκπληξη όταν με κάλεσε μια καθηγήτριά μου, Κερκυραία, η κυρία Θεοτόκη, και πήγα σπίτι της και εκεί είδα τις δούλες της. Όχι τις υπηρέτριες, τις δούλες της. Οι οποίες στο κεφάλι κάτω, κυρία, 90 χρονών η κυρία Θεοτόκη. Και οι δούλες 70 χρονών. Όλοι τους τη ζωή ανήπαντρες υπηρετούσαν την κυρία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί μια γυναίκα από το πόπολο που τόλμησε να δώσει τη συγκούνα της στη γειτόνισσα που ήταν φτωχιά, συνελήφθη και εν πομπή τη διαπομπέψανε και την πήγανε στο παλιό φρούριο που ήταν οι φυλακές, γιατί ήταν πιστή. Αυτή ήταν η αδερφή του Κώστα Μεταλλινού, η Παγώνα, η μητέρα του Ζερβόπουλου. Συνέλαβαν την Παγώνα από την Κορακιάνα και εν πομπή την πήγανε και την εξευθυλίζοντάς την σαν αιρετικιά στο κάστρο. Και τότε μία αρχόντισσα, η οποία ήταν πιστή, η οποία είχε πιστέψει από τις κουβερνάντες της, δύο εγγλέζες κουβερνάντες, η Κοντέσα Δαμασκηνού, βρήκε την ευκαιρία να δείξει σε όλη την κοινωνία της Κέρκυρας, της τότε Κέρκυρας, την ενότητά της με αυτή τη διαπομπεμένη γυναίκα. Πήρε τις υπηρέτριές της, φόρεσε τα καλύτερα ρούχα που είχε, πήρε τα καλύτερα σερβίτσια της, διέσχισε όλη την Κέρκυρα και πήγε στο κάστρο. Και λέει στους φύλακες, ήρθα να προσφέρω τσάι στην εχριστό αδελφή μου. Προκάλεσε σεισμό η συμπεριφορά της. Η αρχόντισσα Δαμασκηνού πήγε στις φυλακές με όλες τις δούλες της για να προσφέρει τσάι στην δούλα εν Χριστώ αδελφή της. Σκεφτείτε το, αδελφοί. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Πάμε πιο κάτω. Μια άλλη ιστορία. Αυτή συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηλίας. Από ένα ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας, ένας πιστός τσοπάνος, το χειμώνα κατέβαζε τα πρόβατά του στον κάμπο της Ηλίας. Και πήγαινε σε ένα χωριό που λέγεται Τραγανό. Ξέρετε ότι στα χωριά, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα μαγαζί που είναι καφενείο, χασάπικο, μπακάλικο, όλα. Ό,τι θέλεις, αυτό το μαγαζί είναι. Και εκεί μαζεύονται τα βράδια οι άντρες, παίζουν κανένα χαρτάκι, λένε καμιά βλακία να περάσει ώρα. Λοιπόν, εκεί στο καφενέ πήγαινε και ο Μπαρμπαλιάς, που μνημονεύτηκε και νωρίτερα. Νεαρός ο Μπαρμπαλιάς τότε, ήρθε η κουβέντα, τους είχε και ξαναμιλήσει, τους μίλησε για τον Χριστό. Αυτοί δεν δώσανε σημασία, τον κοροϊδέψανε και εκείνος φόρεσε την κάπα του και σηκώθηκε και του λέει «Θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλετε, την εδεχόσαστε. Άμα δεν θέλετε, ο Θεός μια μέρα θα σας κρίνει». Και πάει να βγει. Και τότε κάποιος τον πιάνει από την άκρη της κάπας του και τον τραβάει στην άκρη. Γυρίζει και τον κοιτάει, ήταν ένας γύφτος από το Μαχαλά. Από τις σκηνές. Αυτοί ζούσανε με τσαντήρια, ήτανε τσαντήρο γύφτη. «Δεν μου λες μπάρμπα», του λέει. «Αυτά που είπες αυτούς εδώ, έρχεσαι να τα πεις στο τσαντήρι?» «Έρχομαι», του. Και πήγε στο τσαντήρι. Και ο τσοπάνης αυτός από το κάλφα της Ηλίας

κατασκήνωσε ανάμεσα στους γύφτους και έζησε 50 χρόνια και πίστεψαν οι γύφτοι. Και από τους γύφτους ιδρύθηκαν άλλες εκκλησίες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Και σήμερα, αν θα πάτε σε αυτό το χωριό, ο Μαχαλάς δεν υπάρχει πια, σκηνίτες δεν θα δείτε, αλλά θα σας φανούν οι ντόπιοι, οι χωρικοί, γύφτοι, μπροστά στην προκοπή των πρώην σκηνητών γύφτων. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Η Ιεραποστολής του αιώνα μας μίσε και μάζεψε σπίτι του 15 νεαρούς και τους τάιζε. Και αυτοί σπουδάζανε και ζήσανε σπίτι του 3,5-4 χρόνια. Και ήταν αυτή η γενιά που μέχρι τώρα μας υπηρέτησε, αλλά δυστυχώς σε αυτό το θέμα δεν ακολούθησε το παράδειγμά του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Τους μοίραζε το αυγό. Αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε δεύτερο ρούχο να φορέσει. Είχε ένα τριμμένο παλτό. Και του λέγανε, όταν θα γίνουμε κάτι θα σου πάρουμε ένα παλτό. Και το έλεγε και γέλαγε. Αυτός παιδιά δικά του δεν είχε. Σπούδασε τα ξένα παιδιά που έγιναν το μέλλον της Εκκλησίας. Πόσοι από μας σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε έναν αδελφό μας, όχι πολλούς, έναν αδελφό μας, από τις χώρες τις γείτονες. Να πάρουμε ένα παιδί και να του πούμε εσύ, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις στη χώρα σου. Έλα εδώ, θα είσαι ένα παιδί, δικό μου παιδί, και για 4 χρόνια εγώ θα πληρώνω να τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να πας στη χώρα σου και εκεί στη χώρα σου να μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό είναι μαθητεία. Αυτό είναι μαθητεία, αδελφοί. Και τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δική μου ζωή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω ότι κάτι περιμένετε να ακούσετε, μια και είμαι ένας από αυτούς που λένε Ιεραπόστολος. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, που το λένε Κοροπή. Ξεκίνησα να γίνω παπάς. Στο δρόμο πήρα το Ευαγγέλιο και γνώρισα την αλήθεια. Στο χωριό μας υπήρχε μια οικογένεια η οποία σήκωνε όλη την τροπή της αλήθειας. Η οικογένεια Γκίκα, όλοι τους δείχνανε με το δάχτυλο. Δεν θα κάτσω σε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι το χωριό τους κρατούσε σε απομόνωση και τους θυμότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτοί είχαν ένα μικρό λιοτρίβι μέσα στην αυλή τους και ήταν το μόνο λιοτρίβι που δεν όθευε το λάδι και που δεν το έκλεβε. Και μόνο τότε βγάζανε την τροπή στην άκρη οι χωριανοί και πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλο και η ουρά ήταν χιλιόμετρα για να βγάλουν το λάδι τους στους Γκικαίους. Τον υπόλοιπο χρόνο, προσοχή, μην μπεις σε αυτό το σπίτι. Έχουν καρφώσει τις εικόνες κάτω από το πάτωμα. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα, η ιεροσυλή. Η ντροπή και η φρίκη. Το σπίτι των Γκικαίων. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Και μια μέρα, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να ταχθώ στο πλευρό της αλήθειας. Και ενώ μέχρι τότε έψαλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι και οι γονείς μου, και οι γονείς μου, το τονίζω αυτό το πράγμα, περιμέναν ότι πολύ σύντομα θα γίνω παπάς, εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω σε αυτό το σπιτικό.

Σου υπόσχομαι ότι δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου να τους ξαναδώ. Πρόσεξε όμως, πατέρα, όμως, του λέω. Εάν το πρόβλημα είναι ο Χριστός, πρέπει να σου πω ότι στη φάτσα του Θανάση του Γκίκα εγώ βλέπω τον Χριστό που περπατάει στα σοκάκια του χωριού μας. Και όταν μου ζητάς να μην έχω επαφή μαζί τους, είναι σαν να μου ζητάς να μην έχω επαφή με τον Χριστό. Εσύ, του λέω, τι θα έκανες? Θα αρνιώσουν στη ζωή σου τον Χριστό? Ο πατέρας μου δάγκωσε τα δόντια του, έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε κουβέντα και μετά από λίγο σήκωσε τα μάτια πάνω, με κοίταξε και μου λέει, το παιδί μου το μεγάλο σήμερα πέθανε. Ήξερα πού ανήκα. Είχα καταλάβει ότι αυτό που με έδαινε, η αγάπη που με έδαινε με το Θανάση τον Γκίκα και την οικογένειά του, ήταν μια αγάπη που πέρναγε από τον τάφο και πήγαινε από την άλλη μεριά. Μια αγάπη που δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο η αγάπη μέσα στην οικογένειά μου. Μια αγαπημένη οικογένεια. Σε ελάχιστο διάστημα ο πατέρας μου έβαλε στη φωτιά τα βιβλία και πήρε ένα μαχαίρι και βγήκε να ψάξει να με βρει για να καθαρίσει την τροπή που του είχα δημιουργήσει. Λίγο αργότερα το μαχαίρι έγινε ντουφέκι. Και εγώ έφυγα από το χωριό. Έφυγα από το χωριό, ήταν 2 του Μάρτη του 1980, με τα ρούχα που φόραγα, έτσι έφυγα. Μείναν οι σπουδές στη μέση, δεν λογάριαζα τίποτα. Εκείνο το πρώτο βράδυ ήταν ένα πολύ τραγικό βράδυ, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί. Όμως, λίγο καιρό πριν, είχα ακούσει την ιστορία κάποιου μεγάλου σε ηλικία τότε αδελφού, ο οποίος σήμερα ήταν ευκατάστατος, τότε δηλαδή το 80, και ο οποίος όταν ήταν νεαρός, ήταν και αυτός επαρχιώτης και τον είχαν διώξει από το σπίτι του, τον είχαν κυνηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει και να με βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, είχα πρόβλημα, δεν είχα λεφτά, δεν είχα να φάω. Άμεσο πρόβλημα, με τα ρούχα που φόραγα έφυγα. Και πάω και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο στο γραφείο του και του λέω την ιστορία έτσι και έτσι και έτσι και του λέω επιπλέον να σας πω και το εξής, ότι με κυνηγάει και η αστυνομία, γιατί ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία και τότε η ενηλικίωση ήταν στα 21, όχι στα 18. Σήκωσε το κεφάλι πάνω και μου λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάντα θα έχεις ένα πιάτο φαΐ εδώ, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετό να κλονιστεί η πίστη μου στην κοινότητα, στην οικογένεια που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Για μένα ήταν κάτι σαν να μου ήρθε το τσεκούρι στο μέτωπο. Εκεί είχα τις ελπίδες μου, δεν είχα πουθενά άλλου. Εκείνο το βράδυ πήγα στην Αλκιβιάδου, επαρχιώτης, κανένας δεν με ήξερε, κανένα δεν ήξερα. Ήτανε τρίτη βράδυ, άκουσα το κήρυγμα και βγήκα από την εκκλησία, θα ήταν 9 και 4, 9.30 το βράδυ, Μάρτης μήνας, και σκεφτόμουνα σε ποια πλατεία της Αθήνας και σε ποιο παγκάκι να περάσω τη νύχτα μου. Όταν βγήκα στην Αχαρνών, αισθάνθηκα κάποιον να με σκουντάει στον ώμο και γύρισα και είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, του οποίου το όνομα το πρωί ανέφερε ο κύριος Ανανίας. Δεν ήξερα βέβαια ποιος ήταν τότε, ούτε πιστεύω ότι αυτός με ήξερε εμένα. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαδαντωνάκης. Πολύ ηλικιωμένος, με τον μπαστούνι του. Με το που άγγιξε τον ώμο μου και γύρισα και τον είδα, δεν με ρώτησε πώς σε λένε, τίποτα. Μου λέει, παιδί μου, πού θα κοιμηθείς απόψε? Σήκωσα την πλάτη μου και λέω, δεν ξέρω. Με πήρε από το χέρι και με πήγε σπίτι του. Και λέει στη γυναίκα του, ετοίμασε το κρεβάτι της Ρούλης. Εγώ ούτε Ρούλη ήξερα ούτε τίποτα. Να κοιμηθεί το παιδί και βάλ του να φάει. Και πήγαινε να φέρεις δίπλα από τον Θοδωρή εσώρουχα να αλλάξει, να κάνει μπάνιο. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ είχα ζητήσει βοήθεια το πρωί της ίδιας μέρας και μου είχαν κλείσει την πόρτα. Και κάτσαμε στο τραπέζι και άρχισα να τρώω και άρχισε να μου διηγείται μια ιστορία που είχε συμβεί 70 χρόνια πριν, όταν αυτός ήταν 14 χρονών στην Κρήτη. Και ήταν η δικιά μου ιστορία. Το ίδιο πράγμα. Και συνέβησαν πολλά.

0: Βρέθηκε ένας άνθρωπος, άλλος, που εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί, από μια άλλη εκκλησία, ενός άλλου δόγματος, όχι δόγματος, ομολογίας, ο οποίος ήρθε και με βρήκε. Ήτανε μακρινός συγγενής του πατέρα μου, είχε μάθει από το χωριό τι είχε συμβεί. Πεντηκοστιανός ήτανε. Μου λέει, δεν μου λες, πού θα πας, πού θα μείνεις. Λέω, δεν ξέρω. Μερικές μέρες μετά, θα έρθει στο σπίτι μου, μου λέει. Εγώ έχω 3 παιδιά, εσύ θα είσαι ο τέταρτος. Του λέω, με συγχωρείς, θείε Μιχάλη, γιατί έτσι τον έλεγα. Το ξέρεις ότι με κυνηγάει η αστυνομία. Έψαχνα για δουλειά, δεν έβρισκα. Ζητάγαν όλοι να έχω τελειώσει το στρατό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Κάποτε τους χριστιανούς τους τρώγανε τα λιοντάρια. Το να περάσω ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για μένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και έμεινα σπίτι τους 3 μήνες. Και πήγα στρατιώτης και γύρισα από το στρατό και έπιασα δουλειά και σε κάποια φάση τέλειωσα και τις σπουδές μου και ο Θεός επισκέφθηκε τον πατέρα μου και πίστεψε και ο πατέρας μου και εγώ βρέθηκα να είμαι αρχιλογιστής στην Πάτρα. Ήτανε το 1990. Και πίστευα ότι είχα φτάσει. Και τότε έπεσε το σύστημα, το ανατολικό, και εμφανίζεται κάποιος φίλος, Ελληνοαμερικανός, και μου λέει, αμάν σώσε μας. Να πάμε στην Αλβανία, να κάνουμε κάποια μετάφραση για κάποιο ορφανοτροφείο, για κάτι. Εγώ είχα πάει την εποχή του Χότζα σαν τουρίστας εκεί και είχα πει, αμάν μακριά, αν υπάρχει κόλαση, σε αυτή τη χώρα βρίσκεται. Γιατί είχα ένα προνόμιο. Είμαι αρβανίτικης καταγωγής και από τη γιαγιά μιλούσα αρβανίτικα. Και ενώ είχαμε πάει σε αυτή τη χώρα σαν τουρίστες, εγώ καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο φίλος εκείνος μου ζήτησε τη βοήθειά του να πάμε στην Αλβανία. Από τα παρακάλια του δέχτηκα και πήγαμε και έγιναν πολλά και καταπληκτικά πράγματα. Πήραμε το δρόμο από την Κακαβιά να φτάσουμε στα Τύρανα και ένα από τα πρώτα γεγονότα που εμένα με σοκάρισε ήταν τα εκατοντάδες παιδάκια που πέφτανε μπροστά στο αυτοκίνητο, ξυπόλυτα, πεινασμένα, 1991 και μας κάναν έτσι. Πέρασα την κανονική μου άδεια στις διαπραγματεύσεις της Ιεραποστολής της AMG για το ορφανοτροφείο. Και όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις και κατοχυρώθηκε στην Ιεραποστολή το ορφανοτροφείο της πόλεως της Αυλώνους της Αλβανίας, είπα εγώ, ουφ, τελείωσα, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Και πήγα στη δουλειά μου και άρχισα πάλι το λογιστηλίκι μου και μου έρχεται ένα γράμμα από την Ιεραποστολή που λέει, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας και όλα αυτά τα πράγματα και σας κάνουμε μία πρόταση. Θέλετε να δουλέψετε εθελοντής με εμάς, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το ορφανοτροφείο ένας πιστός άνθρωπος που να μιλάει αγγλικά, που να μιλάει αλβανικά, που να είναι και οικονομολόγος για να κάνει, να πάρει τη διαχείριση του ιδρύματος. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συμπληρώνει όλα αυτά τα πράγματα είστε εσείς. Τι να σας πω. Ταμπλάς μου ήρθε. Ταμπλάς μου ήρθε. Περνούσε οι μέρες, περνούσαν οι μέρες, εγώ έπρεπε να απαντήσω και δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ. Τι να έκανα. Εγώ μια ζωή είχα αγωνιστεί για να φτάσω κάπου, να γίνω ένας αρχιλογιστής και να βγάζω επιτέλους έναν καλό μισθό. Και τώρα να πάω εθελοντής. Ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τα θυμάσαι αυτά τα χεράκια? Αυτά τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο, αν δεν πας εσύ, θα πεθάνουνε. Εγώ θα βρω άλλο τρόπο να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά εσύ χάνεις μια πολύτιμη ευκαιρία να περπατήσεις μαζί μου χέρι-χέρι. Και ένα βράδυ, εκεί που προσευχόμουνα, σκέφτηκα ότι λίγο ζούμε. Πολύ λίγο ζούμε. Και ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι το θέλημα του Θεού. Λέω, Κύριε, θα πάω στην Αλβανία. Πάω την άλλη μέρα, του λέω του αφεντικού μου, υποβάλλω παρέτηση. Γιατί, μου λέει, υποβάλλεις παρέτηση? Του λέω, θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Πλάκα μου κάνεις. Θα πας στην Αλβανία. Μήπως θέλεις να σου κάνω αύξηση? Πες το μου στα ίσια. Όχι, του λέω. Εγώ θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, μίλας ανοησίες. Τέλος του μηνός θα φύγω, του λέω. Μέσιασε ο μήνας, αυτός δεν είχε βρει άνθρωπο να με αντικαταστήσει. Του λέω, ο μήνας μέσιασε και θα μείνεις χωρίς άνθρωπο. Γιατί εγώ σε ειδοποίησα και εγώ θα φύγω. Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σοβαρός. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, τα έχω χαμένα. Όποτε θέλεις δουλειά, εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου και. Και σηκώθηκα και πήγα στην Αλβανία. Και έζησα εκεί 5 χρόνια. Δεν ήξερα ότι αυτό λέγεται Ιεραποστολή. Ούτε πήγα να δουλέψω σαν Ιεραπόστολος. Εκεί πήγα να δουλέψω σε ένα ορφανοτροφείο που είχε ορφανά παιδιά. Το τι έγινε γύρω μου ήταν κάτι που συνέβη χωρίς εγώ να το καταλάβω. Ήμουν από τους πρώτους ξένους που πήγανε σε αυτή την πόλη. Το ίδρυμα άρχισε να έχει βοήθεια απ' έξω. Άρχισε να έχει γάλα. Βρίσκομαι τώρα στον πειρασμό να σας πω και άλλες ιστορίες, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Βρήκαμε έναν άνθρωπο μεταφραστή, γιατί μας χρειαζόταν ένας μεταφραστής. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την ελληνική μειονότητα, τον Μπαρμπαπέτρος, θα τον δείτε στα slides αύριο. Καθηγητής πανεπιστημίου, είχε σπουδάσει στη Μόσχα και είχε κάνει μεταπτυχιακή στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, πάνω σε πυρηνική φυσική και χημεία. Φυσιογνωμία. Γνώστης 7 γλωσσών. Μια μέρα με είχε σαν παιδί του, έτσι, τον πρώτο καιρό που ήμουν Έλληνας, έτσι, το ευχαριστιότανε. Ρε αγόρι μου, λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσα πιάνεις για να είσαι εδώ? Πόσα πιάνω, ρε Μπαρμπαπέτρο, του λέω. Εγώ εθελοντής είμαι εδώ πέρα. Εθελοντής, μου λέει. Τι εθελοντής, μου λέει. Δεν μπορεί, μου λέει. Οι Αλβανοί φεύγουν από εδώ μέσα και εσύ ήρθες εδώ. Πρέπει να καλοπληρώνεσαι για να έρθεις εδώ πέρα. Μπαρμπαπέτρο, του λέω, εμένα εδώ με έφερε η αγάπη του Χριστού. Εγώ ένιωσα στη ζωή μου την αγάπη του Χριστού και αυτή την αγάπη ήρθα να μοιραστώ με αυτά τα παιδάκια. Παιδί μου, την ψώνησες, μου λέει. Είσαι λοξός. Δεν το ξέρεις, μου λέει, ότι είσαι λοξός? Ωραία, του λέω, να είμαι λοξός. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Περάσανε κάνα 2-3 μήνες. Καθόμαστε μια μέρα στο μπαλκόνι. Γυρίζει, με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι του. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι. Αλλά έχεις κάτι που με κάνει να σ' αγαπάω όσο δεν αγαπάω το γιο μου. Έλα, μωρέ Μπάρμπα, του λέω. Ο Χριστός είναι. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους που βλέπεις απ' έξω. Αν σου μιλήσω για τον εαυτό μου χωρίς Χριστό, τότε θα καταλάβεις. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Και περνάνε και 3-4 μήνες ακόμα και μια μέρα μου σκάει ο Μπαρμπαπέτρος την εξής ιστορία που μ' άφησε σε ξύλο. Αγόρι μου, μου λέει, το Ευαγγέλιο που εσύ κηρύττεις, εγώ το έχω ξανακούσει. Πού το έχεις ξανακούσει, του λέω. Στη Μόσχα? Όχι, μου λέει. Μήπως στη Βουδαπέστη? Στην Κόριτσα? Ο θείος της γυναίκας μου, μου λέει, ήτανε ο πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κοριτσάς. Ο άνθρωπος αυτός το 1967 συνελήφθη με το έγκλημα, καθηγητής γαλλικών φυσιογνωμίας στην Κόριτσα, με το έγκλημα το θρησκευτικό, που έφτανε μέχρι και το θάνατο. Το δικαστήριο το παρακολούθησαν ελάχιστοι, γιατί έγινε και κλεισμένον των θυρών. Εγώ, μου λέει, επειδή ήμουν μέλος στο κόμμα, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη δίκη. Του είπανε, εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος με όνομα στην κοινωνία της Κοριτσάς. Παράτησε αυτές τις χαζομάρες της θρησκείας και θα εξακολουθήσεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου όπως και πρώτα. Γιατί αλλιώς, πρόσεξε, και γυρίζει αυτός και λέει, ότι είμαι το οφείλω στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο είμαι έτοιμος να στερηθώ ό,τι έχω. Ο άνθρωπος αυτός για αυτή του την απάντηση καταδικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή, ή μάλλον καλύτερα χάθηκε στη φυλακή. Η οικογένειά του εξορίστηκε, ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος της εκκλησίας και πιστός, συνελήφθηκε αυτός, ο οποίος κάτω από τον φόβο και τον τρόμο του τι συνέβη στον αδερφό του, υπέγραψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με τα θρησκευτικά. Βέβαια, η υπογραφή του δεν τον αλάφρωσε για πολύ, γιατί του στερήθηκε, ακούστε ποιο δικαίωμα του στερήθηκε σαν τιμωρία, το δικαίωμα εργασίας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει δικαίωμα εργασίας. Πώς θα ζήσει? Ο άνθρωπος αυτός έμεινε και πέρασε όλα του τα χρόνια ανύπαντρος, μόνος, από τις ελεημοσύνες κάποιων που τον λιπόντουσαν, σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλυβάκι έξω από την πόλη, και ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε από αυτή την τραγωδία. Και όταν αργότερα ξαναδόθηκαν το 90 και μετά 93 οι περιουσίες, του δόθηκε το σπίτι εκείνο που γινόντουσαν οι συνάξεις, και από αυτό το σπίτι ξαναξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κοριτσά. Αυτό είναι, αδελφοί, η Ιεραποστολή. Μαζεύτηκε γύρω μου ένας όρος κόσμος. Ερχόντουσαν να πάρουν γάλα. Ήθελα να βοηθήσω, δεν ήξερα πώς. Αποφάσισα ότι θα κρατήσω στο Ίδρυμα εφόδια μόνο για ένα μήνα. Ό,τι έχω περισσότερο από ένα μήνα θα διανύμεται δωρεάν σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Δεν μ' άφησε ο Θεός κανένα μήνα χωρίς εφόδια. Ήταν ρίσκο, γιατί δεν ήξερα πότε θα έρθουνε. Ήταν μια χώρα που δεν είχε τηλέφωνα τότε. Όλη η πόλη της Αυλώνος, μια πόλη 100.000 κατοίκων, είχε, πόσα λέτε, 3 τηλέφωνα. Και για να πας να τηλεφωνήσεις, έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα το πρωί για να τηλεφωνήσεις, αν τηλεφωνήσεις το βράδυ. Όταν αργότερα στην Αυλώνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, πριν φτάσω στα σημεία και τέρατα και αυτή την ιστορία, θα σας πω το εξής. Γύρω μου σχηματίστηκε ένας κύκλος νεαρών, οι οποίοι ερχόντουσαν τα βράδια στο σπίτι μου και οι οποίοι βρίσκανε πάντοτε ένα τέντζερο με φαγητό. Σήμερα τα παιδιά αυτά είναι η εκκλησία σε αυτόν τον χώρο. Αγωνίζονται τρομερά να επιβιώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια. Θα δείτε slides αύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάντια, την οικονομική. Όμως, το Ευαγγέλιο του Χριστού σηκώνεται ψηλά και ακτινοβολεί. Θα σας πω δύο μικρά περιστατικά ακόμα για την εποχή της μεγάλης ανακατοσούρας στην Αυλώνα το 97. Με τις πυραμίδες, με αυτά τα ξέρετε. Για 3 μήνες η πόλη της Αυλώνας ήταν περικυκλωμένη από το στρατό και δεν έμπαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Μέσα στην πόλη τρώγανε γάτες και σκυλιά. Η πόλη ήταν παραδομένη στο έλεος των συμμοριών. Πέφτανε η όλμη από τις συμμορίες. Η μία συμμορία χτυπούσε την άλλη συμμορία με όλμους. Οι σφαίρες βροχή. Πάνω από 1.000 νεκροί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, σε αυτή την πόλη. Η ζωή σε αυτή την πόλη διαρκούσε μόνο 2 ώρες το πρωί. Μετά όλοι χάνονταν, κρύβονταν. Ήταν η ώρα από τις 9 μέχρι τις 11 που βγαίνανε να πάνε στο παζάρι, μήπως βρούνε τίποτα. Ό,τι είχαν στις αυλές τους, κάποιοι οι οποίοι θέλανε να τα πουλήσουν τα βγάζανε τότε, και κάποιοι άλλοι που θέλανε να αγοράσουν για να μαγειρέψουν πηγαίνανε να βρούνε. Ο πατέρας που συνήθως έβγαινε για να κάνει αυτή τη δουλειά φιλούσε όλα τα μέλη της οικογένειας, γιατί δεν ήξερε αν θα γυρίσει πάλι. Συνήθως εκείνη την ώρα κατεβαίνανε και οι συμμορίες, πετάγανε 2 χειρομβοβίδες μες στο παζάρι, σκοτώνανε μερικούς, φεύγανε οι υπόλοιποι και μαζεύανε όλη την πραμάτια να φάνε τα παλικάρια. Τότε βγαίνανε τα παιδιά της εκκλησίας σε αυτό το δίωρο με φυλάδια και κοιτούσανε τους ανθρώπους στα μάτια και τους λέγανε «Θα πεθάνεις και θα πεθάνω μετά από λίγο. Ξέρεις που θα πας. Πάρε ένα φυλάδιο. Να μάθεις». Εμένα μου συνέβη το εξής περιστατικό. Πριν ανοίξουν τις αποθήκες πυρομαχικών, όταν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση. Ήμουνα με τον γραμματέα του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία και σταματάει ένα αυτοκίνητο και κάποιος με ένα 4x4 πολυτελές άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Εγώ γύρισα, δεν το γνώριζα. Μου λέει, αυτός εσένα φωνάζει. Κατεβαίνει αυτός, έρχεται, το παρκάρει στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο μπροστά. Έρχεται εκεί, Κώστα, φιλιά, πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και μου είχαν πέσει τα χέρια κάτω. Λέω, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Μπείτε μέσα, λέει, να σας πω για έναν καφέ. Τον είδα και τον γραμματέα. Μπαίνουμε μέσα με τον γραμματέα, με τον Στέφανο. Μας πάει στο καλύτερο ρεστοράν, φέρνει εκεί αστακούς, πράγματα, θάματα, ο καφές αυτός. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και ο Στέφανος, και εγώ όλο το διάστημα αυτό προσπαθούσα να δω πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Και αρχίζει τώρα να διηγείται την ιστορία. Μια πολύ κοινότυπη ιστορία του ορφανοτροφείου. Ετούτος ο άνθρωπος του λέει του γραμματέα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα, μου έχει σώσει το παιδί μου. Α, μαν, λέω, πώς το έχω σώσει το παιδί του. Την εποχή που γέννησε η γυναίκα μου, δεν είχε γάλα η αυλώνα. Και η γυναίκα μου δεν είχε γάλα να το φυλάσει. Και με το γάλα που μας έδινε το ορφανοτροφείο, εμείς γλιτώσαμε το παιδί και το παιδί έχει μεγαλώσει και φιλιά και υποχρέωση. Αυτός ήταν ένας από τους εκατοντάδες όμως, εγώ δεν τον θυμόμουν. Μου λύθηκε το μυστήριο, μας γύρισε πίσω στην αυλώνα και εκεί την ώρα που, στην πλατεία, και εκεί στην ώρα που χωριζόμαστε, γυρίζει και μου λέει. Και πρόσεξε, μου λέει, αν σε πειράξει κανείς, θα έρθει στο Σούλιο. Έτσι τον λέγανε, Σούλιο, Σουλεϊμάν. Θα έρθει στο Σούλιο και ο Σούλιος θα σου στείλει το κεφάλι του στο ταγάρι. Έλα, μωρέ Σούλιο, του λέω. Έλα, μωρέ Σούλιο, του λέω, σταμάτα. Σταμάτα, μωρέ Σούλιο. Ναι, μου λέει, άκου που σου λέω. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Και γυρίζει ο γραμματέας. Βρε, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήταν, του λέω. Ο αρχιμαφιόζος της Αυλώνας, λέει, που έχει όλο, όλο το δρομολόγιο των παράνομων, πώς το λένε, μεταναστών προς την Ιταλία. Τι είπες, του λέω, ναι, μου λέει, αυτός ήταν. Αδελφοί, μπορώ να σας κρατήσω μέρες εδώ και να σας λέω τι ο Θεός έκανε και πώς δούλεψε σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας μείνει. Ότι η Ιεραποστολή κάνουμε όταν μοιράζουμε όχι τα ψίχουλά μας και ότι μας μένει στους φτωχούς που πεινάνε, αλλά όταν μοιράζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Εμένα με αυτούς τους ανθρώπους με έχουν δέσει πολλά πράγματα. Νιώθω ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός στο τέλος μου χάρισε και σύζυγο από αυτή τη χώρα. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και με ακούσατε. Αμήν.
1: Να ρωτήσω κάτι θέλω. Αδελφό, ποια είναι η γνώμη σου, αδελφέ μου, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό στις μέρες μας? Το ότι στην Εκκλησία οι αδελφοί δεν έχουμε αυτό που είπες, το να είμαστε μια ψυχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε και αυτή την ψυχή μας στον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό σήμερα? Έκανες μια ιστορική αναδρομή, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, αν έχεις κάποια γνώμη πάνω σε αυτό και αν υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό?
0: Έχω πολλές προτάσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Όμως θα ήθελα να πω το εξής. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σαν τον Πέτρο. Να τολμήσουμε να βγάλουμε το πόδι μας έξω από τη βάρκα με την πεποίθηση ότι το νερό δεν θα βουλιάξει και ότι θα βαστίξει το βάρος μας επάνω και ότι θα περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να τολμήσουμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά ταμεία. Να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε, εγώ 5%, 1% του μισθού μου το μηνιαίου το ενώνω, αδελφέ μου, με το 1% του δικού σου μισθού, για να δούμε τι θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του να υπηρετήσουμε αδέλφια μας αναξιοπαθούντα καταρχάς μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Αδέλφια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, ειδικά στην ελληνική επαρχία και παλιότερα ακόμα περισσότερες, που οι άνθρωποι τα φέρνουν δύσκολα. Σπουδάζουν παιδιά. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν σπιταρώνες και τις ανοίγουν μια φορά το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα δωμάτιο για το παιδί του αδελφού από την επαρχία που σπουδάζει. Γιατί να πάει να πληρώνει ένα. Να υπάρχει ένα κοινό ταμείο μεταξύ μας για αδελφούς από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχουν καμία, μα καμία κάλυψη ιατροφαρμακευτική που να τους καλύπτει έξοδα νοσηλείας. Εγώ αυτή τη στιγμή από το δικό μου το περιβάλλον στην Αλβανία έχω 3-4 περιπτώσεις πολύ σοβαρές και δεν σας κρύβω ότι έχω βαρύνει τόσο πολύ τον Άγιο Λουκά πηγαίνοντας του ανθρώπους που ντρέπομαι να πάω να παρακαλέσω άλλη μια φορά. Αλλά το κάνω και το ξανακάνω και ρίχνω τη μούρη μου κάτω. Είναι στο χέρι μας να εμπιστευτούμε ο ένας τον διπλανό του, τον άλλον, εγώ το Φιλίμωνα, και να του πω: ρε Φιλίμωνα, βγάζεις τόσα, βγάζω κι εγώ άλλα τόσα. Τα βάζουμε μαζί, ένα μικρό ποσοστό. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Θεός. Έτσι να ξεκινήσουμε, ο ένας με τον άλλον. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε ποιος έχει ανάγκη πρώτα από γύρω μας. Σκεφτείτε, στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε ενδεής. Θα μου πείτε, είναι σχήματα που δεν διαρκούν πολύ. Δεν πειράζει. Και της πρώτης εκκλησίας το σχήμα, το ότι δεν υπήρχαν ενδεείς, λίγο κράτησε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έγινε μαρτυρία και μνημείο για να το διαβάζουμε εμείς σήμερα. Ένας να βοηθηθεί, μεγάλο πράγμα είναι. Αυτού νου θα του γίνει μάθημα και θα βοηθήσει άλλους δύο. Είναι ευκαιρία για μας σήμερα, τους χριστιανούς της Ελλάδας, που είναι η Αμερική των Βαλκανίων, να πάρουμε νεαρούς και νεαρές από τη Ιουγκοσλαβία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία και να τους πούμε πιστά μας, αδέρφια, ελάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, να γίνετε γιατροί, να γίνετε δάσκαλοι, να γίνετε ό,τι θέλετε και να γυρίσετε στη χώρα σας, να υπηρετήσετε το Χριστό. Και αυτό που θα κάνουμε δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί και να μας απογοητεύσουν, θα το κάνουμε σαν επένδυση στο Χριστό που δεν θα μας απογοητεύσει. Και τότε να δείτε η Ιεραποστολή. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έχω δει οι Ιεραποστόλους που έχουν έρθει στην Αλβανία και έχουν βάλει ταμπέλες, ήρθαν εκεί, φέρανε και τα κοντέινερ μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί τους από την Αμερική, πιάσανε τα καλύτερα σπίτια της Αλβανίας, τα χτίσανε, τα ξαναμοντάρανε στο δικό τους το σύστημα, βάλανε και μια τεράστια ταμπέλα που να φαίνεται από όλη την πόλη, στήσανε και έναν άμφωνα, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό φυσάει ο αέρας στο έργο και το παίρνει και χάνεται.
2: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Τασούλης, ότι σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε με τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά άτομα και πολλοί πιστοί σήμερα που βιώνουν μια τέτοια ζωή.
0: Το ξασμένο το όνομα του Θεού.
2: Ναι. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε το πρωί ο αδερφός ο Δημοσθένης. Όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνει κάτι, απευθύνεται προσωπικά σε μένα. Δεν απευθύνεται στο σήμα που είναι δίπλα μου. Κάθε μήνυμα που ακούμε από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να το δεχόμαστε προσωπικά. Όταν ακούμε για κάποια ανάγκη, ας μην σκεφτόμαστε, α, κατάλληλος είναι
0: ο
2: άλλος. Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Γιατί εγώ πήρα το μήνυμα και εγώ πρέπει να υπακούσω στο μήνυμα. Έτσι μόνο θα πάει μπροστά το έργο του Θεού και θα πάει καλά η Ιεραποστολή. Όταν μιληθούμε ο καθένας προσωπικά από το Πνεύμα το Άγιο και θα το πάρουμε την κλίση προσωπικά ο καθένας.
3: Υπάρχει κάποιος ακόμα στο... Μάθε μας να ζούμε όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνε μια τέτοια δυνατή μαρτυρία την Εκκλησία σου, ώστε αυτή η μαρτυρία να ευαγγελίσει και να κάνει ιεραποστολή. Εργάσου στον καθένα μας ξεχωριστά και δυνατά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, μεγάλη χαρά εις τη γη πραγματικά, γιατί εσύ είσαι ικτήρμον και ελεήμον Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί στους αιώνιους ικτήρμού σου μας αγάπησες απαρχής, αιωνίως, και έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να γίνει ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο Κύριος της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού, για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς ευρήκαμε θέση μέσα σε αυτά, διότι μας εκάλεσες με Αγίαν κλίση και μας έδωσες, μας παρέδωσες τον Υιό της αγάπης σου, και έχουμε την ζωή την πνευματική και έχουμε και την ζωή της Αναστάσεως μέσα σε Αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, να την γεμίσεις με την παρουσία σου, να υψώσεις τον Χριστό και να τον μεγαλύνεις στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο το οποίο κάνεις ανάμεσά μας. Ψυχές επιστρέφουν, μετανοούν και γυρίζουν σε σένα, στον Θεό της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε να επισκεφθείς και το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να αφυπνήσεις, να καλέσεις, να ξυπνήσεις, Κύριε, από το λίθαργο, να βλέψουν προς εσέ τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον της δόξης, την ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την ευλογήσεις και παγκοσμίως την Εκκλησία σου, για να δοξαστεί το όνομά σου και να προετοιμαστεί η Εκκλησία σου για την ημέρα της αρπαγής. Καμε έλεος το λαό των Ισραήλ, καμε έλεος τα έθνη της γης, και φέρε τα στη χάρη σου στους δεσμούς της Διαθήκης, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μπορείτε να έρθετε να καθίσετε στα μπροστά από το Λόγο του Θεού, από τον Ισαΐα. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνον και γάλα, άνεφ αργυρίου και άνεφ αντιτίμου. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπον σας ουχή εις χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πίστα. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον, θέλουσι τρέξει προς ε, για Κύριον τον Θεόν σου και για τον Άγιον του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Και επίσης ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Και ο λόγος του Θεού: εκπλάγητε ουρανή δια τούτο και φρίξατε, συνταράχτητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις αυτούς λάκους, λάκους συντετριμμένους, ή την εζεντίνανται να κρατήσωσι είδωρ. Ο Κύριος να ευλογεί στο λόγο του στις καρδιές μας. Θα... ορίστε, πάμε στο θέμα μας. Η ζωή. Τι είναι η ζωή? Αν αμφισβήτητα θα ομολογήσουμε όλοι μας ότι είναι ένα μυστήριο η ζωή. Τι βλέπεις να κυλάει τριγύρω σου, να απλώνει σε βουνά, σε παιδιάδες, σε θάλασσες, να καταλαμβάνει ολόκληρο το χώρο τριγύρω, αναριχάται στα βουνά, κατεβαίνει στους βράχους, τη συναντάς μέσα στις σχισμές των βράχων. Τι ζωή, υπό τις ποικίλες μορφές της, τα χρώματα της, τα σχήματα της, σε τέτοια άπειρη ποικιλία, ώστε να εκπλήτεται ο άνθρωπος. Το μυστήριο της ζωής. Όταν περπατάς έξω στην εξοχή και βλέπεις κάτω από μια πέτρα ένα θαυμάσιο λουλουδάκι, δεν σου πήρε την άδεια για να φυτρώσει εκεί, ούτε και σε ρώτησε αν εγκρίνεις
ή τι διατάζει η αφεντιά σου, τι χρώματα, τι διάταξη χρωμάτων, τι σχήμα. Η ζωή κυλάει μόνη της και σου δίνει εκπληκτικά φαβ μέσα στη σχισμή του βράχου στο βράχο. Φαβ φυτρώνει και τη βλέπεις τη ζωή και μεγαλώνει στο βράχο, στην πέτρα επάνω. Και οπουδήποτε στρέψεις τα μάτια σου, θα τα στρέψεις στους ωκεανούς, εκεί είναι το θαύμα. Εκεί είναι το μεγάλο θαύμα. Λένε ότι οι θάλασσες περιέχουν πολύ περισσότερα είδη και πολύ πλουσιότερη ζωή από την ξηρά. Διάβαζα τις προάλλες ένα γεωγραφικό περιοδικό που μου έρχεται και έβλεπα σε μία θάλασσα, στη θάλασσα της Ιαπωνίας, τι γίνεται με τα κοράλια. 3.000 είδη κοραλιών έχουν μετρήσει σε εκείνη τη θάλασσα. 3.000 είδη. Υπάρχουν μερικά τα οποία είναι γίγαντες και είναι σαν δέντρα που φυτρώνουν από κάτω από τον βυθό και εκτείνονται και ανεβαίνουν επάνω με κλαριά και με λουλούδια. Ολόκληρο δέντρο, γίγας. Και τα λουλούδια του, όπως και ο κορμός, είναι εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Εκατομμύρια αποικίες ζωντανών οργανισμών. Κοιτάξτε η ζωή. Διάβαζα για ένα είδος κάβουρα που είναι, λέει, σαν αράχνη, με μεγάλα πόδια έτσι, και γίνεται γίγας μέσα στη θάλασσα. Ζει μισό αιώνα μέσα στα βάθη των θαλασσών, σε μεγάλα βάθη. Μισό αιώνα ζει και γεννάει κάθε φορά 1,5 εκατομμύριο αυγά. Άντε βρες λογαριασμό. 1,5 εκατομμύριο αυγά. Λένε ότι βρήκαν ένα στρίδι σε 3.000 μέτρα κάτω στο βυθό. Και ήταν με τα χρώματά του, εκεί που δεν μπορεί να εισδύσει ήλιος. Με την ομορφιά του, με την ωραιότητά του. Και οι επιστήμονες σταματούν έκπληκτοι. Τι είναι η ζωή, από πού έρχεται η ζωή, πού είναι η πηγή της ζωής. Μέγα μυστήριο, μέγα ερωτηματικό. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν λύση. Υπήρξαν μερικοί επιστήμονες οι οποίοι σκέφτηκαν να κάνουν τη ζωή και είπαν να βάλουμε στο γουδί στοιχεία από τα οποία αποτελείται το φυτό, ας πούμε. Αν τα κάνουμε, να ανακατέψουμε, να φτιάξουμε τις αλχημίες, θα βγει κύτταρο. Δεν βγαίνει κύτταρο. Το πείδημα από τον ανόργανο κόσμο στον οργανικό είναι αδύνατο. Είναι ένα μυστήριο, είναι ένα μυστικό που η επιστήμη δεν το κατέχει. Και ενώ ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο απέξω, ο σκεπτόμενος, προσπαθεί να κατεβάσει τις σκέψεις του και να βρει λύσεις, στο μεταξύ ζωή κυλάει. Ούτε σε ρωτάει, ούτε περιμένει να τη δώσει την άδεια να βγει. Κυλάει. Κυλάει γύρω σου, κυλάει από πάνω σου, κυλάει στα βάθη, κυλάει μέσα σου. Μήπως ξέρεις πώς λειτουργούν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σου. Η ζωή σε περικυκλώνει από όλες τις μεριές. Και είναι το μεγάλο μυστήριο, η ζωή, η ύπαρξη της ζωής. Αναμφισβήτητα, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια σταλιά γνώση με ευσέβεια μέσα, με φόβο, θα πει ότι το μυστήριο της ζωής κυλάει και έρχεται από το Θεό. Εύκολο πράγμα να πεις, όλα γίνηκαν έτσι, μόνο τους, θα πει μόνο τους. Όλα γίνηκαν από το χώμα. Τι θα πει γίνηκαν από το χώμα. Όλα γίνηκαν στη τύχη. Εύκολες λέξεις αυτές. Απερίσκεπτες όμως. Διότι ο άνθρωπος και η συνείδηση του ανθρώπου δεν μπορεί να ησυχάσει. Να πει ότι έτσι γίνηκαν. Η ζωή έρχεται από τη ζωή. Η ζωή γεννάει τη ζωή. Και πρέπει να είναι μια ζωντανή αιτία εκείνο το οποίο έφτιαξε τη ζωή και την έφερε στην ύπαρξη. Και λέγω για μας, για εκείνους οι οποίοι δεν στίβουν στο Λόγο του Θεού και μελετάμε το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αυθεντία της ζωής, ο Κύριος της ζωής είναι ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος δημιουργεί τους κόσμους, ο οποίος έφερε τις

λίγο νεράκι, λιμνάζουν μέσα, βρωμερό νερό. Και τέτοιοι λάκοι είναι οι θεωρίες τους, είναι οι απόψεις τους, είναι οι φιλοσοφίες τους, είναι τα εφεδρήματά τους, είναι τα ποικίλα τα οποία σκέπτονται για να αντικαταστήσουν το Θεό, να βρουν υποκατάστατο εις το Θεό. Και πού να το βρουν, δεν υπάρχει. Αν θα σβήσεις το Θεό, έσβησες το παν, το σύμπαν. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Και έχουμε πείρα ιδίαν, και έχουμε πείρα από μέσα από το Λόγο του Θεού, και έχουν πείρα όλοι εκείνοι οι οποίοι ηγέφθηκαν τα πράγματα, ότι μια ειλικρινή στροφή στο Θεό σου εξασφαλίζει τη ζωή. Και αν ακόμα δεν έχουμε τη ζωή στη φύση να επεκτείνεται ώστε να νικάει το θάνατο, μια μέρα θα την έχουμε. Σήμερα έχουμε την πρόγευση αυτής της αιώνιας ζωής, την οποία παίρνει ο οποιοσδήποτε ειλικρινά συνδέεται με το Θεό, μετανοεί και επιστρέφει. Η σύγκριση ανάμεσα στη ζωή τη μια και την άλλη είναι σαν να αγοράζεις γάλα, να αγοράζεις ίνων και γάλα όπως λέει, να τρως εδώ παχαία όπως το λέγει, και από την άλλη μεριά να υποσιτίζεσαι να μην έχεις να φας απ' έξω. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εγύρισε τα νότα στο Θεό και έστρεψε τις πλάτες στο Θεό, έχασε τη ζωή. Ο Θεός είχε πει αφήσει μέρα φάγεις, αμαρτήσεις, θα αποθάνεις. Και σήμερα ο άνθρωπος έχει το θάνατο μέσα του και τον κυκλοφορεί το θάνατο μέσα του. Εκπλησόμεθα όταν βλέπουμε ένα θάνατο και λέμε «Ω θάνατος, κύριε, αν το θάνατο τον έχουμε μέσα μας». Πριν το δεις να γίνεται απ' έξω, τον έχεις μέσα σου και κάποτε θα σε πιάσει, διότι είναι μέσα σου, τον σέρνεις. Μέσα σου έχεις αποκοπή από το Θεό και οι δυνάμεις του θανάτου δουλεύουν μέσα στο σώμα σου, ώστε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τη ζωή. Καμία βεβαιότητα δεν έχεις. Η ζωή σου, αν στη δώσει ο Θεός, την έχεις. Αλλιώτικα, ο θάνατος κυκλοφορεί μέσα σου. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Στον άνθρωπο που απεκόπη, στον άνθρωπο που αποστάθησε, στον άνθρωπο που αμάρτησε, μέσα του υπάρχει ο θάνατος. Και δεν μπορεί να βρει ειρήνη, και δεν μπορεί να βρει τη χαρά, και δεν μπορεί να βρει αυτό που κυνηγάει να βρει, την ζωή, διότι ο θάνατος είναι μέσα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς όμως γνωρίσαμε εκείνον και πήραμε τη ζωή από τα χέρια του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 323. Πρώτη, τελευταία στροφή και επολόγου.

μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή έρχεται από σένα. Ο Υιός σου είναι η ζωή. Και χαιρόμεθα διότι συνδεθήκαμε μαζί σου δια του Υιού και απολαμβάνουμε τώρα τη ζωή. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη μες στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Ανοίγεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και βλέπεις προμετωπίδα εκεί. Στην αρχή, προμετωπίδα. Ο Λόγος εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι Λόγος. Και στη συνέχεια, πάντα δι' αυτού εγένοντο και ουδέν εγένετο ο γέγονεν άνευ αυτού. Τι μας λέει ο Ιωάννης εδώ? Μας καταπλήσει, μας προλαμβάνει με το να μας συστήσει τον Υιόν και να μας πει ότι αυτός είναι η ζωή. Ό,τι υπάρχει γύρω, αυτά τα κοράλια που είπαμε στη θάλασσα, έγινε το στρίδι στους ωκεανούς, έγινε τα καβάλια.

αγγούρια και να τα σχήματα και να τα πράγματα να γεννάει 1,5 εκατομμύριο αυγά σε μια φορά κάθε φορά. Όλα αυτά, το λουλουδάκι κάτω από την πέτρα, το φυτό στη σχισμή του βράχου, οτιδήποτε υπάρχει, έγινε και από τον Υιό. Εδώ είναι ένα μυστήριο το οποίο ο Λόγος του Θεού σου αποκαλύπτει. Θέλεις να μάθεις από πού προέρχεται η ζωή? Πάντα δι' αυτού εγένοντο. Και χωρίς αυτού ουδέν εγένετο, ο γέγονεν. Ουδέν. Κατά συνέπεια, πίσω από όλα αυτά είναι ο Υιός. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και στο κατά Ιωάννη, στην επιστολή μάλλον του Ιωάννου την πρώτη, ο Ιωάννης απευθυνόμενος στους πιστούς γράφει τούτα τα λόγια. Εκείνο το οποίον ήταν άπαρχης, το οποίον ακούσαμε, το οποίον είδαμε με τα μάτια μας, που το θεωρήσαμε και χείρες ημών ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη. Για προσέξτε, η ζωή εφανερώθη και είδαμε και μαρτυρούμε και αναγγέλλουμε σε εσάς την ζωή, την αιώνιον, ή τη σύτο προς τον Πατέρα και εφανερώθηκε σε εμάς. Τι θαυμάσια γνώση. Τι θαυμάσια ιδέα για το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Μια θρησκευτική αλήθεια που μυρίζει σκοταδισμό και μούχλα. Μερικοί σου λέει χριστιανισμό. Κάτι τέτοιο. Ένα σχήμα απολυθωμένο. Μια τελετουργία. Μια τυπικότης. Μια θρησκεία μεταξύ των πολλών άλλων θρησκειών. Λάθος. Ο Χριστός είναι η ζωή. Και αν δεν έχεις τον Χριστό, δεν έχεις την ζωή μέσα σου. Πάρ' το να το καταλάβεις. Είσαι νεκρός, είσαι πεθαμένος, διότι έχεις αποστατήσει από τη ζωή. Και ο θάνατος σε παρακολουθεί υπό όλες τις μορφές του, κατοικεί μέσα σου. Και δεν θα βρεις την χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία, παρά μονάχα να επιστρέψεις στο ποτάμι της ζωής για να πιείς. Στην πηγή της ζωής για να πιείς. Ο Χριστός είναι λοιπόν η ζωή. Και όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε τον Χριστό, δεν θα τον κάνουμε χριστιανούλη, δεν θα τον κάνουμε θρησκευτικό. Θρησκευτικό της υπήρχε μέσα στην ιστορία του κόσμου και οι άνθρωποι και προ-Χριστού ήσαν θρησκευτικοί. Δεν πας στην Βαβυλώνα να δεις τι ναοί υπάρχουν. Δεν πας στην Αίγυπτο να δεις τι κάνανε. Πόσους θεούς είχαν. Και τα ζώα τα είχαν κάνει θεούς και τις σαύρες θεούς και αυτά τους κροκοδίλους θεούς και τα βόδια θεούς και τις γάτες θεούς. Θεούς! Και σήμερα ακόμα στην Ινδία, τι θρησκευτικό της. Μπαίνει η Αγελάδα στο κατάστημα, μπορεί να τα γκρεμίσει όλα και γυρίζει. Μην δικήξε! Να μην δικήξουμε! Γιατί μπορεί να είναι ο Θεός μέσα της. Είναι ο Θεός, ενσάρκωση του Θεού. Γυρίζει στους δρόμους, σταματάει η κυκλοφορία, η Αγελάδα θα περάσει. Πεθαίνει ο Ινδός και εδώ είναι τα εξωφρενικά πράγματα τα οποία ακούει κανείς και μαθαίνει. Ινδίρα Γκάντι λέει, αφιά έχουν και αυτή πυρηνική ενέργεια, λέει, και είναι πυρηνική δύναμη και η Ινδία. Και από την άλλη μεριά πεθαίνει ο Ινδός σκελετωμένος, πεθαμένος από την πείνα και πρέπει να του στείλουν από την Ελλάδα τη βοήθεια και δεν τρώει την Αγελάδα. Αμαρτία, φάει την Αγελάδα, μπορεί να φάει το Θεό. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχει τη φιλοδοξία να πάει στο στερέωμα. Είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο ή όχι? Δεν σκέπτονται οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού λέει, σας συνιστώ τη ζωή. Η ζωή εφανερώθηκε. Η ζωή που ήταν κρυμμένη επάνω στον Πατέρα και ήρθε ανάμεσά μας και έχουμε τη ζωή. Και στο Λόγο του Θεού βλέπεις ποικιλοτρόπως πως ο Λόγος του Θεού ετυποποίησε και έδειξε ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Στην παλαιά οικονομία, επί παραδείγματι στην παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες στην έρημο μέσα, πειναμασμένοι, διψασμένοι για ζωή, πίνανε λέει εκπνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Η πέτρα που τους ακολουθούσε, την οποία χτύπησε ο Μωυσής και άνοιξε, όπως ο Υιός του Θεού χτυπήθηκε στο σταυρό και άνοιξε και τρέξανε τα νερά της ζωής για κάθε ψυχή η οποία θα θελήσει να πιει. Ο Χριστός η ζωή. Και ο Χριστός παίρνοντας την εικόνα αυτή, όταν ήταν εν σαρκή στον κόσμο τούτον, σε μία μεγάλη γιορτή που γίνηκε εκεί των Ιουδαίων,
Μέσα στα πλήθη σε μια στιγμή τους φώναξε. Εγώ είμαι η ζωή. Όποιος διψάς έρθει προς εμένα και ασπίνει από το είδωρ της ζωής δωρεάν. Και εκείνος που θα πει θα γεννηθούν μέσα του πηγές νερού που θα ανδλούν συνέχεια αλωμένου η ζωή αιώνιων. Θα τρέχει συνεχώς το νερό από μέσα του. Το νερό της ζωής. Στην Σαμαρίτιδα που πήγε διψασμένη στο πηγάδι, αν μου δώσεις να πιω από αυτό το νερό, εγώ θα σου δώσω το πνευματικό νερό, το άλλο νερό, που αν το πιείς, δεν θα διψήσεις ποτέ πια. Δεν θα ξανάρθεις εδώ πέρα. Διψασμένη, θα είσαι γεμάτη. Και ο Κύριος της μίλησε για το πνευματικό νερό. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή? Το αποκαλύπτει ο ίδιος. Σε κάποια στιγμή είπε, ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και έδωκε ζωή να έχει εν εαυτό. Ζωή να έχει, έδωκε ο πατήρ ζωή να έχει ο Υιός εν εαυτό μέσα του. Έδωκε το Υιό ζωή να έχει εν εαυτό. Τι θα πει αυτό το ζωή να έχει εν εαυτό? Κανένας από εμάς δεν έχει την ζωή μέσα του πηγάζουσα. Πρέπει να την πάρουμε απ' έξω. Την παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός την έχει πηγάζουσα. Και αυτόν το χαρακτηριστικό της θεότητος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεία προσωπικό της. Είναι ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, ο οποίος άδειασε τη δόξα του, άφησε τις ιδιότητες του, κατέβηκε, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς, να πάρει τη θέση μας στο σταυρό. Αλλά όμως αυτός είναι εκείνος που κατέβηκε από πάνω. Έχει μέσα του την ζωή πηγάζουσα από μέσα. Και αυτό το έδωκε αιωνίως ο πατήρ εις τον Υιόν. Μόνον ο Υιός, όχι και ο πατήρ. Εμείς οι άλλοι, τα πλάσματα και οι άγγελοι ακόμα, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, παίρνουν τη ζωή από το Θεό. Ο Υιός έχει την ζωή πηγάζουσαν. Είναι πηγή. Εμείς παίρνουμε. Εκείνος είναι πηγή. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι, πώς ο άνθρωπος, ο αποκομμένος, ο αποστατημένος, θα βρει τη ζωή? Ήταν ανάγκη να γίνει ο εξυλασμός, η λύτρωσης. Να γιατί ο Υιός κατέβηκε στον κόσμο τούτον, πήρε σάρκα σαν γεμάς, άφησε τη δόξα του, ομοιώθηκε κατά πάντα παρεκτός αμαρτίας, διότι αν δεν είχε ομοιωθεί κατά πάντα, πώς θα πλήρωνε για λογαριασμό μας? Εδώ ήρθε σαν εκπρόσωπος της ανθρώπινης οικογένειας. Και επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, καταδικάζει. Τι? Εκείνο το οποίο γίνει και αιτία να χάσουμε τη ζωή, την αμαρτία. Επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Υιός καταδικάζει στο πρόσωπό του την αμαρτία. Και σταυρώνεται στο σταυρό, καταδικάζεται στο σταυρό. Η δική σου ανυπακοή, η δική μου ανυπακοή και του καθενός μας. Κατά συνέπεια, μια και γίνει και το έργο αυτό και η αμαρτία καταδικάστη, σήμερα ο οποιοδήποτε μπορεί να πάει να πάρει την ζωή δωρεάν. Εκείνο που έπρεπε να γίνει, γίνηκε. Μην ψάχνεις και λες και πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα και πώς θα κατορθωθούν αυτά τα πράγματα. Είναι τακτοποιημένα. Ο Υιός απέθανε στο σταυρό στη θέση σου. Ο Υιός επλήρωσε στο σταυρό την οφειλήν σου. Η αμαρτία σου είναι καταδικασμένη στο σταυρό. Κατά συνέπεια, κανένα εμπόδιο μεταξύ του Θεού και σου. Έφυγε το εμπόδιο. Φτάνει εσύ να το αναγνωρίσεις. Και αν το αναγνωρίσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε περισσότερο. Μην νομίσεις ότι ο Θεός σου επιθέτει κανένα βάρος, τίποτε περισσότερο. Εκείνο το οποίο σου ζητάει είναι να αναγνωρίσεις, να πιστέψεις ότι η αμαρτία σου η προσωπική είναι καταδικασμένη στο σταυρό και τότε θα αισθανθείς μέσα σου τα ποτάμια της ζωής να αρχίσουν να ρέουν μέσα σου, να σε πλημμυρίζουν, να σε γεμίσουν. Κατά συνέπεια, ολόκληρο το μυστικό της πνευματικής ζωής δεν είναι καμία προσπάθεια. Είναι απλώς πίστης. Μετάλλια και πίστης. Καταδίκασε τον εαυτό στο σταυρό. Και είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το θέλεις φυσικά, άμα το κάνεις και καταδικάσεις τον εαυτό σου. Η ζωή η πνευματική θα έρθει και θα κυλήσει μέσα σου. Το μυστήριο τούτο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Πώς ο άνθρωπος εκείνος ο απλοϊκός, πώς ο μορφωμένος, πώς συναντώνται σε αυτό το σημείο. Αν ομολογήσουν την αδυναμία τους και ότι δεν μπορούν τη ζωή αυτή να τη φτιάξουν και ειλικρινά στραφούν και μετανοήσουν και πιστέψουν
και καταδικάσουν έτσι τον παλιό εαυτό τους, την ζωή της αμαρτίας στο σταυρό. Τότε τα ποτάμια θα ρεύσουν μέσα σου. Είναι, είδατε στους κήπους όταν πάνε να ποτίσουν, κάνουν αναχώματα για να στρέψουν το νερό βόθε και ήθε και λοιπά, ή να το σταματήσουν. Έτσι είναι ανάχωμα η αμαρτία. Εμποδίζει το νεράκι να τρέψει. Και ο Κύριος τι έκανε? Το παραμέτρησε το ανάχωμα και το νεράκι τρέχει και στο δικό σου τελειώνει. Και στη δική σου ζωή και στο δικό σου κήπο, τον εσωτερικό, και η ψυχή σου θα ποτιστεί από το τα νάματα της ουράνιας ζωής που τρέχει από τον Χριστό. Εγώ είμαι η ζωή, είπε ο Χριστός. Και τι μεγάλη αλήθεια. Τώρα οι άνθρωποι τι κάνουν απ' έξω? Αντί να πάνε στο σταυρό του Χριστού, να παραμερίσουν τον ανάχωμα που το έχει παραμερίσει ο Θεός, αλλά πρέπει όλοι αυτοί να τον γνωρίσουν για να ισχύσει για αυτούς. Αγωνίζονται μόνοι τους να έρθει η ζωή μέσα τους. Πώς θα έρθει? Είναι εμπόδιο. Το ποτάμι της ζωής δεν μπορεί να τρέξει μέσα στο περιβόλι το δικό σου. Γιατί στην αμαρτία το ανάχωμα που σε κόβει από το ρεύμα της ζωής. Πρέπει αυτό να το πετάξεις. Πόση οδυνηρή εντύπωση μου έκανε προχτές που άκουγα. Θα σας φανεί ίσως περίεργο. Θα πεις τι κακό βρήκες. Που άκουγα την έκκληση των 6 πρωθυπουργών των 6 κρατών προς τις 2 υπερδυνάμεις. Να σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό και την άμυλα την πυρηνική. Για να συντηρηθεί η ζωή και να εξασφαλιστεί η ζωή. Και δεν άκουσες μία λέξη από κανέναν τους μεγάλους αυτούς τους σοφούς. Μία λέξη που να πούνε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας τη δώσει τη ζωή. Να αναφερθούν στο Θεό. Να πούνε ότι τι κάνουμε. Στο πάθος είναι η αμαρτία, το ανάχωμα που κόβει τη ζωή να έρθει. Νομίζουν ότι εάν σταματήσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό θα διατηρηθεί η ζωή. Από αλλού θα έρθει το κακό. Σύμπτωμα είναι η πυρηνική απειλή. Όπως υπάρχουν και πολλά άλλα συμπτώματα. Ίσως το μεγαλύτερο, ίσως το πιο φοβερό σήμερα. Άι σταμάτα τη ποιότητα ζωής. Ούτε μέσα, ούτε έξω. Ζωή δεν υπάρχει. Και όσο και να αγωνίζονται, και όσο και να πολεμάνε, γεμίσανε τον κόσμο με πανό, φωνές κακό. Αλλά είναι κάτι εκλογές, θα πάμε να ψηφίσουμε, Αλλά μην λέτε ότι έτσι θα βγει η ζωή. Δεν έρχεται η ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει η ζωή σε τούτο τον πλανήτη. Είναι ολόκληρος βουτυγμένος μες στο θάνατο. Και αν οι άνθρωποι δεν το καταλάβουν αυτό, ώστε ένας να αρχίσει να μετανοεί και να επιστρέφει, θα μου πεις γίνεται αυτό? Επειδή δεν γίνεται, γι' αυτό θα έρθει η κρίση. Και όσα και να λένε αυτοί, και όσα και σύμφωνα να υπογράφουν, η πυρηνική καταστροφή θα έρθει, γιατί τη λέει η Αγία Γραφή. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν, η Αγία Γραφή τα λέει σαφώς και καθαρά. Εμείς, όσοι έχουμε δεχτεί τον Χριστό και πήραμε την αληθινή ζωή σαν πρόγευση μέσα μας και προσμένουμε όταν η ζωή αυτή θα πλατείνει και πιο πέρα, θα πλώσει και στη φύση, θα πλώσει και στη δημιουργία. Ξέρετε τι κάνει ολόκληρη δημιουργία γύρω, τι περιμένει? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, με κομμένη την ανάσα η φύσης, η κτήσης, περιμένει πότε εσείς, εμείς, όλοι μας, όσοι έχουμε δεχτεί τον Χριστό, θα φανερωθούμε στη δόξα. Είναι το μεγάλο πανηγύρι της ζωής, η φανέρωση των ιών του Θεού. Σήμερα δεν φαίνονται. Τον βλέπεις καμπουριασμένον, τρέμουν τα πόδια του, καλά δεν βλέπει, φοράει γυαλιά, διπλά τριπλά. Πόλο κεφάλου σε έχει, υποφέρει, αρρωσταίνει, πεθαίνει και εκείνο σαν τον άλλονε. Και λέει, ο άπιστος απ' έξω μπορεί να χλεβάσει και να πει τι γιος του Θεού είναι τούτος. Αλλά αυτός είναι και χειρότερα από μένα. Μπορεί να δεις κανέναν άπιστο απ' έξω να έχει πιο, να είναι πιο ρωμαλαίος. Τι γιος του Θεού είναι? Κι όμως θα έρθει μια μέρα και θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Τότε που θα μπούμε στη δόξα, τότε που θα πάρουμε τα σώματα τα αναστημένα, τότε που η δημιουργία που περιμένει αυτό το γεγονός θα μπει και εκείνη μέσα στο μεγάλο γιορτάσι, στο πανηγύρι της ζωής. Θα έρθει αυτό. Σήμερα έχουμε την πρόγευση, έχουμε την απαρχή του πνεύματος και μια μέρα θα ζήσουμε το μεγάλο πανηγύρι. Τι περιμένεις στη ζωή σου? Το θάνατο? Για μας τελείωσε αυτό. Από το θάνατο μετέβησε στη ζωή, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού?
Πάσο ακούον τον λόγο μου και πιστεύουν στον πέμψαντά με, εις κρίσιν δεν έρχεται. Αλλά μεταβέβηκεν, έχει ήδη μεταβεί, εκ του θανάτου εις την ζωή. Πώς αλλιώς να μας το πει ο λόγος του Θεού. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε λοιπόν τη χαρά, έχουμε το Χριστό, έχουμε τη ζωή, ευρήκαμε τη ζωή. Ο κόσμος μάται αγωνίζεται και παλεύει. Φτιάχνουν σχήματα και σχήματα και σχήματα. Επιχειρούν πράγματα. Να κάνουμε λέει μεταμόσχευση. Τι να κάνεις μεταμόσχευση, του βγάλανε μια καρδιά αλουμίνιο. Από τι ήταν δεν ξέρω. Έζησε ο ανθρωπάκος 10 μέρες, 15. Ξόφλησε. Ζωή είναι αυτή. Ό,τι να του κάνεις, η ζωή δίδεται από τον Υιόν του Θεού. Ο Χριστός είναι η ζωή. Θα την πάρεις μέσα σου τώρα πνευματικά, για να την έχεις κάποτε και στο σώμα και στη δημιουργία τριγύρω. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.

0: Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε ευγνωμονούμε. Σε ευγνωμονούμε αιώνια για την αγάπη Σου, γιατί είσαι Εσύ η ζωή αληθινή, η οποία απεκαλύφθηση στον κόσμο τούτον. Και σε ευχαριστούμε γιατί οι ψυχές μας, αφού περιπλανηθήκανε αρκετά στον κόσμο, σε συντρίμια, σε λακκούβες που δεν είχαν νερά, σε θεωρίες, σε διδασκαλίες, σε ρεύματα, σε πολιτικές ιδέες, στραφήκαμε σε Σένα και βρήκαμε την πηγή της ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί έχουμε τώρα τη ζωή μέσα μας και αυτό αποτελεί την υπόσχεση και την εγγύηση του δοξασμένου μέλλοντος, το οποίο μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Αν πούμε ένα ταξίδι στον ουρανό, τι θα ρείτε, θα βρούμε πάνω. Άμα ανοίξεις το τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έχεις εκεί την όραση των θρόνων. Υπάρχουν θρόνοι, θρόνοι, πρεσβύτεροι του ουρανού. Υπερβατικές προσωπικότητες κάθονται στους θρόνους εκείνους. Και εκεί είναι κύκλο ενός θρόνου μοναδικού. Και αυτός ο θρόνος ο μοναδικός είναι ο θρόνος του Θεού, του Πατέρα. Και ο θρόνος του Υιού, του μονογενούς του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου εκπορεύεται ο ποταμός της ζωής. Να το μυστήριο. Από πού ρέει η ζωή, ποιος είναι και πού είναι η πηγή της ζωής? Η βάση του θρόνου του Θεού. Ο Θεός είναι η αυθεντία της ζωής. Άντε τώρα οι σοφοί να αγωνίζονται να φτιάξουν τη ζωή. Αγωνιστείτε να δούμε μέχρι πότε θα τα ανακαλύψετε. Αν μπορέσετε να φτιάξετε ένα κύτταρο και να προσθέσετε ένα άλλο και να τα συνδέσετε και να μου κάνεις έναν ανθρώπινο οργανισμό, έναν άνθρωπο, αν μπορείς, πάντε φτιάξεις τη ζωή. Αυτοί βρίσκουν, παίρνουν την υπάρχουσα ζωή για να δουλέψουν απάνω σε αυτή. Λέει, μπορεί να φτιάξουμε, λέει, παιδί στο σωλήνα. Ναι, αλλά παίρνει το σπέρμα έτοιμο. Φτιάξε το σπέρμα, αν μπορείς. Τι είναι η ζωή? Και όλη η ζωή που βλέπετε γύρω και κυλάει, ρέει από το θρόνο του Θεού, του Πατέρα και του Αρνίου. Εκείνος δίνει τη ζωή. Σε όλες τις λεπτομέρειες, σχήματα, χρώματα που σε κατακλείζουν και σε εκπλήττουν τριγύρω σου. Από εκεί. Και μας το έδειξε και σε μία άλλη εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ το 37, πώς είναι, εκεί που ο καημένος ο προφήτης ευρισκότανε εξόριστος, η γη του κατεστραμμένη, απελπισμένος, και τότε ο Θεός του έδωσε μία όραση. Τι θα γίνει και πώς ο Θεός θα, τι θα κάνει ο Θεός ώστε να μεταβάλει τον κόσμο και να δώσει την ζωή. Και του δείξε από πού ρέει η ζωή. Είδε λοιπόν, είχε την όραση του οίκου του Θεού, και όπως μας λέει εδώ πέρα, από τον οίκο του Θεού, από τα πλάγια του οίκου χυνότανε ποταμάκι, γιατί ήταν το ποτάμι της ζωής που έρεε. Το ποτάμι της ζωής που έρεε. Σαν και εκείνο το νεκροταφείο, το Forest Lawn, σας έχω πει άλλοτε, που είχα πάει στην Αμερική και το είχα δει, με οδήγησε κάποιος στο νεκροταφείο αυτό, και εκεί ξέρετε δεν έχουν ούτε σταυρούς ούτε τέτοια, μια πλακούλα κάτω, όλο λουλούδια, ένα ωραίο νεκροταφείο που έλεγε, εδώ πέρα να μένω κάθε μέρα να κάνω βόλτες. Και πήγαμε λοιπόν σε έναν χώρο που είχε σκηνές της ζωής. Ήταν μια γιαγιά με ένα παιδάκι, με ένα αυγό που κρατούσε στα χέρια του το παιδάκι και είχε σπάσει το αυγό και από μέσα από το αυγό έβγαινε το πουλί. Και το παιδάκι κοιτούσε έκπληκτο. Και η γιαγιά έσκυβε, ήξερε κάτι παραπάνω από το παιδί, αλλά και εκείνη φαινόταν να έχει απορία μέσα της. Πώς η ζωή βγαίνει από το αυγό. πλάι δύο νεαροί, ένας νέος και μια νέα, αγκαλιασμένοι, φιλιόντουσαν η ζωή στις ποικίλες εκδηλώσεις της. Πιο πέρα μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και παιδιά, η ζωή σε άλλες εκδηλώσεις. Πιο πέρα ένας σοφός, καθότανε σκυμμένο το κεφάλι, συνοφιωμένος, βασανιζόταν να λύσει τα προβλήματα. Πιο πέρα δύο αναχωρητές, φεύγανε για το βουνό, αναχωρητές, μορφές της ζωής. Και ανάμεσά τους ένα ριάκι που κύλαγε και ρωτούσαν, επισκέπτη, ποιο είναι το μυστικό της ζωής και από πού ρέει η ζωή. Αλλά ενώ συσκέφτεσαι να βρεις τη λύση, στο μεταξύ το ποταμάκι ρέει, το ποτάμι της ζωής, και δημιουργεί τις μορφές της ζωής, τις ποικίλες. Παρόλο ότι εσύ ακόμα ψάχνεις σαν τον φιλόσοφο να βρεις το μυστικό της ζωής. Και με παίρνει ο συνοδός μου που με πήγε εκεί, ένας πιστός άνθρωπος, καλή ώρα του, έχω ξεχάσει και το όνομά του, με πήγε και μου κάνει την τιμή αυτή. Και μου λέει, για σένα ποια είναι η ζωή. Του λέω, για μένα είναι λυμένο το θέμα. Ο Χριστός είναι η ζωή. Αυτός δεν μου μίλησε. Και με πάει παραπλεύρος, ένας άλλος χώρος, και είχε ένα πελώριο άγαλμα του Ιησού Χριστού, μαρμάρινο, και από κάτω από τα πόδια του Χριστού έτρεχε το ποτάμι της ζωής. Και μια πινακίδα έγραφε, αυτό το ποτάμι που είδες εκεί, από εκεί, της ζωής, που δημιουργεί τις μορφές, τις ποικίλες της ζωής, για τους ιδιοκτήτες αυτού του χώρου, κυλάει από τον Χριστό. Έρχεται από τον Χριστό η ζωή. Αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ, λέει, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα, παρεκτός εάν σαν τη γιαγιά εκείνη του παλιού καιρού γονατίσεις μπροστά στον Υιόν του Θεού και αναγνωρίσεις την αυθεντία του Υιού του Θεού, τότε θα σου αποκαλυφθεί ότι η ζωή τρέχει από εκείνον. Έτσι και εδώ πέρα, ο ναός του Θεού, λέει, και στο πλάγιο έτρεχε η ζωή. Ο οίκος του Θεού είναι ο Κύριος. Ο Κύριος δεν είπε καταλύσατε τον ναόν τούτον και τις ημέρες. Έδειξε παραστατικά. Σαν να του είπε του προφήτη, μη ανησυχείς. Η ζωή θα κυλήσει, αλλά από τον Υιόν του Θεού, και είναι στα σχέδια του Θεού μια μέρα να γίνει. Και αυτή η εικόνα την οποία δείχνει εκεί, στον προφήτη τον Ιεζεκίλ, είναι διπλή σημασία. Μια σημασία πνευματική για τη ζωή μας σήμερα. Μια σημασία εσχατολογική για τους έσχατους καιρούς, όταν η γη ολόκληρη θα αλλάξει και θα μεταμορφωθεί από το ποτάμι της ζωής που θα τρέχει από τον Χριστό. Αναφορικά με τη ζωή τη δική μας, τον πήρε, λέει, και τον περπάτησε στο νερό. Ήταν αρχικός ως τους αστραγάλους. Σύμβολο ότι η ζωή στην αρχή είναι το ποτάμι της ζωής. Αλλά στην αρχή λιγοστό, δεν είναι τόσο πολύ, είναι η ζωή που τρέχει πάντως ως τους αστραγάλους. Τα πόδια θα μπουν μέσα στο δρόμο της ζωής. Θα νιώθεις την ανάγκη να τρέξεις, να αναγγείλεις, να ομολογήσεις, να πεις και στους άλλους ότι βρήκες τη ζωή. Τα πόδια σου τρέχουν πια, σκυρτούν, διότι έχεις βρει τη ζωή. Και μετά τον περπάτησε και το νερό ήταν ως τα γόνατα. Τούτα τα θαυμάσια, τούτος ο μηχανισμός, ο θαυμάσιος στα γόνατα, το σκεφτήκατε ποτέ? Που λιγάν τα γόνατά σας, τι ωραίο πράγμα είναι. Για σκέψου να μαζοχτούν άλλα τα εκεί πέρα, όπως έχουν αρχίσει τα δικά μου και με πονάνε. Τα τρίβω, τα ξανατρίβω, βάλε πετρέλαιο, ξαναβάλε, ξέρω εγώ τι. Δεν βαριέσαι. Άμα αρχίσουν τα άλατα και μαζεύονται λοιπόν, τούτα τα ωραία γόνατα, θα γίνει σαν στήλο. Σαν στήλο άλατο. Μου λέει ένας γιατρός μια μέρα, αν θα ζήσεις μερικά χρόνια, μου είπε εκεί, καμιά πενταριά χρόνια μου λέει, αν θα ζήσεις θα γίνεις, λέει, κορμός δέντρου. Του λέω, ευτυχώς και θα έχω φύγει, του λέω, τόσα χρόνια που βάνεις, ευτυχώς θα έχω φύγει. Έχεις άλατα, μου λέει, κάνεις άλατα. Λέω, ευτυχώς και θα έχω φύγει. Για σκέψου να μην λιγάνε τα γονατά σου. Τώρα λοιπόν που λιγάνε, και έχεις αυτή την ευκαιρία και λιγάνε, μάθε να τα χρησιμοποιείς μπροστά στον Υιόν του Θεού, να γονατίζεις. Είναι μία από τις ύψιστες λειτουργίες τις οποίες μπορούν τα γόνατα να κάνουν. Να γονατίζεις ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Θεού και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Κάντο τώρα. Λένε για τον Ιάκωβο ότι τα γόνατά του είχαν γίνει ο αδελφόθεος. Ο αδελφός, ο κατασάρκα του Κυρίου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν της γκαμήλας, λέει, από το πολύ γονάτισμα του Ιακώβου. Μάθε να γονατάς. Τα νερά φτάσανε, λέει, ως τα γόνατα. Έπειτα Τον περπάτησε και τα νερά ήταν μέχρι τη μέση.
1: Τι είναι αυτό, τι θα πει? Η μέση είναι σύμβολο της υπηρεσίας. Είναι ωραίο να μαρτύρεις έξω. Είναι ωραίο να προσεύχεσαι. Αλλά είναι και πολύ ωραίο και να υπηρετείς. Η υπηρεσία είναι πνευματική εκδήλωση και την δίνει ο Θεός. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να σκύψουν τη μέση τους σε υπηρεσία ενώπιον του Θεού. Εάν η ζωή μας η πνευματική έχει αυξηθεί, η μέση μας θα λιγάει να σκύβομαι και να υπηρετούμε. Όπως ο Κύριος έσκυψε και υπηρέτησε και έδωσε δείγμα υπηρεσίας. Και μετά λέει το νερό τον περπάτησε και το νερό ήταν ποταμός κολυμβήματος, αδιάβατος. Αυτή είναι η εξέλιξη της πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί η ζωή να μείνει απολυθωμένη. Δεν είναι ζωή η πνευματική αυτή. Οι θρησκείες δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα. Ή το κατεστημένο είναι μια απολυθωμένη είδος θρησκευτικής ζωής, απολυθωμένης. Μέσα σε τύπους που ο άνθρωπος αγωνίζεται να κάνει τον νόμο και άμα δεν μπορεί να τον κάνει, κάνει τα δικά του. Αντινομία, κάνει τα δικά του. Αντινομισμός. Δεν είναι αυτά. Η ζωή μας είναι μια ρέουσα ζωή. Και αν ήρθες στο Χριστό και πήρες στο Χριστό τη ζωή, η ζωή αυτή η πνευματική πρέπει να αυξηθεί μέσα σου και θα μεγαλώνει και θα φτάσει να γίνει ποταμός κολυμβήματος. Τότε που θα δοξάζεις το Θεό και θα κολυμπάς σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη, σε ποταμό κολυμβήματος πνευματικής ζωής και θα σέρεις και θα απολαμβάνεις. Αυτή είναι η ζωή του πνεύματος. Και έτσι τη θέλει την Εκκλησία του ο Χριστός. Αλλά προσέξτε, για όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειαζόμεθα τίποτε άλλο. Το ανάχωμα να φύγει, η αμαρτία να φύγει, η ζωή της υπακοής να υπάρξει μέσα μας. Και αν εσύ και εγώ υπακούομαι στο θέλημα του Θεού, δεν είναι ανάγκη να τη φτιάσεις τη ζωή την πνευματική. Λέει πώς να την κάνω την πνευματική ζωή? Να αγωνιστώ, να προσπαθήσω, δεν είναι ζήτημα αγώνος. Η ζωή χορηγείται. Τη ζωή τη στέλνει ο Χριστός και θα σου στείλει ένα φθονία ζωής, αρκεί να υπακούεις. Να μην υπάρχει κανένα ανάχωμα που να κόβει τη ροή του ύδατος μέσα σου, τη ροή της ζωής μέσα σου. Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να ψάξουμε μέσα μας μήπως υπάρχουν αναχώματα, μήπως κάποια είδωλα, μήπως κάποια πράγματα στα οποία σκαλώνομαι, μήπως κάποιες κρυφές αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας. Καταδίκη στο Σταυρό. Βγάλ το ανάχωμα. Τότε η ζωή θα ρέει. Ο Θεός θέλει να σου στείλει τη ζωή. Σύμπαν στα εμπόδια. Και έχει και μια εσχατολογική σημασία. Στη χιλιετή βασιλεία από τον Χριστό όλη του τη φύση θα αλλάξει. Η Γραφή μας λέει ο ήλιος θα λάμπει επταπλασίως. Η σελήνη θα λάμπει σαν τον ήλιο. Το αρνάκι θα ζει μαζί με το λιοντάρι. Η καρποφορία θα είναι τόσο μεγάλη και πολύ που ο σπορέας προλαμβάνει, λέει, το λινοβάτι, ο λινοβάτης το θεριστή και ούτω καθεξής. Πώς θα γίνουν αυτές οι μεταβολές στη φύση? Τι έχουν να κάνουν οι μεγάλοι και τι να πούνε? Όσο και να στίβουν τον εγκέφαλό τους, δεν μπορούν να μεταβάλουν τη ζωή, όχι να την αλλάξουν τη φύση. Ούτε στο ελάχιστο μπορούν να τη μεταβάλουν. Κρίσεις απάνω στην κρίση. Οικονομικά προβλήματα απάνω στα οικονομικά προβλήματα. Όλο δυσκολίες. Γιατί η ζωή δεν έρχεται. Δεν δίδεται. Επειδή υπάρχουν τα αναχώματα. Υπάρχουν η αμαρτία μέσα. Αν φεύγανε τα αναχώματα, όπως θα φύγουν την ημέρα εκείνη, θα δεις τη φύση να μεταβάλλεται και να αλλάζει. Και όταν φτάσουμε στον ουρανό στη δόξα, τότε που θα είναι νέοι ουρανοί και νέα γη, ο Λόγος του Θεού μας παίρνει ήδη από τώρα βόλτα και μας πηγαίνει επάνω για να μας δείξει στο μέσον της πλατείας, λέει, το ποτάμι της ζωής που ρέει. Στο μέσον της πλατείας. Και νεύθεν και κήθεν δέντρα ζωής που φέρουν καρπών για να τρως και να ζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η ζωή αυτή εχάθηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Τη ζωή θα την ξαναβρούμε εν αυθονία. Και τώρα έχουμε την πρόγευση και εκείνη την ημέρα εν αυθονία στους ουρανούς. Αδελφοί μου, αγαπητοί και φίλοι, οξασμένο το όνομα του Θεού. Απλά τα πράγματα, πολύ απλά, γύρνα στο Χριστό. Πέτα το ανάχωμα, σταύρωσέ το, καταδίκασε την παλιά σου ζωή στο σταυρό. Το ποτάμι θα έρθει, αδύνατο να μην έρθει, γιατί ο Θεός θέλει να το στείλει. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

Ναι, Κύριέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Τη ζωή την αιώνια την οποία μας έδωσες εσύ και είναι απαρχή και είναι πρόγευση και είναι εγγύηση τη ζωή που θα απολαύσουμε σε όλη την έκταση την ημέρα εκείνη, όταν θα διάγουμε αιωνίως στας μονάς του ουρανού με τα σου του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Βάλτε στην καρδιά μας να καρποφορήσουν. Δώσ' μας χάρη να δίνουμε τη μαρτυρία της ζωής έξω στον κόσμο και δώσε χάρη ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Ζωγόνισε την Εκκλησία σου και μεγαλύνθη τη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μας είμαστε.

0: ονομάτων, κύριε. Γραμμένα κίτρινα, μαύρα, λευκά.
1: Με το ίδιο άλικο,
0: ανεξίτηλο μελάνι του πόνου.
1: Ονόματα γραμμένα στις
0: κατακόμβες, στις ματωμένες αρένες, στα αφιλόξενα μονάχα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με σκοπούς δοξασμένους να φτάσουμε στην δόξα σου, να βλέπουμε το πρόσωπό σου και να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου από τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο λύτρο, το μοναδικό που πληρώθηκε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Χάρη στον Υιόν σου, χάρη στο αίμα, είμεθα και μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία την ειδική σου. Πλημμένοι με το αίμα ερχόμεθα το πρωινό τούτο, ο Κύριε Θεέ μας, να ζητήσουμε να μας δώσεις την παρουσία σου, την ευλογία σου, να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά μας και να δοξαστεί και να υψωθεί ο Χριστός εν το μέσο ημών. Παρακαλούμε πολύ να μιλείς στις καρδιές όλων μας. Κάποια ψυχή που είναι μετέωρη ακόμα και δεν έχει κάνει το βήμα να την ελκύσεις, να έλθει στο Χριστό. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να την επισκεφτείς και να την ευλογήσεις. Το πνεύμα σου το αγαθό να δουλέψει στις καρδιές και να φέρει ψυχές στη χάρη, στην αιώνια ζωή. Σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα θυμίζομαι την παγκόσμια εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να προετοιμάσεις σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον Ιμφίο εκείνη την θαυμαστή και μεγάλη ημέρα που έχουμε μπροστά μας και την οποία προσμένουμε με χαρά ότι θα δούμε το πρόσωπό σου τότε. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, Πατέρα μας ευλογημένε, να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να κλείνεις την καρδιά τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου σε μετάνοια και ειλικρινή επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης γενικά και τα έθνη που είναι τριγύρω μας, ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο και να έχουμε ειρήνη. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να φέρεις τη χάρη σου. Θυμίζομαι και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε αναγνώριση στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουνε και ρία να ψυχείς. Τάχινε Κύριε την ελευσίν σου, παρακαλούμε πολύ στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θα διαβάσω στον ψαλμό Ιώτα Ήτα μερικά εδάφια, όχι όλα γιατί είναι μεγάλος ψαλμός. Διαβάζω μερικά εδάφια. Ιώτα Ήτα. Πρώτα απ' όλα από το εδάφιο 1 έως 6. Θέλω σε αγαπά Κύριε η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριόν μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξιήμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Και στο 24 εδάφιο ως το 28 διαβάζω. Και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου, όσιος θέλεις είστε. Μετά ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και μετά διεστραμμένου, διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ θέλεις σώσει λαό τεθλιμμένων, οφθαλμούς δε υπερηφάνων θέλεις ταπεινώσει. Διότι εσύ θέλεις φωτίσει τον λίχνον μου, Κύριος ο Θεός μου, θέλει φωτίσει το σκότος μου. Σε τούτο το ψαλμό, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Θεός παίρνει την προσωνυμία, θα λέγαμε, την προσωνυμία, μια ειδική προσωνυμία, όπως στην περίπτωση τούτη,
είναι ο βράχος, είναι η πέτρα. Και αυτό το όνομα το παίρνει ο Θεός για τον εαυτόν του χάριν του πλάσματος. Χάριν του πλασματός του, για να γεννήσει μέσα του την εμπιστοσύνη στον Θεόν τον ζωντανό και ασάλευτο. Να δημιουργήσει μέσα του και να φυτέψει μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι αμετακίνητος, ασάλευτος, αιωνίως υπάρχει και κατά συνέπεια είναι το μοναδικό φρούριο, είναι το μοναδικό καταφύγιο για την ψυχή την ταλαιπωρημένη, για το πλάσμα τούτο το μικρό και αδύνατο, το πλάσμα το οποίο δέρνεται μέσα στους ανέμους των καιρών και θα ήθελε κάπου να στηριχθεί. Πραγματικά σαν κοιτάμε στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε την αδυναμία να μας κυκλώνει. Είμαι τυλιγμένοι από αδυναμία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκύβει στον εαυτό του να το δει αυτό το πράγμα, ζει σε μια ονειροφαντασία, στην αυταπάτη, νομίζει ότι είναι κάτι και νομίζει ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως είναι τελείως αδύνατος. Και ακριβώς ο Θεός παίρνει αυτό τον τίτλο, αυτή την προσωνυμία για τον εαυτόν του, ακριβώς για να γεννήσει μέσα μας την εμπιστοσύνη, την πεποίθηση σε εκείνον ότι μπορείς να στηριχθείς, σε εκείνον ο οποίος είναι ασάλευτος. Οι αιώνες δεν τον αλλάζουν, δεν αλλοιώνεται, είναι πάντοτε ο ίδιος και θα τον βρεις πάντοτε πρόθυμον, πάντοτε έτοιμον να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν ένας βράχος σωτηρίας και προστασίας για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Τι θαυμάσιος ο τίτλος αυτός, ο βράχος, εσείς ο βράχος μου. Και ο Μωυσής όταν έγραψε στο λάμδα βήτα του Δευτερονομίου αναφέρεται εκεί πάλι προς τον Θεό, γράφει ετούτο τον όμορφο ύμνο για το Θεό. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω να λύσει και σ' ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν βροχή. Ο λόγος μου θα κατεβεί σαν δρόσος, σαν ψεκάδα στη χλώη επάνω. Και ως όμβρος επί των χόρτων, διότι θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου. Από

διότι θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου. Αποδώστε μεγαλοσύνη στον Θεό μας, αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θα δουσια πολεστεί, συνδεδιαμένης. Και πάντες ως ημάτιον θα πολεστούν, θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλεις αλλαχθεί. Σι όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουν σε εκλείψει. Τα έτη σου δεν θέλουν σε εκλείψει. Και αυτά τα λόγια αυτού του ψαλμού τα παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να τα ταιριάξει στον Υιόν του Θεού και να μας πει ότι εκείνος είναι περί του οποίου ομιλούσε ο Δαβίδ εδώ μέσα, ότι τα έτη σου δεν θα εκλείψουν, ότι εσύ τους ουρανούς καταρχάς επίσης, αλλά σημαίνεις για πάντα. Για ποιον τα λέει αυτά? Τα λέει για εκείνον ο οποίος ήταν το απάβγασμα του Θεού, ο χαρακτήρας της υπόστασής του, ο οποίος λέει στην προς Εβραίους επιστολή, κρατάει τα σύμπαντα με το ρήμα της δυνάμεώς του. Για κοιτάξτε, ό,τι υπάρχει στον κόσμο εγίνηκε από το Θεό Λόγο. Ο Πατέρας σκέφτηκε, ο Πατέρας συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός είπε και γίνηκε. Ο Υιός το πραγματοποίησε. Τα πάντα τα διατηρεί με το ρήμα, το λόγο της δυνάμεώς του. Ώστε έχει θεμέλια ο κόσμος τούτος, έχει. Και ποια είναι τα θεμέλια, και πού στηρίζεται τούτη γη, και πού στηρίζονται τα στέλια. Ο λόγος του είναι το θεμέλιο και εμείς υπάρχουμε και πατάμε απάνω στο λόγο το δικό του που είπε να γίνουν και γίνηκαν. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Περπατάς απάνω σε τούτη τη γη και λες, τι ασφαλής που είναι. Χτίζεις το σπίτι σου και βάνεις θεμέλια για το σπίτι σου. Τι ασφαλής που είναι. Πού στηρίζεται η γη? Πού στηρίζεται το σπίτι σου? Πού στηρίζεται η ζωή σου? Πού είσαι εσύ ολόκληρος? Και πού είναι το σύμπαν ολόκληρο? Αυτός που το δημιούργησε και το κρατεί είναι ο Υιός του Θεού. Συ Κύριε καταρχάς, τους ουρανούς επίησες. Έργο των χειρών σου είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται. Μια μέρα θα χαθούν. Σαν ημάτιο θα τους τυλίξεις. Συ όμως διαμένεις και τα έτη σου δεν θα εκλείψουν ποτέ. Και στην προς Κολοσσαείς επιστολή έχει ένα ωραίο εδάφιο όταν λέει εκεί για τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος σε μια αποκάλυψη την οποία του δίνει το Πνεύμα του Θεού ότι όχι μόνον είναι αυτός για του οποίου τα πάντα εγίνηκαν, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, αυτά είναι υπερβατικά όντα, όντα ανώτερα. Μια μέρα θα τα δούμε στους ουρανούς και θα τα γνωρίσουμε. Μια κατηγορία από αυτά ονομάζονται θρόνοι, γιατί είναι γύρω στο θρόνο του Θεού. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται κυριότητες. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται αρχές. Και μια άλλη κατηγορία ονομάζονται εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Για κοιτάξτε, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Γίνηκαν, δημιουργήθηκαν τα πάντα και συντηρούνται δι' αυτού. Είναι ο βράχος. Είναι η πέτρα απάνω στην οποία είναι στηριγμένο και θεμελιωμένο ολόκληρο το σύμπαν. Και σε αυτή την πέτρα καλούμεθα να στηριχτούμε. Εκείνοι που θα στηριχτούν σε αυτό το βράχο, ο Ισαΐας έχει μια άλλη εμπειρία μέσα του και λέει, δεν εμάθατε ότι αυτός δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή του, δίνει ισχύν στους ιτονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι ακόμα θα αδυνατήσουν και θα ατονίσουν εξ ολοκλήρου. Και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσε να νεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσε να βγει με πτέρυγες σαν τους αετούς. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περιπατήσουν και δεν θα ατονίσουν οι προσμένοντες των Κύριων. Ώστε λοιπόν υπάρχει ένα θεμέλιο ασφαλές

το οποίο μπορεί κανείς να στηρίξει τη ζωή του. Και δεν είναι σωστό να λες ή να στρέφεσαι εναντίον του Θεού και να αποδίδεις κατηγορία στο Θεό, διότι αυτός είναι δίκαιος, αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει καμιά, όπως είπε ο Μωυσής. Αλλά όπως μας είπε και ο Δαβίδ στον πρώτο ψαλμό που διαβάσαμε, τον Ιώτα ψαλμό, ο Κύριος ανταποδίδει στον καθέναν ανάλογα. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρεται αυτός ο αιώνιος και αμετάβλητος, μεταβάλλει τη στάση του κάθε φορά ανάλογα με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Λέει εδώ, όπως διαβάσαμε, μετά οσίου όσιος θα είσαι, μετά καθαρού καθαρός θα είσαι, μετά διεστραμμένου διεστραμμένος θα φερθείς.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε. Γιατί όντως Συ ο Θεός, εις ο βράχος και ο Υιός Σου και το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός ο Τριαδικός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, τον οποίον γνωρίσαμε, ο οποίος μας επεκαλύφθη, εις τον οποίον οικοδομείται η ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για τη μεγαλοσύνη Σου μέσα στη ζωή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αποκάλυψέ μας ακόμα από το Λόγο Σου και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα στην δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε ο Υιός και είναι ο βράχος ο οποίος κρατάει το σύμπαν. Και όλο το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν. Μεγαλειώδες. Οι σοφοί δεν το σκέπτονται. Δεν το συλλαμβάνουν. Μιλάνε για νόμους. Τι είναι οι νόμοι? Οι φυσικοί νόμοι. Τι άλλο παρά το θέλημά του? Είπε και γίνηκαν. Και τα στηρίζει όλα με τη θέλησή του. Αλλά οι σοφοί δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Ο άνθρωπος είναι μυοπικός, κοντόφθαλμος. Δεν συλλαμβάνει το μεγαλείο εκείνου ο οποίος υπάρχει. Και όχι μονάχα λέγω το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν και η σωτηρία μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέγει ότι δεν υπάρχει άλλος που θεμελίωσε τη σωτηρία και την βαστάζει. Και όταν λέμε σωτηρία εννοούμε ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Και δεν υπάρχει πραγματικά καμία λέξη άλλη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος παρά η λέξη απώλεια. Άλλο πράγμα τούτο πάλι. Θα μπορούσες να το φανταστείς. Μα ο κόσμος είναι χαμένος. Εμείς τον βλέπουμε όμορφο τριγύρω. Ο ουρανός κάθε μέρα γαλάζιος ή και συνεφιασμένος, ο ήλιος απάνω, τα αστέρια, το φεγγάρι. Πού είναι ο χαμένος ο κόσμος? Η γη μας την οποία πατάμε με τις εποχές της που έρχονται αλλεπάλληλα, οι άνθρωποι κινούνται, φτιάνουν πολιτείες, κτίζουν, πετούν, ερευνούν τους βυθούς των ωκεανών. Και τι δεν κάνουν? Χαμένος κόσμος. Κι όμως είναι χαμένος κόσμος. Ούτε πολιτισμοί, ούτε

κατορθώματα και επιτεύγματα τεχνολογίας, επιστήμης μπορούν να δικαιώσουν τον άνθρωπο, να τον δικαιολογήσουν. Είναι ένας κόσμος χαμένος. Αυτό λέει η Γραφή. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει ο καθένας σιγά σιγά. Μαθαίνουν ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Και εμείς δεν πάμε καλά, οι άνθρωποι, και το σύμπαν θύρεται και καταστρέφεται συνεχώς. Η ζωή είναι στην απώλεια, διότι ο άνθρωπος αποστάτησε και η ιστορία αυτή της πτώσεως έρχεται μπροστά μας σαν η πιο αληθινή ιστορία που έρχεται να εξηγήσει το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Εάν την βγάλεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβη ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα τα αποδώσεις στο Θεό ότι τον έφτιαξε τέτοιον? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι τέλειος, δεν κάνει πράγματα στραβά και κουτσά, δεν κάνει πράγματα χαμένα. Αλλά ο άνθρωπος στην ελευθερία του απεκόπη, αποστάτησε, και διότι αποκόπηκε τον βρήκαν όλες αυτές οι συμφορές. Ένας χαμένος κόσμος. Και τι ήταν δυνατό να γίνει σε αυτόν τον χαμένο κόσμο? Μόνο σωτηρία. Μιλάμε για σωτηρία και είναι το βασικό πράγμα μες στη ζωή. Απώλεια, σωτηρία, τίποτα άλλο. Εξελίχθηκε ο πολιτισμός, πόσο εξελίχθηκε, πόσο προχωρήσαμε, αν έχουμε καλές νομοθεσίες, αν έχουν καλή ή δεν έχουν καλή κυβέρνηση, αν η επιστήμη επέτυχε κάτι. Αυτά είναι αυταναστεία πράγματα. Ούτε τη ζωή μεταβάλλουν, ούτε τον άνθρωπο τον βγάνουν από το χάος το οποίο έχει πέσει, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ. Μπροστά του έχει την απώλεια, βρίσκεται στην απώλεια. Χαμός. Έτσι μας βλέπει ο Θεός τουλάχιστον. Και η Βίβλος είναι το πιο ρεαλιστικό βιβλίο μέσα στον κόσμο. Δεν έρχεται να πει στον άνθρωπο, ό, τι σπουδαίος είσαι που έχεις διανοητικές ικανότητες. Έχεις επιτυχίες. Τι σπουδαίος είσαι. Τα πράγματα κρίνονται ηθικώς. Ο άνθρωπος ζυγιάζεται μπροστά στη ζυγαριά του Θεού και είναι λειψός και είναι χαμένος. Και σε αυτόν τον χαμένο κόσμο ένα πράγμα είναι το δυνατό να γίνει, μόνον μια θεραπεία, η σωτηρία. Και το έργο της σωτηρίας το ανέλαβε να το κάνει εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο και τον συντηρεί και τον κρατάει. Δεν ήταν δυνατόν άλλος να βρεθεί. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη. Δεν υπήρξε άλλη ύπαρξη που θα ήταν δυνατό να έχει τη δύναμη της αγάπης. Να ζήσει δίκαια όπως έζησε εκείνος και άλλα. Να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που είχε αυτός, ώστε να ονομαστεί και να γίνει, να χρηστεί σωτήρας. Ο Ιησούς είναι σωτήρας. Ό,τι και να πεις για τον Ιησού, ο τίτλος ο οποίος του ταιριάζει και του αρμόζει είναι σωτήρας. Μα είναι δάσκαλος, είναι και δάσκαλος. Μα είναι φιλόσοφος, είναι και φιλόσοφος. Μα είναι ηθικολόγος, είναι και ηθικολόγος. Αλλά είναι προπαντός σωτήρας. Διότι τι να σου κάνει η ηθική και τι να σου κάνει η διδασκαλία? Τι να σου κάνει το θαύμα μόνο του? Και αν γινόταν απ' έξω το θαύμα χωρίς να γίνει το θαύμα το εσωτερικό της δικής σου μεταβολής, θα ήσουν ένας χαμένος άνθρωπος. Ανέλαβε να κάνει το μοναδικό έργο, το έργο της σωτηρίας. Και το έκανε. Και είναι στηριγμένο σε σίγουρα θεμέλια. Πρώτα απ' όλα είναι διότι αυτός είναι ο δίκαιος και συνεπώς η δύνατο να δώσει τον εαυτόν του, ο Άγιος και δίκαιος, να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία τη δική σου. Θα μπορούσες να εμπιστευτείς σε κάποιον έστω σοφό, αλλά άδικο, έστω εγκέφαλο, αλλά παραβάτει τον νόμο του Θεού, την υπόθεσή σου για την αιωνιότητα ολόκληρη? Θα ήταν δυνατό να εμπιστευτείς την τύχη σου και το αιώνιο μέλλον σου σε σοφόν, αλλά μη αποδεκτόν από το Θεό? Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ο Ιησούς γίνει και δεκτός για τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και η πληρωμή που έκανε ήταν μοναδική. Ο Θεός την δέχτηκε. Άπαξ και εισήλθε στα Άγια. Δεν θα εισερχόταν στα Άγια. Το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε μια εκστρατεία
διαφωτισμού του κόσμου και ελέγχου. Τι ελέγχου? Να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος. Και αν πήρε τη θέση στο Σταυρό, δεν την πήρε γιατί το άξιζε, αλλά την πήρε από αγάπη για σένα και για μένα. Αυτός ήταν ο δίκαιος. Να που ο ουρανός άνοιξε και τον μοναδικό. Ο Θεός δεν θέλει άλλο. Όπως έλεγε κάποιος, ήταν το πιο πολύτιμο μύρο, το οποίο χύθηκε στο θυσιαστήριο του Θεού εκεί, στο Γολγοθά, και το οποίο ο Θεός το οσφράνθηκε εις ως μην ευωδίας και το δέχτηκε. Το πιο πολύτιμο μύρο ήταν η προσφορά της ζωής, της Αγίας και δικαίας ζωής του Ιησού στη θέση τη δική σου. Και γίνει και αυτό το μοναδικό λίτρο, το αντίλιτρο για την εξαγορά σου. Μα όλη η ιστορία του κόσμου και όλη η αιωνιώτης δεν έχει άλλη αξία παρά να εξαγγέλει, να εξαγγέλει αυτό το γεγονός. Το μοναδικό γεγονός. Όπως το γεγονός της δημιουργίας και το γεγονός της σωτηρίας από την άλλη μεριά, εξίσου. Δυναμικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο. Σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους. Για εκείνους οι οποίοι εργαζόντουσαν, και υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι εκεί ήταν όχι καλά των Χριστών. Και ο Παύλος λέει, ακούστε να σας πω, θεμέλιον ουδείς δυνατέ να θέσει άλλο παρά το κείμενον. Και το κείμενον θεμέλιον είναι ο Χριστός. Τι άλλο θα πεις? Θα κηρύξουν για άλλα πρόσωπα? Να κηρύξει για τον Βούδα, για τον Κομφούκιο, για τον Μωάμεθ? Μα αυτοί σαν άνθρωποι έστω είχαν κάποια θρησκευτικότητα, είχαν κάποια ανησυχία μες στην ψυχή τους, είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Σώζεται ο άνθρωπος. Σωτηρία δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο σωτήρας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά τον κείμενον. Ο κείμενος λίθος, το θεμέλιο, το κείμενο είναι ο Χριστός. Και πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας ότι απάνω σε αυτό το θεμέλιο πρέπει να οικοδομήσει αν θέλει να σωθεί. Θα στηριχτείς εκεί. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Θα στηριχτείς εκεί στο Χριστό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος απάνω από τον Χριστό λέει, οικοδομήστε. Άλλος οικοδομεί χρυσάφι, άλλος οικοδομεί μασίμι, άλλος οικοδομεί με ξύλα, με λίθους, πολυτίμους. Το έργο του καθενός θα δοκιμαστεί εκείνη την ημέρα. Θεμέλιο όμως δεν μπορείς να ανταλλάξεις. Χριστόν. Τώρα τι θα κτίσεις απάνω είναι δικό σου λογαριασμός. Ο Θεός θα το κρίνει. Το πυρ εκείνη την ημέρα θα κρίνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή η σωτηρία είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει ο Πέτρος, υπό των ουρανών δεδομένων, υπό του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου δυνάμεθα να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ημί το όνομα Ιησούς Χριστός. Θα το αρνηθείς? Πρόσεξε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν το αρνηθείς, τον εαυτόν σου ζημιώνεις. Ήτανε κάποτε που ήσανε οι Ιουδαίοι και αμφισβητούσαν του Κυρίου την Αποστολή και τα λόγια, και ο Κύριος τους είπε τούτη την παραβολή. Προσέξτε, λέει, ένας άνθρωπος είχε ένα μπέλι. Το έδωσε στους γεωργούς να το καλλιεργήσουν. Και έφυγε. Και ζήτησε να πάρει τον καρπό με τα κερών. Στέλνει πρώτους δούλους, αυτοί τους διώχνουν. Στέλνει δεύτερους, τους ατιμάζουν. Στέλνει τρίτους, τους χτυπούν. Συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα. Και είπε στο τέλος, μα θα στείλω και το γιο μου. Ίσως σεβαστούν το γιο μου. Και όμως, λέει, πήραν το γιο και τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν για να του πάρουν την κληρονομιά. Τι νομίζετε ότι θα κάνει, λέει αυτός ο Κύριος? Δεν θα τους εξολοθρέψει όλους αυτούς? Και αυτοί λένε, μη γέννητο. Μη γέννητο. Λέει, ακούσατε, λέει, αυτό που έχει υποθεί για έναν λίθον, τον οποίον οι οικοδομούντες τον απεδοκίμασαν. Κι όμως έγινε και κεφαλή γωνία, σαν γονάρι, ο λίθος αυτός. Στην οικοδομή του Θεού, απάνω σε αυτόν τον λίθον θα κτιστεί η οικοδομή του Θεού. Και τους πρόσθεσε
τούτα τα φοβερά λόγια. Όποιος πέσει σε αυτόν τον λίθον απάνω θα συντριβεί. Και όσο όποιον πέσει ο λίθος απάνω θα τον λυκμίσει, θα τον λιανίσει, θα τον λεπτύνει όπως λυκμίζει κανείς το στάρι. Έχουμε δύο ενέργειες εδώ πέρα. Εσύ πέφτεις απάνω στο λίθο. Στρέφεσαι εναντίον του Χριστού. Φίλε, θα συντριβείς. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Τον λίθο ποτέ δεν μπορείς να τα βάλεις με τον βράχο αυτόν. Τον λίθο δεν θα τα βάλεις. Θα πας κόντρα, εσύ θα συντριβείς. Θα πέσει αυτός απάνω σου. Θα σε λυκμίσει. Και αυτό γίνεται μέσα στη ζωή. Άνθρωποι που πάνε κόντρα συντρίβονται. Και στην τελική κρίση εκείνος, ο λίθος, θα πέσει απάνω στον κόσμο και απάνω στους ασεβείς και θα τους λυκμίσει. Είτε το να γίνει, είτε τ' άλλο γίνει, είτε εσύ πέσεις, είτε αυτός πέσει απάνω σου. Δεν θα γλιτώσεις από το λίθο αυτόν. Είναι ο λίθος τον οποίον έβαλε ο Θεός, ο βράχος. Απάνω στον οποίο είναι χτισμένη η σωτηρία σου. Έλα λοιπόν να πιαστείς από τον Χριστό. Ό,τι βέβαια η σωτηρία είναι αυτή και τι ασφαλής. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ούτε ο ουρανός από πάνω, ούτε οι άνθρωποι εδώ πέρα στη γη, ούτε οι δαίμονες από κάτω. Δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν, γιατί ο Θεός τη δέχτηκε. Διότι με βάση την πίστη σου στο Χριστό και στη θυσία του Χριστού, ο ουρανός είναι ανοιχτός και σε περιμένει. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε δέχεται. Το βιβλίο της ζωής είναι ανοιχτό για να γράψει το όνομά σου και έτοιμο να γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα, ανεξάλειπτα, αναλύωτα, αν σημαίνεις μες την πίστη. Ο Χριστός, ο βράχος της σωτηρίας μας, ο βράχος του σύμπαντος και ο βράχος της σωτηρίας μας. Εκεί στηρίζεται ο κόσμος όλος και η σωτηρία του καθενός μας απάνω σε αυτόν. Δοξασμένο το όνομά του. Α, έχουμε εμείς να ψάλλουμε, μάλιστα. Τον ύμνον 60 παρακαλώ. Τον ύμνον 60.

Κυρία μας Ιησού, είσαι ο βράχος. Ο βράχος των αιώνων. Η ζωή μας, η σωτηρία μας, το μέλλον μας, τα πάντα είναι σε σένα. Όσο σε ευχαριστούμε διότι γνωρίσαμε εσένα, το πρόσωπό σου και το έργο σου και μπορούμε να στηριζόμεθα σε αυτό. Να αντιμετωπίσουμε την φοβερή κρίση του Θεού την ημέρα εκείνη, στηριγμένη σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού τα ζητάμε, για τη δόξα του Θεού, του Πατέρα. Αμήν. Και η ζωή, το σύμπαν, η σωτηρία μας, στηρίζεται στο βράχο. Και η ζωή, πού θα στηριχθεί η ζωή, καθώς έρχονται οι θύελες, έρχονται οι χειμώνες, έρχονται οι βροχές και οι άνεμοι. Το είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός. Μόνον εκείνος που σοβαρεύεται μαζί μου, που παίρνει τα λόγια μου στα σοβαρά και τα δέχεται και τα πράττει. Με άλλα λόγια που κάνει την πίστη του πράξη. Σοβαρεύεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν βέβαια το παίρνεις στα ελαφριά, δεν τον ξεγελάς. Εδώ είναι θέμα πραγματικών. Αν στηρίχτηκες ή δεν στηρίχτηκες. Αν όμως έχεις πάρει στα σοβαρά, έρχονται οι άνεμοι, θα έρθουν οι βροχές, θα χτυπήσουν στο σπίτι αυτό και δεν θα γκρεμιστεί. Διότι έχει στηριχθεί στην πέτρα, στον βράχο. Και μιλούσε για τον εαυτό του. Πόσο διαφέρει, λέει ο Χριστός, από τους άλλους μύστες, διδασκάλους, ηθικοδιδασκάλους. Μα κανένας από αυτούς δεν είπε αυτά τα λόγια. Κανένας από αυτούς. Δώσανε κάποιες εντολές και σου είπανε τι να κάνεις. Μα κανένας δεν σου είπε να στηριχτείς σε αυτόν. Ο Ιησούς λέει θα στηριχτείς σε μένα. Στα λόγια μου και στο έργο μου και στο πρόσωπό μου. Είναι ο βράχος. Όλα τα άλλα είναι άμμος. Και χτίζεις την άμμο. Θες είναι ιδεολογίες, θες είναι πολιτική, θες είναι φιλοσοφία, θέλεις είναι ρεύματα μέσα στη ζωή ποικίλα και διάφορα, θέλεις είναι πλούτος, πετάει ο πλούτος. Πόσοι άνθρωποι μέσα στον πλούτο τους αυτοκτόνησαν. Θυμάμαι, διάβαζα για τον περασμένο αιώνα, ο βασιλιάς λέει των διαμαντιών ερχόταν από την Νότιο Αφρική και πήδησε από το πλοίο και αυτοκτόνησε. Βασιλιάς των διαμαντιών. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα διαμάντι. Και αυτός ήταν ο βασιλιάς των διαμαντιών. Κι όμως δεν του δώσε την ευτυχία. Φήμες. Πόσοι καταλήγουν στη φυλακή. Θυμάμαι την άλλη φορά και τον Αμερικανό αξιωματούχο τι ήταν εκεί πέρα που κάλεσε λέει, τους φωτορεπόρτερ και λοιπά και μπροστά τους αυτοκτόνησε. Πόσο μάταιη η ζωή των ανθρώπων. Και πόσο στέκει στον αέρα πραγματικά. Θεμελιωμένη στην άμμο. Άμμος είναι όλα τα άλλα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο. Πολιτισμοί πέρασαν. Και τι γίνηκε. Και πέθαναν. Και πού είναι τώρα. Απολυθωμένοι στα μουσεία. Για πήγαινε στα μουσεία παρά δεις πολιτισμούς. Μυκηναϊκός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Βαβυλωνιακός πολιτισμός. Αιγυπτιακός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Αυτά πέθαναν. Και έσβησαν. Εκείνος θα μείνει. Τον Δανίλη είχε δοθεί η αποκάλυψη αυτή όταν ερμήνευσε το όνειρο εκείνου του βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα. Μια αυτοκρατορία μεγάλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας ήταν ο πρώτος της αυτοκρατορίας αυτής. Απόλυτος μονάρχης. Η ιστορία τον αναφέρει. Φοβερός. Αλλά στο όνειρο του είπε ο Θεός, άκουσε εδώ η βασιλεία σου και οι άλλες που θα ακολουθήσουν θα σαρωθούν από έναν λίθον που θα κοπεί άνευ χειρός. Από τον βράχο, ο λίθος θα πλώσει και θα γίνει, θα πλώσει σε όλη τη γη και θα καλύψει όλη τη γη. Ο λίθος, ο ένας, ο μοναδικός λίθος. Και το ερμήνευσε ο Δανίλη, βασιλεία την οποία ο Θεός θα αναστήσει. Είναι ο βασιλεύς Χριστός που θα κυβερνήσει. Και αυτός ο άνθρωπος ο Ναβουχοδονόσορας, μες στο πλούτο του και μέσα στη δόξα του. Ήταν την στιγμή που έφτασε στο υπέρτατο της καυχήσεώς του, κάποτε που στους εξώστες του παλατιού του έβλεπε την απέραντη εκείνη πόλη, τη Βαβυλώνα. Όσο από εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη ήταν η έκτασή της. Από εδώ στη Θεσσαλονίκη η έκτασή της.
Έκλεινε μέσα και κήπους, τους οποίους καλλιεργούσαν, και είχε διπλά τείχη. Στο κάθε τείχος 4 άμαξες μπορούσαν να κινούνται. Να κινούνται. Και φράγματα από νερά τριγύρω, ασφάλεια. Έλεγαν, κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει. Κανείς. Και μέσα σε εκείνο το μεθύσι της δόξης, καθώς είδε την πόλη, και είπε, αυτή είναι, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη την οποία εγώ οικοδόμησα για τη δόξα μου. Δεν πρόφτασε να βγουν τα λόγια από τα χείλη του και τρελάθηκε. Γίνηκε σαν θηρίο, λέει. Έφυγε στα δάση, έβωσε στα δάση χορτάρι. Οι τρίχες του γίνηκαν σαν αετού φτερά και τα νύχια του σαν όρνιου. 7 χρόνια μέσα στα δάση. Ώσπου ο Θεός τον ελέησε για να του δείξει την υπεροχή του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Ένας άλλος απόγονός του, ο τελευταίος της βαβυλωνιακής περίοδου αυτοκρατορίας, είχε ένα τραγικό τέλος. Είχε μια δραματική εμπειρία όταν είδε ένα χέρι, μια παλάμη, χωρίς πρόσωπο, χωρίς σώμα, μια παλάμη να γράφει στον τοίχο. Και τι του γράψε? Την καταδίκη του. Την καταδίκη του. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρήθηκες, ζυγίστηκες, βρέθηκες λειψός στην πλάστικα. Και την ίδια νύχτα οι Μηδοπέρσες μπήκαν μέσα, έστρεψαν το ποτάμι, κατάφεραν, μπήκαν μέσα από το ποτάμι, τον Εφράτη, και μπήκαν στη Βαβυλώνα και τον έσφαξαν. Η βασιλεία του κατελήθη. Αυτοκρατορίες έφυγαν. Ο Δανίλη όμως πέρασε μέσα από την Βαβυλώνα, μέσα από τη Μηδοπερσία. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο στηριγμένος εις τον βράχο. Αντιμετώπισε βεβαίως λιοντάρια, πονηρούς ανθρώπους που τον ήξαν στα λιοντάρια. Και μπορείτε να το φανταστείτε, τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν την τροφή τους μπροστά για να μην τη φάνε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν τον Δανίλη μπροστά για να μην το φάνε. Στην απορία του βασιλιά πώς γίνει, και του λέει, ο Θεός έστειλε τον αγγελόν του. Ο άγγελος ήταν ο Ιησούς, ο Κύριος, όπως ήταν και στους 3 παιδες στο καμίνι. Αυτοί επιζήσανε διότι ήσαν στηριγμένοι στο βράχο. Οι αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και φύγανε. Όταν ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία του και η εκκλησία του δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ήταν η Ρώμη. Τέτοια αυτοκρατορία ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πού είναι η Ρώμη σήμερα? Η Ρώμη διαλύθηκε. Η Ρώμη έφυγε. Η Εκκλησία μένει. Και ο Κύριος είπε, «Πίλεάδου, δεν θα κατησχίσουν αυτοίς». Η Ρώμη έφυγε. Η Εκκλησία του Χριστού μένει και θα μείνει. Στην εποχή εκείνη τι ήταν η Εκκλησία? Διωκωμένη, αδύνατοι άνθρωποι που διώκονται από την ισχυρά Ρώμη. Αλλά η Ρώμη έφυγε και η Εκκλησία δεν ξεριζώθηκε. Η Εκκλησία είναι στηριγμένη στο βράχο των αιώνων. Πολλά θεμέλια στον κόσμο, αλλά ο κόσμος τούτος είναι άνευ θεμελίων. Πάει, τελείωσε. Δεν έχει θεμέλια. Αυτά δεν είναι θεμέλια. Είναι άμμος. Και η κρίση του Θεού, η αξίνα του Θεού είναι στη ρίζα των δέντρων, έτοιμη να χτυπήσει. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι τούτος ο κόσμος θα τελειώσει με μια δραματική καταστροφή που έρχεται. Δεν πάει στο καλό. Πάει χειρότερα. Γιατί το κακό υπάρχει μέσα. Ο βράχος θα σταθεί όμως. Και όλοι εκείνοι που είναι στηριγμένοι στο βράχο. Απάνω στον κόσμο είναι γραμμένη επιγραφή που γράφτηκε για εκείνον τον βασιλιά. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρηθήκατε, ζυγιαστήκατε, βρεθήκατε λειψή. Αυτό λέει ο Σταυρός. Ο Σταυρός στο Γολγοθά είναι ένα χ. Διαγραφή όλου του κόσμου και όλων των αξιών. Διότι δεν έχουν ηθικό υπόβαθρο. Δεν έχουν θεμέλια. Καταδίκη της παλιάς σου ζωής της καταδικασμένης και επιστροφή στο Χριστό, στο Θεόδια του Χριστού. Κτίσε τη ζωή σου στο Χριστό να οικοδομηθεί και να σταθεί. Αυτή η ζωή θα μείνει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη του εκάστοτε.

στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη. Άξιζε τον κόπο να έρθουμε σε τούτο τον κόσμο για να βρούμε αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουμε αυτό. Και να χτίσουμε πάνω στο Χριστό την ζωή μας. Την ελπίδα μας. Το μέλλον μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας, αγαπητοί. Άμεν. Και κανένας να μην φύγει χωρίς αυτόν τον βράχο των αιώνων να έχει στηριχτεί σε αυτόν. Κανένας. Η ζωή σου θα είναι καρυδότσου προς τα κύματα εάν δεν έχει στηριχτεί στο Χριστό. Ο Κύριος να δώσει χάρη και αλλιώς.

Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί απεκάλυψες σε μας τον βράχο των αιώνων, τον Υιόν σου, τον μόνο γενή. Ο βράχος στον οποίο το σύμπαν είναι στηριγμένο, η σωτηρία μας είναι στηριγμένη και η ζωή μας ολόκληρη, το μέλλον μας στηριγμένο σε Αυτόν. Όλοι σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθούμε ο καθένας μας ότι έχουμε κάνει την καλή εκλογή και έχουμε οικοδομήσει στο βράχο των αιώνων. Δώσε μας ακόμα να δίνουμε μαρτυρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι χωρίς θεμέλιο. Να μιλάμε σε ψυχές που βρίσκονται μέσα στο δράμα της απώλειας και της καταστροφής. Κάμε έλεος, έλκυσε ψυχές, σώσε ψυχές, όσο είναι καιρός ακόμα. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, στο θρόνο της δόξης Σου ερχόμεθα και εμείς λατρευτές Σου μαζί με όλο τον κόσμο, τον ουράνιο, για να αποδώσουμε σε Σένα την δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Πολύ Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο τούτον με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία την ειδική Σου. Πολύ Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για την θυσία του Υιού Σου, του Μονογενούς, για το αίμα που εχύθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το λύτρο που πληρώθηκε για τη λύτρωσή μας. Πολύ Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, μας εσπράγησες, μας έκανες δικού Σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις. Να μεγαλύνεις το όνομά Σου ανάμεσά μας και να δοξάσεις το πρόσωπο Σου ανάμεσά μας, υψώνοντας τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή και στο έθνος μας ολόκληρο και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν άνθρωποι δικοί Σου αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού, να τους λυτρώσεις, λυτρωμένους Σου, να τους ευλογήσεις και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε Θεέ μας, να επισκεφτείς και τους νέους μας οπουδήποτε έχουν πάει στην εκδρομή τους, και Εσύ ο Θεός να τους φυλάξεις από την αμαρτία και να είναι δική Σου αφιερωμένη και μια ζωντανή μαρτυρία όπου σταθούνε και όπου βρεθούν. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να φέρει σε μετάνοια ειλικρινή, σε πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να τον ανανύψεις ώστε να προσμένει το Μεσσία, το λυτρωτή του, και να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου Σου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τον Ψαλμό Ροζίτα, μερικά εδάφια, και από τον Ισαΐα το Ξ. Α. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας λέγωσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσε εκ χειρός του εχθρού και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από Ανατολής και Δύσεως, από Βορρά και Νότου, περιεπλανώντο εν διερήμο, εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκηση, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνε εν αυτής. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, δια να υπάγωσι εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι χόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησε από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πείθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψε. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους Υιούς των ανθρώπων, διότι συνέτριψε πύλας καλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Και διαβάζω επίσης από το Ξ. Α. του Ισαΐα, λίγα εδάφια. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι παιδέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς
Με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Δεν είναι πολύ μακριά ώστε να μην μιλάμε γι' αυτό, ούτε και πέρασε πολύ καιρός ώστε να το έχουμε ξεχάσει. Μόλις προχτές το έθνος ολόκληρο εγιόρτασε την εθνική του επέτειο, την επέτειο της ελευθερίας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ολόκληρο το έθνος εχάρηκε σε αυτό. Και θα έπρεπε, αν ήταν δυνατόν, πολύ συχνά να θυμάται το γεγονός αυτό, το γεγονός της ελευθερίας, και να το θυμάται όχι με παράτες και με διαδηλώσεις, όχι με ομιλίες που περισσότερο κλείνουν, είτε υποκρύπτουν απειλές, είτε καθυσιολογούν εις τον εαυτό μας, καθυσιολογούμε στον εαυτό μας, ούτε με άλλες εκδηλώσεις τις οποίες κανείς θα φανταζόταν, αλλά με ταπείνωση, με εξάρτηση από τον Κύριο, με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη για το μεγάλο αγαθό το οποίο έδωσε της ελευθερίας. Ελευθερία. Μεγάλη λέξη και μεγάλο πράγμα η ελευθερία. Το να είναι κανείς ελεύθερος είναι μεγάλο θέμα και δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς παρά μονάχα αν γευτεί προηγουμένως την δουλεία. Αλλά η δουλεία, βλέπετε, στέκει πολύ μακριά από μας. Άλλοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι και ένιωσαν και υπέφεραν και τους εξευτελισμούς και τις ντροπές και τους διωγμούς και τους κατατρεγμούς και τις σφαγές και τις λαιλασίες και τις αρπαγές. Αυτά μένουν μακριά. Εμείς απολαμβάνουμε την ελευθερία και δεν την εκτιμούμε όσο πρέπει. Ελευθερία. Τι θα πει ελευθερία? Μεγάλη λέξη. Μαγική λέξη. Λέξη η οποία σημαίνει πάρα πολλά. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο. Είναι το ευγενέστερο πάθος της ανθρωπίνης ψυχής. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία με την οποία τον εσφράγισε και τον ανόρθωσε σε προσωπικότητα. Υπήρχε φυσικά προηγουμένως ο κόσμος του καταναγκασμού. Υπήρχε ο ζωικός κόσμος, μέσα στον οποίο κυριαρχεί η βασιλεία του σιδερόφρακτου νόμου της φύσεως. Όλα τα ζώα βρίσκονται κάτω από τον νόμο, τον σιδερένιο, τον φυσικό νόμο. Ο άνθρωπος όμως ξεφεύγει. Ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του, χαρισμένο από τον Θεό. Έχει ένα σπινθήρα από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια πνοή του Θεού μέσα του. Είναι αυτή η ελευθερία. Φυσικά είναι συνυφασμένη τόσο πολύ με την ανθρώπινη ψυχή, ώστε να μην μπορούμε να νοήσουμε τον άνθρωπο χωρίς αυτό το θεόδοτο δωρόν, τη θεόδοτη χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Χωρίς ελευθερία άνθρωπος δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα δώρο το οποίο έδωσε ο Θεός και το έχει ο Θεός στην απόλυτη μορφή του, στον άνθρωπο δεν το έδωσε κάπως σχετικά και περιορισμένα, του έδωσε την ηθική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία να πράττει και να εκλέγει, να κάνει ηθικές επιλογές, να διαλέγει εκείνο που θέλει στον ηθικό τομέα, αλλά αυτό αποτελούσε μια προϋπόθεση. Μια προϋπόθεση και όρο εάν θα έκανε ο άνθρωπος καλή χρήση αυτής της ελευθερίας, κάποτε να του δοθεί η μεγαλύτερη ελευθερία, η πιο μεγάλη, τότε που ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος και απέναντι της φύσεώς του,
απέναντι των φυσικών του αναγκών, θα ήταν Κύριος. Κύριος και πάνω στη φύση, επάνω στις φυσικές του ανάγκες. Διότι και ο πρώτος άνθρωπος, ο χωικός άνθρωπος, ήταν κατά κάποιο τρόπο περιορισμένος, κατά κάποιο τρόπο υπηρετούσε, ήταν δούλος στις φυσικές του ανάγκες. Αλλά η ελευθερία του ηθική, την οποία ο Θεός του είχε χαρίσει μέσα του, αποτελούσε προϋπόθεση και όρο. Εάν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση της ελευθερίας, κάποτε να υψωθεί και να ενθεωθεί και να γίνει μια κυρίαρχη προσωπικό της ακόμα και πάνω στη φύση του. Ώστε η ελευθερία ήταν μεγάλο πράγμα και μεγάλο δώρο δοσμένο από το Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καλή χρήση της ελευθερίας του. Ο άνθρωπος υποδουλώθηκε ελεύθερα, ελεύθερα άκουσε και πρόσεξε τη φωνή του πειραστή και ελεύθερα υποδουλώθηκε στον πειραστή και γίνηκε δούλος, πέρα για πέρα. Όχι μονάχα του εχθρού και όχι μονάχα της αμαρτίας, αλλά γίνηκε δούλος και των αναγκών του, οι οποίες τον τυραννούν, τον βασανίζουν και τόσο υποφέρει και αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ελευθερωθεί. Τι αγώνες! Έχει γίνει ο άνθρωπος ένας σύγχρονος Ηρακλής. Αγωνίζεται πολλαπλώς σε όλες τις κατευθύνσεις. Αγώνες οικονομικούς, αγώνες μορφωτικούς, αγώνες κοινωνικούς, αγώνες ταξικούς, αγώνες φιλετικούς, αγώνες για να υποτάξει τις ανάγκες του, τις φυσικές, αγώνες εναντίον της φθοράς, αγώνες εναντίον του θανάτου, σε όλες τις κατευθύνσεις. Και έπειτα από τόσους αιώνες αγώνων δεν κατόρθωσε να ελευθερωθεί ούτε για λίγο, σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Είναι σκλάβος και είναι δούλος. Πόσο δίκιο είχε ο ποιητής ή η ποιήτρια αυτή που έγραψε τούτο τον ωραίο στίχο. Το θαλασσοπούλι έκανε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος το πέταγμά του. Τι μεγάλη δούλη που είμαστε εδώ κάτω. Μας σκλαβώνει η λύπη και όταν αυτή λύπη μας κρατάει η χαρά. Διότι ομολογουμένως και οι χαρές, ακόμα και εκείνες οι χαρές οι οποίες θεωρούνται νόμιμες, μας δένουν και μας κρατάνε στον κόσμο τούτον, ώστε ο άνθρωπος να μην θέλει να φύγει από τον κόσμο τούτον, να μην μπορεί να ελευθερωθεί, είναι δέσμιος όχι μονάχα της λύπης, αλλά ακόμα και της χαράς. Δουλεία. Και την δουλεία λέγω μόνον αν την ζήσεις. Έτσι μπορείς να καταλάβεις αντιστοίχως την ελευθερία. Και στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού και στους ψαλμούς, στον ψαλμό, αναφέρει ποικίλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε ανάγκες, τυλίχθηκαν σε ανάγκες, σε δυσκολίες και ο Κύριος τους ελευθέρωσε από όλες αυτές τις δυσκολίες. Όπως επί παραδείγματι, σαν γι' αυτό που λέει εδώ πέρα, ήσαν πεινώντες, διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν αυτής, τότε βόησαν προς τον Κύριον και εκείνος ελευθέρωσε αυτούς. Ή το άλλο κομμάτι που διαβάσαμε, συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς, σιδηρούς, κατέκοψε. Υπάρχουν πραγματικά μοχλοί σιδηροί, υπάρχουν αλυσίδες αόρατες που δένουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι η μεγάλη αλήθεια και είναι η μεγάλη πραγματικότης ότι ο άνθρωπος σκλαβώθηκε μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, σε όλους τους τομείς και τις εκδηλώσεις της ζωής. Και είναι ένας δούλος και ένας σκλάβος. Και όλοι οι αγώνες που γίνηκαν μέχρι σήμερα δεν τον ελευθερώνουν στην πραγματικότητα. Δεν κατορθώνει να ελευθερωθεί. Αισθάνεται τα δεσμά να τον δένουν σε όλη του τη ζωή και σε όλη την έκταση. Βέβαια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο και τώρα, μετά την πτώση, μέσα στον άνθρωπο ελευθερίας. Αλλά ποια είναι αυτή η ελευθερία? Είναι η ελευθερία του να διακρίνεις τι είναι καλό και τι είναι κακό όταν σου το ανακοινώσουν και να το δεχτείς αν σου το προσφέρουν. Αυτή την ελευθερία την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, μετά την πτώση, δεν του έμεινε τίποτε άλλο μέσα του παρά μονάχα η δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, και αυτό περιορισμένα, και να δεχτεί το αγαθό όταν του το προσφέρεις. Έτσι λοιπόν, εάν του δώσεις το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, μπορεί να το διακρίνει ότι είναι καλό και να το δεχτεί. Μόνος του να ελευθερωθεί δεν μπορεί. Μόνος του να κατορθώσει δεν δύναται. Και το κομμάτι στον Ισαΐα που διαβάσαμε εξαγγέλει μιαν χάριν η οποία αναγγέλει ένα μελλοντικό καιρό, τον καιρό εκείνον, εις τον οποίον θα εμφανιζότανε ο λυτρωτής και ο οποίος πραγματικά θα έδινε απελευθέρωση στους δεσμίους, θεραπείαν στους αρρώστους, θα άνοιγε τα μάτια των τυφλών, θα έδινε τον λόγον τον αγαθό, το Ευαγγέλιο στην ψυχή την πεινασμένη και την διψασμένη. Το εδάφιο του Ισαΐα μιλούσε και μιλάει για μια μελλοντική χάρη που θα ερχόταν όταν θα εμφανιζόταν ο λυτρωτής. Ώστε ο άνθρωπος σκλάβος, και μας το θύμισε έντονα η μέρα αυτούτη που γιορτάσαμε της ελευθερίας, της εθνικής ελευθερίας, που θα έπρεπε, λέγω και επαναλαμβάνω, το έθνος μας πολύ συχνά να το ζει το γεγονός αυτό, όχι με παράτες, όχι με μουσικές, όχι με καυσιολογίες, όχι με φωνές, όχι με υποκρυπτόμενες απειλές, όχι με επίδειξη όπλων και ισχύως. Διότι τίποτα από αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν και τίποτα από αυτά δεν μπορούν να μας φυλάξουν, αλλά με ταπείνωση, με ευχαριστία στο Θεό, με ταπείνωση ειλικρινή και με αίτηση «Κύριε, διατήρησέ μας αυτή την ελευθερία την οποία μας χάρισες και για την οποία άλλοι επώνεσαν τόσο πολύ ώστε σήμερα εμείς να την απολαμβάνουμε». Θα έπρεπε έτσι να γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι έπρεπε οι μεγάλοι του έθνους μας να διακηρύξουν σε τούτο το έθνος και να καλέσουν τον κόσμο σε ειλικρινή μετάνοια και εξάρτηση από το Θεό για να συνεχίσουν τα δώρα του Θεού να δίδονται σε μας. Ας ψάλουμε έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε. Τον ύμνο υπαριθμών 8, παρακαλώ.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Εσύ ο μόνος λυτρωτής και ελευθερωτής για όλες μας τις ανάγκες. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης το οποίο έκαμες. Και ευχαριστούμε ο Θεέ μας και Πατέρα μας, διότι πραγματικά Τον έστειλες από αγάπη σε μας. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και ευλόγησε το Λόγο Σου και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπε κάποτε ο Κύριος Ιησούς στους μαθητάς Του εκ των Ιουδαίων που είχαν γύρω Του μαζευτεί και είχαν εκδηλώσει πίστη, τους είπε: «Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Αυτοί είχαν έρθει για να γίνουν μαθητές Του. Και ο Κύριος τους μιλάει για ελευθεριά, που υπονοεί μια σκλαβιά στην οποία ήσαν. Αυτοί είπανε: «Πιστεύομαι και γινόμαστε μαθητές Σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Αν όντως μείνετε και γίνετε μαθητές Μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια κοντά Μου. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μα λέει: «Σκλάβοι δεν είμαστε». Κι όμως είστε. Κι αν ο Υιός δεν σας ελευθερώσει, κανείς άλλος δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Σκλάβοι. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Είναι ανάγκη να πάρει φως μέσα του. Και ήταν ένας τέτοιος ο οποίος πήρε φως μέσα του και μπόρεσε να καταλάβει το βάθος της σκλαβιάς μέσα στο οποίο ήταν πεσμένος και ρηγμένος. Τις αλυσίδες τις φοβερές οι οποίες τον δένανε μέσα του. Και κράβγασε, σαν το κατάλαβε, τούτη την κρεβγή, ταλέπορος. «Εγώ ο άνθρωπος, τις μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου». Δεν μπορείς να το καταλάβεις πόσο είσαι δούλος στην αμαρτία, πόσο είσαι δούλος σε πάθη, σε επιθυμίες, δούλος στο εγώ σου, πόσο υπηρετείς μέσα σε αυτά τα πράγματα και πως είναι ανάγκη να ελευθερωθείς. «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, τις μερίσετε». Και το μεγάλο ερώτημα είναι: τις μερίσετε. Υπάρχει κανένας που μπορεί να ελευθερώσει στον ουρανό και στη γη και υποκάτω της γης? Έχει ένα ωραίο εδάφιο στον ψαλμό Μυθήτα, στον οποίο λέγει τα εξής: «Ουδείς δύναται ποτέ». Για προσέξτε τα λόγια. «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρον δι' αυτόν». Δεν δύναται ουδείς ποτέ ούτε να εξαγοράσει ούτε να δώσει λύτρο. Πού να το βρει το λύτρο και πώς θα το δώσει το λύτρο? Διότι πολύτιμος είναι η λύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωση. Μυθήτα 7-9. Ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Πώς θα το κατορθώσεις αυτό? Είναι ανεύρυτος. Δεν μπορεί να βρεις το λύτρο. Δεν μπορεί να βρεις τον τρόπο να τον λυτρώσεις, ώστε να μπορεί να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Δεν δύναται ουδείς. Και αυτή τα φόπετρα, η πλάκα αυτή, είχε σκεπάσει και βάραινε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε όλο το παρελθόν, αιώνες και αιώνες. Και αν δεν έσχιζε ο ουρανός να κατεβεί εκείνος κάτω, η ίδια τα φόπετρα θα σκέπαζε και όλους εμάς. Θα είμεθα κάτω από αυτό το ουδείς δύναται να εξαγοράσει αδελφόν. Λύτρωσης ανεύρυτος, διαπαντός, να μπορείς να τη βρεις, ώστε να τον αποκαταστήσεις και να ζει αυτός αιωνίως μπροστά στο Θεό. Αλλά ο ουρανός άνοιξε, η αγκαλιά του Θεού άνοιξε και ο ουρανός μας εχάρισε εκείνον, ώστε το έργο του Ιησού κυρίως είναι έργο
λύτρο του. Μην τον βλέπεις τόσο σαν δάσκαλο. Θα τον δεις σαν δάσκαλο και θα τον θαυμάσεις. Θα τον δεις σαν μεγάλον εγκέφαλος φιλόσοφο, θέλεις να πεις, και θα τον θαυμάσεις. Θα θαυμάσεις τις αποκαλύψεις τις οποίες δίδει. Αλλά εκείνος το οποίον κυρίως πρέπει να σταματήσει η ψυχή σου είναι ότι είναι ένας λυτρωτής. Έσπασε χάλκινες πύλες, δεσμά σιδηρά τα κατέκοψε για να μπορέσει να σε ελευθερώσει. Και ήταν κάποτε που πήγε στη συναγωγή, στο πρώτο του βήμα, στο ξεκίνημα της μεσιανικής του σταδιοδρομίας εκεί στην πατρίδα του, και τους είπε ετούτα τα θαυμάσια λόγια τα οποία διαβάσαμε και στον Ισαΐα. Τα διαβάζω στο Λουκά, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 16. Και ήλθε στη Ναζαρέτο που ήταν ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στην συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει, και δόθη εις αυτόν το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον επίτηδες. Πήγε ειδικό στο σημείο εκείνο για να υπογραμμίσει την αποστολή του και να υπογραμμίσει την παρουσία του και την θέση του μέσα στον κόσμο τούτο. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτό. Στα χέρια του ήσαν τα κλειδιά που θα λύνανε τα δεσμά, στα χέρια του τα λύτρα που θα πλήρωνε για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους, στα χέρια του το φάρμακο να θεραπεύσει, στα χείλη του ο λόγος ο αγαθός, το Ευαγγέλιο της χάριτος, ο λόγος ο λυτρωτικός της ψυχής. Μάλιστα, εκείνος, μάλιστα, ο μόνος σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου, και ο τίτλος του λυτρωτής, σωτήρας, Κυρίος αυτό, χαμένοι ήμεθα, σκλάβοι ήμεθα, αλυσίδες εδένανε, κι είναι αυτός, και θεώρησε τον και θεώρησε τα βήματά του καθώς προχωρεί, δες τον στη Γεθσημανή καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα να κρατήσει τη δική του χαρά και ευχαρίστηση της επικοινωνίας προς τον Πατέρα, ή όλο τούτο το πλήθος, ποιο πλήθος, εμείς μόνο, σ' ολόκληρο τον κόσμο, γενναίες και γενναίες λυτρωμένων, τους οποίους μπορούσε να τους βλέπει στα μάτια του την ώρα εκείνη και δια τους οποίους έπρεπε αυτός να πληρώσει τα λύτρα, και δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν υπέφερε ονειδισμόν και το δέχτηκε να το υποφέρει. Καταφρονήσας την αισχύνη για την χαράν την προκειμένην εις αυτόν. Και τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό να πληρώσει, στις οποίες όλοι μας είμαστε κλεισμένοι. Υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να ελευθερωθείς. Και δεν υπήρχε ελπίδα στον αιώνα να βρεθεί κάποιος να ενδιαφερθεί για σένα, να δείξει τόση αγάπη και να προσφέρει τον εαυτόν του και να δώσει τα λύτρα για να πληρώσει και να σε ελευθερώσει. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Τι μεγάλο έργο. Σταματάει κανείς εκστατικός και το σκέφτεται. Ελευθέρωσε. Και λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ειδώτες ότι, γνωρίζοντες ότι ελυτρώθηκε ουχή διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου. Δεν ήρθε κάποιος να πληρώσει λίτρα τέτοια για να σας ελευθερώσει, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού. Για να αποκτήσουμε τούτη την εθνική ελευθεριά που μας δίνει την αφορμή του κηρύγματός μας, χύθηκε αίμα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να χυθεί αίμα.
Και κάθε ελευθεριά από σκλαβιά αποκτάται μόνο με αίμα. Αίμα. Αντιδρούν οι δυνάμεις της αντιδράσεως. Αντιδρούν. Δεν μπορούν, δεν σε αφήνουν. Δεν μπορούν να σε αφήσουν ελεύθερο. Έπρεπε να χυθεί αίμα. Και χύθηκε αίμα πολύ. Για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα εθνικά ελεύθεροι. Και περπατάς στη δρόμο και να μην έχεις τον αγά στη γωνία και να σου λέει, έλα εδώ ρε γεια, στύψε κάτω, να βάλει το ποδάρι του απάνω σου και να σε χτυπά, να σε γυμνώνει, να γυμνώνει το σπίτι σου, να παίρνει τα προσφυλή σου πρόσωπα, παίρνει τα παιδιά σου να τα κάνει γέννη τσάβους και να μην τολμάς να μιλήσεις. Χιτιέμα, για να γίνει λύτρωση. Και για τη δική μας λευτεριά, χύθηκέμα. Και τι αίμα, πολύτιμο και άγιο αίμα, για τα μάτια του Θεού, πανάκριβο. Ήτανε ανεύρυτος διαπαντός η λύτρωσης. Και είναι αυτή η ανεύρυτος λύτρωσης που εδόθηκε εις τον Θεό και πληρώθηκε αίμα πολύτιμο για να ελευθερωθείς. Και βλέπετε η λευτεριά που δίνει ο Χριστός ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς. Διότι αν και είμαι θα εθνικά ελεύθερη, μπορεί να νιώθω με τον καταναγκασμό και την πίεση ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, ομοεθνείς μας, να μας καταπιέζουν. Μόνον εν το Χριστό απολαμβάνεις άνεση και ελευθερία. Σε ελευθερώνει ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα από την αμαρτία. Κύριες, τις αλυσίδες τις αόρατες με τις οποίες ήσουν δεδεμένος, και όχι μόνο χασί, και οι φύσεις και η δημιουργία, οι κτίσεις σπάσανε οι αλυσίδες και για την δημιουργία και περιμένει και η δημιουργία περιμένει με χαρά και με αγωνία πότε τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν για να μπει και εκείνη μέσα στη δόξα. Οι φύσεις σε ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου, άλλος βραχνάς. Να έχεις ένα νόμο μπροστά σου και να σου λέει αυτό θα πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις και αγωνίζεις να το κάνεις και όλο να ξεπέφτεις και όλο να μην τα καταφέρνεις και να είσαι κάτω από την κατάρα συνεχώς του νόμου, να πέφτει η κατάρα πάνω σου που σημαίνει θάνατος σε εκείνον που παρακούει. Τώρα δεν έχεις ανάγκη από αυτό το νόμο, ούτε τον χρειάζεσαι απ' έξω να στον βάλουν, γιατί τον έχεις μέσα σου. Λέει ο Θεός, θα επιγράψω μέσα στην καρδιά τους, με το δάχτυλό μου θα γράψω μέσα στην καρδιά τους το θέλημά μου και το νόμο μου. Τον έχεις μέσα σου. Δεν είσαι ανάγκη στο μου να παίξω. Να σε βάλουν μέσα σε αγαθά, ούτε απλώνεις το χέρι σου να πάρεις. Δεν παίρνει ανάγκη σου γράψουν μη κλέψεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνει πλέον, γιατί είναι ο Χριστός μέσα σου. Από την κατάρα του νόμου σε ελευθερώνει από την πλάνη. Είναι το φως ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει αυτό το φως. Του δίνει φως. Μπορέσει, αν θελήσει, αν θελήσει να έρθει στο φως, θα διασκεδάσει τα σκοτάδια της πλάνης στα οποία ήταν. Να πιστεύεις ότι είσαι πίθηκος και βγήκες από τον πίθηκο. Να πιστεύεις ότι είσαι ύλη και θα ξαναγυρίσεις στην ύλη. Να πιστεύεις ότι η ζωή του τη δω είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Να μην έχεις ιδέα του Θεού. Να φτιάνεις το Θεό με τα χειρότερα σχήματα, κροκόδιλο, βόδι και λοιπά, και να λατρεύεις αυτά τα πράγματα ή δυνάμεις φυσικές, πλάνες. Να μην βλέπεις ότι υπάρχει ψυχή. Σε βγάνει από τις πλάνες το φως του Χριστού. Ακόμα ελευθερώνει από την αρρώστια και από τη φθορά. Φθυρόμεθα σήμερα, αλλά μια μέρα τούτο το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό αθανασία. Τώρα πάμε να πεθάνουμε και άμα πεθάνουμε φθυρόμεθα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μπούμε στη δόξα. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, είναι δουλειές του Θεού. Θα τα κάνει και είναι πιστός και αληθής να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Και είναι χαρά μας. Και χαιρόμεθα μέσα σε αυτή την πίστη, προσμένοντας την απολύτρωσή μας. Ακόμα σε ελευθερώνει από το θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού άδει σου η νίκη,
Είναι το τραγούδι που θα ψάλει και θα τραγουδήσει μια μέρα η Εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη του Χριστού. Όλοι οι λυτρωμένοι θα τραγουδήσουμε το τραγούδι αυτό. Πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου, Άδη που είναι η νίκη σου, κατεπόθησε ζωή. Αυτό το τραγούδι των λυτρωμένων. Μας ελευθερώνει και σε ελευθερώνει, όλους μας ελευθερώνει από τον διάβολο. Μας λέει μες στη γραφή, εγύμνωσε αρχές και εξουσίες στο σταυρό, πληρώνοντας τα λύτρα, σαν να είσατε όλοι αυτοί μπροστά, με τις επομίδες τους, με τα γαλόνια τους, με τα αξιωματά τους, και τους απεγύμνωσε. Αρχές και εξουσίες. Καμία εξουσία πλέον δεν έχουν. Σε σένα, ο οποίος κατέφυγε στη λύτρωση του Χριστού, τους αφόπλησε ο Χριστός. Καμιά εξουσία. Και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Είσαι νικητής δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος επάνω σου. Φτάνει βέβαια να μην μπαίνεις στα χωράφια του. Να μην του δίνεις τόπο. Και να πηγαίνεις στο δικό του έδαφος. Και σε ελευθερώνει γενικά από κάθε μορφή δουλείας, άγχους, φόβου. Έξω οι άνθρωποι ανήσυχοι για το μέλλον. Φοβούνται. Υποφέρουν. Όξα το Θεό. Ο άνθρωπος, ο πιστός, λευτερώθηκε από όλα αυτά τα πράγματα. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Κοίταξε αυτές τις διαστάσεις, αυτή την πολυδιάστατη λύτρωση του Χριστού σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλες τις γωνιές. Μία λέξη μόνο, λυτρωτής. Εξαγόρασε τους σκλάβους και εξαγοράζει οξασμένο το όνομα του Θεού. Και εμείς είμαστε οι λυτρωμένοι του. Ας πάρουμε τον ύμνο 6, του αξίζει.

Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε για τη λυτρωτής μας. Ο μεγάλος λυτρωτής. Αυτό είναι το όνομά σου, αυτός είναι ο τίτλος σου, αυτή είναι η χαρά μας. Σε βλέπουμε λυτρωτή της ψυχής μας, λυτρωτή της ζωής μας σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλη την έκταση. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι το δώρον του Θεού σε μας. Σε έστειλε ο Πατέρας από πάνω λυτρωτή. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για να δοξαστεί το όνομά σου, να πλουτιστούμε σε όσα μας έχεις γράψει και για όσα μας διαβεβαιώνεις στις καρδιές μας. Μείνε μαζί μας στο όνομά σου. Αμήν. Και τώρα λυτρωμένοι, βεβαίως λυτρωμένοι, το έργο γίνηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ο ουρανός το είδε, ο Άδης το άκουσε και τρόμαξε. Έργο μεγάλο, πλούσιο, εκτεταμένο, ασύλληπτο στο πάθος.

το οποίο είχαμε πάνω μας, και να αποκαλυφθούν τι υπάρχει μέσα στις καρδιές, και έβλεπες μορφωμένους ανθρώπους να εκδηλώνονται κτηνοδός πολλές φορές. Και πόσες φορές εκδηλώνεται άνθρωπος μορφωμένος κτηνοδός? Πάρ' τον Παύλο, τον Σαύλο της Ταρσού, μορφωμένος, καλλιεργημένος, και ποιήση ήξευρε. Την αναφέρει μέσα στην ομιλία του, την οποία κάνει κύριε στους Αθηναίους φιλοσόφους. Τούγαρ και γένωσες μεν. Και για να πετάξει μια φράση στην ομιλία του, σημαίνει ότι είχε μελετήσει και είχε διαβάσει. Βασμένος μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Κι όμως, τι γράφουν οι άλλοι για τον Παύλο? Γράφει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ο Λουκάς, ο Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Για κοίταξε εδώ πέρα. Μια μορφωμένη ύπαρξη. Θα έπρεπε να πει κανείς ότι η ψυχή έχει εξευγενιστεί. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει μέσα του τέτοιο κόσμο. Κι όμως απειλή και φόνων. Που σημαίνει ότι αν οι συνθήκες, και έφτασε, μήπως δεν έφτασε και τους έδαινε και τους τραβούσε, και αν οι συνθήκες άλλες δεν ξέρω, δεν τον περιόριζαν, θα μπορούσε να σκοτώσει με τα δικά του τα χέρια. Και μήπως δεν το έχουν κάνει πολύ μορφωμένοι αυτό? Και αν δεν ήσαν κάποιοι νόμοι και κάποιοι περιορισμοί και κάποια εμπόδια, δεν θα ήσαν πολύ μορφωμένοι οι οποίοι θα είχαν κάνει και έγκλημα, και έχουν κάνει? Απειλή και φόνο στην ψυχή του. Αυτά τα λένε οι άλλοι για αυτόν. Αλλά να δούμε τι λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του: ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Ανοίχτηκαν τα μάτια και είχε τέτοια επίγνωση από τι υφάδη είναι υφασμένη η ψυχή του. Αυτό το αμαρτωλός είμαι εγώ δεν θα πει ότι απλώς έπεσα κανένα δύο, τρεις, τέσσερις φορές, πέντε φορές. Συνέλαβε τον εαυτόν του και την εσωτερική του φύση, ότι είναι φύσης διαστραμμένη, αμαρτωλή, παραβάτης των νόμων του Θεού. Πρώτος είμαι εγώ. Και λέει πάλι: και χρεωστώ χάριν στον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, ότι θεώρησε εμένα πιστόν με υγιήσατο, θέμενος εις διακονία, και με έβαλε στη διακονία, εμένα τον πρώτερον όντα τι, βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Να το ποιόν της ανθρώπινης ψυχής. Μη πεις τάχα είσαι μορφωμένος. Από το ίδιο υφάδι είμαστε κομμένοι όλοι μας. Το ίδιο ύφασμα. Το ύφασμα του χωικού ανθρώπου. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτη και οι χωικοί όλοι μέσα. Μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πάντες. Τέτοιες. Το ότι συναντάς το στην ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, το αμόρφωτο, το αγράμματο, τα συναντάς και στον μορφωμένο, τον καλλιεργημένο, με τη ρεντικότητα και με τη γαλλική ευγένεια του σαλονιού. Θα το βρεις εκεί μέσα. Εγκληματικά ένστικτα. Διότι είναι το ζώον, η ζωική κατάσταση μέσα του. Και τον καλεί τώρα η μετάνοια και πίστης να προαχθεί, εάν μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό, να βγει από τον κόσμο του ζωικού ενστίκτου και να μπει στη σφαίρα την πνευματική από όπου αρχίζει η εξέλιξη πλέον για την αιωνιότητα. Αν δεν μπει εκεί, δεν περάσει εκεί, δεν υπάρχει εξέλιξη για την αιωνιότητα. Μένει στον κόσμο του ζωικού ενστίκτου, στον κύκλο εκείνον. Πάμε τώρα στα κάτω στρώματα. Στα κάτω, δειγματοληπτικά όπως λένε, από το σωρό να παίρνεις να κοιτάς τι γίνεται εδώ πέρα, άντε πάρει και από τον άλλο σωρό να δούμε τι γίνεται. Πήραμε από το σωρό των μορφωμένων ένα δείγμα. Ας πάρουμε και από το σωρό τον κάτω. Τον κάτω να δούμε. Πάρ' το γαδαρινό. Τι λέει η Γραφή? Ουδήσει δύνατο αυτόν να τον δέσει. Και πιο κάτω λέει ουδήσει δύνατο ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Θείο. Μια λεγεώνα δαιμόνια, 6.000 δαιμόνια μέσα. Σχεδόν στόπο. Στους τάφους, στα κινητήρια μέσα, να πηγαίνει κοιμάται, να χώνεται μες στους τάφους, στις πέτρες, να σχίζεται.

να τον δέρνουμε αλυσίδες, να σπάει τις αλυσίδες, δεσμά, σκοινιά, να σπάει τα σκοινιά. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τίποτα. Ώσπου ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του. Και όπως τον Παύλο, ο λυτρωτής τον άλλαξε και τον έκανε σκέπος εκλογής. Σαν ήρθε ο λυτρωτής στη ζωή του και τον άλλαξε. Και τούτον. Θεωρούσαν, λέει, τον δαιμονιζόμενον, καθήμενον, ηματισμένον και σοφρονούντα. Στα πόδια του Ιησού είχαν φύγει τα δαιμόνια, είχαν φύγει οι αγριάδες, τα ένστικτα, και ο άνθρωπος ντυμένος, σοφρονισμένος, ήσυχος και ήρεμος, στα πόδια του λυτρωτού. Λυτρώ γι' αυτόν και αγορασμένος το λυτρωτή, και να το προϊόν της λυτρώσεως. Ηματισμένον και σοφρονούντα στα πόδια του λυτρωτού. Και αυτό μόνον, και αν σταμάταγε εκεί θα ήταν πολύ μεγάλο, αλλά προχωρεί και λέει, και όχι μόνον, αλλά απήλθεν και ήρξα το κηρύσιν. Αυτός ο εγκληματικός τύπος, ο δαιμονισμένος τύπος, άρχισε να κηρύττει τα μεγαλεία του λυτρωτού που τον ελευθέρωσε. Και πάντες τριγύρω εθαύμαζον. Να το αποτέλεσμα. Ο κόσμος θα σε δει λυτρωμένον και θα θαυμάζει. Θα λέει πώς γίνηκε αυτό. Τούτος, μα πώς γίνηκε η αλλαγή. Εθαύμαζε. Φίλοι μου, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από σκλάβους. Σκλάβοι παντού. Ο ένας σε πάθη, ο ένας το μεθύσι, το άλλος στη χαρτοπεξία του, ο άλλος το πάθος το σεξουαλικό, στη διαστροφή, ο άλλος το ναρκωτικό, ο άλλος τον εγωισμό του, ο άλλος την απάτη και την κλεψιά, ο άλλος την επίδειξη, ο άλλος... Εάν τα βρεις, τα δεις και τα ψάξεις, θα δεις ότι όλος ο κόσμος είναι σκλαβωμένος, δούλος, ανελεύθερος και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Τι κάνει, αγωνίζεται ο άνθρωπος να σπάσει το πάθος του. Τίποτα. Εάν δεν ταπεινωθεί η ψυχή του και δεν πέσει στο Χριστό, να δεχθεί τον Χριστό σωτήρα. Διάβαζα στη Γερμανία που είχα πάει σε μια εφημερίδα γερμανική και μου έχω το απόκομα, θα το δώσω σε κάποιον που ξέρει γερμανικά να το μεταφράσει. Ένα κέντρο στη Γερμανία σατανικό. Σατανικό. Που δέχονται τα ανθρώπους που έχουν προβλήματα κλπ. Και τους μάζουν μέσα λοιπόν. Στη σατανολατρεία και την επιρροή του σατανά. Και είναι γυναίκες που το έχουν αυτό το κέντρο. Και είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες υποδουλώσεις αποκρυφιστικές, ζώδια, μάγια, καφέδες, χαρτιά, τόσα και τόσα. Δούλοι ο κόσμος υποδουλωμένος. Πόσο ευχαριστούμε το Θεό που μας ελευθέρωσε. Λυτρωμένοι του Χριστού. Όλοι να ψάλλουμε λυτρωμένοι του Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, προσέξτε. Η Εκκλησία του Χριστού, για να δείξει ότι είναι λυτρωμένη του Χριστού, πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθερη από τέτοια πάθη και τέτοιες αδυναμίες. Είμεθα ένα ζωντανό Ευαγγέλιο κινούμενο. Εμείς η Εκκλησία λέμε στον κόσμο ότι γνωρίσαμε τον λυτρωτή και μας ελευθέρωσε. Ναι, αλλά πρέπει να το βλέπεις εσέ και σε μένα. Πρέπει να μας βλέπει ελευθερωμένους από πάθη. Αν σε βλέπει ακόμα δεμένον σε πάθη, άρα ο λυτρωτής δεν ίσχυσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Είμαι, θα λέγω, ένα Ευαγγέλιο κινούμενο, ζωντανό. Και οφείλομαι να είμαι τέτοιο. Και οφείλομαι να δείχνομαι τι ο λυτρωτής έκαμε σε μας. Πόσο μας ελευθέρωσε. Για να μπορέσει και ο άλλος να αγαπήσει αυτή τη λευτεριά, να την θελήσει και να θελήσει να έρθει στο λυτρωτή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ας διακηρύττουμε σαν τον Παύλο που πήρε τους δρόμους και κήρυτε, σαν και τούτον τον Γαδαρινό που απήλθε κηρύσσον, ας κηρύττουμε με τη ζωή μας, δείχνοντας ότι είμαι θελητρωμένοι και με το λόγο μας. Το θαυμαστό έργο του λυτρωτού και εκείνον ο μόνος ο οποίος λυτρώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Κλείνουμε και παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο.
165. Λατρεύω ένα σωτήρα.

λατρεύω. Σωτήρ, λατρεύω.

Κυρία μας Ιησού, πλησιάζει ο καιρός που θα σε δούμε στον ουρανό ένδοξον και εμείς θα είμεθα μέσα στην δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες, έκοψες συντηριάς πύλας, χαλκίνας πύλας, δεσμούς σιδηρούς κατέκοψες και μας ελευθέρωσες. Σου είμεθα ευγνώμονες αιωνίως για την λύτρωσή μας, την απελευθέρωσή μας. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα σου. Παρακαλούμε πολύ, εσύ δώσ' μας χάρη τη λευτεριά μας αυτή πραγματικά να τη δείχνουμε, τη λυτρωσή μας να τη φανερώνουμε, να είμεθα ένα ζωντανό κινούμενο Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο η Εκκλησία σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Πατέρα μας ουράνιε, την ευγνωμοσύνη μας και τη δοξολογία μας και τη λατρεία και την προσκύνησή μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά σου και σε ευγνωμονούμε μέσα από τις καρδιές μας για την αγάπη και το ελαιό σου για μας. Κύριε παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή τη θέηση και την προσευχή μας. Και σήμερα το πρωί χάρισέ μας μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Και άγγιξέ μας, και δίδαξέ μας, και διόρθωσέ μας, και έλεγξέ μας, και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό όμικρον γάμα. Ψαλμός 73. Όμικρον γάμα. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη νεοελληνική της βιβλικής εταιρείας. Ψαλμός 73. Πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ, για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο θα κλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου, λίγο ακόμα και θα γλίστραγαν τα βήματά μου, γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα την ευτυχία βλέποντας των ασεβών. Αυτοί δεν δοκιμάζουν λίπες και είναι όλο υγεία και ευεξία το σώμα τους. Οι μόχθη των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν, σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Για τούτο στο λαιμό τους σαν περιβέρεο φορούν την έπαρση και σαν χιτώνας τους σκεπάζει η αδικία. Απ' την αναισθησία πηγάζει η κακία τους και φαίνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ηρωνεύονται τους άλλους, εγκομιάζουν το κακό, με ανέδεια μιλάνε και απειλητικά. Ως και τους ουρανούς τους έπιασαν στο στόμα τους και η γλώσσα τους τη γη σαρώνει. Για τούτο ξεστρατίζει του Θεού ο λαός και σε αυτούς βρίσκει ικανοποίηση δίψα τους και λένε πώς θα το ξέρει ο Θεός και ακόμη λένε τάχα λαβαίνει γνώση ο ύψιστος. Να, αυτοί είναι οι ασεβείς και οι αιώνιοι αμέριμνοι, αυξάνουνε σε δύναμη. Άραγε άσκοπα καθάρισα, Κύριε, την καρδιά μου και έπλυνα τα χέρια μου για να δείξω την αθωότητά μου. Τιμωρημένος ήμουν κάθε μέρα και παιδευόμουν τα πρωινά. Αν συλλογιόμουν θα μιλήσω σαν κι αυτούς. Η γενιά τότε των παιδιών σου θα την πρόδινα. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Όσο του μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Αχ, τους έβαλες αλήθεια σε έδαφος ονειστήρο. Τους έκανες να πέσουν σε ερήπια. Πώς έγιναν σε μια στιγμή συντρίμια. Χάθηκαν και είχαν τέλος τρομερό. Σαν το όνειρο που χάνεται στο ξύπνημα, έτσι θα εξαφανίσεις, Κύριε, την εικόνα τους όταν θα επέμβεις. Όσο και εγώ ήταν η καρδιά μου και στα νεφρά μου πόνοι με έσφαζαν, ήμουν ανόητος και τίποτα δεν καταλάβαινα. Στεκόμουν μπροστά σου σαν το ζώο. Ωστόσο εγώ πάντα κοντά σου βρίσκομαι και με κρατάς από το δεξί μου χέρι. Με τις δικές σου συμβουλές με οδηγείς. Κοντά στη δόξα σου με παίρνεις. Ποιον άλλον έχω αν όχι εσέναν στον ουρανό? Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη αφού έχω εσένα? Η σάρκα μου εξαντλήθηκε, το ίδιο και η καρδιά μου, μα της καρδιάς μου βράχος και μερίδα μου ο Θεός για τους αιώνες θα'ναι. Γιατί να καταστρέφονται όσοι από σένα ξεμακραίνουν, τους εξοντώνεις όλους αυτούς που σου είναι άπιστοι. Αλλά εγώ να προσιλώνομαι στο Θεό, αυτή είναι η ευτυχία μου. Την ελπίδα μου απόθεσα στον Κύριο και Θεό. Όλα για να εξιστορώ τα θαυμαστά σου τα έργα. Με αυτές τις σκέψεις τις καρδιές μας, αδελφοί,

0: Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πνευματικά παρόν στη σύναξή μας. Και ακόμη να έχουμε βαθιά συνέστηση μέσα μας ότι Εσύ μας αγαπάς, ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε, Κύριε, για την απόδειξη της αγάπης Σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε την αγωνία και την ταλαιπωρία μας. Και ακόμη περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία, μας ευγνωμονούμε για το έργο το μεγάλο του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκεί ανοίχθηκε η αγκαλιά του Πατέρα για μας. Σε λατρεύουμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη, ήταν και το μόνο που διαθέταμε. Και μας έδωσε συγχώρηση και μας πρόσφερες δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Αγίο Λόγο Σου ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας. Δέξου τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Γιατί αυτό που μας χάρισες Εσύ είναι πέρα, είναι πάνω, είναι πολύ πιο έξω από τις δικές μας ανθρώπινες προσδοκίες. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε τώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου. Και καθώς είμαστε έτοιμοι και πάλι σήμερα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, παρακαλούμε και δεόμαστε και προσευχόμαστε και ζητούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα κινηθεί και θα δράσει και θα μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, μας θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία Σου και θέλουμε να Σου πούμε ότι έχουμε λήψεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε αδυναμίες. Πολύ συχνά το περπάτημά μας είναι διστακτικό. Όχι σπάνια τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα. Οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε προσωπικά σε καθέναν από εμάς. Κάνε η όψη, η εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού να ζωντανέψει ανάμεσά μας. Ο λόγος ο δικός Του να γίνει σύγχρονος, σημερινός, καθημερινός. Παρακαλούμε την αλήθεια Σου. Εφάρμοσε την Εσύ πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, ιδιαίτερα επισκέψου εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου αλλά σκόνταψαν, έπεσαν, μπερδεύτηκαν. Κυρία, μας θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό Σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι άρρωστοι. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι του ελαίου. Αφιερώνουμε στη χάρη και το ελαιό Σου όλους εκείνους τους τόπους όπου γίνεται πόλεμος, όπου άνθρωποι σκοτώνονται, όπου αίμα τρέχει. Κύριε, άπλωσε την ειρήνη τη δική Σου. Μόνον Εσύ είσαι ο άρχον της ειρήνης. Καθώς τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε στείλε μας ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, γνήσιου, ανώθευτου, καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε. Όχι ανθρώπινες επινοήσεις. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ανάμεσά μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσδοκούμε σήμερα για ακόμη μια φορά να σε δούμε, να κινείσαι, να δράς παντοδύναμα ανάμεσά μας. Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την παράκληση μας. Καθώς δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Να ψάλουμε, αδελφοί, για τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας αριθμό 83. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, ως της επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί αληθώς νυν σοι προσφέρει. Με αγάπην σε κατή. Ύμνος 83.

Είχε αναγγελθεί, αδελφοί, πριν από μερικές ημέρες, ότι σήμερα θα έχουμε μια ειδική εισφορά μεταξύ μας, προκειμένου να συμπαρασταθούμε το έργο που κάνει ο Θεός στην Κηφισιά, στο Ίδρυμα Λοΐδα, που είναι το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος για τους ηλικιωμένους. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες με την πρωτοβουλία του αδελφού Μιλτιάδη Αγγελάτου, που ο Θεός ευλόγησε μέχρι τώρα, που στηρίζεται όμως στην κάλυψη και στην υποστήριξη από μέρους των πιστών του Χριστού. Θα έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να δώσουμε τη συνεισφορά μας για να συμπαρασταθούμε κι εμείς, για να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας, για να πούμε στους αδελφούς, αδελφοί, προχωρήστε, είμαστε κοντά σας, συμμετέχουμε, συμπαραστεκόμαστε. Και ας είναι ο Θεός που θα ευλογήσει αυτό που οι πιστοί δικοί του θα διαθέσουν. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 235 στα μαύρα υμνολόγια, και καθώς θα ψάλουμε τον ύμνο θα γίνει η περιφορά της λογίας για το Ίδρυμα Ηλικιωμένων Λοΐδα. 235.

0: τρίτη στροφή.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που έχουμε να συμμετέχουμε στο έργο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που σήμερα το πρωί μας έδωσες να πάρουμε μέρος στον έρανο για τη Λωρίδα. Κύριε, παρακαλούμε τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, καθώς τα αφιερώνουμε στην υπηρεσία σου. Εσύ ευλόγησέ τα. Εσύ πολλαπλασίασέ τα. Εσύ χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Άμην. Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από τη μετάφραση στην ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο τρίτο, γάμα. Μεταξύ των Φαρισαίων υπήρχε και ένας άρχοντας των Ιουδαίων που ονομαζόταν Νικόδημος. Αυτός ήρθε νύχτα στον Ιησού και του είπε: «Δάσκαλε, ξέρουμε πως από το Θεό έχεις έρθει δάσκαλος, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα αυτά που κάνεις εσύ αν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Η αλήθεια είναι, και σου το τονίζω, πως αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Του λέει ο Νικόδημος: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος τη στιγμή που είναι κιόλας γέρος? Μπορεί μήπως να μπει στην κοιλιά της μάνας του για δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθεί?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Πράγματι σε βεβαιώνω, αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μην απορρίσεις που σου είπα πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Το ίδιο είναι και ο καθένας που έχει γεννηθεί από το πνεύμα». Ο Νικόδημος τον ρώτησε πάλι: «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρεις. Σε βεβαιώνω πως για εκείνο που ξέρουμε μιλάμε και για εκείνο που είδαμε δίνουμε τη μαρτυρία μας, κι όμως τη μαρτυρία μας δεν την δέχεστε. Αν τα γήινα πράγματα που σας είπα δεν τα πιστεύετε, πώς τα πιστέψετε αν σας πω για τα ουράνια? Όταν μάλιστα στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο γιος του ανθρώπου που διαμένει στον ουρανό. Και όπως ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο γιος του ανθρώπου, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διότι το γιο του ο Θεός δεν τον έστειλε στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν καταδικάζεται, αλλά όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος, γιατί δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή γιού του Θεού. Και η καταδίκη είναι τούτη, ότι ενώ ήρθε το φως στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Έργα τους ήταν πονηρά, γιατί όποιος κάνει το κακό μισεί το φως και δεν πλησιάζει στο φως, για να μην μπορεί κανείς να ελέγξει τα έργα του. Όποιος όμως έχει βίωμά του την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, γιατί έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που σήμερα το πρωί θα εδάφει αυτά τα θαυμαστά της Αγίας Γραφής, θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 3, 7 και 19 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Εδάφιο 3. Αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε ειδίν την Βασιλείαν του Θεού. Εδάφιο 7. Δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Εδάφιο 19. Αυτή δε στην κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Σήμερα, αδελφοί, είναι η 15η Κυριακή που το θέμα που μας απασχολεί είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και μάλιστα η Ευαγγελική Αλήθεια που την βλέπουμε από δύο διαφορετικές όψεις. Και ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και ως την αλήθεια που διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και όσοι είσαστε παρόντες τις προηγούμενες Κυριακές, ασφαλώς θα θυμάστε ότι σταθήκαμε με θαυμασμό μπροστά στην Αποκάλυψη του Θεού. Προχωρήσαμε στη συνέχεια και αντικρίσαμε τον Σταυρό του Χριστού και φτάσαμε την περασμένη Κυριακή στο τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή πρώτον την ιστορία του, παρατηρώντας τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού για το Άγιο Πνεύμα. Είδαμε τα κινήματα που διαμορφώθηκαν ανάμεσα στους πιστούς κυρίως στον 20ο αιώνα και είδαμε τα μαθήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που μας δίνει η ιστορία του Αγίου Πνεύματος. Μετά την ιστορία του προχωρήσαμε στην εμπειρία του. Είδαμε ότι είναι προσωπικότητα, είδαμε ότι έχει μια εφαρμογή σε παγκοσμιότητα και είδαμε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα στον πιστό, εφαρμόζει μια εσωτερικότητα που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστη στους πιστούς. Μετά την ιστορία του και την εμπειρία του, προχωρήσαμε στη μαρτυρία του, είδαμε ποιος είναι ο ρόλος του, είδαμε ποιος είναι ο τρόπος του, είδαμε ποιος είναι ο τόπος του και καταλήξαμε ότι αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδιά του πιστού χριστιανού που μέσα σε εκείνην δρά και κινείται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Θέλω να θυμίσω ότι είχαμε σταθεί σε ένα εδάφιο από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός προλέγει και εξηγεί στους μαθητές του ότι όταν έρθει το Πνεύμα της Αληθείας, που εσείς το γνωρίζετε, θα υπάρξουν ορισμένες εξελίξεις. Και τους επισημαίνει διότι μένει με θυμών και θέλει είστε εν ημίν. Είχαμε δει ότι στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις παρημίν και εν ημίν. Μένει παρημίν, έστε εν ημίν. Μένει μαζί σας, θα είναι μέσα σας. Επομένως η πρώτη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος είναι το έργο της εσωτερικής αλλαγής που κάνει μέσα στον άνθρωπο που ανοίγει την πόρτα του και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Ο άνθρωπος τότε γίνεται χριστιανός. Είναι αυτό που τόνισε εδώ ο Κύριος μιλώντας με τον Νικόδημο όταν του είπε «Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού». Είναι αυτό που το ονομάζουμε αναγέννηση, που μάλιστα εδώ ο Κύριος στη συνομιλία του με τον Νικόδημο το παρουσιάζει σαν μία απαραίτητη αναγκαιότητα. Εδάφιο 7, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Τώρα θα έλεγα ότι αυτή η αναγέννηση που για αυτήν μιλάμε, με αυτήν ασχολούμαστε, αυτήν κηρύττουμε, αυτήν προβάλλουμε, αυτήν έχουμε για να ελκύσουμε ανθρώπους στον Χριστό, είναι ένα γεγονός και εκπληκτικό αλλά και παρεξηγημένο.
Λέω ότι είναι ένα γεγονός εκπληκτικό, γιατί κάθε φορά που την σκέφτομαι έχω την αίσθηση μέσα μου ότι με την αναγέννηση ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στο ιδανικό που είχε στο μυαλό του ο Θεός όταν στη γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, είπε ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει». Είναι προφανές, αδελφοί, ότι μετά την πτώση στην αμαρτία η εικόνα αυτή χάλασε, θαμπόθηκε, μουντζουρώθηκε, και με την αναγέννηση η εικόνα αυτή αποκαθίσταται. Είναι λοιπόν ένα γεγονός εκπληκτικό. Αλλά είναι και ένα γεγονός παρεξηγημένο. Γιατί δυστυχώς τις μέρες τις δικές μας αυτό που λέμε αναγέννηση φτύνενε, υποβαθμίστηκε, χιδεοποιήθηκε. Κυκλοφορεί σε ορισμένα στόματα που δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να το προφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το πρωί, αδελφοί, να σας καλέσω με ανοιχτή την Αγία Γραφή στα χέρια μας, να δούμε για αυτήν την αναγέννηση, το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο τον θνητό. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, και θα πρότεινα να προσέξουμε πρώτον ότι είναι ένα έργο που δεν είναι ανθρώπινο, δεύτερο είναι ένα έργο που δεν είναι προσχεδιασμένο, τρίτον είναι ένα έργο που δεν είναι τυπικό. Θα δώσω λοιπόν και έναν τίτλο σε κάθε ένα από τα τρία σημεία μου και θα πω πρώτον έργο θεϊκό, δεύτερον έργο ξαφνικό, τρίτον έργο ουσιαστικό. Ας τα δούμε όμως τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα έργο θεϊκό. Δεν είναι έργο ανθρώπινο. Βλέπετε, μιλάμε για γέννηση. Και αν πάμε στην εμπειρία που έχουμε από την γέννηση τη φυσική, κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε μόνος του. Είναι ένα έργο θεϊκό. Και δεν είναι ηθική αναμόρφωση που γίνεται μέσα στον άνθρωπο, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Αυτό είναι κάτι που θα επακολουθήσει. Πρώτα είναι η αναγέννηση, ένα έργο θεϊκό. Μετά είναι η ηθική αναμόρφωση μέσα μου. Είναι έργο, με άλλα λόγια, του Αγίου Πνεύματος. Και παρατηρήσαμε ότι εδώ ο Χριστός, μιλώντας με τον Νικόδημο, του τόνισε δύο φορές, στα εδάφια 3 και 7, ότι είναι μια γέννηση.

εδάφιο 9. Δείτε πώς το λέει και πάλι εκεί ο Λόγος του Θεού συμπληρωματικά. Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού. Επομένως, εγεννήθη άνωθεν, εγεννήθη εκ του Πνεύματος, εγεννήθη εκ του Θεού. Να γιατί τονίζω και πάλι ότι είναι έργο θεϊκό. Θα ήθελα όμως αυτό το έργο το θεϊκό να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να επιστήσω σε εκείνο την προσοχή σας είναι η ορολογία. Δηλαδή ποιους όρους χρησιμοποιούμε. Και συνήθως χρησιμοποιούμε δύο όρους. Τον όρο αναγέννηση και τον όρο επιστροφή. Άλλοι από εμάς μιλούμε για αναγέννηση, άλλοι μιλούμε για επιστροφή. Θυμηθείτε τον Σαύλο της Ταρσού. Πώς το λέει εκείνος όταν απολογείται στον Αγρίπα στο 26ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο εδάφιο 13. Εν μέσω της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου. Να τη η στιγμή η ιστορική, να τη η αναγέννηση, εάν προτιμάτε να τη η επιστροφή. Θυμηθείτε ακόμα την περίπτωση του Κορνηλίου και της παρέας του στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν πηγαίνει και τους επισκέπτεται ο Απόστολος Πέτρος, και στο εδάφιο 44, ενώ ελάλει ο Πέτρος, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Τώρα προσέξτε κάτι. Οι όροι αναγέννηση και επιστροφή είναι παραπλήσιοι, αλλά δεν είναι ταυτόσιμοι. Γιατί επιστροφή σημαίνει ότι εγώ στρέφομαι από κάτι προς κάτι. Ενώ αναγέννηση είναι κάτι που κάνει μέσα μου ο Θεός. Θυμάστε πως γράφει ο Παύλος στους προγόνους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη επιστολή του, στο εδάφιο 9, επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων. Αυτό είναι επιστροφή. Αυτό είναι που κάνω εγώ. Απ' τα είδωλα στρέφομαι. Αυτό λέγεται μετάνοια. Προς τον Θεό, αυτό λέγεται πίστη. Μετάνοια και πίστη με οδηγούν σε επιστροφή. Αυτό είναι εκείνο που κάνω εγώ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί αυτό είναι επιστροφή μόνον. Είναι και η αναγέννηση. Και αυτή είναι κάτι που την κάνει ο Θεός. Στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, τους λέει «Ανεγεννήθητε, ουχή εκφαρτού σπέρματος, αλλά αφάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα». Επομένως, πρώτον, η ορολογία. Δεύτερον, η ομολογία. Προσέξτε κάτι. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση στους κύκλους μας, αλλά όχι μόνο σε αυτούς, ποιος έχει την πρωτοβουλία. Εγώ είμαι που έχω την πρωτοβουλία ή την έχει ο Χριστός. Εγώ είμαι που τον βρήκα ή εκείνος είναι που με βρήκε. Βλέπετε, στην ανθρώπινη αντίληψη είναι δύσκολο να είναι και τα δυο σωστά. Ή το ένα πρέπει να συμβαίνει ή το άλλο. Και πάρα πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Αλλά ο Λόγος του Θεού τα πράγματα τα απλοποιεί. Εκείνος είναι που ενεργεί. Εγώ είμαι που αποδέχομαι. Εκείνος είναι που παρεμβαίνει. Εγώ είμαι που ομολογώ. Θυμάστε πως το λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο 9. Εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Ιησούν Χριστόν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Πρώτο λοιπόν η ορολογία, δεύτερο η ομολογία, τρίτο η θαυματουργία, γιατί εδώ είναι ένα γεγονός υπερφυσικό. Είναι που βάζει τη σφραγίδα τη δική του ο Θεός. Είναι το θαύμα του που γίνεται μέσα μου, που ξεπερνάει τις δικές μου δυνατότητες και όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και τις δικές μου αντιλήψεις. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, του λέει «Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διαλουτήριο».

ανηγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Επομένως είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που με οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού. Να λοιπόν πρώτον ότι είναι έργο θεϊκό. Μπορεί να συμμετέχω κι εγώ, μπορεί να είμαι κι εγώ ενεργός παράγων, αλλά τον πρώτο λόγο, την πρωτοβουλία, την θαυματουργία την έχει ο Θεός. Αλλιώτικα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αναγέννηση. Επιστροφή είναι αυτό που έκανα εγώ, αναγέννηση είναι εκείνο που έκανε ο Θεός. Αλλά εκείνο που μένει, εκείνο που βαραίνει, εκείνο που δεν χάνεται, εκείνο που είναι αιώνιο, είναι εκείνο που κάνει ο Θεός. Πρώτον λοιπόν, έργο θεϊκό. Δεύτερον, έργο ξαφνικό. Είναι όπως η φυσική γέννηση. Βλέπετε, στη φυσική γέννηση έχουμε μια κύηση 9 μηνών. Αλλά η στιγμή που θα γεννηθεί το παιδάκι είναι ξαφνική. Δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Ή μάλλον την προσδιορίζουμε πάρα πολύ συχνά και τις περισσότερες φορές πέφτουμε έξω. Είναι επομένως ένα έργο ξαφνικό. Άλλο ζήτημα εάν μετά από εκείνο θέλει χρόνια για να οδηγηθούμε στην ωριμότητα. Θυμηθείτε τον Σάβλο της Ταρσού. Ξεκινάει το πρωί για να πάει προς την Δαμασκό και δεν το φαντάζεται καν. Και ξαφνικά είναι αναγεννημένος. Θυμηθείτε τον Ζακχαίο. Ξεκινάει το πρωί να πάει στη δουλειά του όπως κάθε μέρα και ξαφνικά είναι του Χριστού. Θυμηθείτε τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Κοντεύει να τελειώσει η μέρα του. Ένας σεισμός και ξαφνικά έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε οποιονδήποτε άλλον έχετε γνωρίσει. Θυμηθείτε την περίπτωση τη δική σας. Θυμάστε τι γράφει ο Πέτρος και πάλι στην πρώτη επιστολή του. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός, ως της ανεγέννησεν ημάς, εις ελπίδα ζώσαν. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ένα έργο ξαφνικό. Ξέρετε, στη δική μου σκέψη πολύ συχνά πώς το φαντάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι επαναλαμβάνεται εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Να γιατί λέω ότι είναι έργο ξαφνικό. Ας το δούμε όμως αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η προεργασία. Είναι έργο ξαφνικό, όπως είπαμε πιο πριν. Υπάρχει όμως μια προεργασία. Άλλωστε αυτό το είπε και ο ίδιος ο Χριστός εκείνη την ημέρα, στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που προλέγοντας την έλευση του Θείου Παρακλήτου, εξήγησε στο 16ο, στο εδάφιο 8, ότι όταν έλθει εκείνος, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Αυτό είναι η προετοιμασία. Δεν έχει σημασία αν πολύ συχνά συναντάει την αδιαφορία, την αδράνεια. Υπάρχει μία αιτία για την αδιαφορία, για την αδράνεια. Και μη γελιέστε, να μην την ξεχνάτε ποτέ. Την είπε εδώ εκείνη τη μέρα που μιλάει στον Νικόδημο ο Ιησούς Χριστός. Κατά Ιωάννην 3, 19. Το φως ήλθεν εις τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, όχι γιατί δεν κατάλαβαν, όχι γιατί δεν το αντιλήφθηκαν, όχι γιατί δεν ήταν αρκετά έξυπνοι, όχι γιατί δεν ξέρω τι άλλο, αλλά διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Είναι η αμαρτία που δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν την αλήθεια του Χριστού. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα του Θεού βρίσκεται σε δραστηριότητα και είναι η αμαρτία που αποτελεί την αντίσταση. Το πρώτο λοιπόν, η προεργασία. Το δεύτερο, η συνεργασία. Είναι αυτό που το κατανοούν πάρα πολύ καλά οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο που όλοι μας το ξέρουμε απ' έξω, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, εκεί που μιλάει ο Χριστός. «Ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού». Βλέπετε τη συνεργασία. Εκείνος χτυπάει, εγώ ανοίγω.
Εκείνος μπαίνει, εγώ τον υποδέχομαι. Καθόμαστε στο τραπέζι και τρώμε μαζί. Να το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ επιστρέφω, μετανοώ και πιστεύω. Εκείνος με αναγεννά. Και θεϊκά και ξαφνικά. Έτσι γίνει, έχει γίνει σε όλους μας. Έτσι γίνεται πάντοτε, πάντοτε από τότε που ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν η προεργασία, το δεύτερο η συνεργασία. Το τρίτο η διεργασία η ίδια. Ένα πράγμα που είναι αδύνατο, ίσως πάρα πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Με ρωτάει κάποιος, μα πώς γίνεται αυτό, πες το με δικές σου λέξεις. Και πώς θέλεις να σου πω εγώ εκείνο που κάνει ο Θεός. Είναι μεγάλο, είναι θαυμαστό, είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει αποτελέσματα. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, τους εξηγεί ότι εσείς κάποτε ήσασταν μακράν και γίνετε πλησίον. Και στο εδάφιο, στο κεφάλαιο έψιλον, στο εδάφιο 8, είστε ποτέ σκότος, τώρα είστε φως. Επομένως δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, παρόλο που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε το μηχανισμό του ακριβώς. Και είναι και κάτι άλλο που πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, ο Απόστολος Παύλος τονίζει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος καθιερώνει έναν καινούριο όρο. Είμαι εν Χριστώ. Και επειδή είμαι εν Χριστώ, είμαι νέα κτήσης. Που σημαίνει ότι όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και όλα έχουν αλλάξει γύρω μου. Και αυτό έχει γίνει θεϊκά και ξαφνικά, που είναι έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Πρώτο λοιπόν είναι έργο θεϊκό. Δεύτερο είναι έργο ξαφνικό. Τρίτο και τελευταίο είναι έργο ουσιαστικό. Τώρα κοιτάξτε κάτι αδελφοί. Στη φυσική μας γέννηση κανένας μας δεν θυμάται πώς και πότε γεννήθηκε. Ό,τι ξέρουμε για τη γέννησή μας μας το είπαν. Δεν διατηρούμε αναμνήσεις. Αλλά είναι ουσιαστικό αυτό που έγινε σε μας. Μέχρι τότε δεν είχαμε ζωή. Από εκεί και ύστερα έχουμε ζωή. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι κάποιοι πιστοί του Χριστού που δεν θυμούνται πότε ακριβώς αναγεννήθηκαν και έχουν κάποιον δισταγμό και έχουν κάποιο φόβο και λένε για στάστη, γιατί άλλοι θυμούνται και εγώ να μην θυμούμαι. Δεν θυμάσαι και αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες, αλλά είσαι σίγουρος ότι γεννήθηκες. Γιατί? Γιατί έχει ζωή. Δείτε τι γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει. Είναι λοιπόν ένα έργο ουσιαστικό. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω αν θυμάσαι πότε. Θα σε ρωτήσω αν έχεις τον Υιόν. Γιατί αν έχεις τον Υιόν, έχεις την ζωή. Μα μου λες δεν θυμάμαι από πότε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν βαραίνει, δεν αλλάζει τίποτα. Το ζήτημα είναι αν έχεις τον Υιόν. Εάν έχεις τον Υιόν, έχεις την ζωή. Και ξέρετε, αν το προσέξαμε εδώ, αυτό δεν είναι κάτι εθελοντικό, αν θέλω ή δεν θέλω. Απλούστατα είναι μια προσταγή που χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ξαναθυμίζω το εδάφιο 7. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Είναι λοιπόν ένα έργο ουσιαστικό. Και θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτό και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα της δώσω τον τίτλο «Η διέστηση». Είναι άνθρωποι που έρχονται συχνά και με ρωτούν «Πώς το ξέρεις ότι είσαι αναγεννημένος?» Γιατί τ' άκουσες, το είπαν και κάποιοι άλλοι, το λες κι εσύ. Πώς το ξέρεις? Η απάντησή μου είναι ότι το διαισθάνομαι, αλλά δεν μπορώ να πείσω και σένα. Είναι κάτι δικό μου, υποκειμενικό. Δεν υπάρχει αντικειμενική θεμελίωση που θα σε πείσει. Αλλά δείτε τι γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16
Ο Παύλος, το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Να γιατί λέω διέστηση. Το διαισθάνομαι, το ξέρω μέσα μου, γιατί έχω τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μαζί με το δικό μου πνεύμα και μου λες εσύ κι εγώ πώς να το δεχθώ, πώς να έχω την ίδια βεβαιότητα. Η απάντησή μου είναι ότι για να αποκτήσεις τη βεβαιότητα πρέπει να πειραματιστείς, αλλιώτικα δεν γίνεται. Πρέπει να ανοίξεις την πόρτα να μπει μέσα ο Χριστός. Εάν δεν έρθει μέσα ο Χριστός, ό,τι και αν σου πω εγώ είναι χαμένο. Όταν έρθει μέσα ο Χριστός, τότε θα έχεις να πεις κι εσύ. Επομένως, πρώτον, η διέστηση. Δεύτερον, η συναίσθηση. Το ξέρω, το νιώθω. Άλλαξε μέσα μου κάτι. Δεν είμαι εκείνος που ήμουνα πριν. Γράφοντας την πρώτη επιστολή, ο Ιωάννης και πάλι, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είμαι εξεύρωμεν. Ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπόμεν. Να τι εννοώ όταν λέω η συναίσθηση. Έχει αλλάξει μέσα μου. Έχω περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Έχω αναγεννηθεί. Γιατί, διότι τώρα αγαπώ. Διότι τώρα συγχωρώ. Διότι τώρα βοηθώ. Και αυτά δεν τα έκανα πιο πριν. Είναι μια ιστορία που έχω διαβάσει για κάποιον εργάτη του Θεού που όταν γνώρισε τον Ιησού Χριστό δεν ήξερε τίποτα για εκείνο. Και ξαφνικά ήρθε μέσα του το Πνεύμα του Θεού και αναγεννήθηκε. Και λέει ο ίδιος. Ήταν στο στρατό εκείνη την εποχή και λέει από τις τρεις λέξεις που έλεγα η μία ήταν βρισιά. Και τι μου έκανε εντύπωση. Ξαφνικά φύγαν οι βρισιές από το στόμα. Κανένας δεν μου είπε μη βρίζεις. Κανένας δεν μου είπε δεν είναι σωστό. Αλλά λες και ήρθε μια δύναμη και τα πήρε αυτά και τα πέταξε μακριά. Να τι εννοώ κάτι άλλαξε μέσα μου. Να τι σημαίνει να μπει μες στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου ο Χριστός. Είδατε πως το λέει ο Ιωάννης. Εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωή διότι αγαπόμεν, διότι συγχωρώμεν, διότι βοηθούμε. Ως τώρα δεν τα κάναμε όλα αυτά και που δεν τα κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Πρώτο λοιπόν η διέστηση, δεύτερο η συναίσθηση, τρίτο σημαντικό και αυτό η ψευδαίσθηση. Με ρωτάει κάποιος, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να γελάω τον εαυτό μου, μπορεί να νομίζω ενώ δεν είναι πραγματικότητα. Ναι, μπορεί. Γι' αυτό συναντάτε κάποιους ανθρώπους που σας λένε είμαι αναγεννημένος και στέκεστε απορριμμένοι και λέτε καλά. Αναγεννημένος γίνεται να είναι αυτός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έχει κανένας μας δικαίωμα να κρίνει τον άλλον. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που επιφυλάσσει στον εαυτό του ο Θεός. Αλλά όμως θέλω να το τονίσω, είναι ενδεχόμενο να παρεμβαίνει μια ψευδαίσθηση. Είναι ενδεχόμενο να γελάω τον εαυτό μου. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λένε γίνεσαι χριστιανός όταν βαπτίζεσαι. Ή γίνεσαι χριστιανός όταν κοινωνείς. Υπάρχει μάλιστα και το εδάφιο, το διαβάσαμε σήμερα ακριβώς, εδώ μιλώντας με τον Νικόδημο, Κύριος Ιησούς Χριστός, του είπε ξεκάθαρα, εάν της, εδάφιο 5, αληθώς η λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Και λένε κάποιοι, να το, εξίδατος το βάπτισμα, εκ πνεύματος κάπως αυτό που λέτε. Άρα το βάπτισμα με οδηγεί στην αναγέννηση. Αυτό είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι το βάπτισμα είναι ένας τύπος που αντιστοιχεί σε μια ουσιαστική πραγματικότητα που λέγεται μετάνοια. Το εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος σημαίνει την επιστροφή, τη μετάνοια και την πίστη. Εάν της δεν γεννηθεί εκ πνεύματος σημαίνει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Επομένως μπορεί να υπάρξει ψευδαίσθηση. Εάν κολλάμε στους τύπους, εάν μένουμε στα φαινόμενα, εάν ξεχνούμε εκείνα που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό σήμερα το πρωί θέλω να απευθυνθώ σε καθέναν που βρίσκεται ανάμεσά μας και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι αναγεννημένος? Έχει έρθει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού? Έχει γίνει ουσιαστική αλλαγή?
Είσαι αλλιώτικος από πριν. Είσαι διαφορετικός από τα παλιά. Έχει αλλάξει μέσα σου κάτι εντυπωσιακά και ουσιαστικά. Έχει γίνει το έργο που είναι θεϊκό, που είναι ξαφνικό, που είναι ουσιαστικό. Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά εκείνο που λέει ο Κύριος στον Οικόδημο στο εδάφιο 7. Μη θαυμάσεις ότι είσαι ύπον. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Γιατί αν δεν γεννηθείτε άνωθεν, δεν δύναστε να είδετε την Βασιλεία του Θεού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο επισημαίνει στην προσοχή μας αυτή την μεγάλη, την μεγαλειώδη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που λέγεται Αναγέννηση. Τώρα ποιος από εμάς μπορεί να απαντήσει θετικά στο ερώτημα αν είναι αναγεννημένος? Ποιος αμφιβάλλει? Ποιος απαντάει αρνητικά? Αυτό το ξέρει ο Θεός. Αλλά το ξέρουμε κι εμείς. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να μείνει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας η φράση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι πνεύμα και ζωή. Χωρίς το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής του. Δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι, γιατί υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και πού κατευθύνεται. Δεν έχει δηλαδή το γνώθηση αυτόν. Είναι σαν ένα πλοίο χωρίς πηξίδα. Δεν ξέρει πού πηγαίνει. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ταπεινώθηκε, διότι προϋπόθεσης για να μπεις μέσα εις το βιβλίο του Θεού είναι η ταπείνωση. Εάν προσπαθήσεις να διαβάσεις το βιβλίο αυτό με πνεύμα εγωισμού, με σκοπό να κριτικάρεις το βιβλίο του Θεού, τότε το βιβλίο αυτό θα κλείσει και θα οδηγηθείς σε πλάνες. Ο Θεός θα σου κλείσει την πόρτα. Ο Θεός φανερώνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι ταπεινοί, που έχουν αναγνωρίσει το κατάντημά τους, τη χρεοκοπία τους και έρχονται εις τον Θεόν για να διδαχθούν και να πάρουν από Αυτόν εκείνο το οποίο έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι όλοι αυτό το βράδυ ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού με πνεύμα συνέσεως και σοφίας. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο της δόξης να μας δώσει ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας μας, διότι ο καθένας μας έχει και από μία ανάγκη. Και πρώτα απ' όλα έχουμε την ανάγκη της οικοδομής, να αυξηθούμε εις την πίστη, η οποία πίστη τις τελευταίες τούτες μέρες κινδυνεύει, αλλά και κάθε στιγμή βέβαια κινδύνευε περισσότερο όμως τις τελευταίες τούτες μέρες. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε ψάλλοντας τον ύμνο Υπαρθμών 194, «Υπάρχει βράχος κιερός εν τη ερήμο ταύτη γη». 194. 194.

Παρακαλώ. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο εις τους αιώνας των αιώνων. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και για το άπειρο ελαιό Σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας τους αναξίους μας έβγαλες μέσα από τη λάσπη της αμαρτίας, στέλνοντας τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος πλήρωσε πάνω εις το ξύλο του Σταυρού για τις δικές μας τις αμαρτίες, για τις δικές μας τις ανομίες, για να μας δώσει την αιώνια ζωή, για να μας κάμεις κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας. Σε ευχαριστούμε διότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τόσο ακριβά για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τις άπειρες ευλογίες που έχεις χαρίσει στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα Σου που κατοικεί μέσα στην καρδιά μας και θέλει να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, εάν εμείς το αφήσουμε να εργαστεί, ανεμπόδιστα να μας μεταμορφώσει εις την εικόνα της δόξης της δικής Σου. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε και για το λόγο Σου τον Άγιο, που είναι φως στη ζωή μας, που μας καθοδηγεί δια του πνεύματός Σου του Αγίου, ώστε να δοξαστεί το όνομά Σου μέσα εις τη ζωή μας. Πατέρα μας αγαπημένε, μέσα από το λόγο Σου τον Άγιο, εσύ να μας δώσεις τις θαυμαστές αλήθειες, εσύ να μας οδηγήσεις με το πνεύμα Σου το Άγιο, εσύ να μας κατευθύνεις, εσύ να μας αποκαλύψεις τα σχέδιά Σου, τα θαυμασιά Σου, τους σκοπούς που έχεις για μας. Σε παρακαλούμε θερμά, Κύριε, εσύ να καταστρέψεις κάθε έργο του διαβόλου, εσύ να μας καθαρίσεις από κάθε κοιλίδα η οποία εμποδίζει τις ευλογίες του ουρανού να έρθουν μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας κατευθύνεις όλες τις μέρες της ζωής μας και να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Πατέρα μας, σε πουράνιε, οδήγησέ μας εσύ. Εξάλειψε τον παράγοντα άνθρωπο και δόξασε το όνομά Σου εις τη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, εσύ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας, εσύ, Κύριε, να ακούσεις την προσευχή μας και εσύ να πληρώσεις τον καθένα μας με την ανάγκη του, ώστε να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέσα από τον αιώνιον λόγον του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό το βιβλίο μας δόθηκε και μέσα από αυτό το βιβλίο μελετούμε όλες τις μέρες που ερχόμαστε εδώ. Τα ανθρώπινα λόγια προς ολίγον είναι ωφέλιμα. Τα λόγια του Θεού είναι εκείνα τα οποία θα ικανοποιήσουν τις πνευματικές μας ανάγκες και θα μας οδηγήσουν εκεί που είναι ο προορισμός μας, εκεί που μας έχει ο Θεός προορίσει να μας οδηγήσει εις την δόξα. Μέσα από το θαυμαστό βιβλίο θα διαβάσουμε και αυτό το βράδυ, αδελφοί μου, ορισμένα εδάφια και θα δούμε τι το Πνεύμα του Θεού έχει να μας δώσει. Πρέπει να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί, όχι δικές μας υποθέσεις και δικά μας συμπεράσματα, αλλά το Πνεύμα του Θεού να μας δίνει εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη. Εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Ας αφήνουμε λοιπόν το Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας και να μην προσπαθούμε με το δικό μας εγωισμό να βγάζουμε συμπεράσματα και να δίδουμε πολλές φορές δικές μας ερμηνείες με υποθέσεις όπως λέμε κτλ. Όχι, αυτά απαγορεύονται. Ο λόγος του Θεού είναι απλός. Με απλότητα λοιπόν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι θα ταπεινωθούν. Υπάρχει η προϋπόθεση της ταπείνωσης. Εάν κάποιος έχει εγωισμό και με εγωισμό μπαίνει στο βιβλίο του Θεού, ο Θεός δεν πρόκειται να το αποκαλύψει απολύτως τίποτα, ας μην ξεγελιέται. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και από το εδάφιον 8. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίσαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσιν δόξαν εις Αυτόν. Είναι ένα εδάφιο που μιλάει για μία πληγή η οποία θα συμβεί τις μέρες του Αντιχρίστου. Βέβαια υπάρχουν τα φαινόμενα και σήμερα. Και αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε, τον τρομερό αυτό καύσωνα που έχει χτυπήσει τη χώρα μας και άλλες χώρες, είναι μία πρόγευση. Δεν είναι αυτό που λέει το εδάφιο εδώ, είναι απλώς μία πρόγευση. Την ημέρα εκείνη θα συμβούν τρομερά πράγματα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Και όλα αυτά γίνονται προς παραδειγματισμό και για να συνετιστούν οι άνθρωποι, να συνετιστούμε και εμείς, διότι και εμείς έχουμε ανάγκη συνετίσεως, ώστε να επιστρέψουν εις τον Θεόν και να σωθούν. Άραγε, με τούτο εδώ, με τούτη την κρίση, διότι κρίση Θεού είναι, διότι εδώ βλέπουμε να δίδεται εντολή εις άγγελων
ο Θεός του δίνει εντολή να ξεχύσει, λέει, να χύσει μια φιάλη επάνω εις τον ήλιον, ώστε ο ήλιος να καυματίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός έχει τοποθετήσει νόμους και δεν δεσμεύεται από αυτούς τους νόμους. Αυτούς τους νόμους τους χρησιμοποιεί προς εξυπηρέτηση το σχεδίο του. Έτσι λοιπόν μπορεί να δώσει εντολή ο Θεός εις τον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους. Και όταν ο Θεός δίνει εντολή να γίνει κρίση, τότε βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια είναι. Και βέβαια, μέχρι αυτή τη στιγμή, στην περίοδο αυτή της χάριτος, στην οποία αυτή τη στιγμή βρισκόμεθα, ο Θεός κάνει παιδαγωγικές κρίσεις μέσα εις τον κόσμο. Και αυτές οι κρίσεις είναι κρίσεις που απορρέουν από την αγάπη του Θεού. Διότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να σωθούν. Θα πάμε τώρα στο βιβλίο του Ισαΐα, νιέψιλον κεφάλαιο, 662 σελίδα. 662 σελίδα. Το Πνεύμα του Θεού έχει να μας πει τα εξής λόγια. «Ω πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε, ναι, έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί ξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις κορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Σε λίγο η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι επικαλείστε τον Κύριον όσο είναι κοντά. Όσο δηλαδή βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο της χάριτος, κάποια στιγμή η πόρτα θα κλείσει. Θα κλείσει, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το τι λέμε εμείς, αυτά δεν ισχύουν. Ισχύουν τι λέει ο Θεός. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος θα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει στον Κύριον όσο είναι ακόμα καιρός. Και θέλει ελεήσει αυτόν ο Κύριος και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι βουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και βουλέ μου των βουλών ημών. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού έρχεται να καλέσει τους πάντες, διότι εδώ μας λέει «Ο πάντες οι διψώντες». Και οπωσδήποτε όλοι οι άνθρωποι είναι διψασμένοι. Διψασμένοι για τη ζωή, την οποία ζωή δεν έχουν. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό δεν έχει ζωή. Έχει απλώς φυσική ζωή. Τη ζωή εκείνη την οποία δεν είναι η μόνη την οποία πρέπει να έχει, πρέπει να έχει και την ζωή του Θεού. Να υπάρχει δηλαδή ο Θεός μες στη ζωή του, να έχει κοινωνία με το Θεό, να έχει εξάρτηση με το Θεό. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο έχει να μας πει τούτα τα λόγια. Εκείνος ο οποίος ακούει τους λόγους τούτους και τους κάμει, διότι δεν είναι μόνο να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, αλλά πρέπει και να τα πράξουμε, αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με εκείνον ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα. Κι ήλθαν τα ποτάμια και φύσξαν οι άνεμοι, κι ήλθαν οι καταιγίδες και χτύπησαν αυτό το σπίτι και δεν έπεσε, γιατί είχε γερά θεμέλια, διότι είναι θεμελιωμένο επάνω εις την πέτρα. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν θεμελίωσαν τη ζωή τους επάνω εις την πέτρα, επάνω εις το λόγο του Θεού, επάνω εις τα διατάγματα του Θεού, αλλά οικοδόμησαν στις βουλές τις δικές τους. Όπως μας λέει το βιβλίο του Θεού, επάνω στα δικά τους τα στηρίγματα, τα οποία είναι η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σάρκας και η αλαζονία του βίου. Έτσι λοιπόν τούτος ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος, ο σημερινός πολιτισμός και όλοι οι πολιτισμοί που πέρασαν μέσα στην ιστορία, αλλά ιδιαίτερα τούτος ο τελευταίος πολιτισμός των εσχάτων καιρών, έχει πλέον ριζώσει για καλά επάνω σε αυτές τις επιθυμίες της αλαζονίας του βίου, της επιθυμίας της σάρκας, της επιθυμίας των οφθαλμών. Έτσι λοιπόν το σύστημα τούτο του κόσμου για τον Θεό είναι καταδικασμένο. Ο άνθρωπος ο οποίος εστήριξε τη ζωή του εις το λόγο του Θεού ονομάζεται μακάριος. Δηλαδή κάτι πιο πολύ από ευτυχισμένος.
είναι εκείνος στον οποίον ο Θεός ευαρεστείται, είναι εκείνος στον οποίον ο Θεός τον προστατεύει, τον κατευθύνει, του δίδει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, δύο τάξεις ανθρώπων υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που υποδομούν εις τον λόγο του Θεού, εκείνοι που ακούνε δηλαδή το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν, και είναι εκείνοι που εφαρμόζουν τις βουλές τις δικές τους, τα διατάγματα τα δικά τους και τραβάνε το δρόμο το δικό τους. Έτσι λοιπόν, ο ψαλμοδός εις τον ξύβητα ψαλμό θα μας δώσει την εμπειρία του και θα μας πει ότι επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου, εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου, αυτός βεβαίως είναι η πέτρα μου και η σωτηρία μου, προπύργιόν μου και δε θέλω σαλευτεί. Και λέει, ελπίζετε επ' αυτόν, εν παντή καιρό, όχι μια μέρα, αλλά όλες τις μέρες της ζωής σας, να ελπίζετε εις αυτόν. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Άπαξ ελάλησε ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμις είναι του Θεού. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος περπατάει χωρίς τον Θεό να είναι βυθισμένος μέσα στα σκοτάδια. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας, το τι έχει δημιουργήσει η αμαρτία μέσα στον ταλέπορο κόσμο, ώστε φτάνει ο Λόγος του Θεού να βλέπει τον άνθρωπο από την κορυφή ως τα νύχια γεμάτο μελανίσματα και σε σιπότα έλκη, έτσι όπως μας τον παρουσιάζει η Γραφή. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, αλλά οι βουλές σας, λέγει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι σαν τις δικές μου τις βουλές. Ο ουρανός έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά. Ο ουρανός έχει δικές του προδιαγραφές. Ο ουρανός μετράει το ηθικό ανάστημα του ανθρώπου με το ηθικό ανάστημα του Ιησού Χριστού όταν ήταν επί της γης. Ο Θεός εις τον μόνον που ευαρεστήθηκε ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενσαρκωμένος επί της γης. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Μόνο εις το Χριστό

και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτού είναι κακία όλες τις ημέρες. Όλες τις ημέρες. Και βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάνει μέσα στην ιστορία τις παιδαγωγικές κρίσεις με σκοπό να φέρει τον άνθρωπο στην επίγνωση της αληθείας, στη μετάνοια και στην επιστροφή στον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε για την ημέρα της δεύτερης έλευσής Του, την ημέρα αυτή την παρομοίασε με εκείνες τις ημέρες των Σοδόμων και των Γομόρων. Σε μια δηλαδή εποχή που η ανθρώπινη καρδιά δεν διέφερε από τούτη την ανθρώπινη καρδιά των σημερινών καιρών. Τι κάνανε εκείνη την εποχή στις μέρες του Νόε? Τρώγανε, πίνανε, παντρολογιόντουσαν και εδίδετο μαρτυρία 120 ολόκληρα χρόνια όταν ο Νόε κατασκεύαζε την Κιβωτό, αλλά δεν ενόησαν, δεν έδωσαν σημασία στις διακηρύξεις του Νόε προς μετάνοια και επιστροφή. Και ήλθε εκείνος ο τρομερός κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Έτσι λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα είναι και τις μέρες εκείνες, κατά τις οποίες εγώ θα έλθω επί της γης. Αλλά αδελφοί μου, γιατί ο Θεός εξαγγέλει κρίσεις επάνω στον κόσμο? Διότι απλούστατα, οι άνθρωποι αλλάξανε τα διατάγματα του Θεού με δικά τους διατάγματα, με ανθρώπινες παραδόσεις, και αθέτησαν την αιώνια Διαθήκη. Δηλαδή, καταπάτησαν τη Διαθήκη του αίματος του Χριστού. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ίσως επειδή το ακούμε συνεχώς και συνεχώς, να μην δίδουμε την σημασία που πρέπει. Ο άνθρωπος ο οποίος καταπατεί το αίμα της αιωνίου Διαθήκης είναι καταδικασμένος για την κόλαση. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο κόσμος έχει καταπατήσει την αιώνια Διαθήκη, χλεβάζει το Ευαγγέλιο, δεν θέλει το Χριστό, τότε ο Θεός εξαγγέλει κρίσεις, οι οποίες κρίσεις γίνονται μέσα στην ιστορία, αλλά πρόκειται εις τους έσχατους καιρούς που η αποστασία θα φτάσει στο πλήρες αναστημά της, που ο εγωισμός που είναι αποτέλεσμα, τι σήμερα ο υυξημένος εγωισμός που παρατηρείται, είναι αποτέλεσμα της υυξημένης γνώσης. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στους έσχατους καιρούς η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και σε ένα άλλο σημείο μας λέγει ότι ο λαός μου αφανίστηκε διέλειψη γνώσεως. Εδώ έχουμε δύο γνώσεις. Η μία γνώση είναι η γνώση η κοσμική. Η άλλη γνώση είναι η γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος μέσα στον κήπο της Εδέμ έφαγε από το ξύλο, από το δέντρο της γνώσεως. Και απέκτησε γνώση χωρίς τη γνώση του Θεού. Αυτή η γνώση τον φούσκωσε και τον έχει κάνει σήμερα εγωιστή, φοβερό εγωιστή. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στους έσχατους καιρούς, επειδή η γνώση θα πληθυνθεί, οι καιροί οι οποίοι θα επακολουθήσουν θα είναι κακοί καιροί. Διότι ο άνθρωπος θα είναι αλαζόν, θα είναι εγωιστής, θα είναι υπερήφανος και θα απορρίπτει το λόγο του Ευαγγελίου. Έτσι σήμερα ο μορφωμένος υποτίθεται κόσμος δεν θέλει ούτε καν να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Χλεβάζουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ταπεινώθηκαν και δέχτηκαν το Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι απορρίπτουν το λόγο του Θεού, κοιτάξτε τι έχει να μας πει η Γραφή σχετικά με την δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα επιβληθεί τις τελευταίες τούτες μέρες στις οποίες ήδη βρισκόμαστε. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μία ημέρα που χαρακτηρίζεται σαν ημέρα του Κυρίου. Αυτή η ημέρα του Κυρίου που αναφέρεται σε όλους σχεδόν τους προφήτες, αναφέρεται και σε πολλά μέρη της Καινής Διαθήκης, είναι η μέρα κρίσεως. Ακούστε τι μας λέει ο προφήτης Μαλαχίας στο Δέλτα 1. «Διότι ιδού έρχεται η μέρα». Δεν ήλθε ακόμα η μέρα αυτή, θα έρθει. Αυτά είναι μπροστά μας. Και αυτά τα λέμε σήμερα, γιατί πρώτον επειδή μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού και πρέπει τα πάντα να γνωρίζουμε. Και επιπλέον, για να νουθετηθούμε και αν κάποιος δεν βρίσκεται στο σωστό το δρόμο, να επιστρέψει όσο ακόμα είναι καιρός. Όσο ο Κύριος ακόμα είναι πλησίον, σε λίγο θα απομακρυνθεί ο Κύριος και τότε ουέ και αλίμονο. Δεν είναι καιρός πια για φιλοσοφίες,

Η Αποκάλυψη μας λέγει εκείνος που είναι μολυσμένος, ας μολυθεί έτη. Που θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει δηλαδή καιρός για φιλοσοφίες τώρα πλέον. Αλλά και εκείνος που είναι δίκαιος, ας γίνει έτη δίκαιος. Και εκείνος ο οποίος είναι άγιος, ας γίνει έτη άγιος. Δεν χωρούν πλέον φιλοσοφίες τις τελευταίες αυτές μέρες. Αυτά ας τα αφήσουμε πλέον. Ο Μαλαχίας λοιπόν μας λέγει, ιδού έρχεται η μέρα, ή της θέλει καίει ο σκλήβανος. Πήραμε μια γεύση τέλος πάντων, τι εστί καύμα. Εκατοντάδες οι νεκροί έχουμε πρόβλημα, λέει, πτωμάτων, λέει, και τα λοιπά. Φανταστείτε, δηλαδή, τι γίνεται. Τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή, έτσι, και αυξηθεί λίγο η θερμοκρασία, γιατί στο κάτω-κάτω ο ήλιος δεν είναι και υποχρεωμένος να φωτίζει μόνο και να θερμαίνει τους ανθρώπους για να κάνουν οι άνθρωποι τα βρωμερά τους, τα έργα επί της γης, διότι έτσι γίνεται. Έρχονται οι άνθρωποι να απολαύσουν τον ήλιο και εν συνεχεία να κάνουν όλα εκείνα τα έσχη τα οποία τα βλέπουμε στις εφημερίδες καθημερινώς και τα ακούμε και από τα ραδιόφωνα. Δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ευεργετήματα του Θεού για ανήθικους σκοπούς. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ότι ό,τι πιάνει ο άνθρωπος στα χέρια του και ό,τι γεύεται από τον Θεό δεν δίνει δόξα εις τον Θεό, αλλά νομίζει ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να τα παρέχει όλα αυτά και ο άνθρωπος να ακολουθεί το δρόμο της ανυπακοής και της διαφθοράς. Όχι, αδελφοί μου, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα ξεκαθαρίσει πλέον τα πράγματα. Δεν μπορεί αυτό το μόλισμα πλέον να κάνει εκείνο το οποίο θέλει πάντοτε. Ο Θεός έχει μακροθυμήσει πλέον πάρα πολύ. Διότι ιδού έρχεται η μέρα ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Μα σαν κλίβανος, ναι, σαν κλίβανος. Και στον κλίβανο η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Είναι εκεί που γίνεται η λεγόμενη αποστήρωση από τα μικρόβια. Τρομερές θερμοκρασίες. Και πάντες οι υπερήφανοι, να η υπερηφάνεια, να ο εγωισμός, να οι γνώσεις οι ανθρώπινοι. Πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες στην ασέβεια, διότι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός οδηγεί στην ασέβεια. Αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Όλοι αυτοί λοιπόν θα είναι σαν το άχυρο, σαν το άχυρο. Και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακάψει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων τα λέει αυτά, δεν τα λέει άνθρωπος. Ώστε δεν θέλει αφήσει σε αυτούς ούτε ρίζα, ούτε κλάδων. Δηλαδή, εξολόθρευσης εκ θεμελίων. Έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα αφήσει ούτε ρίζα, ούτε κλάδος. Είναι πικρά λόγια αυτά, αδελφοί μου, αλλά θα πρέπει τέλος πάντων κάποτε να τα συνειδητοποιήσουμε και αυτά. Αλλά κοιτάξτε όμως και το ενθαρρυντικό. Προσέξτε. Εις εσάς όμως τους φοβουμένους στο όνομά μου. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ταπεινώθηκαν και δέχτηκαν τον Χριστόν σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Είναι αυτοί που συνδέθηκαν με τον Θεό. Είναι αυτοί οι οποίοι δοξάζουν τον Θεό. Εκείνοι που σέβονται τον Θεό, διότι το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, ο χαρακτήρας του Θεού. Έτσι λοιπόν, σε εσάς που φοβάστε, λέει το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Για εσάς θα υπάρχει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος θα φανερωθεί. Είναι η φανέρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού για να μεταμορφώσει την Εκκλησία Του, να την πάρει για να μην μείνει μέσα εις την ημέρα εκείνη η οποία θα καίει ως κλίβανος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχει εδώ το ενθαρρυντικό τούτο. Η θαυμάσια αυτή υπόσχεση του Θεού ότι για σας που φοβάστε το όνομά μου, εγώ θα ανατείλω τον ήλιο της δικαιοσύνης και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έλθει με ίεσιν έτες πτέρυξιν αυτού. Αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος που έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας. Μην περιμένει κανένας σωτηρία από πουθενά αλλού. Ζαχαρίας 14 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Μιλάει εδώ για μια πληγή με την οποία θα χτυπηθούν στρατεύματα των τελευταίων καιρών και άνθρωποι βέβαια οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Και αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει τους λαούς των εσχάτων καιρών. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε εννοήστατε επί τους πόδας αυτών. Και η οφθαλμή αυτών θέλουσι διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Τι είναι αυτό, αδελφοί μου? Οπωσδήποτε κάποια πυρηνική καταστροφή για την οποία μιλάει ο άνθρωπος καθημερινώς, αλλά δεν συνετίζεται. Δεν συνετίζεται. Εδώ έδωθε εντολή στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν μετανόησαν. Μήπως μετανόησαν σήμερα? Για βγείτε έξω και ρωτήστε και πέστε τους για τον Χριστό και θα δείτε και θα ακούσετε πράγματα τρομερά.
Φανταστείτε όταν θα γίνει μια πυρηνική καταστροφή, πού να ανοίξεις τα παράθυρα, και εκατομμύρια χρόνια η γη θα είναι μολυσμένη και τέλος πάντων κι αν προσπαθήσεις μέσα από τα καταφύγια να βγεις επάνω είσαι καταδικασμένος, αλλά και μέσα εκεί πάλι καταδικασμένος, δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα. Για φανταστείτε αυτό το καύμα να συνεχίσει ένα μήνα, δύο ακόμα, τι έχει να γίνει, τι απελπισία θα πέσει στον κόσμο, κραυγές αγωνίας. Οι εφημερίδες τώρα σκέφτονται να βάλουν εκεί πέρα ένα τίτλο «Θεέ μου, λέει, Θεέ μου», το έχουν ξαναπεί με τους σεισμούς, με τους καλαποντισμούς, με τον καύσωνα, βλέπεις Θεέ μου, μία φορά στα τόσα χρόνια που η κρίση του Θεού τους επισκέπτεται, τις άλλες μέρες είναι γεμάτες με βρωμερούς τίτλους και τρισάθλιους. Αλλά σε λίγο θα κραυγάσουν οι άνθρωποι «Θεέ μου, Θεέ μου», αλλά δεν θα υπάρχει φωνή και δεν θα υπάρχει ακρόασης, διότι η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Σοφωνίας Α17. Η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς, είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτές είναι καμπάνες που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και ας προσέχουμε εμείς οι πιστοί να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, τα αυτιά μας σε εκείνη τη συχνότητα της εκπομπής του Λόγου του Θεού, για να βλέπουμε και να, με τα μάτια και να ακούμε με τα αυτιά τα σημάδια τα οποία ο Θεός στέλνει. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδει σφόδρα. Και η μέρα αυτή δεν είναι η μέρα ελέους πλέον. Όχι, δεν είναι η μέρα ελέους. Είναι η μέρα οργής η μέρα εκείνη. Είναι η μέρα θλίψεως. Είναι η μέρα στενοχώριας. Είναι η μέρα ερημώσεως. Είναι η μέρα αφανισμού. Έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω κατά θλίψη τους ανθρώπους και θέλουσι περιπατιώς τυφλή. Διότι μάρτησαν εις τον Κύριο. Να το αίτιον η αμαρτία. Παίζει ο κόσμος με την αμαρτία. Χλεβάζει το όνομα του Θεού. Δεν θέλει να ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν. Διότι μάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αποτέλεσμα και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και οι σάρκες αυτών ως κόπρος. Αυτή τη σάρκα την οποία τόσο πολύ ο άνθρωπος φροντίζει, τόσο πολύ φροντίζει, ως κόπρος θα διαχυθεί. Αλλουδέ το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό το πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμι συντέλεια, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Το αργύριον και το χρυσίον δεν θα σώσει κανέναν την ημέρα του Κυρίου. Σήμερα μπορεί να έχεις χρήματα και να πάρεις air condition και να τη γλιτώσεις για μία εβδομάδα. Μπορεί να πάρεις το αυτοκινητό σου και να πας σε μία παραλία και να τη γλιτώσεις. Δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων. Αλλά την ημέρα του Κυρίου ούτε το αργύριο θα σε σώσει, ούτε το χρυσίον, διότι όλα αυτά πλέον δεν έχουν καμία ισχύ. Όταν ο Θεός θα κάνει τη συντέλεια ουέ και αλίμονον επί τους κατοικούντας την γη. Αυτές είναι διακηρύξεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι προφητείες οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν ακόμα. Θα εκπληρωθούν όμως. Και θα εκπληρωθούν στο μέλλον και δεν αποκλείεται στις ημέρες τις δικές μας. Δεν δογματίζουμε, αδελφοί, διότι ο Κύριος μπορεί να κάνει ακόμα έλεος. Αλλά έχουμε όμως σημάδια τα οποία μας δείχνουν ότι η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς. Αλλά δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Οι προφήτες οι οποίοι μιλάνε για μια κρίση, επειδή οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στον Θεό, μιλάει και η Κοινή Διαθήκη και θα αναφέρουμε ορισμένα εδάφια όπως το Ματθαίον 24:19. «Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και εις τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες». Δηλαδή τρομερά πράγματα θα επακολουθήσουν. Ματθαίος 24 και 21 εδάφιον. «Διότι τότε, την ημέραν του Κυρίου, θα είναι θλίψεις τόσο μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, έως του νυν ουδέ θέλει γίνει». Δηλαδή, στις μέρες του Αντιχρίστου θα γίνει θλίψεις. Θα είναι οι πληγές της Αποκάλυψης. Αυτή θα είναι η θλίψη.
Εκείνος που έχει διαβάσει την Αποκάλυψη, αυτές είναι οι θλίψεις. Είναι οι πληγές της Αποκαλύψεως θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλη θλίψη, η οποία δεν έγινε να απαρχίσει κόσμο. Ούτε και στις μέρες του κατακλυσμού, ούτε και στις μέρες των Σοδόμων και Γομόρων, ούτε μέσα στην ιστορία που πέρασε. Παγκόσμιοι πόλεμοι, όσοι τους ζήσατε, εμείς οι νεότεροι τα διαβάζουμε στην ιστορία, θλίψεις, τρομερή. Ούτε έγινε, ούτε θα γίνει. Γιατί? Διότι ο Θεός θέτει πλέον ένα τέλος. Γι' αυτό λέει ούτε θα γίνει πλέον. Ματθαίος ήτα 29. Ευθύς δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων θα επακολουθήσουν κι άλλα φοβερά σημάδια. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Μα πώς είναι δυνατόν, λέγουν, να γίνουν αυτά? Ο Θεός τα πάντα δύναται και αυτό μας αρκεί. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, ο Θεός ανατρέπει τα πάντα, ο Θεός κατασκευάζει τα πάντα, ο Θεός είναι εκείνος υπεράνω των πάντων. Λουκάς ΚΑ 22. Διότι η μέρε εκδικήσεως είναι αύτε για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Είναι εδώ ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Θα διαβάσουμε και την Β' Πέτρου, το εδάφιον Γ' 10. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου, ορίστε η μέρα κρίσους, ως κλέπτης εν νυχτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Τι είναι εδώ? Διάσπασης. Το ατόμο, πυρηνική ενέργεια. Θα διασπαστούν τα στοιχεία, θα διαλυθούν τα στοιχεία. Ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να μας δώσει επιστήμη, αλλά μας δίνει ορισμένα σημάδια θαυμαστά, τα οποία είναι χρήσιμα για να ανοίξουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Τα στοιχεία πειρακτούμερα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Ο ουρανός επάνω μας περιβάλλει, η γη, τα έργα τα οποία έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, διότι αδελφοί μου, τα έργα ποια είναι? Ο πολιτισμός ο ανθρώπινος. Ο πολιτισμός ο ανθρώπινος έχει το πνεύμα της αποστασίας. Δεν μπορεί να σταθεί. Το λέει συνεχώς η Γραφή και το αποδεικνύει ο Θεός με τις κρίσεις που κάνει μέσα στην ιστορία. Αυτός ο πολιτισμός θα καταστραφεί. Τα έργα τα ανθρώπινα, ό,τι βλέπουμε, ό,τι έργο, ό,τι κατασκεύασμα ανθρώπινο υπάρχει επί της γης θα καεί. Αλλά θα γίνει και μία αναμόρφωση επάνω στον ουρανό. Γιατί? Διότι εκεί στον ουρανό υπάρχουν τα δαιμόνια. Υπάρχει ο άρχον των δαιμονίων και τα δαιμόνια. Εκεί ενεργούν μέσα στη σφαίρα των ουρανών και έρχονται και εδώ στη γη, όπου κατευθύνουν πλέον εκείνους οι οποίοι παρέδωσαν τη ζωή τους στα χέρια του διαβόλου. Θα το δούμε αυτό μέσα από τη Γραφή. Εφεσίους σίγμα 12. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Να λοιπόν γιατί θα καταστραφεί και όλο αυτό το σύστημα που περιβάλλει την γη, οι ουρανοί μέσα στους οποίους επεκτείνεται η κυριαρχία, οι δράσεις μάλλον του διαβόλου, ο οποίος λέγεται ο Σατανάς, ο άρχον της εξουσίας του αίρος. Έχει μια εξουσία ο διάβολος, η οποία ακόμα δεν του έχει αφαιρεθεί. Ο Θεός γνωρίζει το γιατί, δεν του έχει αφαιρεθεί ακόμα και οπωσδήποτε την ημέρα εκείνη θα γίνει και μία αναμόρφωση και των ουρανών, οι οποίοι είναι μολυσμένοι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας έδωσε και στην Καινή Διαθήκη ορισμένα εδάφια τα οποία μιλάνε για μία μελλοντική κρίση. Σκοπός του Θεού, αδελφοί μου, με αυτήν την κρίση είναι να κάνει τα πάντα νέα. Τα πάντα νέα. Ιδού νέους ουρανούς και νέαν γην κτίζω εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Διότι εις τη σημερινή γην και εις τους ουρανούς τους οποίους επεκτείνεται η δραστηριότητα του διαβόλου υπάρχει η διαφθορά, υπάρχει η αποστασία, υπάρχει η ανταρσία προς τον Θεό. Όμως μέσα σε αυτό το σύστημα του κόσμου, το οποίο πρόκειται να μεταβληθεί σε ερείπια, να φανιστεί παντελώς, διότι ο Λόγος του Θεού μας είπε θα κάνει συντέλειαν και θα αφανίσω παντελώς τα πάντα επί της γης. Δεν θα υπάρξει τίποτα απολύτως. Θα υπάρξει μόνο ο γνώφος. Ο γνώφος είναι έντομα,
τα οποία έχουν μαύρο χρώμα και δεν αποκλείεται να είναι οι κατσαρίδες. Και αυτό το απέδειξαν οι επιστήμονες σήμερα, ότι μετά από μια πυρηνική καταστροφή, τα μόνα ζωήφια τα οποία θα μείνουν πάνω στη γη θα είναι αυτά τα έντομα, δηλαδή οι κατσαρίδες. Είναι ο γνώφος, όπου αναφέρεται μέσα στη γραφή, είναι η μέρα γνώφου του γνώφου. Ο γνώφος θα επικρατήσει. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το κοσμικό σύστημα, βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού. Βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μετανόησαν, εκείνοι οι οποίοι είδαν τη χρεοκοπία τους, άκουσαν το Λόγο του Θεού και σε κάποια στιγμή έβαλαν την κραυγή «Θεέ μου, σώσε με». Και γνώρισαν τον Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο. Και επέστρεψαν στον Χριστό και επίστευσαν στον Χριστό και συνδέθηκαν με τον Χριστό και είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού μέσα εις τη ζωή τους. Όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία. Και εκείνος ο οποίος δεν την έχει, ας δοκιμάσει. Δοκιμάστε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος, και αν εγώ δεν ανοίξω τις αποθήκες μου για να σας γεμίσω αγαθά, τότε μπορείτε να φύγετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μέσα εις την Βίβλο και το στοιχείο του πειραματισμού. Μα τέλος πάντων, τι άλλο λέγει ο Θεός μπορούσα να κάνω εις τον αμπελώνα μου? Τι άλλο μπορούσα να σας κάνω? Σας έδωσα τα πάντα. Σας έδωσα τον Χριστό. Θυσιάστηκε ο Χριστός. Πήρε τις αμαρτίες σας επάνω του. Και τώρα σας καλώ να ασκήσετε πίστη εις τον Χριστόν για να σωθείτε. Τέλος πάντων, τι άλλο θέλετε να κάνω? Εάν λοιπόν ο άνθρωπος απορρίπτει τα ματωμένα χέρια του Χριστού, τα οποία ματώσανε για αυτόν επάνω στο Σταυρό, τότε θα δοκιμάσει το πικρό ποτήρι των κρίσεων εδώ εις την γη, με το υλικό του το σώμα, αλλά δεν σταματάει εδώ. Ο Λόγος του Θεού προχωρεί πιο πέρα και λέγει ότι υπάρχει και αιώνιος κόλας. Και βέβαια, επειδή δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε σήμερα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πνευματικά ουράνια πράγματα, και ο Λόγος του Θεού μας δίδει ορισμένες εικόνες μέσα από τη φύση, για να πάρουμε τέλος πάντων κάποια ιδέα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στη γη, έλεγε ότι εδώ σας λέγω πράγματα επίγεια, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Εάν σας πω επουράνια πράγματα, θα τα καταλάβετε? Προφανώς όχι, γι' αυτό μας καλεί να ασκήσουμε πίστη. Εκείνη την ημέρα που θα πάμε πάνω, θα τα καταλάβω. Έτσι λοιπόν, παίρνει παραδείγματα μέσα από την φύση, από την καθημερινή ζωή και μας λέγει ότι η κόλαση είναι σαν ένα καμίνι το οποίο καίει αιωνίως. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται απ' έξω. Με αυτό το καμίνι, το οποίο τέλος πάντων δεν είναι εκείνο το οποίο θα γίνει τις μέρες της μεγάλης θλίψεως, που θα δοθεί εντολή στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους. Θα είναι κάτι το τρομακτικό αυτό. Δεν θα σε σώνει δηλαδή ούτε το air condition, δεν θα σε σώνει τίποτα. Ούτε το αργύριον, ούτε το χρυσίον. Μας δίνει λοιπόν ορισμένα παραδείγματα και μας λέει είναι σαν ένα καμίνι μέσα στο οποίο η ανθρώπινη ψυχή θα φλέγεται. Και να φανταστούμε, αδελφοί μου, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή εκεί να υπάρχει φωτιά, διότι η ψυχή δεν επηρεάζεται από τη φωτιά. Τα πνεύματα μπορούν να ζήσουν και μέσα

κόσμος τούτος ο οποίος περιβάλλει την Εκκλησία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Εάν δεν προσέξουμε, το πνεύμα του κόσμου σιγά σιγά θα μπει μέσα στη ζωή μας. Θα μπει μέσα στην Εκκλησία, θα μπει και στη δική μας την καρδιά. Και τότε ουέ και αλίμονο θα έλθει, λέει, η μέρα εκείνη σαν παγίδα, και τότε ουέ και αλίμονό σας. Προσέξτε, λέει, τις βιωτικές τις μέρημνες. Τις βιωτικές μέρημνες οι οποίες μας απορροφούν τις καλύτερες ώρες της ζωής μας. Ας το προσέξουμε, αδελφοί μου, διότι υπάρχουν παραδείγματα και ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Ομολογούν τουλάχιστον ότι πιστεύουν στον Χριστό. Και δεν έχουν προσευχηθεί, λέει, επί μία εβδομάδα ολόκληρη. Το φαντάζεστε αυτό? Πώς είναι δυνατόν να σταθεί ο χριστιανός χωρίς προσευχή μία ολόκληρη εβδομάδα? Εδώ μία μέρα δεν προσεύχεσαι και το διάβολος και σε κάνει άνω κάτω, και το κοσμικό το φρόνημα σε περικυκλώνει και σε στραγαλίζει και κάνει την πνευματικότητά σου. Μα τέλος πάντων, μία εβδομάδα χωρίς προσευχή, τι χριστιανός είσαι? Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, από εκείνους οι οποίοι θα εμφανιστούν τους έσχατους καιρούς και θα προβάλλουν μέσα στην Εκκλησία τις βουλές τις δικές τους. Αλλά οι βουλές σας, λέγει ο Κύριος, δεν είναι σαν τις βουλές μου, και ήδη σήμερα έχουν εγερθεί οι λύκοι, οι άρπαγες και πνεύματα αποστασίας που προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρασύρουν ποιους, εκείνους που βρίσκονται ή στην πίστη ή στον Χριστό, όχι εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των δύο φρονημάτων, όχι, με αυτούς ο διάβολος έχει ξεκαθαρίσει, εκείνους οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά εις το θέλημα του Θεού. Εφεσίους ε15 έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε, και έχει ένα κατεβατό, προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Όταν ο σκοπός βρίσκεται πάνω στις επάλξεις και δεν προσέχει, θα έρθει το μοιραίο βόλι κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία, εάν δεν προσέχει, δεν μπορεί να σταθεί. Ας μην γελιόμαστε. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ετούτο το ακριβώς το ξεχνάμε. Πολλές φορές το αφήνουμε απ' έξω. Μα τέλος πάντων, βρίσκομαι στο θέλημα του Θεού. Λάθος μεγάλο. Ο Λόγος του Θεού λέγει ακριβώς, ακριβώς, αδελφοί. Μη ως άσοφοι. Μη ως άσοφοι. Άλλος σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι μέρες τούτες είναι πονηρές. Είναι επικίνδυνες μέρες. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στις έσχατες μέρες η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και όταν ψυχραθεί η αγάπη μεταξύ των αδελφών, έχει προηγηθεί η ψήξη της αγάπης με τον Θεό. Διότι δεν μπορεί να πεις ότι αγαπάς τον αδελφόν σου εάν πρώτα δεν αγαπάς τον Θεό. Αφού λοιπόν θα έλθει μια ψήξη της αγάπης μεταξύ των αδελφών, έχει προηγηθεί η ψήξη της αγάπης προς τον Θεό. Και τότε υπάρχει εκείνη η χλιαρότητα και έρχονται τα επακόλουθα. Προσέξτε, λέει ο Κύριος, μακάρι να είσαι απ' έξω από μένα και τέλος πάντων να πας παλικαρίσια μέσα εις την κόλαση. Παρά να λες ότι εγώ πιστεύω και βρίσκεσαι μεταξύ των δύο φρονημάτων. Είσαι ο χλιαρός και έχει υπόψη σου ότι εγώ θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Θα σε πετάξω, θα σε αποβάλω, θα μείνεις απ' έξω. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας προειδοποιήσει. Προσέξτε, λέγει, ακριβώς θα περπατάτε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ας προσέξουμε να είμαστε σύμφωνοι με τα διατάγματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να αποβλέπουμε πάντοτε εις Αυτόν, διότι Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πρέπει να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του Χριστού. Ορισμένοι λένε, μα δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ο Λόγος του το λέει. Τώρα, εάν δεν θέλει κάποιος, δικαιωμά του είναι. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν. Θυμάστε τότε τι είχε πει στους 12 μαθητάς, όταν ορισμένοι από τους μαθητάς, γιατί είχε πολλούς μαθητάς ο Κύριος πέραν από τους 12 αποστόλους, σκανδαλίστηκαν κάποια μέρα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και γύρισε και στους 12 και τους λέγει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Δεν μας κρατάει ο Θεός με το ζόρι, όπως λέμε. Εκείνος που θέλει, όστις θέλει, όστις θέλει ο πίσω μελθύν, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας απαρνηθεί το φρόνημα του κόσμου, ας σηκώσει τον σταυρόν του, ας σταυρώσει να με τον παλιό του εαυτό και ας με ακολουθεί, να με ακολουθεί όχι δρόμο διαφορετικό, αλλά το δρόμο το δικό μου. Γι' αυτό εδώ σε αυτή την αίθουσα μελετούμε πάντοτε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαθαίνουμε το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Έτσι λοιπόν, εκείνος που θέλει να γίνει μιμητής του Χριστού, ας διαβάζει το Ευαγγέλιο

ας προσέχει και ας ζητάει από τον Κύριο, ο οποίος θα του δώσει πλούσιες ευλογίες και δύναμη, ώστε να μοιάσει με τον χαρακτήρα του Χριστού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και να μας δώσει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, ούτως ώστε τις τελευταίες, τις δύσκολες τούτες μέρες να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου και όταν ο Κύριος θα έλθει να μας μεταμορφώσει και να μας πάρει στους ουρανούς. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δεν είναι τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Ας προσέξουμε όπως ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας παροτρύνει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του. Αμήν. Παρακαλώ να σηκωθούμε επειδή η ώρα μας πέρασε. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας αποκαλύπτεις το θέλημα το δικό Σου, διότι θέλεις να μας κάνεις όμοιους με τον Ιησούν Χριστόν, θέλεις να μας κάνεις κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας Σου. Πατέρα μας, αγαπημένα, σε παρακαλούμε θερμά να μας δώσεις αφύπνιση τις πονηρές τούτες μέρες, ώστε να σταθούμε εις το θέλημα το δικό Σου και να περπατάμε ακριβώς, Κύριε, όπως Εσύ το θέλεις, όχι όπως θέλουμε εμείς. Μην προσπαθούμε, Κύριε, να επενδύσουμε εδάφια με δικές μας βουλές, με δικά μας στοιχεία για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να μένουμε ακριβώς εις το θέλημα το δικό Σου, για να ακούς τις προσευχές μας, για να μας δίνεις δύναμη, για να μην κατεσχυθούμε την ημέρα εκείνη που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θα έλθει. Και αυτή η μέρα δεν είναι μακριά. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλόγησέ μας. Απολυσέ μας με την ειρήνη του Χριστού μες στην καρδιά μας. Κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου. Κύριε, οδήγησέ μας όλη την εβδομάδα, πάντα στο θέλημα το δικό Σου, να καταστρέψεις κάθε παγίδα την οποία ο διάβολος ή οι άνθρωποι, Κύριε, οι πονηροί στείνουν μπροστά μας και να μας κρατήσεις, Κύριε, δυνατούς εις την πίστη, αποβλέποντες πάντοτε εις τον Ιησούν Χριστόν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Η πρώτη έγινε η επέμβαση, δυνατή και ευλογημένη, επάνω στον παραλυτικό, φέρνει και τα αποτελέσματά της. Μία βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στον Πέτρο τον Ιωάννη και το κατεστημένο. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να γίνουμε κατεστημένο. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν η αρχή άνδρα δείκνηση. Δηλαδή, ποιος είναι. Να δούμε τι γράμματα ξέρει, να δούμε τι γενιά είναι, να δούμε ένα λεπτό. Δώσ' του εξουσία και θα δεις ποιος είναι. Αρχή άνδρα δείκνηση. Ο Θεός να μας φυλάξει είναι το πρώτο μας μάθημα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Τους παίρνουμε στο συνέδριο, αλλά πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο περί ανθρώπων αγραμμάτων και ιδιωτών. Ιδιώτης ελληνικά είναι κάτι άρρωστο. Εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Είναι απλοί άνθρωποι. Τι περιμένετε από αυτό. Είναι ιδιώτες. Οι γιατροί έχουν μια αρρώστια που χαρακτηρίζει κάποια παιδιά εφηγενετής γεννηθέντα και λένε πως αυτά τα παιδιά πάσχουν από μογγολική ιδιωτία. Τους βγάλουν έξω, αλλά είχαν υπέρ αυτών όχι ένα κήρυγμα, είχαν υπέρ αυτών οι δύο Απόστολοι, η Εκκλησία, όχι ένα θεολογικό επιχείρημα, φραστικό. Είχανε μαζί τους ιστάμενον τον θεραπευμένο. Τι να πούνε. Ευλογημένες οι συνάξεις εκείνες οι οποίες κηρύττουνε τον Λάζαρο. Είναι ένα από τα κομμάτια που πάντα έτσι στην καρδιά μου κρατούσα και αγαπάω. Έχω γράψει και πάρα πολλά ποίηματα από τον Λάζαρο. Τα διαβάζω μόνος μου, δεν διαβάζουμε ποια είναι οι ποίηματα. Αλλά πιο ευλογημένη και ευτυχισμένη είναι η Εκκλησία εκείνη η οποία δεν κηρύττει τον Λάζαρο, αλλά που έχει από εκείνα τα μεγάλα, τα πανιά, τα πανό, πανό δεν τα λέτε. Ένα εδώ, ένα εκεί και λέει, περάστε Κύριοι, εδώ έχουμε να δείτε Λαζάρους. Άλλο το περί Λαζάρου κήρυγμα και άλλη προσωπική μαρτυρία. Περάστε, εδώ έχουμε Λάζαρους, εκ των νεκρών σηκωθέντες. Τους ξαναβάζουμε μέσα. Λέει τι να τους κάνουμε, είχαν πει προηγουμένως. Το ξέρει όλος ο λαός, το ξέρουν οι κατοικούντες, να το αρνηθούμε το θαύμα δεν μπορούμε, θα απλώσει και περισσότερο και περισσότερο. Να κάνουμε κάτι άλλο.

θα τους απειλήσουμε. Πράγματι, τους καλέσανε. Λέει, ξέρετε, με το καλό. Με το καλό. Σας παρακαλούμε πολύ, λέει, να μην διδάσκετε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Όχι να μην διδάσκετε. Δεν θέλετε να διδάσκετε και δεν διδάσκετε. Και θέλετε να λέτε, καλοί άνθρωποι είστε, πέστε ό,τι θέλετε. Αλλά μια μικρή λεπτομέρεια, λέει μόνο. Όχι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να υπακούμε, να ακούμε εσάς, μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε το μόνοι σας. Εμείς δεν μπορούμε να μη λαλούμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Ο Παύλος λέει, ανάγκη επικοιτέ με κηρύξε Χριστό. Είναι αναπνοή, είναι ύπνος, είναι κίνηση για το παιδί. Παιδί που δεν γινιέται είναι παθολογικό, άρρωστο. Θα βγουνε, τους απείλησαν. Έρχονται στην εκκλησία. Μ' αρέσει πολύ. Δεν λέει στους αδελφούς, δεν λέει στην εκκλησία, δεν λέει στη σύναξη. Το έχει και η μετάφραση. Στο κείμενο λέει οικείς, εις τους οικείους. Αλλά εκεί είναι η οικιακή. Εκεί είναι η μάνα, είναι ο πατέρας, ο σύζυγος, τα παιδιά, είναι ο άντρας. Η εκκλησία είναι η οικία μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η αδελφότητα. Ανεβάστε ψηλά την έννοια της εκκλησίας. Όσο μπορείτε πιο ψηλά. Να δέσετε εν Χριστώ Ιησού τις συνάξεις. Αν μπορείτε να τρώτε μαζί, αν μπορείτε να κάνετε τα γενέθλιά σας, όταν αρβωνιάζετε τα παιδιά σας, όταν ψήνει ο Αντώνης, εδώ να είσαστε. Αντώνη, το έχεις το τηλέφωνο μου. Διαφώντησε. Αδελφιά, ξέρετε ότι η εκκλησία είναι η οικία μας, η αδελφή μας είναι η δική μας. Με τον Νεαρούλη, για τον οποίο ευχαριστούμε όλες οι εκκλησίες, τον Κύριο και σας ευχαριστούμε, που γάμτε είχα την ευλογία, τη χαρά, την τιμή να πάω να τον δω χθες, καθώς ο αδελφός ο Μανώλης μας οδήγησε κοντά του. Μου έκανε εντύπωση κάτι, δεν τους ήξεραν. Ίσως κάποιες παλιές οικογένειες ξέρουν τον Θόδωρο, τον Γαντέ, τον πατέρα. Την Ελευθερία. Την Ελευθερία, τη μάνα του. Θόδωρος ο Γαντές ήταν από τους ήρωες του 1940. Ήταν ένα τάγμα αποκομμένο που πολέμησε επί 60 μέρες ασταμάτητα. Τραυματίστηκε. Τον πήραν στο Σεισμανόγλιο την εποχή εκείνη, στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου υπηρετούσε από τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά, η Ελευθερία. Εγνωρίστηκε ο τραυματίας ο Θόδωρος με την Ελευθερία. Και έπαθε κάτι περισσότερο από ένα τραυματισμό. Παντρεύτηκε. Αυτή η οικογένεια δεν τους ήξεραν, οι πιο παλιοί τουλάχιστον, οι πιο νέοι τουλάχιστον. Και μου έκανε εντύπωση. Τα τηλεφωνήματα που πήρα σπίτι. Η γυναίκα μου απείβηδησε και φαίνεται τελικά δεν το ξανασήκωσε. Κάποιος μου είπε, εάν χρειαστεί το παιδί να πάει στο εξωτερικό, εδώ είμαστε εμείς. Αδερφέ, μα τους λέω, αγαπώ τα παιδιά, ναι, αλλά
Όχι εσάς, δεν ξέρουμε ποιο να πάρουμε, εσάς παίρνουμε. Μήπως θα χρειαστούν οι λεφτά, μήπως. Είναι εκεί. Ανεβάστε εκεί όσους αγάπησε ο Χριστός. Και τούτοι εδώ, καθώς άκουσαν ομοθυμαδών, με μια ψυχή, με ένα πνεύμα, μια καρδιά, μια επιπόθεση, ένα στόχο και τα ίδια λόγια σημαίνει. Υψώσανε φωνή προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύσσε ο Θεός ως τις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Είσαι εσύ που είπες με το στόμα του Δαβίδη του δούλου σου, μα γιατί φρίαξαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελέτησαν μάταιους σκοπούς. Στάθηκαν ένα γύρο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ομού ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του. Διότι στα αλήθεια πράγματι εναντίον του Αγίου Παιδόσου, πες ελληνικά είναι ο δούλος, τον Ιησού τον ονομάζει στην πρώτη προσευχή, η πρώτη προσευχή, δούλο. Όπως και στον Ιγάμα του Ισαΐα. Αυτό σημαίνει πες ελληνικά. Και οι Έλληνες οι αρχαίοι έλεγαν άπτε πελίχνων, άναψε παιδί τα λιχνάρια. Άπτε. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε πάνω από τις απειλές και δώσ' εις τους δούλους σου. Εδώ θα διακόψουμε και ο νεαρούλης μας εδώ θα σας μοιράσει χαρτί, αν δεν έχετε, και ένα μολύβι, μολύβι έχετε, να μου γράψετε εσείς τι θα γυρεύατε. Δώσε στους δούλους σου. Να μην μας πιάσουνε, λογικό, να μην τσαγατέψουν στο ξύλο, να μην πιάσουν τα αδέρφια μας, να μην βάλουν στη φυλακή, να μην μας κάψουν τα σπίτια μας, να μην μας κάψουν τις συνάξεις μας. Τέλος πάντων, προσευχή κάνουν. Κάτω από δύσκολες ώρες και ανήφορες συνθήκες βιώνουνε. Και έπρεπε να γυρέψουνε. Και από ποιον να τον γυρέψουνε? Από τον Δεσπότη Θεό. Μιλούσα τώρα τελευταία με ένα νεαρούλι. Αλέξιος λέγεται, αν θέλετε πάρετε το προσευχή. Ένα θαυμάσιο παιδί μορφωμένο, από καλή οικογένεια πρέπει να είναι. Αυτές τις μέρες γίνεται ιερέας της κρατικής εκκλησίας. Και ήρθε στην εκκλησία, σε μια εκκλησία, μιλούσαμε, είπαμε ορισμένα πράγματα και άμασα στα άλλα του είπα, παιδί έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, φαίνεται μια ή δύο σχολές. Και θέλει να ανέβει. Μόνο μια παράκριση του λέω, μην επιτρέψεις να σε πούνε δεσπότη, γιατί δεσπότης είναι εκείνος. Α, σε πούνε όπως αλλιώς θέλεις, μην πειράζει. Ξέρετε τι γύρεψαν? Δώσμες, να λαλούμε το λόγο σου με τα πάσης παρησία. Ναι, Βασίλη, ξαναγυρίζουμε στο χτες, στα πρότυπα, κάτι περισσότερο αν θέλεις, ένα κλίμα μιας εποχής, μιας εκκλησιάς, τον πρώτο αιώνα. Αυτό είναι το αίτημά μας, αδελφοί. Δεν γύρεψαν τίποτα του. Τσακισμένοι, σκοτωμένοι, φτωχοί, διωγμένοι, αν θέλετε ταπεινωμένοι, ευτελισμένοι. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, γονατισμένοι, σηκώσαν τα χέρια τους και εξαιρετικά μανε. Α, τι είναι αυτό λέει το α. Ρίξε μας ένα χάπι με δυνάμεις, να πάρουμε δυνάμεις, να ξαναπάμε. Και πήγανε λέει νύχτα την αυγή στο ναό, να ξαναμιλήσουνε, να κηρύξουνε, να διδάξουνε, να ουρλιάξουνε, να ανέβουν απάνω στα θρανία, τα φοιτητικά, τα μαθητικά, στον μπάνκο που δουλεύεις, εκεί που βγάζεις το ψωμί, δώσ' μας δύναμη να λαλούμε. Ο Κύριος μας περί το τέλος φεύγει, είχε μια συζήτηση με τους μαθητές.
και του είπανε κάτι. Το θυμάσαι. Πες το, το θυμάσαι. Μάθε μας. Θεολογία, σωστό. Μάθε μας. Ιστορία, δογματική, τόσο όμορφα και απλά, όμορφες αλήθειες και δυνατές και αναγκαίες πραγματικότητες. Ο δούλος του Θεού για δεκάδες χρόνια διδάσκω στο σχολείο μας. Τιμή μου και δόξα μου. Τώρα τι τα καταφέραμε δεν ξέρω. Θα πούνε αυτοί στον ουρανό κάποια μέρα. Τίποτα από αυτά δεν του γύρεψαν. Μάθε μας πώς να προσευχόμαστε. Είναι η φινέτσα. Είναι, ξέρετε, η διαφορά. Εμείς οι άντρες δεν τα καταφέρνουμε στα χρώματα. Τα καταφέρνεις για να με τα χρώματα, ε. Είσαι που ξέρεις το μαύρο, το άσπρο και το ένα τρίτο χρώμα, το μαύρο. Όχι, και στο τάδι. Οι γυναίκες ξέρουν μέχρι 45 αποχρώσεις από το πράσινο. Πόρε, πώς το καταφέρνουν. Είναι κάτι άλλο. Είναι τούτη η εκκλησιά. Είναι τούτη η Απόστολη. Μάθε μας πώς να προσευχόμαστε. Δώσ' μας δυνάμεις. Κι αν σας πιάσουνε, καλά. Κι αν σας συλλάβουνε, σας παρακαλώ. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Πάλι θα το λέμε τα ίδια, θα λέμε τι θα κάνουμε τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κάθε τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι μετρημένη. Κάθε τρίχα του κεφαλιού σας είναι, λέγε Μαρία Κασπαδί, αριθμημένη. Αριθμημένη πάει να πει όπως είναι τα θεωρία στο θέατρο. Που έχεις κλείσει θέση και είναι στην πέμπτη σειρά η 136. Και είπε ο Θεός να πέσει οι 147.103 στην τσατσάρα. Ζούμε αυτή την αλήθεια. Βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα. Η πρώτη εκκλησία είναι ένας ψαλμός. Μ' άρεσε πάντα πολύ. Είναι ο όμικρον θήτα. Να τον βρούμε μαζί. Έχει γίνει συμφορά. Έχει γίνει καταστροφή. Πρέπει να είναι με την πρώτη Συριακή κατάκτηση της Παλαιστίνης. Διαβάστε όλη τη σειρά, αν θέλετε, των ψαλμών εκείνων και θυμηθείτε. Κάψανε τα σπίτια, εχμαλώτησαν τους νιους, ταπείνωσαν και εξευτέλισαν τους γέροντας και τα άσπρα μαλλιά και ατίμασαν τις Παρθένες. Και ο ψαλμωδός είναι ο Ασάφ, γράφει. Θεέ, ήλθον έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Αγίων σου, κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις ορούς ερηπείων, έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρώσεις στα πετεινά του ουρανού και τη σάρκα των οσίων σου στα θεριά της γης. Ρίξανε και εξέχεαν το αίμα τους νερό ένα γύρο από την Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε ο θάπτων. Γίναμε ντροπή στους γείτονάς μας, κατάγελος και κλεβασμός και ηρωνίας τους ολογυρά μας. Τέτοια συμφορά! Ναι, Μανώλη! Και ξέρεις τι επρόταξε. Μίαναν τον ναό σου. Σε μάθουμε λέει, εντάξει έξαμε, η θρησκεία σας και ο λαός σας και μαζεμένοι που είσαστε, εδώ κατάλογο αυτό βρήκες να βάλεις πρώτο.
της να βάλει η Ελένη πρώτο. Ο πνευματικός άνθρωπος να βάλει τι πρώτο. Την Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, τη μαρτυρία, τη ζωή της αγιοσύνης. Έλεγα με τα χρώματα και θυμήθηκα και θυμάμαι από τα παλιά τα χρόνια. Τα μαγαζιά στην οδό Αιώλου, στην οδό Ερμού, στην οδό Καλαμιώτου, κάπου εκεί ολόγυρα από την οδό Ερμού, πρέπει να πάτε Κυριακή απόγευμα στην οδό Ερμού, ούτε στη φύλακα δεν βλέπετε. Την Κυριακή το πρωί δεν περνάς από τον κόσμο. Και βγάζαν, θυμάμαι, τα τόπια, το ύφασμα. Οι υπάλληλοι της εποχής, έτσι, αγκαλιά, και βγαίναν έξω να το δουν, δεν είχε φωτισμό. Και το βλέπαν στο φως οι κυράδες. Και αν τους άρεσε ο χρωματισμός και αν τους άρεσε η ποιότητα, κάνανε κάτι. Όπως ήταν το ύφασμα, τραβάγανε μια κλωστή. Το σειρά. Και εκείνος έβγαζε τα σπίρτα και την έκαιγε την κλωστή. Και τούτη εδώ εμύριζε και έλεγε, είναι αμαλή. Τι να σας πω τώρα για το τόπι με το ύφασμα. Τι να σας πω, τι μπορώ να πω άλλος. Πιο πολύ, πιο δυνατό, πιο μεγάλο, λέει κάποιος άλλος. Από τότε την απλότητα της αλήθειας θα σας κάψω δύο κλωστές. Τι προτάσανε αυτοί οι άνθρωποι πρώτα. Εμίαν τον ναό σου. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, ρε πού το βρήκες αυτό. Εδώ δεν είδες τι έγινε. Δεν έπιασες τη συφορά, τη φωτιά, την πρικαλιά, το θάνατο, το αίμα ένα γύρο. Τα πιάσατε. Άλλη είναι κάτι άλλο. Και γύρεψαν οι μαθητές, μάθε μας να προσευχόμαστε. Και γύρεψε η Εκκλησιά, μάθε μας. Μάθε μας να λαλούμε. Ένα. Μάθε μας όχι μόνο να λαλούμε, να το βρω, και δώσε, να λαλούμε τον λόγον σου με τα παρησίας. Τον λόγο σου, εσείς που υπηρετείτε και θα υπηρετήσετε τον Κύριο, παράκληση έχω. Αγωνία καρδιάς με συνέχει, μακάρι να είναι το γεροντικό τώρα, το άγχος. Αλλά μη φύγετε από τη σπονδυλική στήλη των λόγων του. Μη πάτε δεξιά, μη πάτε αριστερά, μη πάτε με περικοκλάδες. Ετούτο είναι. Πάντα ταύτα εγγράφησαν, λέει ο Ιωάννης τελειώνοντας το πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ή να πιστέψετε, πάντα ταύτα εγγράφησαν. Εμπειρίες, προσωπικές απόψεις, θεωρήσεις, αποκαλύψεις, χαρισματικές αντιλήψεις, αν τις θέλεις, που δεν στηρίζονται στο γραπτό λόγο. Σκύψε το κεφάλι και κάνε προσευχή. Αδέρφια, δώσ' μας δύναμη, δώσε δικές σου ικανότητες να λαλώσει τον λόγον σου, όχι με παρησία, με τα πάψεις παρησίας. Είναι από το παρουσιάζομαι και παρησία είναι ετούτο εδώ, το λεπτό, το ευγενικό, το ατόφιο, είναι το ακέραιο, είναι το ολόκληρο, είναι το πλήρες. Είμαι εδώ. Θέλετε κάτι, τι συμβαίνει, αυτό είναι παρησία, είναι ομορφιά, είναι ευλογία. Δώσε με θάρρος, δώσε με ομορφιά, δώσε με δύναμη. Τι θα κάνεις με την υπόθεση του Ευαγγελίου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Εάν δεν πας εσύ, ποιος. Κι αν δεν πας τώρα, πότε.
1942. Έχει συμβεί μια μεγάλη συμφορά στο μέτωπο της Αφρικής. Από μια αδεξιότητα του Άγγλου στρατηγού, οι Γερμανοί, ο Ρόμελ, τους παίρνει το Τομπρούκ. Δεν σας λένε πολλά πράγματα ή μάλλον τίποτα εσάς αυτά. Το χειρότερο είναι ότι μέσα στο Τομπρούκ βρήκανε νερό και καύσιμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα γερμανικά τάγκς την πορεία τους μέχρι την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο αδειάζονται. Φιλογερμανοί, Αιγύπτιοι αξιωματικοί συλλαμβάνονται. Οι Εβραίοι πληρώνουν όσο για να μπορέσουν να περάσουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια δραχμές ο καθένας να φύγουν στην Νότια Αφρική. Το Γενικό Επιτελείο της Αγγλίας, ο στρατηγός Ίμσεϊ, συλλαμβάνει ένα παράτολμο σχέδιο. Να τους ανατινάξουν το νερό και τις βενζίνες. Δεν γίνεται. Τα αντιεροπορικά τους και τα γερμανικά Messerschmitt της εποχής εκείνης δεν πλησιάζονται. Δεν αφήνουν καμία προοπτική ρήγματος για να κάνουν τη δουλειά τους. Τότε αποφασίζεται 40 άνθρωποι με ένα ταγματάρχη, Σκοτσέζο, να βγουν στην ακτή, να σπάσουν με ειδικά ψαλίδια τα σειρματοφόρα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα σύρματα και να περάσουν να μπουν στο Τομπρούκ. Διαλέγονται 40, 39 και ο αξιωματικός τους. Νύχτα μπαίνουνε, σπάνε τα σύρματα, δεν το περίμεναν και τους ανατινάσουνε και τις αποθήκες καυσίμων και κυρίως την παροχέτευση νερού στις δεξαμενές. Η Αίγυπτος σώθηκε. Καθώς γυρίζουν πίσω, δεν είχαν υπολογίσει καλά τα πράγματα και σκοτώνονται όλοι. Εκτός από ένα νεαρό, ο οποίος μπόλεσε, κατέβηκε στην παραλία, στο συμφωνημένο εκείνο μέρος, όπου μπήκε στο υποβρύχιο για να φύγει και φύγε. Ο πόλεμος τέλειωσε. Βασιλικός σύζυγος, ο γιος του πρίγκιπα Ανδρέα, ο σημερινός ζών ακόμα σύζυγος της Ελισάβετ, ο Φίλιππος. Αυτός γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στο Μονρεπό, και έχει ελληνικό διαβατήριο και έχει γραφεί στα βιβλία τα μητρώα του Δήμου Κερκυραίων. Η μητέρα του ήταν Μπαουμπάντεν. Σε μια κάποια δεξίωση που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, αμέσως μετά τον πόλεμο, πρέπει να ήταν 46-47, τούτος εδώ ήταν γκαρσόνι και έμεινε γκαρσόνι. Σε αριστοκρατικό μεν κέντρο, αλλά γκαρσόνι. Και είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ζών επήρε το μεγαλύτερο παράσημο της Μεγάλης Βρετανίας. Το Victory Cross, το Σταυρό της Βικτωρίας. Ένα πραγματάκι μπλε είναι, από σταθμιδείς φωτογραφίες. Όταν τον είδε ο βασιλέας και τον γκαρσόνι επήγε να του πει τι θα φάει, ξέρω, τον περιποιηθεί πως θα γίνει. Και τον είδε ο βασιλέας, ο Φίλιππος, με στρατιωτική στολή στρατηγού της αεροπορίας, ο Φίλιππος εστάθηκε ορθώς και τον χαιρέτησε. Είχε παράσημο μεγαλύτερο από αυτόν. Το Victory Cross. Αυτή είναι η εκκλησία.
απλά σήμερα τη μετράμε αλλιώς και τα μεγέθη της μέσα στην καρδιά μας είναι εσφαλμένος τοποθετημένα. Την φαντάζεστε καθισμένη στα δεξιά της μεγαλοσύνης, δοξασμένη. Στη μετάφραση δεν αποδίδεται όπως ολόκληρα έπρεπε να αποδοθεί και μιλάει για τον Ιησού Χριστόν, του τα πάντα πληρουμένου. Δηλαδή, δεν είναι ολόκληρος ο Χριστός, μη σας φανεί παράξενο. Δεν είναι απόλυτα, τέλειος. Δεν γίνεται. Κάποιος μου πήρε την Αγία Γραφή. Thank you.

0: κάποιος μου πήρε και τα χαρτιά της Αγίας Γραφής.
1: Είναι μέσα κάποια χαρτιά.
0: Θα διαβάσω. Από το 27, Ματθαίος 27, ένα σανίδι άσπρο ήτανε, με μάλλον πυρωμένο σίδερο, και γράφανε την καταδίκη, την αιτία της καταδίκης του σταυρωμένου, του υποσταύρωση μάλλον. Θέλω να πω πως αν ήταν Ρωμαίος πολιτής, αυτό το σανίδι το κράταγε μπροστά στην πορεία ένας Ρωμαίος στρατιώτης. Αν όμως δεν ήταν Ρωμαίος όπως ο Κύριος μας, ένας δούλος μπροστά. Ήταν, ξέρετε, εξευτελιστικό. Αυτό εκάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Την καταδίκη του. Για να αγκαλιάσει τούτη η καταδίκη και το πρόσωπο και τους Ρωμαίους και τους Εβραίους, αλλά και τους Έλληνας, τους εθνικούς. Λέγω από το 39. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν. Ελληνικά πάει να πει και στο κείμενο το ίδιο, δεν θα σας κουράσουμε, αν και διαβάζω πάντα, μ' αρέσει το κείμενό μου. Βλασφημό σημαίνει βλάπτω την φήμην κάποιου. Τον ευλασφημούσαν και κινούσαν τα κεφάλια τους και λέγανε, αυτός είναι που είπε ότι χαλάει το ναό και μέσα από 3 μέρες μπορεί να τον οικοδομήσει. Λοιπόν, σώσω τον εαυτόν σου. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. Αν θέλετε προσέξτε, δεν τον εδέχοντο ούτε καν ως Υιόν Θεού, άγγελο ή αρχάγγελο. Επίτηδες ή θελημένα βγάζουν το άρθρο. Ο Υιός του Θεού. Το ίδιο και οι αρχιερείς, εμπέζοντας με τους γραμματείς και τους πρεσβύτερους, έλεγαν, άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλουμε να πιστέψει σε αυτόν. Δεν ακούμπησε επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν ο Θεός, αφού τον θέλει, εάν τον θέλει. Επειδή είχε πει ότι Θεού Υιός είμαι. Πάλι η παράληψη του άρθρου. Στην κειμενική έκφρασή του έχουμε 2 προστακτικές. Ο ένας ευαγγελιστής λέει «καταβήθη». Ο άλλος ευαγγελιστής λέει «καταβάτω». Το ίδιο είναι και 2 προστακτικές. Σε 2 τύπους. Θα παραξοδολογήσω, δεν ξέρω, αλλά δεν θα το ήθελα. Ξέρετε, είναι εύκολο να ανέβεις στο σταυρό. Και χαίρομαι πολύ για κάτι αισθήματα και συναισθήματα που άκουσα, για κάτι κίτρινα πράσινα μπλε φώτα με έντονες μουσικές, που αυτές, ξέρετε, όλα αυτά τα στοιχεία ανεβάζουν το συναισθηματισμό, ιδιαίτερα του γυναικείου στοιχείου. Δεν τα απορρίπτουμε. Απλώς είναι θα κουμπωμένοι. Ανάβαζουμε έτσι το φερμουάρ μέχρι εδώ πάνω. Άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Μη πεις σε κάποιον μικάμις τώρα μέσα σε αυτή την έξαρση την ομολογία σου. Αλλά άφησε τον, μπορούσες να κατασταλάξει. Και το ωραιότερο γάλα όταν είναι πολύ καυτό δεν πίνεται. Υπάρχει κάτι δυσκολότερο από του να ανεβούμε στο σταυρό. Και αυτό το δυσκολότερο

αν συμφωνείτε, είναι να μείνουμε στο Σταυρό. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ιστορικά και διαδρομικά στη ζωή τους μια τραγική περίπτωση, τραγική στράτα αν τη θέλεις, είναι εκείνοι που τελικά κατέβηκαν από το Σταυρό. Κι αν μου μιλούσες για μεγαλείο και αν μ' άφηνες ποιητικά να το εκφράσω, να το διατυπώσω, θα έλεγα κάτι. Το μεγαλείο του Χριστού δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε στο Σταυρό, αλλά και ότι έμεινε στο Σταυρό. Δεν θα μπορέσω να το εξαντλήσω σαν θέμα και θα είναι έτσι ίσως καλύτερα για να σας αφήσω εσάς να το συνεχίσετε μέσα σας και να με βοηθήσετε με την προσευχή σας, στην προσευχή σας να κάνω το ίδιο. Είναι πολλές φορές ο εαυτός σου, ο ίδιος, ο οποίος θα σου πει εκείνο που είπε, τι θυμάσαι αγαπητή μου, τη μαντάμ, την κυρία Ιωβού. Ε, είναι η κυρία Ιωβού. Κατέβαλε με άνθρωποι από το Σταυρό, βλαστήμησε και τέλειωσε επιτέλους. Είναι η γυναίκα σου που θα σου πει. Είναι το παιδί σου που θα σου το πει. Και αυτή λέει δεν είναι πιστή που με μερικούς καλλιτέχνας επήγανε εις τη Μύκονο για συμπροσευχή. Εσύ. Και αρχίζουν το τι παριστάνεις και ποιος είσαι και πρόσεξε και λίγο ταπείνωση. Είναι ο κόσμος, αν θέλετε έξω, ο οποίος ακριβώς τούτη τη φράση θα πει. Κατέβα επιτέλους από το Σταυρό. Τι παριστάνεις. Είσαι ο δυνατός, ο μεγάλος, ο ωραίος, είσαι ο κήρυκας, είσαι. Κάπου γελάς, κάπου σκύβεις το κεφάλι. Φυλάξω από τούτες τις κραυγές που υφέρπουν. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει ένα θαυμάσιο ρήμα. Ελοχεύουν, λόχνη είναι και τα νερά. Τα φιλαράκια, τα χορταράκια, οι θάμνοι και κάτω από εκεί κινούνται τα φίδια. Πόσες φορές θα είναι ο προϊσταμένος σου που θα σου πει κατέβα από το Σταυρό και θα δούμε τι θα γίνει με σένα. Δεν είσαι άνθρωπος χωρίς προσόντα, ικανότητες, δυνατότητες. Δεν είσαι ένας άνθρωπος χωρίς όλα εκείνα τα φόντα που θα μπορούσες να ανέβεις λίγο επάνω. Αλλά ξέρεις, πόσες φορές δεν είναι η Εκκλησία που θα σου το πει αυτό. Είναι πιστή, μα σας παρακαλώ πολύ. Μην βάζετε ερωτηματικά στην πίστη κανενός. Αφήστε κάτι να ξέρει περισσότερο από εμάς και ο Θεός ποιοι είναι πιστοί επιτέλους. Εκείνο το ακούω συχνά. Όχι και πολύ. Και κάποιος είχε πει το πολύ πολύ και το πολύ λίγο πάντα κάμανε κακό. Σαν φράση ταιριάζει έτσι, ας πούμε, να την μαγειρέψεις. Αλλά σαν αλήθεια είναι στοιχείο από πομπής από πάνω σας. Ο Σταυρός. Να το ξαναπώ, εαυτό σου, η υγεία σου, τα γερατιά σου και πόσες φορές δεν θα ακούσεις από ανθρώπους τον οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσεις την αγάπη, τον ενδιαφέρον για σένα. Κακομοίρα.

φάει, λέει, η μόνη σου χώμα. Ποτέ τέτοιο πράγμα να μην γίνει. Εμείς οι οποίοι πεθάναμε κατά την αμαρτία, πώς μπορούμε πια να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Εννοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνεπώς την ώρα της βάπτισης συνταφήκαμε μαζί του δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατέρα, έτσι και εμείς περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Διότι εάν γίναμε σύμφυτοι, σύμφυτος σε ελληνικά πάει να πει, εμείς στην Αθήνα υπάρχει μια πλατεία, τη λένε πλατεία Αγίας Ειρήνης. Και εκεί στην πλατεία Αγίας Ειρήνης πουλάνε φυτά, φυτόρια μικρά, βασιλικά, τέτοια πραγματάκια. Κάπου πρέπει να υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Είναι η πλατεία ή κάτι τέτοιο. Παίρνουν έτσι βασιλικά και πολλές φορές, αν πιάσει δεν πιάσει, στη γλάστρα, βάζουν οι κυράδες αφού ποτίσουν τη γλάστρα το δάχτυλο, έτσι, και τα βάζουν δύο-δύο μαζί. Αυτά τα δύο λέγονται συμφυτοί. Πιάναμε μαζί του. Τα φύκαμε μαζί του. Και συναναστηθήκαμε μαζί του. Λέει, συγγνώμη, θα. Όχι, όχι, όχι. Συνανέστημε. Αλλά ανάμεσα σε τούτους τους κρίκους, τους χρυσούς της ευλογίας, της δόξας, υπάρχει ένα σημείο, αγαπητοί αδελφοί. Να μείνουμε στο Σταυρό. Δεν θυμάμαι πια το όνομά του, ποιος ήτανε. Ένας από εκείνους τους δυνατούς, τους μεγάλους, τους ωραίους παλιούς συγγραφείς, ο οποίος έλεγε «Ο εσταυρωμένος δεν έχει χθες». Σωστό. «Ο εσταυρωμένος δεν έχει σήμερα». Έχει. Δεν μπορεί να έχει αύριο. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι το κοινό σημείο, ο κρίκος που δένει όλο την αλυσίδα του σπονδύλου των θεμάτων, με το σήμερα θα σας έλεγα τούτο. Οι πρώτοι εκείνοι άνθρωποι πήραν ενεαυτής, λάβομεν γάρ ενεαυτής μέσα μας, την απόφαση του θανάτου. 1943, ένα κάποιο σαμποτάζ περάσαν από την Αγιά. Και θυμήθηκε εκείνο το τραγικό περιστατικό στην Αγιά. Δεν το θυμόσαστε. Πάτο έχετε ακούσει. Σκότωσαν ένα τραυματάρχη, μια λοχεία και ένα γερμανό στρατιώτη. Τι πράγμα ήταν και αυτό. Πιάσανε 200. Του φέγγιζαν 20 κάθε πρωί. Εδώ στο Αλκαζάρ. Παλιά είχε ένα τείχο όρθιο το Αλκαζάρ. Ίσως για να κρατάει τα νερά. Επενέβησαν ο Αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών, ο Δαμασκηνός, γιατί θα συνεχίζανε αυτή τη σφαγή. Ο Αλτερμπεργκ, ο Γερμανός στρατιωτικοπολιτικός διοικητής της Ελλάδας, ένα πρωί ακούστηκε στη λίστα των 20 που θα ανέβαιναν στο καμιόνι ένα όνομα και κάποιος είπε παρόν. Αλλά αυτό το παρόν το είπε πνιχτά. Και ανέβηκε. Είναι ένας κάποιος Γιώργος. Μέχρι πρώτη να θυμόμουν το χωριό. Καθώς χθες ταξιδεύαμε με τον αγαπητό τον Αντώνη, του είπα να μου πει τα χωριά, αλλά δεν ήταν ένα από αυτά που να το ξαναφέρω στη μνήμη μου. Και του τους φέγγισαν και τους 20. Αργότερα μαθεύτηκε κάτι. Εκείνο το πρωί δεν είχαν πει το όνομα αυτού που του φακίστηκε, αλλά του γιού του. Και ήταν ο πατέρας, δες το, πήγεσε το στόμα του γιού και ανέβηκε εκείνο στο καμιόνι. Μέχρι το 1965-66 πρέπει να ζούσε, αργότερα μπορεί να ζει ακόμα. Αυτός ζούσε γιατί κάποιος πέθανε. Κάποιος άλλος

0: ανέβηκε στο καμιόνι και δέχτηκε τα πυρωμένα τα βόγια. Κάτι περισσότερο από θάνατο. Τραγωδία. Ήθελα τούτο το πρωινό να βάλουμε ακόμα ένα ενδιάμεσο κρίκο. Και να μην είναι ο κρίκος αυτός. Έλα στο σταυρό, ανέβα στο σταυρό, πέθανε στο σταυρό και το ρήμα αποκαθυλώνω με ήττα. Ήλο σε ελληνικά σημαίνει καρφί. Αποκαθυλώνω σημαίνει. Βγάζω κάποιον από τα καρφιά. Αλλά να σου λέγα κάτι. Μείνε στο σταυρό. Όποιες και όσες φωνές και σιρήνες του κόσμου, όποια και όσα αν θέλεις άδωλα συναισθήματα και αισθήματα κινούνε χορδές αγάπης για τούτο το τραγούδι το μοναδικό, κατέβα επιτέλους από το σταυρό. Μη το ακούσεις. Μια νέα κυρία σε μια εκκλησίτσα. Την κοίταζα. Στο τέλος μου λέει, γιατί με κοιτάζετε από τον άγχορα. Λέω, εγώ να σε δω από το 37-39, λέω, που τελείωσα το σχολείο. Ήμουν, λέει, στην εξοχή. Είχε μείνει κάνα 2-3 μήνες στην εξοχή η γυναίκα. Τελεία. Φέτος. Α, τους λέω, ξέρεις. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Να δούμε αν θα ζήσεις με την εξοχή που πας 81 χρόνια όπως έζησα που δεν πήγα ποτέ εξοχή. Κατέβα κάτω. Θα σας έλεγα σήμερα το πρωί να μείνετε στο σταυρό. Είναι στον Ιωάννη 8:28 όταν ο Ιησούς αποκαλύπτει φυσιογνωμικά ποιος είναι. Το ολοκλήρωμα μιας προσωπικότητας που έσκησε τους ουρανούς. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο Χριστός των θαυμάτων, των αναστάσεων, του χορτασμού? Είναι ο Χριστός που περπάτησε πάνω στα κύματα? Είναι αυτός που ανέστησε επιτέλους τον Λάζαρο? Μα ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Ποιος θα μας χαρίσει την τομή της γραμμής του? Ο ίδιος. Επαναλαμβάνω, Ιωάννης 8:28. Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Μόνο να πάνω στο σταυρό παρέχει το ολοκλήρωμα της μαθηματικής του προσωπικότητας. Το πλήρες, το τέλειο, το ολόκληρο, το απόλυτο. Δεν ήρθε να κάνει θάμφατα, δεν ήρθε να εντάξει, δεν θα κάνει εκκλησίες, δώματα και εκκλησίες. Δεν ήρθε να κάνει μια ακόμα θρησκεία στις υπάρχουσες. Τότε και αργότερα. Ήρθε να σώσει. Ποιος είσαι? Τίποτα πιο απλό. Αρπάξει με το μετωμένο εκείνο χέρι την πετούγια. Θα την ανοίξει με ένα παράθυρο. Σκύψε. Είμαι εκείνος. Όποιος είμαι. Όταν τον δείτε υψωμένο επάνω στο ξύλο. Λείπουν οι Κήρυκες, λείπει ο Παύλος, λείπει ο Τιμόθεος. Η εποχή μας ίσως δεν μπορεί να παρουσιάσει φαινόμενα φυσιογνωμίες, δυνατές εκείνες παραστάσεις και φιγούρες. Δεν το ξέρω, ίσως ναι, ίσως όχι. Έχω στα χέρια μου, θα σας στείλω, την ομιλία του Billy Graham. Σας το είπα νομίζω, στην Ουάσιγκτον όταν μίλησε. Ήταν ο μόνος ο οποίος είπε, ποιος ξέρει τι πατάτες βραστές είπαν οι άλλοι. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι και είπε μόνον, ίσως είναι η ώρα να στραφούμε προς τα επάνω. Αδέρφια. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν είχα πολλά, τι να σας πω. Ήταν τόσο όμορφα όσα υπόθηκαν και ακόμα θα ακουστούν με Χριστό. Τούτος ο χαμένος σπόνδυλος φοβούμαι. Τούτη η χαμένη σελίδα. Τούτο το χαμένο βιβλίο. Είναι 2 ή 3 χρόνια θεωρώ που βρήκανε μια ολόκληρη παρτιτούρα χρόνια. Βρέθηκε κάπου σε ένα γερμανικό χωριό, σε κάποιο παρεκκλήσι και εξοκλήσι. Τους είχε πει πως υπάρχουν αριστούργηματα, δυνατές και όμορφες μελωδικές εκφράσεις, αρμονικές που ακουμπάνε τους ουρανούς. Είπε κάποιος, ο Μπετόβεν σε ανεβάζει στους ουρανούς. Και κάποιος άλλος συμπλήρωσε, ο Μπαχ κατεβάζει τους ουρανούς στην καρδιά σου. Είναι τούτος ο χαμένος ο σπόντυλος. Τούτο που το έχω τόσο ανάγκη. Να μείνουμε στο στραβό. Από εκεί θα σε χρησιμοποιήσει. Και εκεί θα σου από... Θα με γνωρίσετε ποιος είμαι. Εάν και εφόσον και όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου. Ας μιλήσει. Ας σχολιάσει. Ας προτρέψει. Χάσαμε τη θέση μας. Μάμε τον Κώστα το Μεταλλινό, το δασκαλό μου, τιμή μου. 4 χρόνια μείναμε στο Ινστιτούτο γύρω της Θεολογίας. 4 χρόνια. Όλη εκείνη η γενιά των ημιαπομάχων, ο οποίος έλεγε, σου πει κάποιος κάτι και σε λυπήσει και σε πικράνει και σε στενοχωρήσει και σε οδηγήσει σε δάκρυα. Γιατί όχι πολλές φορές και σε ξέσπασμα στον εαυτό σου. Το έλεγε και κυραϊκά, άμεστο σταυρό. Ποιος σου είπε να κατέβεις από εκεί πάνω. Αυτά τα έπαθες όλα γιατί κατέβηκες από το σταυρό. Οι σταυρωμένοι δεν ακούν. Και αφού δεν ακούν, δεν αντιδρούν. Έκκλησια που έμαθε για το σταυρό, ανέβηκε στο σταυρό. Να, όλο λέω πως είναι, είδατε τι πάσατε. Και η οποία τελικά έμεινε. Ας είναι δοξασμένος.
1: Αυτή την ώρα να μείνουμε σε προσευχή, να σκύνουμε προσευχές στο πνεύμα των σκέψεων της ομιλίας.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπαριθμόν 27.

Εάν θα ήθελαμε να ψάξουμε και μέσα στη βίβλο και έξω από τη βίβλο, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια πλούσια συλλογή από τους τίτλους οι οποίοι έχουν, επαναλαμβάνω, έσω βιβλικά αλλά και έξω βιβλικά αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Μόνον η Αγία Γραφή μας δίνει ένα εκτενή κατάλογο των τίτλων του Ιησού Χριστού, που οπωσδήποτε δεν είναι λιγότερη από τους 115. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται στις Άγιες Γραφές λόγου χάρη ως ο λυτρωτής των ψυχών μας, ως ο θαυμαστός, ο σύμβουλος για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Παρουσιάζεται ως ο ηγούμενος, ως ο αμνός του Θεού, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης, ως ο άρχον της ειρήνης, ως ο Εμμανουήλ. Και θα μας έπαιρνε μάκρος απλώς να απαριθμίσουμε, επαναλαμβάνω, όλους τους τίτλους έσω βιβλικούς και έξω βιβλικούς, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Νομίζω δε πως όλοι τούτοι οι τίτλοι δεν είναι παρά προσπάθειες παρουσιάσεως όσο θα ήταν δυνατόν μιας πιο ολοκληρωμένης μορφής αυτής της μοναδικής φυσιογνωμίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιας φυσιογνωμίας, μιας προσωπικότητας που μοιάζει με εκείνο το πολυεδρικό μαργαριτάρι που από όποια έδρα του το δεις όλο και ακτινοβολεί καινούριες λάμψεις, καινούριες ομορφιές. Όμως, εχθές, μελετώντας την Καινή Διαθήκη μου, ξεφυλίζοντας, θα έλεγα, την Καινή Διαθήκη μου, ανακάλυψα ότι άριστα θα μπορούσε να αποδοθεί στον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριόν μας, και ένας άλλος τίτλος. Τίτλος, μάλιστα, πάρα πολύ επίγειος, πάρα πολύ κοντά σε μας, κοντά στις ανάγκες μας, μέσα στα δικά μας ανθρώπινα μέτρα. Έναν τίτλο που θα τον δικαιολογούσαν και οι τέσσερες ευαγγελικές αφηγήσεις. Έναν τίτλο που έρχεται να ολοκληρώσει τον πολυεδρικό χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Ένα τίτλο που θα τον έλεγα «Ο Χριστός, ο Εφέστιος Κύριος». Γιατί αν ήταν αληθινό, εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, «Αφεστίας άρχεστε», από το σπίτι, το σπιτικό, την οικογένεια, να ξεκινάτε, ξεκινάει κάθε καλό, κάθε ευλογία. Λέγω, η Αγία Γραφή έρχεται να δικαιώσει ένα τέτοιο τίτλο του Χριστού, που θα αποτελέσει με τη χάρη του Θεού και τον τίτλο του πρωινού μας κηρύγματος, «Ο Εφέστιος Κύριος». Η Αγία Γραφή ανοίγει με μια χειρονομία του Θεού, όταν ο Θεός συνιστά και συγκροτεί την πρώτη ανθρώπινη οικογένεια, και όλη η Αγία Γραφή κλείνει πάλι στις τελευταίες τις σελίδες με μια μεγάλη οικογένεια, για την οποία ο εξόρισος της Πάθου αναφωνεί και λέει «Να η σκηνή, να το σπιτικό του Θεού με όλους τους ανθρώπους, με όλη τη λυτρωμένη ανθρωπότητα». Όχι δε μόνο, αλλά στο ίδιο μοτίβο και η Καινή Διαθήκη αρχίζει την επιτυγής δημοσία δράση του ο Κύριος με ένα θαύμα στη συγκρότηση μιας καινούργιας ανθρώπινης οικογένειας, και κλείνει ο κύκλος της επιγείου δράσεώς του όταν επάνω από το Σταυρό βλέπει το σταυρικό του μαρτύριο να ξεθεμελιώνει και να αποσυνδέει μια οικογένεια την οποία έρχεται να ξαναθεμελιώσει και να ανασυνδέσει, όταν απευθυνόμενος στη μητέρα του και στο μαθητή του λέει αντιστοίχως «Ιδού ο γιος σου, ιδού η μητέρα σου». Αυτά είδα χθες στην Καινή Διαθήκη μου, και είδα ακόμη ότι αυτός ο Κύριος
ο οποίος ήρθε εδώ στη γη για να δώσει μια πρόσκληση και να πει «Έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι». Εκείνος που είπε «Τον ερχόμενον πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω». Εκείνος ο οποίος μας προστάλεσε με το άφες πάντα τα αυτά και εσύ ελθέ και ακολούθησέ με. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος, όταν αντιμετωπίζει την ανθρώπινη οικογένεια, δεν την προσκαλεί αλλά την επισκέπτεται. Δεν την διαλύει αλλά την συγκροτεί. Δεν την αποσυνδέει αλλά την συγκροτεί γύρω από ένα που θέλει σε κάθε ανθρώπινη οικογένεια να ανάψει εφαίστειο πύρ. Φαίνεται η ανθρώπινη οικογένεια στα δημιουργικά σχέδια του Θεού να μοιάζει με εκείνο το φυτό, και έζησε ένα περιστατικό πολύ πρόσφατα όταν στον ανθοπόλη της γειτονιάς μου είχα πάει για μερικά λουλούδια και τον άκουσα να συζητεί με μια γυναίκα η οποία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για ένα λουλούδι το οποίο αγόραζε ή θα αγόραζε και τον ρωτούσε αν μπορούσε να το βάλει στη ζαρτινιέρα, αν μπορούσε να το βάλει στον κήπο. Και εκείνος της απήντησε, κυρά μου, όχι. Το λουλούδι μην το βγάλετε από τη γλάστρα. Είναι λουλούδι το οποίο φύεται, μεγαλώνει, ευδοκιμεί μέσα στη γλάστρα. Και ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα, είναι μια μονάδα, είναι ένα λουλούδι στον ανθότυπο του Θεού. Που ο Θεός το φύτεψε και εκεί ανθοφορεί και εκεί ευδοκιμεί στη γλάστρα που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια. Από τη σκοπιά τούτη θα μπορούσαμε σε σειρά ομιλιών ακόμη να ασχοληθούμε και να επισκεφθούμε σπίτια τα οποία επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο. Αλλά όμως στα στενά περιθώρια της ώρας μας. Θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε σε μια μικρή δειγματοληψία τρία σπίτια μαζί με τον Κύριο. Το σπίτι της ντροπής, το σπίτι της ελπίδας και το σπίτι της αγάπης. Αλλά πριν το κάνουμε τούτο, θα σας παρακαλέσω εν προσευχή να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας. Μέσα βαθιά από την καρδιά μας, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό, ερχόμαστε να λατρεύσουμε το Άγιο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και ταπεινά αναγνωρίζουμε μπροστά σου ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο στη ζωή μας είναι άνωθεν καταβαίνοντα εξού του Πατρός των Φώτων. Από σένα έχουμε ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Κοντά σε σένα το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Κοντά σε σένα έχουμε πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο μας δημιούργησες με ένδοξους και ευλογημένους σκοπούς κατά την εικόνα και την ομοίωσή σου, αλλά και όταν εμείς στρέψαμε τα νότα σε σένα, όταν ξεριζωθήκαμε από εκείνη τη γλάστρα της οικογενειακής ζωής μέσα στην οποία εσύ ο Θεός θέλησες να είσαι ο εφαίστειος Κύριος, και τότε μας επισκέφτηκες και έστειλες τον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν της αγάπης σου, ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει όσο απεριμένος των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος να ανέβει στο ξύλο του Γολγοθά και να χύσει στα λαγματιά το αίμα του Υιόν μας, για να γίνει ο Κύριος των καρδιών μας, ο εφαίστειος Κύριος των οικογενειών μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο. Σε ευχαριστούμε για τον ευπρόσδεκτο εν εαυτόν του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που πηγαίο και ακαπήλευτο μπορούμε να έχουμε και απολαμβάνουμε τον δηματηρικιά. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου στις καρδιές των αναγεννημένων σου που κράζει αβά ο Πατήρ. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία την οποία έχουμε να ανακρέβουμε από κοινού το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε πάντων ένα και. Σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, όχι μόνον εμάς, αλλά όλους εκείνους σε όλη την πατρίδα μας,
σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που έχουν συναθρηστεί για να ακούσουν τη δικιά σου φωνή, το δικό σου το μήνυμα, ευλόγησέ τους. Κάνε να είναι μια ημέρα επιστροφής ψυχών και οικοδομής των Αγίων σου. Κάμε να είναι μια ημέρα Κυρίου, σε παρακαλούμε, μέσα στις καρδιές μας. Προετοίμασέ μας για την ώρα σου. Βγάλε μέσα από την καρδιά μας σκέψεις, εγκόσμια, γήινα, βιωτικά πράγματα. Βοήθησέ μας να μαθητεύσουμε στα πόδια του Χριστού, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη. Κάμε στο τέλος της ομιλίας οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη και να αναφωνήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί. Χάρισέ μας αυτόν τον εφηρημοσμένο, τον πρακτικό χριστιανισμό.

που όχι μόνο συγκινεί την καρδιά, αλλά κινεί και τα χέρια και τα πόδια και μετουσιώνει τη ζωή. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για ό,τι θα κάνεις μέσα μας, στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μικρό ανάγνωσμα θα έχουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Από το κεφάλαιο Καπαδέρτα θα διαβάσω τα εδάφια 1 και 2 και 13 έως 16. Και συνήθρισεν ο Ιησούς του Ναβί πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς του Ναβί προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έδωκα εις εσάς γην, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε, και κατοκίσατε εν αυτές, και τρώγεται αμπελώνας και λεώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον, και λατρεύσατε αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία, και αποβάλλετε τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού ή τους θεούς των Αμοραίων εκ των οποίων την γίνε. Εις τον οποίον την γη κατοικείται, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον για να λατρεύσομεν άλλους θεούς. Πες μας λοιπόν σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού είναι να επισκεφθούμε μαζί με τον Κύριον αυτόν τον εφέστιο Κύριο τρία σπίτια. Το σπίτι της ντροπής θα ονόμαζε το πρώτο, το σπίτι της ελπίδας θα έλεγα για το δεύτερο, το σπίτι της αγάπης αναμφίβολα το τρίτο. Το πρώτο σπίτι που επισκέφθηκε ο Κύριος ήταν ένα σπίτι που πολύ θα δίσταζε άνθρωπος καθώς πρέπει, άνθρωπος με οικογενειακές και κοινωνικές παραδόσεις, να το επισκεφθεί. Και αν κατά κάποιο λανθασμένο τρόπο τα βήματά του οδηγούσαν σε εκείνο το σπίτι, όταν θα έβλεπε ποιος ήταν ο οικοδεσπότης, ποιοι ήταν οι συγκαθήμενοι, οπωσδήποτε δεν θα ένιωθε καθόλου ευχάριστα. Θα ένιωθε άσχημα, θα ένιωθε έξω από το κλίμα του, έξω από το περιβάλλον του. Και αυτό θα ήταν τόσο αληθινό, γιατί έξω από το σπίτι, υπεύθυνοι κληρικοί και υπεύθυνοι νομικοί της εποχής εκείνης, όγγιζαν, βαλγκομούσαν, κριτικάριζαν και έλεγαν, μα τι είναι αυτό, μα ποιο σπίτι πήγε να βρει ο Χριστός. Αυτός που τον θέλουμε να είναι ραβή, που τον θέλουμε να είναι αξαλάχωτος εκκλησιαστικός ηγέτης. Ποιο σπίτι είναι αυτό το οποίο διάλεξε να μπει. Και μάλιστα άρχισαν να υφαίνουν και να κλώθουν ένα που θα τούμενε ευλογημένο εν τούτης παρατσούκλη του Κυρίου μας, ότι με τελώνες, με αμαρτωλούς, με το κατακάθι της κοινωνίας, με ποταπούς ανθρώπους καταδέχεται να συντρώγει, καταδέχεται να μπαίνει στα σπίτια τους. Έτσι λέγω που στο τέλος θα του έδιναν το παρατσούκλι ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Ο Κύριος όμως, επειδή ακριβώς
ήρθε εδώ στον κόσμο να γίνει ο σωτήρας του αμαρτωλού, αλλά και ο εφέστιος Κύριος της ανθρώπινης οικογένειας, δεν δίσταξε να επισκεφτεί σπίτια τα οποία κατά τη δικιά μας ανθρώπινη υποκριτική εκτίμηση θα ήταν ανάξια να τον δεχθούν. Δέχτηκε, τι λέγω δέχτηκε, ο ίδιος επρότεινε και πρότρεψε έναν Ζακχαίο όταν του είπε: «Ζακχέ, σήμερα πρέπει να έρθω και να μείνω στο σπίτι σου». Είναι ο ίδιος ο Κύριος που έναν παραλυτικό όταν τον έκαμε καλά του είπε: «Τώρα τρέξε και πήγαινε στο σπίτι σου και φτιάξε την εστία σου, φτιάξε το εφέστιο πυρ, την οικογενειακή λατρεία του Θεού σου». Ο ίδιος Κύριος που κάποτε σε ένα γαδαρινό που του είπε: «Κύριε, κάνε μου μία χάρη μοναδική, 12 και εγώ ένας 13, να είμαι μαθητής σου και να σε ακολουθώ», του είπε όχι και του αρνήθηκε, για να τον στείλει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη συγγένειά του, να διηγηθεί όσα έκαμε ο Θεός και πώς τον ελέησε. Ο ίδιος Κύριος που σε εκείνο το μονοπάτι της Ναΐν προς το νεκροταφείο, όταν ανάστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, δεν του είπε: «Και τώρα έλα να μ' ακολουθήσεις». Αλλά τι όμορφη, τι συμβολική χειρονομία έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Και είναι ο Κύριος ο οποίος δίνει το παιδί στη μητέρα και το παιδί στον πατέρα και επιστρέφει το άσωτο παιδί μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Είναι ο ίδιος Κύριος ο οποίος ενέπνευσε το δούλο του τον Παύλο κάποτε εκεί στους Φιλίππους να πει ότι η σωτηρία του Χριστού θα μπορούσε να μπει στην καρδιά του δεσμοφύλακα, αλλά ακόμη πιο πέρα θα μπορούσε να μπει μέσα στην οικογένειά του. Έτσι, στην περίπτωση τούτη την πρώτη που εξετάζουμε, ο Κύριος επισκέπτεται μια ψυχή, μπαίνει εν συνεχεία σε μια οικογένεια και δεύτερον γνωρίζεται σε συγγενείς και σε φίλους και σε οικείους και σε συναδέλφους και απλώνει την ευλογία του σε ένα τόσο πλατή περιβάλλον. Πώς έγινε αυτό? Προηγήθηκε μια μεγάλη πρόσκληση. Είχε δει τον Λεβί, τον κατόπι Ματθαίον, καθήμενον επί το τελώνιο, με τους λογαριασμούς του. Αυτός ήταν ο κόσμος του, αυτή ήταν η ζωή του, αυτός ήταν ο Θεός του, το χρήμα, η εκμετάλλευση, η απληστία. Και ο Κύριος τον βλέπει, τον συμπαθεί, τον αγαπάει, τον προσκαλεί και του δίνει μια μεγάλη πρόσκληση όταν του λέει: «Ακολούθη μη. Ακολούθη εμένα, όχι κάποια εκκλησία, όχι κάποιο ανθρώπινο δόγμα, αλλά ακολούθησε εμένα, τον Σωτήρα, τον Χριστόν». Και αυτή η εκκλησία, την πρόσκλησή της, δεν την κάνει στον εαυτό της. Δεν προσκαλεί να έρθεις στην εκκλησία. Προσκαλεί να έρθεις εις τον Χριστό. Είναι ο σωτήρας των αμάρτωλων. Είναι ο λυτρωτής των ψυχών μας. Είναι εκείνος που είπε και λέει εξακολουθητικά 2000 χρόνια τώρα: «Σε μένα ελάτε όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να σας ξεκουράσω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Αλλά εάν γράφτηκε αυτή η ιστορία και αν ο Κύριος επισκέφθηκε αυτό το σπίτι, είναι γιατί την μεγάλη πρόσκληση την ακολούθησε μια μεγάλη απόφαση. Γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη απόφαση του Λεβί να εγκαταλείψει πάντα, να τα εγκαταλείψει ευθύς και να ακολουθήσει τον Χριστό. Υπάρχουν αλήθεια σταυροδρόμια και οροθέσια στην επίγεια πορεία του ανθρώπου, τα οποία στοιχειοθετούν και θεμελιώνουν τη βιογραφία, την πνευματική του ανθρώπου. Ο σταθμός όταν εκλέγουμε τον κλάδο των σπουδών μας, ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός, ο γάμος, ο ανθρώπινος, είναι σταθμοί και σταυροδρόμια, αλλά το μεγαλύτερο σταυροδρόμι, η μεγαλύτερη απόφαση, η μεγίστη την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος, είναι όταν ακούσει τη μεγάλη πρόσκληση: «Έλα σε μένα», να έρθει στον Κύριο και να έρθει ευθύς και να εγκαταλείψει τα πάντα και να θεωρήσει τα πάντα στίβαλα
προκειμένου να κερδίσει τον Ιησούν Χριστό. Και από αυτή την άποψη, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εσύ και εγώ, μια διελκυστίδα είναι, που από τις δύο άκρες τραβούν Θεός και Διάβολος, ζωή και θάνατος, αγιώτης και αμαρτία. Τον Λεβί τον κέρδισε ο Χριστός, γιατί αφήσας άπαντα οικολούθησε. Μια μεγάλη πρόσκληση με μια μεγάλη απόφαση. Με μια εξίσου μεγάλη σωτηρία, η οποία έγινε σε αυτή την καρδιά, που στη μεγάλη πρόσκληση μια τόσο μεγάλη και ανεπιφύλακτη απόφαση και ανταπόκριση έδωσε. Μη μου πείτε πως η σωτηρία του Λεβί δεν ήταν συγκλονιστική. Από Λεβί έγινε Ματθαίος, που εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος, θα λέγαμε, δώρον του Θεού. Από δούλος του χρήματος έγινε μαθητής του Χριστού. Έδωσε το πρώτο Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη. Μην τον ζηλέψεις όμως. Εάν στη μεγάλη πρόσκληση σήμερα το πρωί του Χριστού σε σένα προσφέρεις, ανταποδώσεις μια μεγάλη απόφαση, μια όμοια μεγάλη με αυτή του Λεβί σωτηρία θα γίνει μέσα σου. Από δούλος των παθών θα γίνεις μαθητής του Χριστού. Θα μπορέσεις και εσύ να αλλάξεις όχι όνομα ίσως που δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά να αλλάξεις ζωή. Και οι άνθρωποι θα θελήσουν και σε σένα να διαβάσουν ένα όχι κατά Ματθαίον, αλλά κατά Πέτρον, κατά Παύλον, κατά Άννα Ευαγγέλιο. Αλλά η μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από τη μεγάλη απόφαση, δέθηκε με μια μεγάλη σωτηρία και ακόμα ήρθε ένα μεγάλο συμπόσιο. Ένα μεγάλο συμπόσιο το οποίο έκαμε ο Λεβί, ο Ματθαίος, στο σπίτι του για να υποδεχθεί τον Χριστό και να επισημοποιήσει τον συγκλονιστικό και κοσμογονικό σταθμό στη ζωή του. Ο Παυσανίας μας πληροφορεί στις αφηγήσεις του ότι όταν επισκέφθηκε την Ολυμπία έψαξε αλλά δεν βρήκε κανέναν βωμό και κανένα άγαλμα της θεάς εστίας. Εν τούτης η λατρεία της θεάς εστίας στην Ολυμπία ήταν πρόδειλη, επικρατούσε. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας όμως με την απουσία κάθε βωμού και κάθε αγάλματος για τη θεά εστία ήθελαν να υποδηλώσουν κάτι άλλο. Ότι δεν είναι η λατρεία οικογενειακή των θεών κάτι το οποίο το τοποθετείς, το θεμελιώνεις κάπου από όπου μετά μπορεί να απομακρυνθείς ή κατά καιρούς να το επισκέπτεσαι. Στην Ολυμπία κάθε σπονδύ, κάθε θυσία, κάθε τελετουργία άρχιζε από την εστία. Αφεστίας άρχεστε. Και πραγματικά, εδώ, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην οικογένεια του Λεβί, ολοκληρώνεται εκείνο που η Αγία Γραφή όμορφα με μια λέξη το περιγράφει, το πάνικι, και από εδώ ακτινοβολείται γύρω στο περιβάλλον η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ο Λεβί έκαμε πραγματικά μεγάλην υποδοχήν εις τον οίκον του για τον Χριστό. Η σειρά αναμφίβολα ιεραρχημένη, ο Χριστός μπήκε πρώτα στην καρδιά του Λεβί, μετά μπαίνει στην οικογένεια του Λεβί. Η κατεστημένη εκκλησία τότε ενοχλήθηκε. Πώς είναι δυνατόν στο σπίτι της ντροπής, στο σπίτι ενός μαυραγωρίτη, να μπαίνει ο Κύριος? Πώς είναι δυνατόν τα ακροατήριό του να είναι αμαρτωλοί, τελώνες, άρρωστοι, όπως τους είπε μετά ο Κύριος? Αλλά ο Κύριος δέχτηκε αυτή την κατηγορία και δέχτηκε να είναι το μετέχνιο και να είναι το σύνορο ανάμεσα σε δύο ακροατήρια που πάντοτε υπάρχουν. Το ένα η αμαρτωλή, ή τελώνες, ή άρρωστοι μαζί με τον Χριστό, και ένα άλλο κατεστημένο
ακροατήριο οι λεγόμενοι δίκαιοι, έξω από την παρουσία του Χριστού. Και είναι όμορφο ότι την πρώτη συμπόρευση του Λεβί με τον Κύριο, ο Λεβί την έκαμε προς το σπίτι του, προς τους οικείους του, προς τους συγγενείς του, προς τους συναδέλφους του, τους οποίους εκάλεσε, γιατί αφεστίας άρχεστε. Από εκεί η καινούργια ζωή και από εκεί η καινούργια μαρτυρία για τον Κύριο. Και επαναλαμβάνω ότι μια μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από μια μεγάλη απόφαση, από μια μεγάλη σωτηρία, από ένα μεγάλο συμπόσιο, από ένα μεγάλο παρατσούκλι για τον Χριστό, που έγινε ένας από τους πιο έξοχους και ευλογημένους τίτλους του. Ο Κύριος Ιησούς, ο Φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Και μέσα από εκείνο το σπίτι του Λεβί ακούστηκαν τα λόγια του Κυρίου. Το μόνο τμήμα του κηρύγματος του, θα έλεγα, που άκουσαν οι δίκαιοι έξω από την πόρτα του Λεβί, ότι εγώ δεν ήρθα σε αυτή τη γη για δικαίους, για ανθρώπους με πλανεμένο αίσθημα αυτοδικαιώσεως μέσα τους, αλλά ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Θέλω να πιστεύω ότι τα πόδια σου στον τόπο τούτο του Κυρίου τα οδήγησε όχι αυτοδικαίωση, γιατί τότε θα έμενε απ' έξω, αλλά ακριβώς τούτη η συνέστηση της αμαρτωλότητος, της ενοχής. Εάν ναι, αυτή τη στιγμή η πρόσκληση του Κυρίου είναι σε σένα, ακολούθημη. Και αν ακολουθήσεις τον Κύριο, μετά από λίγα λεπτά θα νιώσεις ότι ο Κύριος και εσύ, ή εσύ και ο Κύριος, βαδίζετε έναν δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί στο σπίτι. Αφεστίας άρχεστε. Και να αρχίσει από εκεί η μαρτυρία. Από εκεί η ακτινοβολία. Και πιο έπειτα η μαρτυρία στη συγγένεια, η μαρτυρία στο περιβάλλον. Αλλά ο Κύριος, εκτός από το σπίτι αυτό της ντροπής, επισκέφθηκε...

είπαμε προηγουμένως ότι στην αρχαία Ελλάδα είχαν αποφύγει και άγαλμα και βωμό να κάνουν στη θεά εστία. Εν τούτης υπήρξε ένα άγαλμα της στη Ρώμη. Είναι ίσως το μοναδικό που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Είναι μια σεμνή γυναίκα, κοπέλα, όπως θέλετε, με μια καλύπτρα στο κεφάλι της και με ένα δάχτυλο το οποίο δεν δείχνει στον κόσμο, γιατί δεν κάνει κήρυγμα. Γιατί δεν έχει εκλεγεί αρχηγός κράτους. Χρόνος βλέπεις τη ισότητα των δύο φίλων, ο χρόνος τούτος. Αλλά έχει ένα δάχτυλο το οποίο κρατάει υψωμένο προς τον ουρανό, ενώ το βλέμμα της κρατιέται ταπεινά εδώ κάτω στη γη. Μια εικόνα τούτη, ότι η εστία, το ανθρώπινο σπιτικό, μπορεί τότε μόνον σωστά να θεμελιωθεί, τότε μόνο να ευδοκιμήσει και να χτινοβολήσει, όταν την ευλογία του και τη θεμελίωσή του την πάρει από εκεί επάνω, από τον ουρανό. Από εκείνον που μέσα στις Άγιες Γραφές μας εξηγείται ότι είναι αυτός που συνάζει εις οικογένειαν τους μεμονωμένους. Με άλλα λόγια, και στο πείσμα μοντέρνων σε εισαγωγικά αντιλήψεων, το ανθρώπινο σπίτι δεν οικοδομείται ούτε με την ικανότητα εκείνου ή τη θέση εκείνου ή τις αποδοχές εκείνου, και δεν οικοδομείται αντιστοίχως με την ομορφιά εκείνης, την πρίκα τυχόν εκείνης ή την εξυπνάδα εκείνης, που παρότι δεν είναι η κεφαλή στο σπίτι, κατορθώνει να είναι ο λαιμός που κινεί την κεφαλή. Αλλά το ανθρώπινο σπίτι θεμελιώνει μόνον ο εφέστιος Κύριος, εκείνος που είπε και για τον οποίο όλες οι Άγιες Γραφές βεβαιώνουν ότι αν αυτός δεν οικοδομήσει σπίτι, δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν όσο φιλόπονα και όσο φιλότιμα οικοδομούν, θα οικοδομούν αυτοί που προσπαθούν. Αυτή δε την αλήθεια ανάγλυφη ο Χριστός μας την έδωσε σε ένα άλλο σπίτι το οποίο επισκέφθηκε, μάλιστα που υπήρξε ο τιμητικός προστεκλημένος αυτού του σπιτιού. Θα μου πείτε πώς τολμώ να μεταφέρω σε κήρυγμα Κυριακής πρωής μια ομιλία που συνηθίζεται να αποτελεί γαμήλιο θέμα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι τεμαχήσαμε την Αγία Γραφή σε επικαιρότητες διάφορες. Ενώ η επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο σπιτικό της Κανά, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν είναι ένα γαμήλιο θέμα στα χείλη του Ιεροκήρυκος, αλλά είναι ένα θέμα καυτής και καθημερινής επικαιρότητας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ένα ύστερο δεν έρχεται να ανακαινήσει εκ των υστέρων ή να μπαλώσει κάποια οικογένεια. Αλλά έρχεται και πρέπει να έρχεται και πρέπει να καλείται να έρχεται να θεμελιώσει εξ υπαρχής και να βάλει σωστά θεμέλια μέσα στην οικογένεια. Η εστία, όπως είπα, δεν είχε βωμό, δεν είχε άγαλμα. Αλλά μέσα στο κάθε σπίτι στην αρχαία Ελλάδα κρατούσε δικό της το κεντρικό σημείο του σπιτιού. Ακόμα της είχε αφιερωθεί και το κεντρικό σημείο της πόλεως, που ήταν το Πριτανείο. Το ίδιο συνέβη και ακριβώς και εδώ στην Κανά. Ενώ ήταν και ο Χριστός προσκεκλημένος στον γάμο, μαζί με τους άλλους και ο Χριστός, ένας ακόμα που θα συνέβαλε στη χαρά και στον γιορταστικό διάκοσμο, μετά από λίγο ο προσκεκλημένος γίνεται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά και ευλογημένα, γίνεται το κέντρο του οίκου. Γίνεται η εστία. Μ' αρέσει η σκέψη εκείνων των δύο μελονύχων της Κανά, όταν έγραψαν κάπως έτσι το επισκεπτήριό τους, το προσκλητήριό τους, Κύριον Ιησούν Χριστόν.
σας παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το ξεκίνημα της οικογενειακής μας ζωής. Μια νέα εστία με προσκεκλημένον τον Εφέστιο Κύριο. Αυτός, όπως είπα, ο οποίος αν δεν οικοδομήσει, εις μάτιν οικοδομούν οι άνθρωποι. Εκείνος ο οποίος όχι μόνο θεμελιώνει αλλά και ιεραρχεί την οικογένεια, ώστε ο άνδρας να προσφέρει αγάπη και να αναλαμβάνει υπευθυνότητα. Η γυναίκα να προσφέρει αγάπη και να αποδίδει σεβασμό. Και τα παιδιά να προσφέρουν αγάπη και να εκτελούν υπακοή. Και πόσο αναγκαίος υπήρξε ο Κύριος εις αυτόν τον γάμο, μα και σε ποιον γάμο δεν είναι αναγκαίος, σε ποιο σπίτι δεν είναι αναγκαία η παρουσία του. Φανερώθηκε μετά από λίγο, που επιγραμματικά μας λένε οι Άγιες Γραφές, υστερήσαντος του Ίνου. Πόσο γρήγορα, αλήθεια, πόσο απελπιστικά γρήγορα αδειάζει το ποτήρι της ανθρώπινης, της οικογενειακής χαράς. Πόσο γρήγορα τα λουλούδια τα διαδέχεται η πεζότητα. Πόσο γρήγορα το αγκάγιασμα δίνει άθελα τη θέση του στην προστριβή. Πόσο απελπιστικά σύντομα το τραγούδι το διαδέχεται η ρουτίνα. Και πόσο τούτο αποτελεί την πείρα πολλών, πάρα πολλών. Έτσι που δεν θα θεωρούμε θα υπερβολική αν λέγαμε ότι τα 9 στα 10 ζευγάρια ή διαλύονται ή μυρολατρικά σέρνουν τα άβουλα θλιμμένα βήματά τους σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι πια κατά Θεόν οικογένεια. Αλλά έστω το ένα μέσα στα 10. Το ένα αυτό ανθρώπινο ζευγάρι ή μία αυτή ανθρώπινη οικογένεια μπορεί όταν δει τον ίνο να υστερεί, όταν δει το ποτήρι να αδειάζει, να τρέξει στο κέντρο του σπιτιού, να τρέξει στην εστία, να τρέξει στον Εφέστιο Κύριο και να παρουσιάσει το αδιανό ποτήρι για να το γεμίσει εκείνος και να το ξαναγεμίσει και να το κρατάει γεμάτο στη διαδρομή της ζωής και του χρόνου. Είναι αυτός ο Κύριος, ο Εφέστιος Κύριος, που ξαναγεμίζει το ποτήρι της χαράς, που ανανεώνει τις ευλογίες του στην οικογένεια, που γλυκαίνει τον οικογενειακό πόνο, που δίνει δύναμη να βαστάξει κανείς το φορτίο της ανατροφής ή οποιοδήποτε άλλο. Και ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο, εκείνο το οποίο με έκπληξή του αρχιτρίκλινος πήγε και είπε ότι άνθρωπε, όλοι οι άνθρωποι δίνουν το καλύτερο κρασί στην αρχή. Και όταν μεθύσουν και η γεύση και η αίσθησή τους και το κριτήριό τους αμπληθεί, χαλάσει, τότε δίνουν το κατώτερο. Εσύ κράτησες τον χρήσωνα ίνον, το καλύτερο κρασί, το γλυκύτερο κρασί τώρα στο τέλος. Τέτοια είναι η πείρα της ανθρώπινης ζωής και τέτοια είναι η επέμβαση του Κυρίου μας. Η οικογένεια μακριά από τον Ιησούν Χριστόν είναι μια φθήνουσα οικογενειακή ζωή που όλο φθήνει, όλο ρουτινοποιείται, όλο εξασθενεί, όλο εξουθενείται. Ενώ αντίθετα με τον Χριστό η οικογενειακή ζωή είναι, πρέπει να είναι θα έλεγα, μια αύξουσα οικογενειακή ευλογία. Όταν επαναλαμβάνω υπάρχει ο Εφέστιος Κύριος, όταν υπάρχει το οικογενειακό θυσιαστήριο, όταν υπάρχει η λατρεία του Κυρίου στην οικογένεια. Κοντά του εξάλλου το ποτήρι της ψυχής και της οικογένειας ξεχύλιζει. Κοντά του έχουμε πάντα τα προσωήν και ευσέβεια. Κοντά του είμαστε πλήρεις. Και επιγραμματικά ο Ευαγγελιστής μας λέει «Ταύτην την αρχήν έκαμε ο Ιησούς». Ποιαν αρχή? Αφεστίας άρχεσθε. Η εστία εξάλλου στην αρχαιότητα ήταν μια θεά υποδεχομένη και ξεναγούσα. Ήταν η θεά που είτε στο κέντρο του σπιτιού είτε στο πρυτανείο της πόλης ήταν με ανοιχτές αγκαλιές και χαμόγελο στα χείλη έτοιμη να δεχθεί και να φιλοξενήσει.
Και το χριστιανικό σπίτι είναι, πρέπει να είναι, ένα σπίτι ανοιχτό. Ένα σπίτι που θα αποτελέσει την μικρή πρότυπη εκκλησία, πυρήνα και κύτταρο τούτης της εκκλησίας. Αλήθεια, τούτη εκκλησία. Από πόσες τέτοιες μικρές εκκλησίες αποτελείται? Σε πόσες οικογένειες από αυτές που εκπροσωπούνται την ορατούτη ενώπιον του Κυρίου? Υπάρχει ο εφέστιος Κύριος και η λατρεία του. Τέτοια σπίτια θα τα ονόμαζα τα σπίτια της ελπίδας. Ελπίδας για τα παιδιά μας, τα τόσο ζαλισμένα, τα τόσο προβληματιζόμενα. Σπίτι της ελπίδας για την εκκλησία και την αυριανή της ύπαρξη. Σπίτια της ελπίδας για την πατρίδα και για την κοινωνία. Ένα τέτοιο σπίτι μπορεί να είναι το δικό σου και το δικό μου. Αλλά εκτός από το σπίτι της ντροπής και το σπίτι της ελπίδας, ο Κύριος επισκέφθηκε και το σπίτι της αγάπης, για το οποίο θα πούμε επίσης λίγα λόγια, αφού η χοροδία έχει την καλοσύνη και μας δώσει ακόμη έναν ύμνο.

ήταν, όπως εξηγήσαμε με τη χάρη του Θεού, όχι τυχαία, αλλά συμβολική η απουσία και ναού και αγάλματος της θεάς εστίας. Γιατί ναός της προορίστηκε να είναι το ανθρώπινο σπίτι και άγαλμά της το εφαίστειο πύρ, το πύρ το άσβεστο του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Γι' αυτό μαζί με την εστία, με κεφαλαίο εψιλόν που ήταν η θεά, υπήρχε και η εστία με μικρό εψιλόν, που αποτελούσε τον βωμό, τον τόπο της οικογενειακής λατρείας. Και το σπίρτο εκείνο το οποίο θα έπρεπε να ανάψει το πύρ αυτής της οικογενειακής λατρείας, δεν νομίζω να μπορούσε να ήταν άλλο παρά η αγάπη. Η αγάπη προς τον εφαίστειο Κύριο και η αγάπη προς τα μέλη του οίκου. Τούτη είναι την αλήθεια, μας την προσφέρει μια άλλη επίσκεψη, θα έλεγα μια σειρά επισκέψεων, του Κυρίου μας σε ένα πολύ αγαπημένο σπιτικό του που βρισκόταν στη Βιθανία, που ο Κύριος μπορούσε να το ονομάσει δικό του σπιτικό. Ώρες πολλές θα μπορούσαμε να σταθούμε εδώ και να θαυμάζουμε τούτο το σπιτικό της Βιθανίας. Έχει τόσα πολλά και τόσα άγια να μας πει. Όμως, επιτροχάδι, 2-3 σημεία ας προσέξουμε. Πρώτον, χαρακτηριστικό σε αυτό το σπίτι ήταν ότι τα αδέλφια αγαπιόντουσαν. Κάποια άλλη εποχή ίσως αυτό να μην αποτελούσε θέμα. Αλλά σήμερα ναι. Αδερφός διχοστατή σας, μας λέει η Αγία Γραφή, υποτάσσετε δυσκολότερα παρά πόλης οχυρά. Μα θα μου πείτε, μη μου πείτε, θα σας προλάβω εγώ. Τα αδέρφια του τα αγαπιόντουσαν και τη συνεκτίμησή μου δεν μπορούσε ένα σπίτι να στεγάσει πιο ανώμιους χαρακτήρες και ανώμια αδέλφια και προσωπικότητες από αυτά τα τρία αδέλφια της Βιθανίας. Τύπος θορυβώδης, επεισοδιακός θα έλεγα, εντυπωσιακός αν θέλατε, η Μάρθα. Φιλοσοφημένη, ήσυχη, στοχαστική, η αδερφή της η Μαρία. Αθόρυβος, ο παδός του λάθραβιώσε ίσως, ο αδερφός τους, ο Λάζαρος. Αλλά τούτο δεν εμπόδιζε την αγάπη και δεν εμπόδιζε την οικογενειακή αρμονία. Τα ενδιαφέροντα σε μια οικογένεια ας είναι διάφορα. Οι χαρακτήρες ας απέχουν τόσο πολύ ως αυτή της Μάρθας από τη Μαρία, της Μαρίας από τον Λάζαρο και ούτω καθεξής. Του οίκου η συνοχή δεν χαλάει και δεν γκρεμίζεται αν ο εφαίστειος Κύριος ενώνει τις ψυχές γύρω από το οικογενειακό θυσιαστήριο, γύρω από τη λατρεία του εφαίστειου Κυρίου. Η συνοχή δεν χαλάει και το σπίτι δεν γκρεμίζεται εάν το εφαίστειο πύρ της πνευματικής λατρείας μένει άσβεστο. Δέστε την αγάπη αυτών των αδελφών. Δέστε το κλάμα της μιας ή της άλλης αδελφής στον θάνατο του Λαζάρου. Δέστε το πέσιμο στα πόδια του Χριστού, Κύριε, αν ήσουν εδώ ο αδελφός μας. Δέστε τα επιχειρήματά τους και την εφευρετικότητά τους. Ο Λάζαρος τον οποίον, όχι ο οποίος αγαπούσε, τον οποίον αγαπούσες, Κύριε. Δέστε το τραπέζι μετά την Ανάσταση με προσκεκλημένον πάλι τον Κύριο. Αγαπιόντουσαν μεταξύ τους. Κι όπου δύο αδέλφια αγαπιούνται, κι όπου μια οικογένεια τη συνδέει αγάπη, είναι το απόρθητο για τις δυνάμεις του Άδη και της Κολάσεως Φρούριο.

ενώ μαθήτευε στα πόδια του. Στο σπίτι της Βιθανίας είχε θέση ο Κύριος. Ήταν το κέντρο του σπιτιού. Ήταν ο εφέστιος Κύριος και ήταν και η εστία. Η αγάπη των μελών προσάλληλα, η αγάπη όλων προς το δικό του πρόσωπο. Αλήθεια, τα τρία κοινά αδέλφια φαίνεται που είχαν δώσει στον Κύριο όχι μόνο το κλειδί της πόρτας τους να έρχεται όταν θέλει να ξεκουράζεται, αλλά είχαν δώσει και το κλειδί της καρδιάς τους και το κλειδί του σπιτιού τους, της εστίας τους. Αλλά ο κύκλος δεν θα έκλειναν, μέναμε εδώ. Και δεν αναφέραμε ότι όχι μόνο τα αδέλφια αγαπιόντουσαν μεταξύ τους, τα αδέλφια αγαπούσαν τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος αγαπούσε τα αδέλφια. Θα μου πείτε, αυτό είναι πέραν πάσης συζητήσεως. Μη βιάζεσαι. Ο Ιωάννης, πολύ χαρακτηριστικά, όταν θέλει να μας πει ότι ο Ιησούς αγαπούσε αυτά τα αδέλφια, ευτυχώς δεν εμπιστεύτηκε σε μένα τη διατύπωση. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μαρία, μερικές τελείες ίσως, τη Μάρθα, πολλές τελείες το Λάζαρο. Αλλά ο Ιωάννης με το Πνεύμα του Θεού μας γράφει ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα, επώνυμα, πρώτη, την αδελφή της, και το Λάζαρο. Ο κατάλογος αρχίζει από εκεί που εμείς θα τον τελειώναμε. Γιατί αυτού του εφέστιου Κυρίου η αγάπη είναι μια αγάπη απροσωπόληπτη και μια αγάπη ακέραιη. Μια αγάπη που δεν είναι αντίδωρο της δικιάς μας αγάπης, αλλά είναι μια αγάπη προς όλους. Έτσι που τύπος σπιτήσιο θα είσαι, σ' αγαπάει ο Κύριος. Τύπος λατρευτικός να είσαι, σ' αγαπάει ο Κύριος. Τύπος αθόρυβος να είσαι σαν τον Λάζαρο, σ' αγαπάει ο Κύριος. Τι παρήγορο κεφάλαιο στη ζωή μας είναι ότι ο Κύριος αγαπούσε τη Μαρία, τον Λάζαρο, τη Μάρθα, αλλά με τη σειρά τη Μάρθα, την αδελφή της και τον Λάζαρο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνει τον κύκλο. Η αγάπη των μελών προσάλληλα, η αγάπη των μελών της οικογένειας προς τον Κύριο, η αγάπη του Κυρίου προς την οικογένεια. Και αν μου πείτε να σας δώσω έναν ορισμό και να σας πω τι είναι ουρανός, θα σας έλεγα ουρανός είναι ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει η αγάπη του ενός προς τους άλλους, η αγάπη όλων προς τον εφέστιο Κύριο και λυτρωτή, η αγάπη του Κυρίου προς όλους. Και τέτοιο σπίτι είναι η προσευχή της ώρας, μπορεί να είναι ή να γίνει το δικό σου και το δικό μου το σπίτι. Εάν καλέσεις τον Ιησούν Χριστόν ιεραρχημένα, πρώτα να γίνει ο σωτήρας της ψυχής σου και μετά να γίνει ο εφέστιος Θεός του σπιτικού σου. Συμπέρασμα. Λέγει η μυθολογία μας ακόμη ότι όταν ο Δίας ανάσανε από τη δύσκολη μάχη που είχε με τους γίγαντες, στην οποία μάχη βοήθησε και η θεά Εστία, για αυτές τις υπηρεσίες την ρώτησε ποια χάρη βασιλική θα ήθελε να της κάνει. Και εκείνη ζήτησε δύο πράγματα. Πρώτα, να της χαρίσει αιώνια παρθενία, και δεύτερον, να είναι η απαρχή κάθε θυσίας προς τους θεούς. Μηνύματα τούτα τα δύο, νομίζω, αντίστοιχα για το άτομο και για την Εκκλησία. Το άτομο αμόλυντη να κρατήσει την οικογενειακή του εστία. Αγνή με τη χάρη του Θεού να κρατήσει την οικογενειακή του συμβίωση. Άσβεστο το πυρ της οικογενειακής λατρείας. Ο Χριστός να κατέχει την εστία του σπιτιού. Και η λατρεία να είναι τέτοια για την οποία να μπορεί ο Απόστολος Παύλος να πει «Σας ιραβώνησα για να σας παραστήσω παρθένων». Χωρίς καμιά άλλη λατρεία, χωρίς κανένα άλλο μόλισμα.

αλλά μήνυμα και για την Εκκλησία. Να είναι απαρχή κάθε θυσίας η θυσία προς την αιστεία. Η δεύτερη αφαιστείας άρχεσθε. Κάθε της δραστηριότητα να την ξεκινήσει από αυτόν τον τόσο βασικό και θεμελιώδη πυρήνα και κύτταρο της ζωής. Την καλύτερη ώρα της, στο πρόγραμμα, στη διδασκαλία, στην ημινοδία, σε ό,τι θέλετε. Να τη χαρίσει στην οικογενειακή συγκρότηση και στην οικογενειακή διαπαιδαγώγηση. Το πρώτο της ποιμαντορικό έργο και ιεραποστολικό έργο να το κάνει στην οικογένεια. Γιατί αν σε όλες τις οικογένειες που εκκλησιάζονται υπάρξει ο εφαίστειος Κύριος και το εφαίστειο Πυρ, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ιεραποστολή από τούτη την έσω οικογενειακή ιεραποστολή. Τη μεγαλύτερη φροντίδα της για τους νέους που αύριο σε κάποια κανά θα πρέπει να προσκαλέσουν τον Κύριο να τους γεμίσει με τον κρίσο να είναι το ποτήρι της καινούργιας ζωής τους. Και το πρώτο κονδύλι στον προϋπολογισμό της Εκκλησίας για το Κυριακό, για τα παιδιά, για τη φροντίδα της οικογένειας. Αγαπητοί μου, σε μια εποχή που η νεολαία τόσο πολύ προβληματίζεται μαζί μας με τη δικιά μας γενιά, τόσες αμφιβολίες και τόσα ερωτηματικά τις δημιουργήσαμε για την πρακτικότητα του χριστιανισμού μας, ας θελήσουμε να ζήσουμε και να κηρύξουμε έναν ολοκληρωμένο Χριστό, σωτήρα των ψυχών μας, κεφαλή της Εκκλησίας Του και εφαίστειο Κύριο των σπιτιών. Θα παρακαλούσα να κλεισμόν 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

ψηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, μακάρι τη στιγμή, την ώρα να μην ξεχάσουμε ότι στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Παρουσία και ότι μας λες και ότι μας θυμίζεις, αφού βγαίνει μέσα από το Λόγο Σου, είναι το πραγματικό και το αληθινό, εκείνο που μένει και το χρειάζεται ο άνθρωπος ο σημερινός, εμείς όλοι, όπως και οι άνθρωποι της μακρινής εκείνης εποχής που πρώτοι έζησαν τις στιγμές που και εμείς τώρα θυμόμαστε. Πατέρα Ουράνιε, αξίωσέ μας σε τούτη την ώρα στα αλήθεια να διαγραφεί μεταξύ μας ο Κύριός μας την ώρα της μεγάλης αγωνίας, στην ώρα της μεγάλης υποταγής. Και αυτό όχι για να ξεσηκωθεί το συναίσθημά μας, που και αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά για να σκεφτούμε και τη δικιά μας τη θέση απέναντί Σου. Και βλέποντας εκείνον να δίνει τη δικιά μας τη μάχη, με τη δικιά Του τη χάρη και τη δικιά Του τη δύναμη, να πούμε κι εμείς πιο δυνατά στον ίδιο αγώνα. Ξέρεις πόσο πραγματικά αποστρεφόμαστε το άδειο τυπικό. Αλλά ξέρεις για τη φθορά που έχει φέρει στη φύση μας η αμαρτία και πόσο ρέπουμε προς το τυπικό. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, όλη η ουσία της νυχτιάς εκείνης της Γεθσημανή, όλο το άρωμα της υπακοής που εκείνος ο κήπος ξεχύνει, σε παρακαλούμε να έρθει μέχρι σε εμάς και εμείς να πάμε μέχρι εκεί. Και αξίωσέ μας, καθώς θα θυμηθούμε τον Κύριό μας, να δίνει τη μάχη της δικής μας υπακοής, της ανύπαρκτης, τώρα θεληματικά να υποταχθούμε σε Σένα και σε Εκείνον. Η χάρη του Κυρίου μας ας είναι μαζί μας. Ας δοξαστεί ο Υιός, Πατέρα, σε παρακαλούμε. Ας είμαστε δεκτικοί στα μηνύματα του Πνεύματος τούτο το βράδυ. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το 14ο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τι συνέβη αμέσως μετά από την έξοδο του Κυρίου με τους μαθητές από το Ανόγιο, όπου είχαν εκείνο το περίφημο μοναδικό δείπνο. Και αφού ύμνησαν, Μάρκος, Ιώτα, Δέλτα, 26, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτη, διότι είναι γεγραμμένον θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, ότι σήμερα, τη νύχτα ταύτη, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε έτη μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη μεθέ αυτού και ήθισε να εκθαμβείτε και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιε τον να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν,
Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά είσαι. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ότι σύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, Σίμων, κοιμάσαι, δεν ιδρύθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ, ασθενής. Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας, έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγέφθητε. Ας υπάγομεν, υπάγομεν. Ιδού ο παραδίδων με επλησίασε. Ο Κύριος να σταλάξει τα άγια του τα λόγια μας στην καρδιά μας και να πιάσουν τη θέση που σε εκείνα αρμόζει, να έχουν και σε εμάς αρμόζει και είναι υπεραρκετό να τα κρατήσουμε μέσα μας.

0: το θέμα που είναι δοσμένο στο απόψινό μας, ο τίτλος μάλλον που είναι δοσμένο στο απόψινό μας θέμα, είναι μέσα στη σειρά της νίκης, μέσα στην περιγραφή της πορείας της νίκης που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, είναι η νίκη της υπακοής. Και πραγματικά θα δει κανείς ότι μια κορυφαία στιγμή της υπακοής βρίσκεται στην δύσκολη ώρα της Γεθσημανή, γιατί αμέσως μετά, το είδαμε και στα λόγια του Κυρίου μας, εκείνος παραδόθηκε στους αμαρτωλούς. Ήδη με τη στιγμή αυτή κλείνεται το μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιγής παρουσίας του Υιού του Θεού. Βέβαια, η υπακοή του δεν τελειώνει εδώ. Όπως θα δούμε αργότερα, η υπακοή του δεν τελειώνει ούτε στο Σταυρό. Αλλά θέλω να πω ότι ανάμεσα στη Γεθσημανή και στο Σταυρό υπάρχουν κιόλας αρκετές στιγμές όπου η ανθρώπινη πρόκληση, όπου η προσπάθεια του διαβόλου μέσα των ανθρώπων, με τα λόγια τους, με τη στάση τους, ήταν πραγματικά εξοργιστική. Κάθε τι που προσετίθεται ήταν ιδιαίτερα τέριαστο για το πρόσωπο στο οποίο συνέβαινε. Οι προσβολές, τα χτυπήματα, εκείνο το παιχνίδι ανάμεσα σε Άννα, σε Καϊάφα, Πιλάτο, Ηρώδη, επιστροφή, όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για να αφήσει κανείς τον αγώνα στη μέση και να φύγει. Μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, θυμάστε ότι η ίδια πρόκληση απερίφραστα ερχόταν να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Και όλα αυτά εκείνος τα υπέμεινε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπεραστούν. Συλλογίστητε, ήταν σκέψεις που χθες βράδυ ήρθαν στη μνήμη μας, όλη εκείνη την αντιλογία που υπέμεινε στον εαυτό του υπό των αμαρτωλών. Και είναι πραγματικά άξιο να τα συλλογίζεται κανείς αυτά, δηλαδή να τα επεξεργάζεται λογικά και να βγάζει συμπεράσματα, να φτάνει μέχρι την άκρη τους. Γιατί αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να ακολουθήσουμε μια πατροπαράδοτη συνήθεια αναμνήσεων τέτοιες μέρες, παραμονή του Πάσχα και μέχρι του Πάσχα. Αλλά αυτά που τα λέμε είναι για να ξαναμπούνε μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην ψυχή μας. Και να μπούμε και εμείς μέσα στο πετσί των γεγονότων. Και να τα ξαναζήσουμε από κοντά. Και να τα ξαναζήσουμε ατομικά, όπως μόνο έτσι αξίζει κανείς να τα σκέπτεται και να τα ζει. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ μιλάμε για τη νίκη της υπακοής. Και η Γεθσημανή είναι μια κορυφαία, όπως την είπαμε και πριν, ώρα υπακοής. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ευαγγελιστών, σε εκείνη την απομόνωση του στην προσευχή, αυτό που κατέβαινε από το μέτωπό του δεν ήταν σκέτα απλά ένας υδρότας αγωνίας. Ήταν σαν σταξιές, θρόμβοι, αίματος. Και εκείνη η ώρα που χρειάστηκε άγγελος να κατέβει και να τον ενισχύσει, είναι σίγουρα μια ώρα λίγο διαφορετική από τις άλλες. Γιατί σε όλη την πορεία της επίγειας ζωής και διακονίας του Κυρίου, άλλη τέτοια ώρα δεν την είδαμε. Να χρειαστεί ένας άγγελος να έρθει να τον ενισχύσει. Εκείνον που ήταν υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Τι είναι η υπακοή, το ξέρουμε όλοι μας, από την πράξη. Να το ξαναθυμηθούμε. Υπακούω θα πει, υπάρχει κάποιος λόγος που έρχεται στην ακοή μου, κάποιο μήνυμα, κάποια εντολή αν θέλετε, και εγώ τάσομαι, μπαίνω κάτω από αυτό που ακούω. Υποτάσσομαι λοιπόν. Και υποτάσσομαι θα πει, υποβάλλω την προσωπική μου βούληση, υποβάλλω το προσωπικό μου θέλημα κάτω από ένα άλλο θέλημα. Όχι το δικό μου. Ξένο. Πώς είναι λοιπόν αυτά τα δυο ταυτισμένα και συνυφασμένα? Και πώς μπορεί, ενώ μιλάμε για υπακοή, για υποταγή, συγχρόνως να μιλάμε για νίκη και, γιατί όχι πέρα από τη νίκη, για δοξασμό? Γιατί η υπακοή είναι μια έννοια που ιδιαίτερα την έχουμε παρανοήσει. Αν σήμερα μιλήσεις στους ανθρώπους για υπακοή, τους μιλήσεις για υποταγή, Θα αισθανθούν δεσμευμένοι και δούλοι. Θα αισθανθούν υποτιμημένοι. Όλος ο αγώνας ο σημερινός των ανθρώπων να αισθανθούν ότι είναι άνθρωποι, να αισθανθούν τις ανθρώπινες αξίες να καταξιώνονται μέσα στη ζωή τους, είναι ένας αγώνας αποδέσμευσης από κάθε άλλη ξένη επίδραση. Αποδέσμευσης από κάθε άλλη ξένη βούληση. Να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Και τότε να είμαι αυτός που είμαι. Πόσο ξεγελασμένοι είμαστε και εδώ. Όπως σε ένα σωρό άλλα σημεία. Πόσο εύκολα απορρίπτουμε την ιδέα της υπακοής χωρίς να εξετάσουμε πού είναι αυτή η υπακοή και της υποταγής χωρίς να εξετάσουμε πού, σε ποιον είναι αυτή η υποταγή. Είναι καλό να μελετάμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γιατί εκείνη η ιδιαίτερη στιγμή μέσα στην αιώνια ύπαρξή του, που λέγεται επίγεια ζωή του, εκείνη η μικρή παρένθεση όπου εκείνος εκένωσε τον εαυτό του και πήρε του δούλου τη μορφή, είναι μια εποχή που έζησε και έδρασε απέναντι στους πειρασμούς και απέναντι στις δυσκολίες, σαν ο κατεξοχήν άνθρωπος, σαν ο πρότυπος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, για να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλική έκφραση, εκείνος που είναι ο γενάρχης της καινούργιας δημιουργίας. Και όλα αυτά δεν τα έζησε μόνο για τον εαυτό του. Θυμηθείτε στην αρχιερατική προσευχή να λέει προς τον Πατέρα, εγώ υπερ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου. Ό,τι συνέβαινε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού μας αφορά. Δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για να λέμε ότι παρακολουθούμε από κοντά την υπόθεση των παθών του και τη Γεθσημανή και το Σταυρό και τα πάντα, αλλά είναι η ουσία του πράγματος εδώ πέρα, στο ότι ό,τι συμβαίνει στον Ιησού είναι σαν να συμβαίνει σε εμάς. Και ό,τι ο Ιησούς έκανε και ό,τι ο Ιησούς νίκη αποκόμισε, την αποκόμισε για μας. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε θάρρος μέσα σε όλες τις δυσκολίες της ζωής και σε όλες τις αναποδιές. Γι' αυτό μας λέει να αισθανόμαστε τονωμένοι και δυναμωμένοι απέναντι σε όλες τις αντιξιότητες που ο διάβολος βάζει στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει νίκη εξασφαλισμένη στην οποία δεν χρειάζεται παρά να μπούμε μέσα. Θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Αν λοιπόν μιλάμε για τη νίκη της υπακοής, είναι η νίκη της υπακοής του Ιησού για το δικό μας το χατήρι και στη δικιά μας τη θέση. Και αν τα ξαναθυμόμαστε και τα ξαναλέμε, είναι γιατί χρειάζεται σε αυτή την νίκη να είμαστε μέσα ενεργά. Εκείνες νίκησε για μας. Και νίκησε με τον τρόπο που σήμερα μελετάμε, μένοντας υπάκος στον Πατέρα. Και άφησε δρόμο και ίχνη για να περπατήσουμε πάνω σε αυτά. Το μήνυμα το σημερινό του Λόγου του Θεού, καθώς παρακολουθούμε την ώρα της αγωνίας και συγχρόνως την ώρα της νίκης του Ιησού, είναι ένα μήνυμα προτροπής να υπακούσουμε στον Πατέρα των Πνευμάτων και να ζήσουμε. Ακροπατώντας πηγαίνουμε στη Γεθσημανή. Εκεί πέρα είναι ο Ιησούς και οι 11. Ο 12ος θα έρθει σε λίγο. Με πόδια πλημμένα, με την μπουκιά ακόμα στο στόμα, με την επαφή εκείνη του χεριού, καθώς στο ίδιο το πιάτο βούτυξε μαζί με εκείνον που του πρόσφερε τα πάντα, αναμνήσεις ανακατωμένες στις σκέψεις και στο νου του, αλλά αυτός θα έρθει αλλιώς. Αυτός θα έρθει ηγέτης των δόλιων ανθρώπων της νύχτας που κάνουν τα έργα όχι του Θεού αλλά του διαβόλου, που υπηρετούν όχι εκείνο το άγιο θέλημα του Θεού με τον τρόπο των ανθρώπων που συνειδητά υπακούν στο θέλημα του Θεού και το κάνουν, αλλά εντάσσουν τους εαυτούς τους σε εκείνο τον άχαρο τον ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι συνέλαβαν στη νύχτα εκείνη τον Ιησού, οδηγός και ηγέτης, προσωρινός και για μια φορά μονάχα ο Ιούδας. Οι άλλοι 11 είναι κιόλας εκεί. Είναι ένας τόπος γνωστός τους σαν τόπος προσευχής. Είναι ένας τόπος όπου ο Κύριος αποσύρεται εκεί πέρα στο όρος των ελαιών κάπου για να προσευχηθεί. Και στα εβραϊκά το όνομα της Γεθσημανής σημαίνει ένα λιοτρίβι στον ελαιώνα. Σημαίνει ένα τόπο που συνθλίβονται οι ελιές για να αποδώσουν αυτό που έχουν να αποδώσουν σε εκείνον που ανήκουν. Και οι 11 είναι διαλυμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν
1: εκείνο τον βαρύ τον πειρασμό. Και είναι βαρύς πραγματικά ο πειρασμός της απομάκρυνσης από ανάμεσά τους του Ιησού. Τους είπε, πώς θα μας λέει ο Ιωάννης, ότι τους είπε. Τους ενίσχυσε στο έπακρο. Τους παρουσίασε τις πραγματικότητες του ουρανού. Τους μίλησε ιδιαίτερα για τον Πατέρα. Αλλά όλα αυτά τα σκιάζει εκείνη η θολή παρουσία της νύχτας. Τα σκεπάζει η ομίχλη των επερχόμενων δεινών στο πρόσωπο του λατρευτού Κυρίου, του Ιησού. Παίρνει τρεις πιο κοντά του για να προσευχηθεί. Και οι οκτώ και οι τρεις δεν αντέχουνε. Ο Λουκάς καλότροπα και καλόβολα βλέποντας το πράγμα λέει ότι κοιμόντουσαν από την πολύ τη λύπη. Ο Κύριος το εκφράζει λίγο πιο πικρά. Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Τώρα βρήκατε να δραπετεύσετε. Τώρα βρήκατε να φύγετε το σώμα σας εδώ εσείς αλλού. Λίγο τόσο δά δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνείτε. Σταθείτε ξύπνοι. Σταθείτε ορθοί. Γιατί η σάρκα είναι αδύνατη. Και χρειάζεται το πνεύμα να την κρατάει ξύπνια. Και χρειάζεται να ζείτε τις στιγμές τις πνευματικές ολόκληρες. Και αν είναι δύσκολες, πάλι να τις ζείτε ολόκληρες. Δεν ανήκει στους ανθρώπους που ζουν κοντά στον Ιησού η φυγή και η δραπέτευση. Και εκεί πέρα απομακρύνεται μια απόσταση ως λίθου βολήν. Και τόσο κοντά, τόσο μακριά συγχρόνως από τους μαθητές, προσεύχεται. Τι άραγε βαραίνει έτσι την καρδιά του. Τι άραγε κάνει την καρδιά του να είναι έτοιμη να σταματήσει από τη λύπη. Περίλυπη είναι η ψυχή του μέχρι θανάτου. Τι, ο θάνατος. Ναι, γιατί όχι, ο θάνατος. Όχι γιατί ο θάνατος είναι φρικτός, μετά από μια φοβερή εξάντληση, με καρφιά που τρυπάνε τα χέρια, με καρφιά που τρυπάνε τα πόδια, με ένα σώμα που κρέμεται με όλο του το βάρος πάνω ουσιαστικά στα δυο καρφιά. Δεν είναι ο ειδικός ο θάνατος εκείνο που τον θλίβει, αλλά είναι το μεγάλο γεγονός ότι εκείνος που είναι η ζωή θα συναντηθεί για μια φορά, τόσο κρίσιμη όμως, με το θάνατο. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν θέλει κανείς μας να πεθάνει, έτσι δεν είναι? Όλοι μας τον αποφεύγουμε τον θάνατο. Και σαν σκέψη και σαν πραγματικότητα δεν μας αρέσει. Αλλά είναι κάπως αλλιώς με εκείνον. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε με ένα σώμα θνητό. Γεννηθήκαμε με μια επιβάρυνση αμαρτίας. Και η αμαρτία είναι ο μεταφορέας του ανθρώπου στο θάνατο. Μας οδηγεί

Δεν λέμε από την αρχή ότι τη δικιά μας μάχη δίνει. Και όταν θα συναντηθεί έχοντας την αμαρτία τη δικιά μας επάνω του και μέσα του, τότε θα είναι ευάλωτος στον θάνατο. Να θέλει από τους μαθητές να αγρυπνήσουν μαζί του εκείνη την ώρα. Τόσο δα, λίγο, μείνετε μαζί μου και αγρυπνήστε μαζί μου. Για εκείνους δίνει αυτή τη μάχη τη ζωής και του θανάτου. Και εκείνοι καταβάλλονται γρήγορα και χάνονται μέσα στον ύπνο. Και έρχεται σε εκείνη τη μοναξιά της Γεθσημανή με μια πιο τραγική παρουσίαση το ποτήρι. Αυτοί για τους οποίους θα το πιει δεν μπορούν καν να αγρυπνήσουν για λίγη ώρα. Είναι λοιπόν ο θάνατος. Είναι μόνο ο θάνατος. Να μην βάλουμε από κοντά εκείνο που κιόλας το κατονομάσαμε σαν τον οδηγό των πραγμάτων προς το θάνατο, την αμαρτία. Όπως ο Ιησούς μέσα του έχει ζωή, κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς είναι ο Άγιος του Θεού, στον οποίο δεν βρέθηκε δόλος, στάση στραβή, ύπουλο πνεύμα, ακάθαρτο βλέμμα, ένοχη συνείδηση, ταραχή καρδιάς, ακαταστασία, πνεύμα που δεν είναι ευθές. Σε αυτόν όλα είναι ισορροπημένα. Σε αυτόν όλα είναι σε αρμονία. Θα έλεγε κανείς ότι αγιότητα είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη με αρμονία όλων των στοιχείων στην προσωπικότητα μέσα. Στην προσωπικότητα του Υιού του Θεού τώρα. Και εκείνος που είναι ο Άγιος, όπως διαβάζουμε στην προς Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη, το πέμπτο κεφάλαιο, έγινε υπερ ημών αμαρτία. Τον μη γνώντα αμαρτία, έκαμε υπερ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού, δι' αυτού. Και όπως η ζωή θα συναντηθεί με το θάνατο, εδώ πέρα πρόκειται να συναντηθεί η αγιότητα με την αμαρτία. Ω, αν υπάρχει κάτι που το βδελείται ο Θεός, αυτό είναι η αμαρτία. Και τα παραγωγά της θα πει κανείς, ναι, σύμφωνοι. Αλλά η αμαρτία είναι η ψυχή του πράγματος. Είναι η μεγάλη δυσκολία του Θεού. Και έρχεται ένα ποτήρι ξέχυλο με θάνατο και ξέχυλο με αμαρτία. Και πρόκειται ο Άγιος και πρόκειται η ζωή να γευτεί θάνατο και αμαρτία υπέρ παντός ανθρώπου. Ω, να γινόταν αυτό να μην συμβεί. Ότι έχει αντοχή, έχει. Έχει. Την ημέρα είναι μέσα στο ναό, την ημέρα γυρίζει μέσα στον κόσμο, την ημέρα γιατρεύει, την ημέρα κηρύττει, το βράδυ προσεύχεται. Δεν τον τρομάζει η κάκωση. Δεν τον τρομάζει, συγγνώμη, ο κόπος. Είναι κουρασμένος και κάθεται στο πηγάδι της Σιχάρ. Είναι κουρασμένος και διψάει και πεινάει και ζωγονείται από το άλλο φαγητό το οποίο αυτός έχει να φάει. Την εκπλήρωση του θελήματος του πατέρα. Και ξεχνάει να πιει ή ξεχνάνε να του δώσουν να πιει και όταν έρχονται να του φέρουν φαγητό τον βρίσκουν χορτάτο, γιατί έχει άλλες πηγές ζωγόνησης. Δεν φοβάται την κακουχία. Δεν φοβάται την ταλαιπωρία. Όταν θα τον οδηγήσουν από τους αρχιερείς στις κοσμικές εξουσίες και τα νάπαλιν, εκείνος θα φερθεί μπροστά τους σαν πρόβατο επί σφαγήν, ήσυχος και πράος, όπως το πρόβατο που κάθεται να το κουρέψουν όταν έρθει η ώρα να το κουρέψουν. Να το κουρέψουν. Δεν άνοιξε το στόμα του. Θα τον χτυπήσουν με βούρδουλα. Θα του ματώσουν την πλάτη. Και αυτά είναι δύσκολα. Αλλά αυτά, θα έλεγε κανείς, αντέχονται πιο πολύ από ό,τι μπορεί να ανθέξει αυτό το εσωτερικό πρόβλημα, τη σύγκρουση που φέρνει η συνάντηση της αμαρτίας με την αγιότητα, της ζωής με το θάνατο. Αλλά και όλα αυτά δεν είναι ασήμαντα. Και ο πόνος και η θλίψη και η κούραση και η δίψα και η πείνα και η αμφισβήτηση εκ μέρους του Ιούδα και εκ μέρους του Πέτρου, την οποία αναθεματίζει.

τερματίζει και ορκίζεται ότι ούτε καν τον ξέρει. Και η απουσία των μαθητών την ώρα του Σταυρού. Και το ότι μόλις διασώθηκαν μερικές γυναίκες κάπως από μακριά να παρακολουθούν η μοναξιά, λοιπόν, και αυτό είναι ασήμαντο, δεν είναι? Όλα έχουν το ρόλο τους. Και δεν μπορεί να πει κανείς αυτό είναι το περιεχόμενο του ποτηριού και εκείνο δεν είναι. Αλλά μου φαίνεται οι κορυφαίες έννοιες στη σύγκρουση είναι όλες εκείνες οι προσωπικές του ιδιότητες που εκείνη τη στιγμή, όχι επειδή έφταξε και όχι γιατί έκανε προσωπικά αμαρτία, δεν θα τον προφυλάξουνε από τη συνάντησή του με το κακό. Ήρθε η ώρα της αμαρτίας, ήρθε η ώρα του σκοταδιού και ο διάβολος δεν έχει ουδέν ενεμή, είπε ο Κύριος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος αλώθηκε από όλα αυτά για χάρη της προσωπικής μας αμαρτίας που την έφερε επάνω του. Όλα αυτά να τα κρατήσει, λοιπόν, όλα αυτά να τα βαστίξει επάνω του, να το πιει το ποτήρι ή καλύτερα να μην το πιει. Μήπως πρόκειται για μια αδικία αυτή την ώρα απέναντι στον Άγιο, απέναντι στη ζωή? Μήπως όχι? Γιατί όπως ο ίδιος είπε, γι' αυτό ήρθα σε τούτη την ώρα. Γι' αυτό. Έκανε και θαύματα. Δεν ήρθε για τα θαύματα. Ευεργέτησε. Γιατρεύοντας, ταΐζοντας. Δεν ήρθε μόνο για αυτά. Ήρθε για αυτή την κρίσιμη την ώρα. Και αυτή την ώρα που τον πλησιάζει με τη φρικτή της την ανάσα, στέκεται μπροστά στον Πατέρα και με το δέος, με την έκπληξη, με την αδημονία εκείνης της στιγμής, με το θάμβος της, λέει: Πατέρα, όλα τα μπορείς. Όλα. Αν θέλεις να φύγει η ώρα αυτή από μένα χωρίς να μ' αγγίξει, να περάσει από μπροστά μου το ποτήρι χωρίς να το πιω, αν θέλεις, μπορείς. Θέλεις? Αν όχι, όχι ότι εγώ θέλω, αλλά ότι εσύ. Στην πράξη, όπως είδατε, δεν πρόκειται για δύο θελήματα που συγκρούονται γιατί είναι ανώμια. Όχι. Είναι δύο θελήματα που χρειάζονται και αυτή την κρίσιμη στιγμή εναρμόνιση. Ακριβώς επειδή το ένα από τα δύο πρόσωπα, το πρόσωπο του Υιού, πρόκειται να μην καλυφθεί, όπως είπα και προηγουμένως, για να χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση, από την αγιότητά του, από την ιδιότητά του της ζωής. Ο Πατέρας είναι η ζωή και ο Πατέρας είναι η αλήθεια και ο Πατέρας είναι ο Άγιος, αλλά ο Πατέρας αυτή την ώρα μπορεί να αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ψύχρωμο τρόπο εκείνου που δεν πρόκειται να περάσει, την ταραχή της αμαρτίας και την ταραχή του θανάτου. Και αυτή η ταραχή δεν θα θολώσει από μπροστά του το όραμα της λύσης που θα ακολουθήσει μετά. Γιατί αν ο Υιός πιει το ποτήρι μέχρι το τέλος, τότε από τον τάφο του θα ξεπηδήσει η Ανάσταση. Κι αν εάν υψωθώ εκ της γης, είπε εκείνος, θα ελκύσω πάντας προς εαυτόν. Γίνεται το επίκεντρο της ιστορίας του κόσμου αποκλειστικά ο Υιός. Κι όποιος ελκυστεί, καθώς όλοι θα στραφούνε προς αυτόν και όλοι θα πάρουν θέση απέναντί του, θετική ή αρνητική, όποιοι πάρουν τη θέση την θετική, αυτοί θα ζήσουν αιώνια. Αυτοί θα μετέχουν στη ζωή και αυτοί θα μετέχουν στην αγιότητα που για χάρη τους ο Κύριος προς στιγμήν τα είδε να τα κατακλείζει αυτά το κακό και η αμαρτία, για να τα ξανααπολαύσει όπως και τη δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος, μετά από την Ανάστασή του και κοντά στον Πατέρα του στη συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν ότι ο Υιός έχει θέλημα αντίθετο με τον Πατέρα, αλλά έχει μια άλλη οπτική γωνία εκείνη τη στιγμή. Μια ταραχή τον κατακλείζει που έρχεται από την πλευρά της αμαρτίας, μια βδελιγμία για εκείνο που δεν του ταιριάζει και που δεν τα αγαπάει. Και ο Πατέρας είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει τη λύση αυτή την ώρα. Και ο Υιός υποτάσσεται στον Πατέρα. Δεν είναι η πρώτη στιγμή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βλέπουμε στην αιώνια σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, ότι ο Υιός έθεσε
τον εαυτό του στη διάθεση του Πατέρα. Ιδού ο Θεέ, δια να κάμω το θέλημά σου. Και αφού έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Πατέρα για να κάνει το θέλημά του, και την ώρα της Γεθσημανή και τις προηγούμενες και τις άλλες ώρες που θα ακολουθήσουν, μένει συνεπής στο ιδού εγώ δια να κάμω το θέλημά σου. Δεν είναι άλλα λόγια αυτά από εκείνα. Ό,τι θέλεις εσύ, όχι ό,τι θέλω εγώ. Και εκείνο που οι άνθρωποι το θεωρούν υποτιμητικό, εκείνος δεν το θεωρεί υποτιμητικό. Και εκείνο που οι άνθρωποι το θεωρούν ότι αδικεί την ανθρώπινη προσωπικότητα, η υπέροχη και μοναδική προσωπικότητα του Υιού του Θεού, δεν το φοβάται. Υποτάσσεται εις τον Πατέρα. Θέτει τον εαυτό του υπό τον Πατέρα. Γιατί κακώς θα έχουμε καταλάβει τα πράγματα. Η υποταγή είναι κακή όταν υποτάσσεσαι στο κακό και είναι προσβλητική όταν παραδίνεσαι στην αμαρτία και όταν παραδίνεσαι στις αισθήσεις και στα ένστικτα, τότε είναι άσχημη η υποταγή σου σε αυτά, γιατί είναι εξευτελιστική της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αλλά αν υποτάσσεσαι στον Θεό, τότε αυτή η υποταγή δεν είναι παρά μια εναρμόνιση με το μεγαλειώδες θέλημα εκείνου με το οποίο έγινε ο κόσμος, με το οποίο θέλημα συντηρείται ο κόσμος. Έτσι λοιπόν ο Υιός ξέρει το θέλημα του Πατέρα και εκτιμάει το θέλημα του Πατέρα. Τι όμορφα που το λέει το κείμενο του Λόγου του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, το δεύτερο εδάφιο. Το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Η ανθρώπινη ψυχή, έτσι όπως είναι συνηθισμένη στην αμαρτία, αισθάνεται μια ταραχή, μια αταξία, μια αδημονία αλλιώτικη μπροστά στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα είναι που φοβάται. Ενώ θα πρέπει να φοβόμαστε την αμαρτία και να αποστρεφόμαστε την αμαρτία και να τρομάζουμε μπροστά στις προτάσεις της αμαρτίας, οι άνθρωποι φοβόμαστε το θέλημα του Θεού. Γιατί έχουμε μια λανθασμένη, μια λάθος διαμορφωμένη μέσα μας αντίληψη για το τι είναι Θεός και το τι θέλει αυτός ο Θεός. Και νομίζουμε ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι δύσκολο, είναι άκερο, είναι όχι το καλό, όχι το συμφέρον. Εγώ ξέρω το συμφέρον μου και τώρα αναγκάζομαι να υποταχθώ στο θέλημα του Θεού. Όχι, αυτό είναι λάθος. Από τη στιγμή που θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, από τη στιγμή που θα πει το θέλω κι εγώ αυτό που θέλει ο Θεός για μένα, τότε πόσο διαφορετικά θα το αντιμετωπίσει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού πρέπει να το εκπληρώνουμε εκ ψυχής. Να το ζητάμε, να λέμε πού είναι, τι λέει, τι θέλει. Πέστε μου, πληροφορήστε με, ανοίξτε μου αν γίνεται το μυαλό μου και βάλτε μου μέσα τις πληροφορίες για το τι θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο και από τον άνθρωπο. Θέλω να μάθω, γιατί το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, το θέλημα του Θεού είναι ευάρεστο, το θέλημα του Θεού είναι τέλειο. Γλυκαίνει την καρδιά μου, πέστε μου και εγώ θα το εκτελέσω. Αλλά δασκαλεμένη από την αμαρτία η καρδιά μας είναι εύκολη στην αμαρτία και δυσκολεύεται να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού με όλες αυτές τις γλυκές ιδιότητες, τις τόσο πραγματικά ελκυστικές. Αλλά το πρότυπο όλων, το πρότυπο κάθε ανθρώπινης σωστής τάσης, ο Ιησούς, έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, όπως μας λέει ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του. Έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται κανείς να καταλάβει για ποιο θέλημα μιλάμε. Και αν αξίζει και αξίζει αυτό το θέλημα να το ζητάς με την καρδιά σου και να ζητάς δυνάμεις από το Θεό να το εκτελείς. Το ψάλαμε προηγουμένως. Να το ζούμε. Το θέλημά σου, όχι το δικό μου. Το θέλημά μου είναι ένα θολόσινον θύλευμα από σάρκα, επιθυμίες, κακές εκτιμήσεις, ένα μπέρδεμα σκέψεων. Αυτό είναι που θέλω. Αν αφήσει κανείς ελεύθερο τον σαρκικό τον άνθρωπο, τον ξεπεσμένο, αυτά που θέλει είναι αυτά που δεν τον συμφέρουν και αυτά που δεν τον οδηγούν ούτε στο αγαθό, ούτε ευχάριστα στην πράξη είναι, ούτε τέλεια είναι, ούτε και σε καμιά τελειότητα οδηγούν. Να καταλάβουμε ότι το θέλημά μας
Είναι ανάγκη να εναρμονιστεί, να προσαρμοστεί στο θέλημα του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό όταν γίνεται, γίνεται με μια παράλυση της θέλησης. Τη θέλησή μου την απονευρώνω, δεν έχει καθόλου νεύρα και την παραδίδω ένα τσουβάλι αδιανό, ένα σακί χωρίς περιεχόμενο στον Θεό και λέω «Να, πάρε με, σου παραδίδω τη θέλησή μου». Αυτό είναι λάθος. Παραδίδω τη θέλησή μου στο Θεό, υποτάσσω τη θέλησή μου, το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού, σημαίνει το θέλημά μου ρωμαλαίο, ζωντανό, στιτό στα πόδια του, εναρμονισμένο με το Θεό, να το υποτάσσω εις τον Πατέρα. Αυτό έχει χάρη. Γιατί ο Θεός πάντοτε προνοεί την ανθρώπινη προσωπικότητα να μην τη στραπατσάρει, την ανθρώπινη προσωπικότητα να μην την αλωτριώνει, να μην την κάνει αγνώριστη. Εκτός από την επίδραση της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού, όπου κανείς κρατάει τα στοιχεία της ατομικότητάς του, αλλά ο Χριστός ευωδιάζει από τη ζωή του και ο Χριστός εκφράζεται μέσα από αυτήν. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού με μια κουβέντα, θα πει «Ξέρω τι θέλω, μου αρέσει». Δεν λέω «Πάρε με, κράτα με από το χέρι, γιατί εγώ αν με αφήσεις μόνο μου θα τρέξω λαχανιασμένος πάλι στην αμαρτία». Γιατί να πάω στην αμαρτία? Δεν γεύτηκα ότι είναι αγαθός ο Κύριος? Δεν είναι γλυκό το πρόσωπό του? Δεν είναι τερπνότητες στα δεξιά του? Είναι ή όχι, ή δεν είναι? Αν είναι, γιατί να προσπαθώ να δέσω τον εαυτό μου με χίλιες υποσχέσεις και σε μια στιγμή καλή να δεθώ από τον Χριστό, μην τυχόν μετά το μετανιώσω και φύγω? Δεν είναι αυτή η σωστή σχέση με τον Θεό. Σωστή σχέση είναι αυτή που ανανεώνω κάθε φορά την απόφασή μου. Να μην ζω εγώ, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μου. Να μην έχω ένα θέλημα που με οδηγεί σε μονοπάτια στραβά και ανάποδα, αλλά να έχω ένα θέλημα το οποίο με κατευθύνει στο να ζητάω το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μια ρωμαλαία ψυχή ανθρώπινη, υποταγμένη μόλι της τη θέληση, μόλι της τη δύναμη, στο θέλημα του Θεού. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Όταν έδινε τη μάχη μας, και εκείνος δεν είχε πράγματα για να ντραπεί για τον εαυτό του. Εμείς έχουμε πράγματα να ντραπούμε. Έχουμε. Δεν είχε πράγματα να τα αγαπάει πιο πολύ από ό,τι αγαπούσε το θέλημα του Θεού. Όχι. Ήτανε στιγμές που απλώς απεχθανόταν εκείνα που ερχόντουσαν γιατί δεν του τέριαζαν. Γιατί ήταν ξένα προς την προσωπικότητά του. Θα πω πατέρα, πάνω απ' όλα να κυριαρχήσει το δικό σου το θέλημα. Και εγώ να μείνω εκεί από κάτω. Και έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου σταυρού. Δια τούτο ο Θεός τον υπερύψωσε και του εδόρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, για να γονατίσει μπροστά σε αυτό το όνομα κάθε γόνατο, επ' ουρανίων, επ' γιών και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να τον ομολογήσει ότι είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Δια τούτο, δια την ταπείνωση, δια την υπακοή, επειδή έγινε υπάκος μέχρι το τέλος. Και υπάρχει και ένα ποιοτικό στοιχείο. Είναι η ολοκληρωμένη υποταγή. Μέσα στον χρόνο, στα μικρά και στα μεγάλα, σε εκείνα τα οποία δίνει κανείς πολύ σημασία και σε εκείνα που δίνει λιγότερη σημασία, μια πλήρης υποταγή στο θέλημα του Πατέρα. Και κοιτάξτε, όταν εκείνος υποτάσσεται στον Πατέρα και νικάει, και νικάει η υπακοή του και η υποταγή του, ο Πατέρας του λέει «Τώρα κάθισε εκ δεξιών μου, μέχρι που να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου». Εκείνος πήρε από την ανάστροφη κατεύθυνση την πορεία του Αδάμ. Ο Αδάμ ξεκίνησε με υπακοή και ανυπάκουσε. Ο Κύριος ήρθε και ντύθηκε την ανυπακοή του ανθρώπου, έγινε άνομος, ενώ δεν ήταν άνομος, για να ξαναοδηγήσει τον άνθρωπο πίσω στην υπακοή του Θεού. Και του είπε «Κάτσε στα δεξιά μου, μέχρι που να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Και όταν όλα υποταχθούνε εις τον Υιόν, μας λέει η Γραφή, τότε και ο Υιός θα υποταχθεί πάλι στον Πατέρα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Τι μάθημα υποταγής. Τι μάθημα αρμονίας στις σχέσεις των θείων προσώπων. Τι προτροπή για μένα και για σας, που καμιά φορά για πιο λίγο από ένα πιάτο φακί πουλάμε πρωτοτόκια και πρωτοτόκια.
Ζούμε καταστάσεις που δεν είναι πνευματικές. Έχουμε τρόπους που δεν είναι πνευματικοί. Που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν καταλάβαμε ότι είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εναρμόνισε συνειδητά τη βούλησή σου με τη βούληση του Θεού. Αυτό είναι η ανθρώπινη ευτυχία. Προσπάθησε να γίνεις αλλιώς, με άλλους τρόπους ευτυχισμένος. Θα ψάχνεις όπως έψαξαν οι αιώνες και οι χιλιετηρίδες και δεν βρήκαν τίποτα άλλο παρά σκουπίδια και στάχτες. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Δοξασμένο το όνομά του. Εύχομαι σε όλους μας, σε μένα και σε εσάς, αδελφοί μου και αδελφές μου και φίλοι, τη νίκη της υπακοής του Χριστού να είναι και νίκη δικιά μας. Θαρσείτε, νίκησε τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η εμπιστοσύνη μας στον Κύριό μας τον νικητή. Δόξα στο όνομά του. Αμήν.

Δόξα. Αύριο έχετε μια πλούσια μέρα. Έχει πρωί και απόγευμα συνάθρηση. Το πρωί στις 11 η ώρα η νίκη της θυσίας προηγήθηκε εις τόπον Κρανίων. Εκεί εστάβωσαν αυτόν με ομιλητή τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Και το βράδυ στις 8 η ώρα η νίκη του θανάτου, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, με ομιλητή τον αδελφό Σπύρο Φίλο. Μακάρι το μήνυμα της νίκης του Χριστού να πιάσει τόπο μέσα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι αλλιώτικο Πάσχα τούτο. Να είναι νίκη και για μας. Όχι θεατές, αλλά νικητές μαζί με τον Χριστό. Θα τα ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί νίκησες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί υπέμεινες και ντροπή και καταφρόνια και πόνο και θλίψη και θάνατο. Σε ευχαριστούμε γιατί γεύτηκες θάνατο για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινες αμαρτία για μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά αντί για μας. Τώρα εμείς δεν χρειάζεται να πεθάνουμε αιώνια. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε για μια ζωή που θεληματικά τη ζήσαμε μακριά σου. Τώρα μας ελευθέρωσες και μας βάζεις μέσα στη νίκη την εξασφαλισμένη υπό τον όνομα της εμπιστοσύνης και της υποταγής στο θέλημα του Πατέρα. Δεν θέλουμε να χωρίζουμε από σένα, Ιησού μας. Θέλουμε όπως εσύ και εμείς. Θέλουμε να σου μοιάζουμε. Θέλουμε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή να γίνουμε όμοιοι σου. Το ζηλεύουμε αυτό, το λαχταρούμε. Δεν το μπορούμε από τη σάρκα μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, γιατί το κάνεις αυτό δι' Αγίου Πνεύματος και μορφώνεις δι' Αγίου Πνεύματος μέσα μας τον Χριστό. Στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Αμήν.

0: τι πρώτο. Θα στηριζόταν χάρη στη μεγάλη.
1: Που τα αποδείχθηκε. Και από μια θέση. Μένει σ' όλε. Εμπάσχε. Εκό πίνακα. Εκανονίστηκε. Ο Τσακάλος Αλφα Βήτα. Τσιφία.
0: Αλφα Αλφα.
1: Είναι ότι ποιος άλλος σωστό. Κυριώδης. Καποδίστρια της δράσεως του Τσακάλου.

0: Μο και πάντου. Ο Καποδίτης. Ναι, επισκεφτούνα κάτι. Το φου και εκεί τα μασημένα. Καλαβαίνει το θέμα της ομιλίας. Η Μική δεν τον παρεξεί. Δεν είχε τον καφέ. Τύριο. Το κεφάλι της επιστήμης. Μια οποιαδήποτε.
1: 820. Λόδικε σε όλους τους άλλους που δείχνουν. Νόμι του για την εθνική. Και αμετάθετη. Εποχή ήταν. Νήματα. Όταν ο Ρώσος πατριώτης έλαβε τα ύπου Ισπανίας και Λιών
0: που σε ιεράς. Και λοιπόν επίκρινε σταύρο εκείνο που την ενδιαφέρει. Και ο Καποδίτης ότι δεν θα γίνει τίποτα. Όμως δεν τον άκουσε. Καλούς λόγους. Ο γένος. Και άρχισε.
2: Αγωνιστική προσευχή. Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε τη χείραν αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε καταβίβαζε την χείραν αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Έξοδος 17:11. Η σκηνή αυτή έχει κάτι το μεγαλειώδες. Λύνει ένα σωρό θέματα και μας παρουσιάζει ζωντανά και ανάγλυφα το μυστικό της επιτυχίας, της νίκης, του θριάμβου. Και γι' αυτό έγινε και γι' αυτό περιγράφεται. Ο αντίπαλος ήταν ο Αμαλίκ, ένας ειδωλολατρικός λαός που πίστευε, στηριζόμενος στην υλική δύναμή του, πως θα μπορούσε να εξοντώσει και να εμποδίσει το λαό του Θεού να μπει και να καταλάβει τα εδάφη που ο Θεός του χάριζε. Όταν ο Θεός χαρίζει κάτι, κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό. Και έγινε πόλεμος μιας ημέρας. Από την πλευρά του Ισραήλ υπήρχαν 3 μέτωπα, 3 παρατάξεις σε 3 επίπεδα. Επάνω ήταν ο Θεός, που ήθελε να καταλάβει ο λαός του τη γη της επαγγελίας. Ενδιάμεσα ήταν ο Μωυσής με τα υψωμένα χέρια. Και από κάτω ήταν οι μάχημοι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί. Και οι 3 παρατάξεις ήταν μάχημες. Και οι 3 ήταν χρειαζούμενες. Μα αποφασιστικό ρόλο παίζανε τα υψωμένα χέρια του Μωυσή. Όταν αυτός σήκωνε τα χέρια, νικούσε ο Ισραήλ. Όταν κατέβαζε τα χέρια από την κούραση, νικούσε ο Αμαλίκ. Και αναγκάστηκαν να τον κρατήσουν με υψωμένα χέρια μέχρι της τελικής νίκης και μέχρι τη συντριβή του Αμαλίκ. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Τα υψωμένα χέρια της πίστης χαρίζουν νίκη. Τα υψωμένα χέρια της πίστης κινούν τις δυνάμεις του ουρανού. Κύριέ μου, εχθροί υπάρχουν, κακοί υπάρχουν, όμως για μένα υπάρχεις και ζεις εσύ. Είναι ζωή νίκης αυτή που χαρίζεις, ζωή πίστης, ζωή με υψωμένα χέρια προσευχής. Κάνε να μίλεις μόνο τη δύναμη που λέγεται υψωμένα χέρια, υψωμένη καρδιά στη δική σου παρουσία.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριε και Θεέ, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες με το Πνεύμα Σου το Άγιο να γευθούμε την χαρά που έχεις σκορπίσει στον κόσμο μας δια του Χριστού στο Γολγοθά και με την Ανάστασή Του. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πανεύσπλαχνος και πανικτήρμονας Θεός αγάπης. Και ήρθαμε την ώρα αυτή με μια επιθυμία στην καρδιά μας, εσένα να συναντήσουμε, εσένα να δούμε, εσένα να απολαύσουμε, με σένα να ενδυναμωθούμε. Κύριε, ξέρουμε πως η επιθυμία μας αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν το Πνεύμα Σου στείλει στην καρδιά μας για να ζεστάνει την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας και να κάνει τούτη την ώρα ευλογημένη ώρα Πνεύματος Αγίου. Και σε παρακαλούμε να το κάνεις και σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το λόγο τον Άγιο του Θεού θα ανοίξουμε, τον αιώνιο. Δεν είναι από τα βιβλία που τα διαβάζει κανείς μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και τα παρατάει, τα βάζει στη βιβλιοθήκη. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός για κάθε μέρα. Τα ίδια λόγια σε άλλη περίπτωση μέσα στην ζωή μας μπορούν να μας στρέψουν. Και χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε στην χριστιανική μας ζωή αν θέλουμε να είναι δυναμική, άγια και ευλογημένη. Να τον ανοίξουμε παρακαλώ στο βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 27. Ψαλμός 27 στην σελίδα 524 στις γραφές με παραπομπές. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, καθώς ο ψαλμός, ο ψαλμωδός ομολογεί τον Κύριο και καθώς επιθυμεί να ζήσει για Αυτόν, το Πνεύμα του Θεού το κάνει προσωπικό για τον καθένα μας χωριστά. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου, από τίνος θέλω δηλιάσει, ούτε από πυρκαγιές, ούτε από αμμονίες. Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί έπεμε, και τότε θέλω ελπίζει. Μια προϋπόθεση.

Κυρία μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπό σου, μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Συ εστάθης βοήθειά μου, μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησον με εδώ ευθεία ένα και των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανθρίζε και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριον. Να πούμε αμήν, αμήν την καρδιά μας.

Κύριέ μας, η αγάπη μας και η λατρεία μας, η χαρά και ο σκοπός της ζωής μας, θέλουμε να σου πούμε πάλι ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ βγαλμένο από την καρδιά μας, γιατί μας διατηρείς και μας συντηρείς ακόμα στην ζωή, και όχι απλώς στην ζωή, αλλά μας δίνεις την όμορφη, τη δική σου, την Άγια ζωή. Κύριε, είναι καταπληκτικό. Μας έκανες με το Πνεύμα σου το Άγιο κοινωνούς της Θείας σου φύσης. Και μπορούμε να έχουμε ζωντανή, αληθινή, πραγματική κοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο που ζωντάνεψε μέσα μας όλο αυτό το όμορφο έργο της δικής σου αγάπης, και θέλουμε να περπατάμε πάντα μέσα στο δικό σου το δρόμο. Συγχώρα μας όταν πέφτουμε, σήκωνε μας γρήγορα, Κύριε, και γέμιζε μας με το Πνεύμα σου, ώστε ο καρπός του να είναι φανερός στους γύρω μας ανθρώπους για τη δική σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που φύλαξες την πόλη μας από μεγαλύτερες καταστροφές, από ανθρώπινα θύματα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, πάρα πολύ. Αγαπούμε την πόλη στην οποία ζούμε χρόνια τώρα, αλλά ένα πράγμα σε παρακαλούμε: να ανάψεις φωτιές της δικής σου αγάπης στις καρδιές των συμπολιτών μας. Το Ευαγγέλιο σου να ακουστεί σε κάθε καρδιά κατοίκου εδώ της Θεσσαλονίκης. Και θέλουμε ταπεινά στο ζητούμε και εμάς να χρησιμοποιήσεις αυτό το έργο, όλα τα αναγεννημένα παιδιά σου σε οποιαδήποτε εκκλησία και να ανήκουν, ενωμένα με την αγάπη σου, με ζωή καθαρή και με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να σε μαρτυρήσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να δούμε συμπολίτες μας πολλούς να έρχονται στα πόδια του Χριστού και να γίνονται δια του Πνεύματός σου και αυτή κοινωνία της Θείας σου φύσης. Σε ευχαριστούμε και για τούτη την Εκκλησία, την πνευματική μας οικογένεια, την μικρή που έχει φυτέψει σε τούτη την πόλη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι καλό και ευλογημένο καρπό του Αγίου Πνεύματος μας αξίωσε στην περασμένη χρονιά να κάνουμε για σένα, Κύριε. Ζητούμε να συγχωρήσεις, γιατί ίσως κάναμε και πράγματα που δεν ήθελες να τα κάνουμε, αλλά προπαντός γιατί παραλείψαμε πράγματα που ήσουν έτοιμος να μας τα δώσεις για να τα φτιάξουμε για σένα, με σένα και για τη δόξα τη δική σου. Και θέλουμε, καθώς μπήκαμε στον καινούριο χρόνο, όλα αυτά που έβαλες στην καρδιά μας σαν οραματισμούς και άλλα που θα μας αποκαλύψεις να γίνουν πραγματικότητες με το Πνεύμα σου το Άγιο. Πάντα, πάντα, Κύριε, για τη δόξα τη δική σου. Ανανέωνε, καθάριζε, ευλόγη τούτη την Εκκλησία, τον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσ' μας να καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντί σου και απέναντι στους συμπολίτες μας, και να μας ευλογείς, Κύριε, και να μας ανανεώνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όλα. Προσευχόμαστε για το βιβλικό σχολείο κάτω στην Αθήνα. Ευλόγησε εκείνους που διδάσκουν, εκείνους που το λειτουργούν, τους σπουδαστές, και κάνε να βοηθηθούν για να γνωρίσουν καλύτερα το λόγο σου και να μπορούν καλύτερα να διδάξουν και να εργαστούν στο έργο το δικό σου. Αφιερωνόμαστε στη χάρη σου και ζητούμε διαρκώς το Πνεύμα σου να μας ανανεώνει. Για τη δόξα σου. Αμήν. Και πάλι το Λόγο του Θεού. Το πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους είναι υπέροχο. Και οι μεταφραστές στην καινούρια μετάφραση το έχουν αποδώσει καταπληκτικά. Θα δείτε πόσο καλά θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, από το 3.
Είναι στη σελίδα της καινούργια μετάφραση 375. Ο Παύλος ήταν εποδό, συνέχεια μιλάει για τον έπαινο της δόξης του Θεού, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αρχίζει λοιπόν από το 3. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του, δία του Χριστού, αψεγάδιαστη στην τελική κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του δία του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να Τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρησε με τον αγαπημένο Του Υιό. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας την σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή, σύμφωνα με το σχέδιό του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί ήταν απαρχής το σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εις έπαινον δόξης αυτού, εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Δόξα σε Εκείνον, εις έπαινον δόξης αυτού.

δύο λόγια. Στο Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, πώς σε παρακαλούμε, καθώς θα μιλήσουμε για την κοινωνία που εσύ χαρίζεις, έμπνευσέ μας, γέμισέ μας, φώτισέ μας, για να τα καταλάβουμε και να γίνουν όλα όσα λες το λόγο σου πραγματικότητα στην ζωή την προσωπική μας. Αμήν. Μιλήσαμε για τη χάρη του Χριστού. Η γνωστή αποστολική ευλογία, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Η χάρις. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Η χάρις του μας άγγιξε. Η χάρις του μας κάλεσε. Η χάρις του μας έδειξε το σταυρό του. Η χάρις του μας έδειξε την καινούργια ζωή που μπορεί να μας δώσει. Η χάρις του Ιησού Χριστού που ξεχύθηκε από τον σταυρό του Γολγοθά. Και είδαμε ότι η πυρήνας της χάριτος του Χριστού είναι η αγάπη του Θεού, που είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού, καθώς ξεχύνεται από την καρδιά του, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, στις καρδιές των ανθρώπων που ανοίγονται στην παρουσία του και ζητούν την ευλογία του. Είδαμε την αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το μυαλό, με όλο μας το είναι και των πλησίων μας όπως ακριβώς τον εαυτόν μας. Θα σας ξαναδιαβάσω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου 4, 9, 11 τα ευλογημένα εκείνα λόγια πάνω στα οποία είχαμε μιλήσει. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή. Αν ενωθούμε με Αυτόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιόν του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα οποία είπαμε για τη χάρη του Χριστού δεν είναι δυνατόν να γίνουν πραγματικότητες στην ζωή του ανθρώπου, να αποτελέσουν κτήμα δικό του, χωρίς το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μια από τις πιο σπουδαίες και σημαντικές και γεμάτες νόημα ελληνικές λέξεις, εκτός από τη η χάρις, που προσωπικά νομίζω πως είναι η καλύτερη, είναι, εκτός από τη χάρη υπάρχουν και άλλες πολλές, είναι λέγω και η λέξη κοινωνία. Η λέξη κοινωνία που στην χριστιανική θρησκεία βρήκε, όπως και οι άλλες λέξεις, το πλήρες νόημά της. Κοινωνία, από το κοινωνέο, κοινωνώ, σημαίνει να συμμετέχει κανείς σε κάτι, να το έχει κανείς κοινό με άλλον ή με άλλους κάτι. Σημαίνει ένωση, συμμετοχή, συναναστροφή, συγκοινωνία.
Σημαίνει κάποτε και στην Καινή Διαθήκη το κοινό δώρο ή συνεισφορά. Ρωμαίους 15-26, Εβραίους 13-16. Είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω και οι περισσότεροι ερμηνευτές δέχονται πως όλες αυτές οι γενικές είναι υποκειμενικές γενικές, χωρίς να αποκλείεται κάποιο νόημα και σημασία των αντικειμενικών. Είναι με άλλα λόγια η κοινωνία που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, που δίδεται από το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση του Θεού, το τρίτο πρόσωπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα που κάνει στην καρδιά του ανθρώπου και στην Εκκλησία ζωντανές πραγματικότητες τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας για να πάρουμε τη χάρη, για να γεμίσουμε από την αγάπη του Θεού σαν πιστοί λυτρωμένοι ή σαν Εκκλησία του Χριστού. Είναι η κοινωνία που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας προσφέρει και πραγματοποιεί μέσα στην ζωή μας με τον Θεό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που δημιουργεί την σωστή κοινωνία των πιστών, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Θυμάστε τον άνθρωπο με το λιχνάρι το σβησμένο, όπως λέγει, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθύρ του πυρός αυτών δεν θέλει να λάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού και ο λίχνος αυτού, ο άνωθεν αυτού θέλει σβεστεί. Λίχνος σβηστός είναι ο άνθρωπος με τη στάση του που παίρνει από γεννησιμιού του ενάντια στο πρόσωπο του Δημιουργού και του Θεού. Και πόσος αγώνας δεν έγινε στον άνθρωπο για να ξανααποκτήσει το φως του, την κοινωνία του με τον Θεό, την δικαίωσή του. Έργα, έργα, νόμισε ο άνθρωπος, και στις περισσότερες θρησκείες υπάρχει αυτό το νόημα με το τι θα κάνω εγώ, θα προσφέρω εγώ για να έχω κοινωνία με τον Θεό. Αγωνίζεται ο άνθρωπος. Το Άγιο όμως Πνεύμα επίσης αγωνίζεται για να ελκύσει τον άνθρωπο. Υπάρχουν δύο παράγοντες, αγαπητοί μου. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που ελκύει, που φωτίζει, που αποκαλύπτει την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά, και είναι ο άνθρωπος που ειλικρινά ζητά αυτή την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου με την μετάνοια και την πίστη και την αποδοχή του έργου του Χριστού με όλη του τη θέληση. Θέλει ο άνθρωπος, αν θέλει, ειλικρινά, αλλά δεν μπορεί. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που κάνει στον άνθρωπο όχι μόνο γνωστό αλλά και πραγματικότητα την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, την γέλεται ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος. Πόσο δύσκολο γνωρίζει και αναγνωρίζει ο άνθρωπος την πνευματική πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, η λύτρωση μιας ψυχής είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι έργο των ιεροκηρύκων, δεν είναι έργο των πιστών, δεν είναι έργο της αγιασμένης ζωής των λυτρωμένων και της αψεγάδιας της ζωής των λυτρωμένων που να μπορούν να δουν οι άνθρωποι και να πούν «Να, ένας ευλογημένος άνθρωπος». Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας φέρνει σε κοινωνία με τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Με την καρδιά του Θεού φέρνει την καρδιά τη δική μας με την καρδιά του Θεού. Εναρμονίζει την καρδιά μας με την καρδιά του Θεού. Κάνει δύο πράγματα. Δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο που πραγματικά
θέλει να γνωρίσει τον Θεό. Μια νέα εσωτερική κατάσταση. Τον κάνει, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, στην δεύτερη του επιστολή, κοινωνώ θείας φύσης. Ακατάλληλο. Και όμως πραγματικότητες. Πραγματικότητες, όχι γιατί εμείς μπορούμε να τις καταλάβουμε διανοητικά ακόμα, πολύ λιγότερο να τις πραγματοποιήσουμε στην ζωή μας, αλλά γιατί το Πνεύμα του Θεού, εφόσον το ζητούμε ταπεινά, εφόσον πληρώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, μας γεμίζει και μας κάνει κοινωνούς της θείας του φύσης. Η θυσία του Χριστού, το αίμα Του, η δικαίωση, η Ανάστασή Του, η καινούργια γέννηση, όλα αυτά είναι έργο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Θυμάστε τον ψαλμοδό στον ψαλμό 18, 28, διαβάζουμε τούτα τα λόγια, 18-28, «Και εσύ θέλεις φωτίσει τον λίχνον μου, τον σβησμένο», που διαβάσαμε στον Ιώβ. «Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου». Αυτός. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που φωτίζει το σκοτάδι μας και μας κάνει μετά, εφόσον το ζητάμε, φως. Φως. Θυμάστε επίσης τα λόγια του Χριστού που είπε στον Νικόδημο στο γνωστό τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εδάφια 3, 5 και 6. Και ο Ιησούς είπε, «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». 5. Ο Ιησούς είπε, «Σε βεβαιώνω, αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». 6. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Πρέπει να γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτό κάνει το έργο μέσα σου. Γι' αυτό, αγαπητέ μου, και απευθύνομαι σε ανθρώπους που είπαν, θέλησαν, αλλά λένε δεν μπορούμε, δεν τα καταφέραμε. Θα προσπαθήσω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Λόγο του Θεού. Θέλεις πραγματικά, μετανοείς μπροστά στον Θεό, γιατί μέχρι τώρα ζωή σου, ζωή χωρίς Θεό, πιστεύεις στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού που έγινε και για σένα, θέλεις να ζήσεις την πληρότητα της ζωής που Εκείνος δίδει, παραχωρείς ολόκληρο τον εαυτό σου σε σένα, το Πνεύμα το Άγιο θα σε αναγεννήσει, το Πνεύμα το Άγιο θα κτίσει μέσα σου το νέο δημιούργημα, την καινούρια κτίση. Και θυμάστε στην 1η Κορινθίους 1:9 τι γράφει ο Παύλος. «Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του». Αυτός μας λέει ότι το Πνεύμα θα το κάνει. Συνεπώς, εάν δεν συμβαίνει στη ζωή σου, θες εσύ. Στην πραγματικότητα δεν θέλεις. Έχεις τις επιφυλάξεις σου. Τι θα πει ο κόσμος? Πώς αφήσω αυτό και εκείνο? Να βρίσκομαι λίγο κοντά στον Χριστό, γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά όχι να ζω εν Χριστώ. Όχι να τον αφήσω να με αλλάξει και να εγκαταλείψω πράγματα που δεν θέλω να εγκαταλείψω. Γι' αυτό δεν αναγεννάσαι. Το Πνεύμα του Θεού είναι πρόθυμο να σε ευλογήσει. Νέο κτίσμα, κοινωνία του αίματος. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι η ζωή της κοινωνίας με τον Θεό. Μας φέρνει σε ζωντανή κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Είναι μία διαρκής κατάσταση. Είναι το αποτέλεσμα του πρώτου που είπα, της αναγέννησης, του να πλάσει μέσα μας την καινούρια χτίση.
Είναι πάντοτε αυτό ένα γεγονός. Η ζωή όμως της κοινωνίας με τον Θεό, το δεύτερο, είναι ενσυνείδητα ή ενσυνείδητα πραγματοποιούμενη πείρα της ζωής. Ενσυνείδητα ζητάω, αφού ο Θεός με αναγέννησε, να ζω όπως θέλει Εκείνος, να γεμίζω με το Πνεύμα Του, να είμαι δικός Του. Τροφή μας να είναι ο Χριστός ο ίδιος, που το Πνεύμα το Άγιο πάλι μπορεί να μας δώσει να το καταλάβουμε και να χωνέψουμε την πνευματική τροφή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θυμάστε, στο 6 είπε κάτι δύσκολα λόγια ο Χριστός, 53. Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας μερτικό στην ζωή ή μέσα σας στην ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Την έσχατη μέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό πιωτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτό είναι το ψωμί που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό, και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα. Και στο 35 διαβάζουμε. Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει τη ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτόν του σε μένα δεν θα διψάσει. Αυτά που σας λέω είναι του Πνεύματος. Δεν είναι το γράμμα. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα στην προσωπική ζωή του πιστού δίνει τα δώρα του Πνεύματος. Θυμηθείτε τις παραβολές των οικονόμων, τις πολυειδούς χάριτος του Θεού, την αξιοποίηση των δωρεών του Θεού. Στο Εφεσίους 5:20 διαβάζουμε: να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας γεμίζει με αυτήν την ευχαριστία και αυτήν την δοξολογία. Η ζωή μας, γράφει ένας πιστός, είναι δανεική. Μας δανείστηκε για να την ξοδεύσουμε για εκείνον. Το δεύτερο είναι η καρποφόρος ζωή. Η καρποφόρος ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματική ζωή. Δεν είναι καν. Δεν είναι προσπάθηση. Δεν είναι ο άμβονας που θα σε επηρεάσει. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν το αφήσεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, να δουλέψει μέσα σου, να ζωντανέψει όλες τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, να κάνει πραγματικότητα στις λεπτομέρειες της ζωής μας όλα όσα ο Λόγος του Θεού λέει. Δεν μπορούμε καν να προσευχηθούμε σωστά χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και οι προσευχές μας δεν ξεπερνούν, όπως συνήθως λένε, το ταβάνι του δωματίου που προσευχόμαστε. Θυμάστε στον επιστολή του Ιούδα, στο 20 και 21, τη διαβάζουμε: εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας, και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτόν σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας χαρίζει, θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Εφεσίους 6:18, Εφεσίους 6:18, πάλι το ίδιο πράγμα λέει για την προσευχή. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς πρέπει να ζητούμε το Πνεύμα του Θεού, τη ζωντάνια του στην προσευχή μας, σε ολόκληρη την ζωή μας. Και προπαντός να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε, Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο,
τι λέει το Πνεύμα του Θεού στο 16. Θέλω ακόμα να σας πω τούτο, να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας. Πνεύματι περιπατείτε, και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Δεν θα σας ακολουθείτε. 18. Αν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, ή δε πνεύματι άγεστε, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο. Και στο 22. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Ιησού Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Και θα δούμε με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή. Το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του πιστού, στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη του, να εξητούμε το Πνεύμα το Άγιο, να γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο και να αφήνουμε τον καρπό του να φανερώνεται στον κόσμο μας εύγευστος, εύχυμος για τη δική του τη δόξα. Αμήν.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πρακτικό. Πολύ πρακτικό. Είναι η τηλεόραση. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι επειδή είχα μήνες να δω τηλεόραση, αν όχι κάποια χρόνια, γιατί έχουμε βγάλει την τηλεόραση από το σπίτι, χρειάστηκε να κάνω υπερεντατικά μαθήματα για να φρεσκάρω τις γνώσεις μου. Ο πόλεμος ενάντια στη βίβλο μέσα από την τηλεόραση είναι ένας πόλεμος που δεν γίνεται άμεσα στη βίβλο, γίνεται σε αυτόν που αποκαλύπτει και εκφράζει η βίβλος. Και θα λέγαμε επίσης ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται στις αξίες αυτού του προσώπου, στις αξίες τις οποίες περιέχει και προβάλλει η βίβλος. Έτσι όπως έχει διατυπωθεί το θέμα, ο πόλεμος στη βίβλο από την τηλεόραση, αυτό μας προδιαθέτει αρνητικά. Δηλαδή, περιμένετε αυτή την ώρα εγώ να σας μιλήσω αρνητικά για την τηλεόραση. Δεν θα το κάνω αυτό. Βέβαια, ο Φιλίμωνας δεν το ξέρει όταν μου δώσει το θέμα. Σήμερα το βράδυ δεν θα ήθελα να βάλουμε άλλο ένα μότο στον ύμνο που ψάλαμε πριν. Όχι στην τηλεόραση, όχι στα ναρκωτικά. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε μία παρουσίαση. Απλώς εγώ είμαι πάνω, εσείς είστε καθισμένοι κάτω. Θα ήθελα να δούμε μαζί ποια είναι η τηλεόραση, τι είναι αυτό το πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε και μετά ο καθένας μας θα πάρει τις αποφάσεις του και θα κάνει αυτό που πρέπει ενώπιον του Θεού. Δεν θα ήθελα να σας πω κάντε εκείνο, μη βλέπετε το άλλο. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχω προσωπική γνώμη. Έχω προσωπική γνώμη και θα το καταλάβετε, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη. Αλλά θα ήθελα να ξέρετε ότι αν φανώ υπερβολικός, δεν το κάνω γιατί είμαι ενάντιος στην τηλεόραση. Είναι γιατί πρέπει να εξετάσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους και μας επηρεάζει όλους και θα πρέπει να σταθούμε απέναντί του με αυστηρή κριτική και με σοβαρότητα στις παρατηρήσεις μας. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ο ρόλος της τηλεόρασης. Ποιος θα μπορούσε ή ποιος θα έπρεπε να είναι αυτός ο ρόλος. Η τηλεόραση έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, ότι είναι μέσο. Μέσο μαζικής επικοινωνίας, όπως ακριβώς είναι το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και ο τύπος. Παράλληλα όμως, εκτός από μέσο, είναι και φορέας ψυχαγωγίας, όπως είναι ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, τα κόμιξ και τα παιχνίδια. Άρα, εξ ορισμού, δεν μπορούμε να πούμε αν η τηλεόραση είναι καλή ή κακή. Το ίδιο δεν μπορούμε να κάνουμε και για κανένα μέσο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται το μέσο είναι που το καθιστά καλό ή κακό. Η χρήση, έτσι, και όχι το ίδιο το μέσο. Εκτός όμως από μέσο επικοινωνίας, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η τηλεόραση δεν είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη. Είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο με τα άλλα μέσα και τους άλλους φορείς της ψυχαγωγίας, στοιχεία των οποίων ενσωματώνει στο πρόγραμμά της. Η θεματολογία, το περιεχόμενο, οι έννοιες είναι κοινά. Αυτό που αλλάζει είναι η πλατφόρμα, όπως λέμε. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τις άλλες μορφές της ψυχαγωγίας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, το Star και το Alter νομίζω το κάνει. Πολλές φορές προβάλλουν κάποια βιβλία, κάποιες εκδόσεις για παιδιά ή μεγαλύτερους, μυθιστορήματα, κόμιξ. Βλέπουμε μια αλληλεξάρτηση. Επίσης βλέπουμε ταινίες από τον κινηματογράφο να γίνονται κόμιξ. Βλέπουμε κόμιξ να γίνονται ταινίες. Σύντομα θα δούμε το Scooby-Doo, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ή της γενιάς μου και λίγο μετά το θυμούνται. Μεθαύριο θα το δούμε σαν ταινία. Τα κόμιξ γίνονται παιχνίδια. Τα παιχνίδια γίνονται ταινίες. Tomb Raider, Lara Croft. Τα παιχνίδια γίνονται τηλεοπτικές σειρές. Έχουμε λοιπόν το ένα μέσο, τον ένα φορέα ψυχαγωγίας να εμπλέκεται και να αλλάζει ρόλους με τον άλλον. Έτσι σε αυτό το παιχνίδι είναι μπλεγμένη και παίζει κυριαρχικό ρόλο η τηλεόραση. Όλοι γνωρίζουμε το παλιό ρητό ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Αυτή η φράση τονίζει την τεράστια δύναμη της εικόνας στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο καθηγητής της ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Καραπιδάκης, σημειώνει ότι σήμερα ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας που περιορίζει, αν δεν το καθιστά και άχρηστο, το κείμενο. Η εικόνα εκτοπίζει το κείμενο. Την τεράστια αυτή δύναμη χρησιμοποιεί η τηλεόραση και γι' αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες σε επίδραση εφευρέσεις του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, για κάποιους είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και για άλλους αποτελεί έναν αχώριστο και έναν απαραίτητο σύντροφο. Δεν είναι όλα αρνητικά στην τηλεόραση, σαφώς δεν είναι. Μπορούν να υπάρχουν μελετημένα προγράμματα, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές που σέβονται τους κώδικες της δεοντολογίας και αυτά μπορούν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα θυμηθώ εδώ τη φράση του αείμνηστου του Γιώργου του Φερεντίνου που έλεγε πολύ εύστοχα ότι η τηλεόραση έχει ένα κακό, μόνο ένα κακό. Έχει και μερικά καλά. Η προσφορά της τηλεόρασης θα περιμέναμε να έχει τα εξής αποτελέσματα. Να προσφέρει γνώση και εκπαίδευση. Να διευρύνει το νου και τη σκέψη. Να μας δίνει νέες εικόνες και νέες παραστάσεις. Να είναι αγωγός της ψυχής, να μας ψυχαγωγεί.
και να μας δίνει άμεση ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει. Αυτές είναι οι καλές, οι αγαθές προθέσεις, είναι αυτά τα ωραία που θα περιμέναμε από την τηλεόραση. Αλλά να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο στο καθένα από αυτά. Γνώση και εκπαίδευση. Θα χρησιμοποιήσω πάλι μια γνώμη από τον καθηγητή Καραπηδάκη, σύμφωνα με τον οποίο η έννοια της πληροφόρησης γενικότερα, αντικαθιστά όλο και περισσότερο την έννοια της μόρφωσης. Δεν χρειάζεται να είμαστε μορφωμένοι, αρκεί να έχουμε την πληροφορία. Η τηλεόραση παρέχει κάποιο είδους πληροφόρηση, αλλά είναι αμφίβολο αν τελικά αυτό που μας πληροφορεί μπορεί να μας δώσει και πραγματική γνώση. Δεύτερο ερώτημα σχετικά με τη διεύρυνση του νου και της σκέψης. Αντί για διεύρυνση, πολλοί την κατηγορούν και μάλλον δεν έχουν άδικο ότι κάνει πλήση εγκεφάλου. Και έχει και ένα αρνητικό ακόμα, μεταφέρει με πολύ εύκολο τρόπο το οποιοδήποτε κακό υπάρχει από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη και προάγει νέες μορφές κακού. Είναι εύκολο και γρήγορο κανάλι. Μας δίνει νέες εικόνες και παραστάσεις. Είναι όμως όλα θετικά, είναι όλα ωφέλιμα. Αυτές οι νέες εικόνες και αυτές οι νέες παραστάσεις είναι όντως αγωγός της ψυχής και του πνεύματος ή θωροποιό και στοιχείο. Και μια τελευταία παρατήρηση για την άμεση ενημέρωση. Ο καθηγητής Καραπηδάκης ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας μύθος. Ο μεγάλος μύθος της αντικειμενικότητας. Αν υπάρξουν και μερικές αντιρρήσεις, μερικές αμφιβολίες, αν ακουστούν και μία-δύο διαφορετικές απόψεις, τότε θεωρούμε ότι έχουμε μία σωστή ενημέρωση. Είναι όμως έτσι. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο χαρακτήρας της τηλεόρασης. Ποια πραγματικά είναι η τηλεόραση. Τα προσφέρει όλα αυτά. Εντάξει, τα αμφισβητήσαμε και λίγο. Αλλά για να περάσουμε κομμάτι προς κομμάτι, να πιάσουμε τις κατηγορίες των εκπομπών των τηλεοπτικών και να τα δούμε λιγάκι αναλυτικότερα. Δεν ξέρω αν σας έρχεται στο μυαλό κάποια άλλη κατηγορία. Βάζω πρώτα τις κινηματογραφικές ταινίες και τις τηλετενίες. Η διαφορά είναι ότι οι πρώτες έχουν γυριστεί για τον κινηματογράφο, είναι σε φιλμ, ενώ οι τηλετενίες έχουν γυριστεί αποκλειστικά για την τηλεόραση και έχουν γυριστεί σε ψηφιακό υλικό ή σε μαγνητικό υλικό, σε βιντεοκασέτες, ας πούμε. Υπάρχουν οι τηλεοπτικές σειρές, και όχι μόνο οι σαπουνόπερες. Υπάρχουν οι διαφημίσεις, υπάρχουν τα reality shows. Υπάρχουν τα reality games, είναι τα παιχνίδια πραγματικού χρόνου, τα τηλεπαιχνίδια. Οι ειδήσεις, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της τηλεόρασης. Οι δημοσιογραφικές εκπομπές και τα talk shows, όπως τα λέμε στην νεοελληνική. Οι παιδικές εκπομπές και τα cartoons. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ντοκιματέρ. Ναι, μη σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν και αυτά. Αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων. Εκπομπές lifestyle, πρωί-βράδυ υπάρχουν τέτοιες. Μουσικές εκπομπές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που μεταδίδονται. Κάποια ειδικά προγράμματα, κάποιες ειδικές ώρες. Και αυτό δεν ήξερα πώς να το εντάξω, το βάλα αστρολόγοι και τηλεμάρκετινγκ. Δεν ξέρω αν έχουν άμεση σχέση, αλλά εκεί κοντά είναι όλα. Αυτές είναι οι κατηγορίες εκπομπών που κατέγραψα. Δεν ξέρω, πολύ πιθανό να μου έχουν ξεφύγει μερικές. Δεν πρόλαβα να τα δω όλα για να σας τα πω. Και θα ήθελα να πω καταρχήν για την πρώτη κατηγορία, που έχει να κάνει και με τον κινηματογράφο. Θα πούμε και μερικά πράγματα για τον κινηματογράφο. Ταινίες thriller, περιπέτειες, ιστορικές επικές, Braveheart, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Πατριωτικές, The Patriot, δράσεις, παρακμιακές, όπως Mad Max, πολεμικών τεχνών που τις βλέπουμε πολύ με καράτε, κουνφού και τέτοια, κομμωδίες, κοινωνικές, ψυχολογικές, γκανγκστερικές, ένα σωρό είδη ταινιών. Τι βλέπουμε σε αυτές? Θα προσπαθήσω να κάνω το ρεζουμέ. Δολοφονίες, τραυματισμοί, αυτοκτονίες, βιασμοί, είναι κομμάτια που τα βλέπουμε στις ταινίες. Αν κάνω λάθος, διακόψτε με, πέστε μου ότι κάνω λάθος. Έτσι, εγώ θα παρουσιάσω μπροστά μας τι βλέπουμε και τι συναντάμε μπροστά μας. Παρακολουθήστε όταν ένα κανάλι διαφημίζει την ταινία που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, το τρέιλερ όπως το λέμε. Γρήγορη ρυθμή αφήγησης, γρήγορες συναλλαγές στην πλοκή, στο σενάριο βγαίνουν νέα στοιχεία, συγκρούσεις αυτοκινήτων, εκρήξεις, φεύγουν τζάμια, παράθυρα, χειροδικίες ενώ σφαλιάρες και ξύλο, πυροβολισμοί. Απ' την άλλη πλευρά, διαλογισμός που αναφέρθηκε πριν, ερωτικές σκηνές ή αισθαντικές σκηνές, για να το πούμε έτσι πιο ορθά. Ό,τι θα μπορούσε να κόψει την ανάσα του θεατή και κατ' επέκταση του τηλεθεατή, χρησιμοποιείται για να γίνει μια ταινία ελκυστική. Πολλές φορές, μια που αναφέρω τα τρέιλερ, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, βλέπεις το τρέιλερ και νομίζεις ότι θα δεις κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που τα μοντάρουν, γιατί και αυτό παίζει σημασία. Παίρνουν ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι από εκεί και το μοντάρουν με τέτοιο τρόπο όπως νομίζεις ότι θα δεις κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά θα δεις. Δεν θέλω να αναπτυχθώ περισσότερο, δεν σας μιλάω για κάτι άγνωστο, δεν θα ήθελα να σας κουράσω, θα ήθελα να προχωρήσουμε πιο κάτω. Θα ήθελα να πω μόνο μία φράση που την είχε πει ο Λένιν και είναι χαρακτηριστική. Ο κινηματογράφος είναι το μεγαλύτερό μας όπλο. Πραγματικά ο κινηματογράφος είναι ένα όπλο. Και αργότερα θα δούμε ποιος το κρατάει αυτό το όπλο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Θα ήθελα να σταθούμε
λιγάκι στις τηλεοπτικές σειρές. Εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα έχουν οι σαπουνόπερες. Υπάρχουν ξενόγλωσσες και υπάρχουν και ελληνόφωνες. Η Λάμψη κτλ. Κτλ. Έχω θαμπωθεί και δεν τα θυμάμαι όλα. Ένα χαρακτηριστικό των ταινιών αυτών είναι η υπερβολή. Ξέρετε καμία πραγματική οικογένεια, δεν μιλάω για την οικογένεια Δράκου και το ξέρετε. Ξέρετε καμία πραγματική οικογένεια που θα μπορούσε να αντέξει μέσα σε ένα μήνα, να μην πω σε μια εβδομάδα, 5 αλλαγές σχέσεων, μία απαγωγή, 2 αυτοκτονίες και μία απόπειρα βιασμού. Κι όμως αυτό συμβαίνει στα σίριαλ. Αυτό όμως είναι και το περιεχόμενο, αυτό που πουλάνε οι σειρές αυτές, οι σαπουνόπορες, και μάλιστα πουλάνε καλά. Παράνομες σχέσεις, μοιχείες, βιασμοί, αιμομιξίες, αποπλανήσεις, εκβιασμοί, κλοπές, φόνοι, ραδιουργίες, προσωπικές διαμάχες, μίση, πάθη. Τι ωραία. Αυτές είναι οι τηλετενίες. Νομίζω δεν πέφτω έξω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω, σας το εξομολογούμε. Αλλά γενικά βλέπω γύρω μου τι υπάρχει και τι συζητιέται. Να σας δώσω όμως και μερικά στοιχεία. Στα προγράμματα αυτά, στα σύριαλ αυτά, οι σεξουαλικές πράξεις παρουσιάζονται με συχνότητα 6,59 πράξεις ανά ώρα. Να μην πούμε 6,59, να πούμε 6. 6 την ώρα. Στις ολοκληρωμένες αυτές σχέσεις που παρουσιάζονται, το 49% αφορά σχέση εραστών. Το 29% αφορά τη σχέση ξένων, άγνωστων ανθρώπων. Και το 6% ανάμεσα σε άτομα που είναι σαφώς σύζυγοι. Έτσι, γιατί μερικές φορές δεν ξέρεις ποια είναι η σχέση ή με ποιον τάχει και με ποιον θα κτλ. Το στοιχείο που προκύπτει από το τελευταίο ειδικά στοιχείο, από αυτό το 6%, είναι ότι οι παντρεμένοι στις τηλεοπτικές αυτές σειρές, πώς προβάλλεται ο γάμος, κοιτάξτε, σπανίως έχουν σχέσεις και σπανίως αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ενώ αντίθετα, οι ανήπαντροι έχουν πολύ συχνότερα σχέσεις και απολαμβάνουν τις σχέσεις τους αυτές με τους φίλους τους. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Και ένα δεύτερο στοιχείο σχετικά με την σεξουαλική συμπεριφορά. Κάθε σαπουνόπορα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει τουλάχιστον και κάποιον χαρακτήρα ομοφιλόφιλου. Έτσι, γιατί να είμαστε politically correct και μέσα στα πράγματα. Εκτός από υπερβολικές, οι σειρές αυτές, οι τηλεοπτικές, είναι και εξωπραγματικές. Σε αυτές τις σειρές οι χαρακτήρες είναι συνήθως, εκτός αν το απαιτεί ο συγκεκριμένος ρόλος, απολύτως υγιείς, είναι ελεύθεροι να εμπλακούν σε κάθε είδους συμπεριφορά, έχουν ατελείωτα μέσα. Καταρχήν, σπανίως έχω δει κάποιον να δουλεύει εκεί πέρα. Μόνο ο Δράκος που έχει μεγάλο γραφείο, και αυτός δεν πηγαίνει, έρχεται. Δεν κάνει δουλειά. Απορώ πως δεν έχουν πέσει έξω οι δουλειές. Και έχουν και απεριόριστη ενέργεια, ποτέ δεν κουράζονται. Όπως και ο Φόσκολος. Δεν κουράζεται αυτός ο άνθρωπος. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από κάποιο σύριαλ που ξέρα παλιά. Δεν ξέρω τώρα αν παίζετε. Είναι η Δυναστεία. Την ξέρετε, υποθέτω όλοι. Ήταν η Αλέξης. Η κακή. Είχατε δει ποτέ την Αλέξης να φοράει το φασκιόλι και να βάζει σκούπα στο σαλόνι? Έχετε δει κανένα να στρώνει κανένα κρεβάτι? Έχετε δει κάποιον να κάνει κάτι φυσιολογικό? Οι σειρές αυτές είναι τελείως μα τελείως εξωπραγματικές. Και ένα επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει το χρόνο, είναι απασχολημένος με τις δουλειές του, με τις σχέσεις του, με οτιδήποτε, να ασχοληθούν με παιδιά. Δεν υπάρχουν τα παιδιά. Είναι βάρος τα παιδιά. Είναι εμπόδιο τα παιδιά. Εκτός από τις σαπουνόπερες υπάρχουν και άλλες σειρές που απευθύνονται σε νεανικότερο κοινό, όπως είναι τα χτυποκάρδια στο Beverly Hills, το ξέρω 9000 πόσο, μια σειρά 9082, πώς ήτανε, Friends, μια πολύ πετυχημένη αμερικάνικη σειρά με εξαιρετικό χιούμορ, αλλά όλα αυτά που λέγαμε πριν ισχύουν και για αυτά. Μπερδεμένες σχέσεις, προβληματισμοί που δεν ανήκουν στο χώρο μας. Υπάρχουν σειρές όπως τα X-Files με τον Μόλντερ και τη Σκάλι, οι νεότεροι θα τα ξέρετε, που όλα αυτά που προβάλλονται πολύ θυμίζουν αυτά που ανέφερε ο αδελφός ο Γιάννης πιο πριν και θα τα σχολιάσουμε και λίγο πιο μετά. Το εξωπραγματικό, το απόκριφο, το παραψυχολογικό. Για να περάσουμε σε κάποιες σειρές περιπέτειας που σαν κύρια στοιχεία τους χαρακτηριστικά έχουν την δράση με τις γρήγορες συναλλαγές εικόνων. Και εδώ βλέπουμε τη βία, την αγωνία, τον αισθησιασμό, τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Και να αναφέρω μόνο τις κωμικές σειρές που υπάρχουν, αναφέροντας τα λόγια κάποιου κοσμικού ανθρώπου, όπως τα έγραψε σε ένα περιοδικό. Φθηνό, αρπακολατζίδικο χιούμορ, ακόμα και χυδαίο. Κατακρεουργημένοι πρωθυπουργοί και λοιποί πολιτικοί άντρες. Ρατσιστικά ανέκδοτα και συνεχίζει με πράγματα που δεν θέλω να αναφέρω. Αυτές είναι οι σειρές της τηλεόρασης όπως τις βλέπουμε στην Ελλάδα. Θα ήθελα τώρα να εξετάσουμε τις διαφημίσεις. Θα μου πείτε τώρα εκπομπή, η διαφήμιση.
Έχετε δει ποτέ πρόγραμμα εβδομαδίου, είτε σε ειδικά περιοδικά, είτε στις κυριακάτικες εφημερίδες, το πρόγραμμα της εβδομάδας. Οι διαφημίσεις δεν αναφέρονται πουθενά. Πουθενά. Αλλά είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια της τηλεόρασης. Οι διαφημίσεις είναι το αγαπημένο πρόγραμμα των παιδιών. Υπολογίζεται ότι το μέσο παιδί παρακολουθεί 20.000 διαφημίσεις κάθε χρόνο. 20.000 διαφημίσεις. Αν αυτό δεν είναι βομβαρδισμός, πέστε μου τι είναι. Τα παιδιά παρακολουθούν τις διαφημίσεις μεταμανίας. Εκεί που ο ενήλικας θα πάρει το ευτυχισμένο μαραφέτη και κάνει ζάπινγκ, άλλη πληγή. Όταν πέφτουν διαφημίσεις, οι μεγάλοι πατάμε το αυτό, θέλουμε να δούμε κάτι άλλο. Τα παιδιά κολλάνε στις διαφημίσεις. Είναι η αγαπημένη τους ώρα. Είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης και επιρροής του τρόπου ζωής τους. Όπως είναι βέβαια και της δικής μας ζωής παράγοντας επηρεασμού. Η έφηβη είναι όμηρη των διαφημίσεων, προειδοποιεί ο τίτλος άρθρου στο Βήμα. Και παραθέτει τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, όταν οι ίδιοι οι έφηβοι, που είναι όμοιροι των διαφημίσεων, κρίνουν ικανοποιητικό το επίπεδο των τηλεοπτικών σποτ. Βλέπετε ότι ένα 42% θεωρεί ότι είναι καλά τα σποτ, ένα 40% θεωρεί ότι είναι μέτρια, ένα 11% ότι είναι πολύ καλή ποιότητα και ένα 7% ότι είναι κακή. Το ρεζουμέ από αυτό το γράφημα είναι ότι το 58% θεωρεί ότι η ποιότητα των διαφημίσεων είναι από μέτριες και κάτω. Και το πιο σημαντικό που βγήκε από αυτή την έρευνα είναι τι λένε τα ίδια τα παιδιά. Μας επηρεάζει ή όχι η διαφήμιση. Το 17% όχι και το 83% ότι επηρεάζει. Αυτό που κάνει εντύπωση στις διαφημίσεις και θα ήθελα να το αναφέρω είναι οι πολλές, μα πάρα πολλές εικόνες γυμνού που προβάλλουν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και του αισθησιασμού, όπως και τα ισχρά υπονοούμενα. Δεν σας κρύβω ότι επειδή είχα πολύ καιρό να δω τηλεόραση, έμεινα άφωνος και άναυδος. Όχι μόνο, έφτασα σε σημείο εκνευρισμού. Είναι απαράδεκτο αυτό που προβάλλεται και η φυσικότητα με την οποία προβάλλεται. Πάλι κάποιος σχολιαστής από το Βήμα κάπου σημείωνε: κάθε φορά που βλέπω διαφήμιση παγωτού, αισθάνομαι ότι μιχεύω. Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος του κόσμου. Διαφήμιση παγωτού, τα παιδιά, το παγωτό του παιδιού. Άλλη κατηγορία, τα reality shows. Μιλάω για εκπομπές τύπου Μικρούτσικου και συγχωρήστε μου τα ονόματα. Αφού δεν τρέπονται όμως εκείνοι, δεν θα τρέπω και εγώ να τους πω. Ανίτα Πάνια, που φέρνουν ανθρώπους ταλαιπωρημένους από τη ζωή χαμηλού διανοητικού επίπεδου και τους ξεφτιλίζουν και τους ξετινάζουν για να βγάλουν γέλιο, για να βγάλουν τηλεθέαση και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχουν και τα παιχνίδια πραγματικού χρόνου. Είναι το Bar, Big Brother, Big Brother 2. Δεν θα ασχοληθώ, δεν θα σας πω τη γνώμη μου και ελπίζω να έχουμε την ίδια γνώμη. Οι άνθρωποι του κόσμου έχουν γράψει πάρα πολλά αρνητικά. Για την απαξίωση αυτή, για το χαμηλό επίπεδο, για τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω τι ακόμα υπάρχει, γιατί υπάρχει περιθώριο φαντασίας και βελτίωσης. Στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες τέτοιες εκπομπές. Μερικές είναι πιο έτσι αθώες, να τις πω. Μία είναι το Survivor, ο Επιζών, που τους αφήνουν σε ένα νησί, ξέρω εγώ, με ένα σουγιά και κάτι άλλο και πρέπει να βγουν ζωντανοί, να φάνε ρίζες, κουλίκια κτλ. Αν θέλει κάποιος να πάει, μπορεί να πάει και στα κομμάτια, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια άλλη εκπομπή που αυτή κι αν είναι χαρακτηριστική, είναι το Temptation Island, το νησί του πειρασμού. Πάει ένα ζευγάρι εκεί πέρα, ζευγάρι που είναι στη ζωή μαζί, έτσι. Τώρα προφανώς δεν τους ενδιαφέρει αν είναι παντρεμένοι. Και παίρνουν τον άντρα και το πηγαίνουν στη μία πλευρά του νησιού, με κοπέλες προκλητικές και πρόθυμες να τον εξυπηρετήσουν. Και παίρνουν την κοπέλα, την πάνε σε άλλο κομμάτι του νησιού και θέλουν να τεστάρουν τις αντοχές και την πιστότητά τους. Και υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν τη σχέση τους. Τελικά λέει δεν ταιριάζαμε. Φανταστείτε επίπεδο. Και υπάρχει και μια άλλη που δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο της, αλλά μου έχει μείνει έτσι το περιεχόμενο. Για να πάρουν το καταπληκτικό αυτό ποσό που δίνουν, δεν ξέρω ποιο είναι τέλος πάντων, οι παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι αναγκάζονται να κάνουν μια σειρά από αειδιαστικά πράγματα, όπως το να φάνε σαν τη γη με λιωμένες μύγες και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι το περιεχόμενο της τηλεόρασης που ελπίζω να μην μας έρθει σύντομα. Υπάρχουν τα τηλεπαιχνίδια, μερικά είναι καλά, μερικά δεν είναι κακά, μερικά είναι ανάγωγα όπως ο αδύναμος κρίκος, πώς το λένε, που προσπαθεί αυτή η κοπέλα να φανεί ανάγωγη, αλλά μάλλον γελάμε μαζί της. Άλλωστε είναι πολύ καλή κωμικός. Και υπάρχουν και οι ειδήσεις. Ξέχασα το slide, συγγνώμη. Αυτό είναι από πριν. Είναι το BB και το Bar. Ο κύριος Μικρούτσικος και ο κύριος Μακρύτης με τις παρέες τους. Πάμε τώρα στις ειδήσεις. Ένα άλλο ξεχωριστό κομμάτι ειδικά της ελληνικής τηλεόρασης. Διαβάζω από ένα απόκομα της Καθημερινής της Κυριακής πριν από λίγους μήνες. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων του 2002 δεν είναι μόνο φλίαρα και κακόουστα, αλλά και βαθιά αναχρονιστικά.
Είτε αγνοούν είτε περιφρονούν τα μεγάλα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, οι δημοκρατικές ελευθερίες, το οικολογικό μέλλον του πλανήτη, το όνειρο και ο εφιάλτης των επιτευγμάτων της βιοτεχνολογίας, οι πλατείς ορίζοντες της επιστήμης, ο καθημερινός αφανής αγώνας εκατομμυρίων ανθρώπων για δημιουργία, μάθηση και διεκδίκηση μιας αξιοπρεπού ζωής. Και αν προσπαθούσε να αντλήσει από αυτά τα δελτία, δηλαδή, υλικό ο ιστορικός του μέλλοντος, θα τραβούσε τα μαλλιά του. Προφανώς όπως και εγώ. Δεν θα του μείνει τίποτα. Δεν παρουσιάζουν τίποτα τα δελτία. Αυτές τις μέρες, κάτω στο Ισραήλ, σε εκείνη την περιοχή, πάλι υπάρχει αναταραχή. Αλλά ποιο είναι το πρώτο θέμα των δελτίων? Ίσως ένα φόρεμα της κυρίας Τάδε που ζήλευε την άλλη κυρία Δίνα. Πιστεύω ότι ξέρετε τι γίνεται. Παρουσιαστές τύπου Ευαγγελάτου, συγχωρήστε μου τα ονόματα, είναι συμπτωματικά τελείως. Έχουν καλεσμένους και όλοι μιλάνε επί παντός επιστητού ως οι δήμονες. Έχετε προσέξει ποιοι βγαίνουν στα παράθυρα? Δίνεται βαρύτητα και σημασία σε πρόσωπα ανάξια προβολής και βγαίνουν και λένε. Πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, έκανα δουλειά σε κάποιο χώρο και είχε και μια τηλεόραση. Εγώ ήμουνα 10-15 μέτρα μακριά, αλλά την άναψα. Λέω, άσε να παίζει, να ακούω. Και είχε ειδήσεις. Και είχε μια δυστυχισμένη κοπέλα, να την πω, τη Χιλουδάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γελάμε. Τολμώ και λέω πράγματα, επειδή τα έχουμε δει όλοι. Τολμώ και λέω πράγματα, γιατί τα έχουμε δει όλοι και τα ξέρουμε. Δεν σας κρύβω ότι έπρεπε να αλλάξω το κανάλι από αυτά που άκουγα. Ήμουν μακριά και επειδή ήταν και το θέμα, κάθισα να ακούσω μέχρι, όχι τέλους, δεν άντεξα μέχρι τέλους, αλλά άκουσα λιγάκι. Δεν φταίει αυτή η ταλαιπωρημένη ψυχή, η δυστυχισμένη ψυχή, για αυτά που βγαίνει και λέει. Φταίνουν αυτοί που την παίρνουν και τη βάζουν στα παράθυρα. Την είχα δει μια φορά από εδώ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, από εκεί η Τζέννη, και της μιλούσε, όχι επειδή η μία κυρία ήταν καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Έχει αξία μεγαλύτερη στα μάτια του Θεού από αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα. Αλλά όταν τους φέρνει επίσης όρις να συζητήσουν για θέματα ηθικής κιόλας, δίνουν βαρύτητα σε πρόσωπα και προβάλλουν πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Γιατί ανεβαίνουν τα μηχανάκια της AGB. Δεν φταίνε οι δυστυχισμένοι. Φταίνε εκείνοι που έχουν το πρόγραμμα των ειδήσεων στα χέρια τους. Χωρία που κάποια στιγμή έμαθα, άκουσα ότι υπήρχαν και αποκαλύψεις σε ένα δελτίο ειδήσεων και έτρεχε ο παρουσιαστής να κρυφτεί. Γιατί δεν το ελέγχουν, δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό που γίνεται. Την ίδια μέρα, όταν δεν άντεξα και γύρισα κανάλι, είδα τον Κακαουνάκη, τον δημοσιογράφο. Ήταν σε ένα πρωτοπαράθυρο αλουμινίου και μιλούσε. Και πάει και στο διπλανό κανάλι και ήταν πάλι ο Κακαουνάκης. Μιλούσε και στα δύο ζωντανά. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει, δεν ξέρω αν η κλωνοποίηση έχει προχωρήσει ή αν υπάρχει έτσι μια περίπτωση σχιζοφρένειας. Δύο ζωντανές συζητήσεις του Κακαουνάκη με τον εκάστοτε τηλεπαρουσιαστή. Προφανώς θεωρούν εμάς ζωντανά. Έτσι, δεν ξέρω. Εκτός λοιπόν από τα δελτία της ελληνικής τηλεόρασης που χάριν ρεαλισμού και παρουσίασης της αλήθειας, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ρωσίδες χορεύτριες που τις παρουσιάζουν. Μιλάει ο. Και τις εκμεταλλεύονται. Και όση ώρα λέει αυτές τις δυστυχισμένες υπάρξεις που οι άλλοι τις εκμεταλλεύονται, δείχνουν από μπαρ να χορεύουν οι μη γυμνές ειδήσεις που λένε τη γυμνή αλήθεια. Εκτός λοιπόν από τις ειδήσεις, υπάρχει και ένα άλλο είδος παραπλήσιο. Είναι οι δημοσιογραφικές εκπομπές ή άλλος πως talk shows. Από εδώ το στοιχεία καλά πάμε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις εκπομπές? Επιτρέψτε μου να διαβάσω πάλι όχι δικά μου σχόλια, αλλά από τον τύπο. Καθηγητές πανεπιστημίου, πριτάνης, διαπρεπείς νομικοί και λοιποί επιστήμονες αναλύουν την τρέχουσα επικαιρότητα, συνεπικουρούμενοι συνήθως από κωμικούς, μοντέλα και λαϊκούς τραγουδιστές. Στην ίδια καρέκλα που τη μία μέρα κάθεται ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την άλλη μέρα κάθεται η Βάνα Μπάρμπα ή η Κέτη Γαρμπή. Απέναντί τους ο ίδιος παρουσιαστής με το ίδιο συγκλονισμένο ύφος, την ίδια σοβαρή αντιμετώπιση. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά τους αντιμετωπίζουμε εμείς. Θα περάσουμε τώρα στις παιδικές εκπομπές και γι' αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο. Μόνο που επειδή δεν θα είναι πολύ δυνατός ο ήχος, να κάνετε λιγάκι ησυχία, μήπως ακουστεί κάπως από το ηχείο του προτζέκτορα. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό, μονταρισμένο κτλ. Είχα βάλει το βίντεο να γράφει και έκανα ζάπινγκ σε διάφορα κανάλια. Έχει να κάνει κυρίως με αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Ήταν από πρωινή, έτσι, από παιδική ζώνη. Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι. Αυτή είναι εκπομπή για παιδιά.
Είναι ο Αρθούρος, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Είναι γνήσιο τέκνο της Ελλάδος. Oh yes. Αλλαγή καναλιού. Αυτά είναι γιαπωνέζικα κινούμενα σχέδια. Μάγκα λέγονται σαν τεχνική. Αυτό έρχεται από τον ουρανό. Προσέξτε το. Ο μεγάλος ηγέτης. Για τα παιδιά αυτός που είναι ψηλά και είναι δυνατός είναι ο Θεός. Ε? Εκεί δεν αναπέμπει η εικόνα. Ξαναγυρίζουμε στον Έλληνα. Υπάρχει και αίσθημα. Ο Ηρακλής είναι με το Μέρλιν το μάγο. Βρισκόμαστε στην εποχή του βασιλιά Αρθούρου. Η Λερναία Ήδρα βόσκει κάπου δίπλα. Τώρα έκανε προφητεία, έτσι το προσέξατε. Ε? Είδε κάποιο όραμα. Προφανώς τώρα σηκώθηκε αυτός, αλλά μάλλον τον αντιπάλωνε. Δεν είναι ο Αρθούρος, αυτός έχει ταξιδέψει από το μέλλον και έχει έρθει πίσω. Προσέξτε, τυχαία γράφοντας, τι στοιχεία βγαίνουν. Ο χορηγός της ομιλίας. Τα κρουασάν των break dancers. Είδατε τι μπορείτε να κάνετε άμα τρώτε αυτά τα κρουασάν. Στο τέλος δώρο ένα για τον καθένα μας. Ας σταματήσουμε εδώ γιατί... Λοιπόν, δεν θα τα σχολιάσουμε όλα τώρα, θα πούμε σιγά σιγά. Αλλά είδατε έτσι, την ώρα που ανοίγεις την τηλεόραση και κάνεις ζάπινγκ, τι στοιχεία μπορούν να βγουν. Συνομιλία με μια μεγάλη δύναμη του σύμπαντος, η οποία είναι και κακότροπη. Ταξίδια διαχρονικά, διαγαλαξιακά. Ο Ηρακλής με τον Αρθούρο, που δεν είναι ο Αρθούρος, αλλά ευτυχώς που είναι ο Μέρλιν. Τι μπέρδεμα. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε τις παιδικές εκπομπές που ήταν και το θέμα έτσι, αυτού της μικρής ταινίας. Τα καρτούνς. Δεν είναι πια αυτά που ξέραμε, ο Τόμ και Τζέρι και τα παιδικά και τα χαριτωμένα και ο Γούντι ο Τρυποκάριδος. Σήμερα είναι εξελιγμένα τα καρτούνς. Και υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι εξοικειώνουν τα παιδιά με τον αποκρυφισμό και τη βία. Δεν είδαμε κάτι ουσιαστικό. Εκείνο όμως με εκείνο τον κακό που ανέβηκε στην ταράτσα είναι ενδεικτικό. Παρακολουθήστε λιγάκι και θα με θυμηθείτε. Πολλοί καρτουνίστες, και να σας πω εδώ με την ευκαιρία ότι η ειδικότητά μου στη γραφιστική που σπούδασε είναι καρτουνίστας. Ξέρω κάποια πράγματα γύρω από το χώρο και ξέρω ότι υπάρχουν πράγματα που κανείς τα βάζει επίτηδες και μπορεί να τα βάλει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα και ο θεατής να μην καταλάβει τίποτα. Μα τίποτα. Πολλοί καρτουνίστες λοιπόν βάζουν μέσα τη μαγεία, τους κρυστάλλους. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει σημασία στους κρυστάλλους. Παντού θα δείτε να υπάρχει ένας κρύσταλλος. Έχει σχέση με το New Age και με τον αποκρυφισμό. Τις ανατολικές τους δοξασίες. Τα βάζουν όλα αυτά στην ατμόσφαιρα και στην υπόθεση των ιστοριών τους. Και αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες δημοφιλείς σειρές. Διάβαζα σε ένα βιβλίο σχετικό με την οικογένεια. Υπάρχουν υπόνοιες μέχρι και για αυτά τα στρούμφς. Τα θυμόσαστε με τον παπα Στρούμφ, τη Στρουμφίτα, τον Γκρινιάρη. Κάποιος, το παραθέτω, να το έχετε υπόψη σας, λέει ότι είναι ένα βασικό στάδιο εξοικείωσης με τη μαγεία. Πολλά μαγικά κόλπα και πολλά μαγικά ποτά είχαν τα στρουμφάκια. Το 1986 η βία που περιείχαν τα καρτούν είχε αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 1985. Έφτασαν έτσι τις 36 πράξεις βίας ανά ώρα, ενώ θα ήθελα να φέρω και μερικά κινούμενα σχέδια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους αλλάζοντας το ήρεμο σκηνικό. Τα δύο πρώτα έρχονται από το MTV, το μουσικό κανάλι, Beavis and Butthead, ένα τρομερό καρτούν. Το σλόγγαν τους είναι «Κακοί τρόποι και αντικοινωνική συμπεριφορά». Τους αλλάξαν κάποια στιγμή την ώρα μετάδοσης, γιατί ένα παιδάκι που παρακολούθησε ένα επεισόδιο μετά πήγε και σκότωσε το αδελφάκι του. Και έτσι στην Αμερική αλλάξαν την ώρα της μετάδοσης. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχω δει ατυχώς μέχρι τώρα, είναι η Daria, πάλι στο MTV, βγήκε το 2000, σε αντίθεση με τον Beavis and Butthead που ήταν το 1993. Η Ντάρια είναι μια 16χρονη πρωταγωνίστρια με μια μονίμως ηρωνική έκφραση στο πρόσωπό της. Και αυτή η κοπελίτσα χαμογελά στο καρτούν μόνο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό στην οικογένειά της. Υπάρχουν και οι Simpsons που ίσως οι νεότεροι τους ξέρουν. Είναι μια καρτουνίστικη οικογένεια που φέρνει την επανάσταση καθώς είναι άσχημη, βρώμικη και κακή. Έχουν αγριότητα στους διαλόγους και δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο της σύγχρονης αμερικανικής οικογένειας. Στην παιδική ζώνη συναντάμε και ταινίες με υπερήρωες. Άλλη μια ταινία, αυτή δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει. Την έχουμε δει ή θα τη δούμε. Στη δράμα είναι. Μετά μπορούμε να μαζευτούμε έξω ποιοι θέλετε να πάμε να το δούμε. Λοιπόν, στην αρχή πρόσφεραν μοντέλα ρόλων, πρότυπα, που είχαν αξίες και υπηρετούσαν το καλό. Σήμερα έχουν αλλάξει. Είναι αντίήρωες.
ασκούν βία, δεν έχουν ηθικές αναστολές, έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Για να κλείσω την υπόθεση των καρτούν, να πω ότι θεωρούνται πια σαν ένα διαφημιστικό 30 λεπτών. Είναι τόσα τα προϊόντα που κυκλοφορούν, κουκλίτσες, περιοδικά, βιβλία, κασέτες, που είναι μια διαρκής παρακίνηση των παιδιών να αγοράζουν. Διαφημίσεις 30 λεπτών. Είδαμε κάποιες σκηνές από τον Ηρακλή, εδώ θα αναφέρω τη Ζήνα. Έτσι, γιατί αναφέρω τη Ζήνα. Η Ζήνα μετά από μελέτη 284 επεισοδίων από τέτοιες σειρές, βρέθηκε να είναι πιο βίαιη. 284 επεισόδια και της Ζήνας ήταν τα πιο βία. 63 βίαιες σκηνές ανά επεισόδιο. Έτσι. Σε αυτές τις σκηνές, όπως είδαμε λιγάκι και στο βίντεο, επικρατεί μεγάλο μπέρδεμα και μεγάλη σύγχυση. Η ιστορία μπλέκεται με το μύθο, ο αισθησιασμός με το παραφυσικό και, όπως σχολίασαμε ήδη, η βιαιότητα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχουν επίσης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα ντοκιματέρ. Δεν είναι πολύ αγαπητά, δεν τα παρακολουθεί ατυχώς πολλοίς κόσμος, αλλά είναι καλά. Είναι κυρίως καλά. Επιμορφωτικά, κυκλοπαιδικά, ταξιδιωτικά, δίνουν πολύ ωραία στοιχεία. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και άλλους κινδύνους, όπως έλεγε ο Φιλίμωνας θες. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδειχτεί την εξέλιξη ως μια πραγματικότητα. Συνεπώς, ένα ντοκιμαντέρ και μια εκπαιδευτική εκπομπή, σχετική με την καταγωγή μας, δεν θα προβάλλει τίποτα άλλο παρά την εξέλιξη. Έτσι, θα υπάρξουν κάποιες εκπομπές που θα μας πούν για τις φυλές του Αμαζονίου και για να καταλάβουμε ακριβώς τι πιστεύουν οι άνθρωποι, θα μεταφέρουν με όλες τις λεπτομέρειες τις ειδωλολατρικές του συνήθειες. Για έναν μεγάλο αυτό ίσως δεν είναι κακό, ίσως είναι και χρήσιμο και να βρούμε εμείς σαν χριστιανοί ωραία στοιχεία. Αλλά αν τα δει ένα παιδί, δεν ξέρω αν του κάνει καλό αυτή η εξοικείωση. Έχουμε τις αθλητικές εκπομπές, να μην τις σχολιάσω ιδιαίτερα. Απλώς όλα αυτά που παρουσιάζονται και βλέπουμε δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Περισσότερο έχουν να κάνουν με παράγκες και διάφορα άλλα. Αλλά με το αθλητικό ιδεώδες όχι. Εκπομπές lifestyle. Πρωινός καφές. Δεν θυμάμαι τώρα κάποια ονόματα. Αυτό που ξέρω και έχω δει είναι ότι το αντικείμενό τους είναι το κουτσομπολιό. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε η μία, η άλλη. Παρουσιάζουν τη μόδα με τον τρόπο που εκείνοι ξέρουν, τη μουσική. Υπάρχει και ο Ηλίας ο Μαμαλάκης να μας πει και καμία συνταγή. Αυτό δεν είναι άσχημο. Πώς χαρακτηρίζει κάποιος πάλι δημοσιογράφος τα προγράμματα αυτά? Μαθήματα πλούτου, αισθητικής, ανεμελιάς και διαρκούς κεφιού, από εστεμένους, από δισεκατομμυριούχους, από επωνύμους, προς όλους όσοι έχουν την ατυχία να πρέπει να δουλεύουν για να ζήσουν τουλάχιστον ως τα 65 τους χρόνια. Η απατηλή γοητεία της ανοησίας, όπου μοντέλες, αστρολόγοι, αηδοί και άλλοι παρελάβουν ως ειδήμονες για να εκφέρουν πάλι γνώμη επί παντός επιστητού. Είναι επίσης οι μουσικές εκπομπές. Στην Ελλάδα έχουμε το MAD, έξω είναι το MTV που το έχουμε αναφέρει. Καθαρά προώθηση των πωλήσεων των δισκογραφικών εταιριών. Δεν προβάλλουν κάτι για μας, προβάλλουν για να πουλήσουν. Το πιο ενοχλητικό όμως, για μένα τουλάχιστον, είναι κάτι που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια και είχα σημειώσει. Ο Ρόμπερτ Πίτμαν, αυτός είναι ο ιδρυτής του MTV. Του εγγλέζικου αυτού καναλιού, είχε πει ότι, να σας το πω και στα αγγλικά, «At MTV we don't shoot for the 14-year-olds, we own them». Για τους 14-χρονους δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσουμε, μας ανήκουν. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν. Υπάρχουν και τα ειδικά προγράμματα που λέγαμε για τις πρωινές ώρες, σαφώς και δεν θα πω κάτι άλλο, εκτός από το ότι ατυχώς μερικές ταινίες και μερικά δελτία έχουν αρχίσει να έχουν αντίστοιχες εικόνες. Και για την αστρολογία που προβάλλεται, νομίζω ότι είπε ότι ήταν αρκετό ο αδελφός ο Γιάννης. Υπάρχουν πολλές ώρες όμως που προβάλλεται η αστρολογία. Άλλος παίρνει ένα στελό και σου λέει το μέλλον σου γράφοντας γραμμούλες. Άλλος με τα ταρό, άλλος. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για κάποιον που θέλει να μάθει το μέλλον του. Αυτό είναι το περιεχόμενο της τηλεόρασης έτσι όπως το περάσαμε βήμα-βήμα από τις εκπομπές της. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση με τις αξίες που προβάλλει η τηλεόραση. Πρώτο στοιχείο είναι η βία και ο τρόμος. Υπάρχει πολλή βία και αρκετός τρόμος. Αυτό τι όμως σημαίνει? Απαξιώνεται η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι φόνοι γίνονται τόσο εύκολα που ο άνθρωπος πια φαίνεται σαν ένα αναλώσιμο, όπως αυτά που έχουμε για το κομπιούτερ μας, που καταναλώνεται στο βωμό μιας αχόρταγης βίαιης τηλεθέασης. Παρουσιάζονται αφύσικα γεγονότα κατά τέτοιο τρόπο που φαίνονται στη μικρή οθόνη σαν συνηθισμένα και αδιάφορα. Τα παιδιά τα βλέπουν και
Και για αυτά είναι κάτι συνηθισμένο. Πάει κι αυτός. Έφαγε και τον άλλον. Τον άλλον τον κρεμοτσάκησε από τον 7ο όροφο. Δεν τρέχει τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή είναι αναλώσιμη. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η βία συμπεριφορά δεν είναι χαρακτηριστικό των κακών. Θα λέει κανείς, α, πλακώσαν οι κακοί με τα περίστροφα. Είναι χαρακτηριστικό και της άλλης. Το βάζω αυτό το άλλης σε εισαγωγικά. Είναι άλλη πλευρά. Ο καλός δολοφόνος, συγγνώμη, ο αστυνομικός, ο άνθρωπος του νόμου, ξεκάνει τους κακούς με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία που και οι κακοί ξεκάνουν κάποιους άλλους. Η χρήση της βίας είναι σκεμμένη. Δεν είναι αναγκαία, είναι απρόκλητη. Είναι υπερβολική, ενώ δεν συναντάμε πουθενά τον ίκτο και το έλεος. Επόμενο σημείο, η μαγεία και το παραφυσικό. Ο σατανισμός και η δαιμονική κόσμη. Η τηλεόραση παρουσιάζει απροκάλυπτο σατανισμό, αποκρυφισμό, μυστικισμό, βουντού, μαγεία, τελετές. Συναντάμε συχνά και στην παιδική ζώνη δαίμονες, δυνάμεις, μεταλλαγμένους, πνεύματα νεκρών, με τα οποία οι πρωταγωνιστές έρχονται σε επαφή. Μεταφυσικό και ανατολικές θρησκείες και δοξασίες. Ο κόσμος της νέας εποχής είναι εδώ. Ζεν, βουδισμός, γιόγκα. Πόσες φορές δεν έχετε δει. Χελωνονιτζάκια. Τα χελωνονιτζάκια. Η αγαπημένη σειρά των παιδιών. Πριν φάνε πίτσα special, χωρίς κρεμμύδι, κάνανε γιόγκα. Για να μπορέσουν να φάνε την πίτσα. Αστρολογίες, αύρες, αστρικές προβολές. Κάθε μέρα και με τέτοια φυσικότητα που θα έπρεπε να εντυπωσιάζει. Μεσίες σε διάφορες ταινίες. Αθάνατοι, θεοί, μύθοι, είδαμε κάτι. Εξωγήινα όντα. Όπως και η ειδωλολατρία, λατρεία ψεύτικων θεών. Άλλο στοιχείο, σεξουαλικότητα και ανηθικότητα. Οι πρωταγωνιστές και κυρίως οι γυναίκες εμφανίζονται, αν όχι γυμνοί, που συμβαίνει αυτό σε κάποιες σκηνές, εμφανίζονται με στολές που ουσιαστικά είναι γυμνοί. Είδατε την κοπέλα πριν που ήταν η συμβουλάτορας του Αρθούρου, πώς εμφανίστηκε. Και υπάρχει αιμονή σε υπερμεγέθη ανατομικά στοιχεία. Στις καθημερινές σειρές υπάρχει διάχυτος ερωτισμός και ένα πνεύμα ελευθεριότητας. Πού είναι η ηθική φραγμή? Βλέπουμε ευκαιριακές σχέσεις, προγαμίες σχέσεις, εξωσυζυγικές σχέσεις και αν μιλήσουμε με βιβλικούς όρους, αυτό ονομάζεται μοιχεία, πορνεία. Απορρίπτεται ή γελιοποιείται ο γάμος, βιασμοί υπάρχουν ως στοιχείο ρεαλισμού, γιατί η τηλεόραση πρέπει να μας δείχνει ρεαλιστικά την πραγματικότητα. Και γενικότερα υπάρχει πρόκληση και η δημιουργία προσδοκίας για μια συγκεκριμένη μορφή ευχαρίστησης. Επίσης, κανείς θα πρέπει να προσέξει τη γλώσσα. Είναι βλάσφημη και βρώμικη και χυδαία η γλώσσα. Ευτυχώς που δεν ξέρουμε όλες τις γλώσσες, τις βρώμικες στα αγγλικά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όπως και στις ελληνικές σειρές και στις ελληνικές ταινίες, η γλώσσα είναι πολύ βρώμικη. Και τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά εκφράσεις που δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Κάποια στιγμή ήταν ένας μπόμπυρας, το Σουσδούλης, και είπε στα ελληνικά βέβαια, μία βρυσιά. Και γυρνάει ο πατέρας του και λέει, ρε το ατιμούλικο, είδες τι είπε. Δεν υπάρχει τίποτα, φραγμός, τίποτα. Ένα άλλο στοιχείο που δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα είναι η προβολή βλαβερών συνηθιών εξάρτησης. Δεν μιλάμε για το ναρκωτικό, που θα δούμε σε κάποια ταινία τους διακινητές κτλ. Αλλά μιλάμε για το τσιγάρο και για το αλκοόλ. Δέστε τι γίνεται στις ταινίες. Ο άλλος είναι συνεχώς με το τσιγάρο στο στόμα. Δεν έχουμε τίποτα με το τσιγάρο. Απλώς μερικοί φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από τη ζωή. Γι' αυτό το σχολιάζουμε. Και το αλκοόλ, το τσιγάρο δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται στην τηλεόραση. Το αλκοόλ επιτρέπεται. Δέστε πόσες διαφημίσεις υπάρχουν με το αλκοόλ. Και γενικότερα, καταναλώνετε 15 φορές συχνότερα από ό,τι χρησιμοποιείτε το νερό. Δεν πίνουν οι άνθρωποι νερό στα σύριαλ. Πίνουν αλκοόλ. Και τα νεαρά παιδιά, οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι νέοι βλέπουν πρότυπα, παίρνουν εικόνες, παίρνουν ιδέες. Το σφινάκι, το άλλο. Και για να συνοψίσω, να κλείσω αυτό τον κύκλο, ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε είναι η υπερβολή. Η εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι υπερβολική, είναι μια εικονική πραγματικότητα, η πραγματικότητα της τηλεόρασης. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, όπως λέει η γραφή. Υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά και απεχθή στοιχεία. Εδώ όμως στην τηλεόραση τα βρίσκουμε συγκεντρωμένα και σε υπερβολική δόση. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις σε μια ταινία, δεν το βλέπεις στη ζωή με τέτοια αλληλουχία. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τόσο περίεργες και εξωφρενικές καταστάσεις στην καθημερινή ζωή. Όμως η τηλεόραση είναι τόσο υπερβολική και φορτίζει τόσο πολύ, θα το δούμε και σε λίγο, τον ψυχικό κόσμο και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφυξίας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η φαντασία και το εξωπραγματικό σύντομα γίνονται η πραγματικότητα του μέλλοντος. Αυτό που βλέπουμε υπερβολικά στην τηλεόραση, σήμερα είναι υπερβολικό. Μεθαύριο δεν θα είναι υπερβολικό, θα είναι πραγματικότητα.
Και εδώ αναρωτιέται κανείς αν τα μέσα ψυχαγωγίας με πρωταγωνιστή την τηλεόραση ακολουθούν τις αλλαγές της κοινωνίας, είναι παράγοντες που τελικά διαμορφώνουν την κοινωνία και την καθορίζουν. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Μια βρισκόμαστε σε αυτή τη στάση, μια έρχομαστε στην άλλη θέση. Να δούμε τώρα, πριν αρχίσουμε και καταλήγουμε σε μερικά στοιχεία για να βγάλουμε ο καθένας τα συμπεράσματά του. Είπαμε στην αρχή ότι η τηλεόραση είναι μέσο. Και κανένα μέσο δεν μπορούμε να το κρίνουμε εξ αρχής, παρά μόνο αν δούμε ποιος την χρησιμοποιεί. Θα ήθελα να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι χρησιμοποιούν την τηλεόραση. Ποιοι την έμονται, ποιοι την κατευθύνουν, ποιοι την υπηρετούν. Πρώτη ομάδα είναι οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. Είναι άνθρωποι που έχουν βάλει κάποια κεφάλαια και πρέπει να πάρουν τώρα τα λεφτά τους πίσω. Και πρέπει να βγάλουν και κάποιο κέρδος. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει ο σταθμός να πουλάει, τα θέματα να είναι ελκυστικά, να υπάρχει τηλεθέαση. Να υπάρχει τηλεθέαση για να έρθει η διαφήμιση. Εδώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι διαφημιστές μαζί με τους ιδιοκτήτες. Γι' αυτό τους έχουμε βάλει μαζί. Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι διαφημίσεις είναι το οξυγόνο τους. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα παιδιά και τις παρακολουθούν. Από αυτές επιβιώνουν και γι' αυτό η διαφήμιση στην τηλεόραση έχει μεγάλη προτεραιότητα. Έχει την προτεραιότητα. Το 1994 ο μέσος όρος προβολής διαφημίσεων στο Μέγκα ήταν σχεδόν 104 λεπτά. 104 λεπτά διαφημίσεις. Το φαντάζεστε? Ενώ στον Αντένα ήταν κάτι παραπάνω από 132 λεπτά διαφήμισης. Εκείνη την εποχή το κόστος για 10 δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, η δαπάνη για 10 δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου ήταν 500.000. Δεν σας τα λέω σε ευρώ γιατί θα σας φανούν λίγα. Σας τα λέω σε δραχμές. Δηλαδή για να δεις, συγγνώμη, για το δευτερόλεπτο ήταν 500.000. Για να δεις 10 δευτερόλεπτα ήθελες 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι λεφτά μπαίνουν στα ταμεία των καναλιών. Μόνο για τη διαφήμιση των ποτών που αναφέραμε πιο πριν, του αλκοόλ, και όταν λέμε ποτά εννοούμε τα ποτά χωρίς τις μπύρες και τα κρασιά, τα ενοπνευματώδη, whisky, brandy, liqueur κτλ. Έτσι, την ίδια χρονιά, το 1994, δαπανήθηκε το ποσό των 11 δισεκατομμυρίων δραχμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος της διαφήμισης και του κέρδους. Η άλλη ομάδα που ελέγχει τη διαφήμιση είναι η παραγωγή των προγραμμάτων, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι. Εκεί πρέπει κανείς να εξετάσει προθέσεις, κίνητρα και σχεδιασμούς. Το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει σκοπιμότητα, όλα είναι προσχεδιασμένα και προκαθορισμένα με ακρίβεια. Θα ξέρετε τον Σεργέι Άιζενστάιν, ένας μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, ο οποίος είχε πει: έχουμε βρει τον τρόπο να εξαναγκάζουμε το θεατή να σκέπτεται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορούν να μας καθοδηγήσουν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και το κάνουν. Αν σκοπός στην εποχή του Άιζενστάιν ήταν η προπαγάνδα, σήμερα αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την εμπορικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μας περάσουν έναν τρόπο ζωής. Η παραγωγή, οι σεναριογράφοι. Και θα ήθελα να δούμε ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Μία αμερικάνικη εφημερίδα έκανε μια έρευνα για τους σεναριογράφους της τηλεόρασης. Κοιτάξτε τα στοιχεία. Το 45% είναι άθρησκοι. Το 7% από αυτούς πηγαίνουν σε θρησκευτική σύναξη μόνο μία φορά το μήνα. Το 80% δεν θεωρούν λαθασμένες τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Το 97% αποδέχονται τις εκτρώσεις. Το 75% θεωρούν τους εαυτούς τους φιλελεύθερους και μόνο το 17% καταδικάζει τη μοιχεία. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό για το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Είναι άνθρωποι όμως που δίνουν τις ιδέες, που δίνουν τις κατευθύνσεις, που μας λένε ποια είναι η πραγματικότητα ή τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ένα τελευταίο, που ίσως αν το βάζαμε πρώτο δεν θα χρειαζόταν να πούμε όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ποιος την εξουσιάζει την τηλεόραση? Ο Ίγκμαρ Μπέρκμαν, ένας άλλος σκηνοθέτης, Σουηδός, που μάλιστα ήταν γιος Λουθυρανού πάστορα, είπε ότι το μυστικό της επιτυχίας του που είχε με τον κινηματογράφο εκείνος, το μυστικό της επιτυχίας του λοιπόν ήταν μια συμφωνία με το διάβολο. Γι' αυτό πέτυχε. Δεν χρειάζονταν όμως να μας το πει, γιατί ξέρουμε από τη γραφή ότι ο διάβολος είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Εφόσον εξουσιάζει τα πάντα, εξουσιάζει και την τηλεόραση. Αυτό τα λέει όλα. Έχω επίσης κάποιους τίτλους εφημερίδων, τους διαβάζω γρήγορα, τίτλοι εφημερίδων σχετικά με την κατάσταση της τηλεόρασης. Αχόρταγοι θεατές και ακόριστη τηλεθέαση. Ο μεσαίωνας των τηλεοπτικών δελτίων. Τηλεόραση, η μεγάλη του εγκλήματος σχολή. Γιατί η καταστροφή του κόσμου θα έρθει από την τηλεόραση? Απροστάτευτα παιδιά στην τηλεοπτική βία. Βία και εξέλιξη για τα παιδιά στην τηλεόραση και άλλα. Προσέξτε, ο κόσμος ενοχλείται, γιατί η πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι ενοχλητική, ακόμα κι αν εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχετε κουραστεί μέχρι τώρα? Έχουμε ξεκινήσει αργά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Σε ποιο βαθμό μας επηρεάζει η τηλεόραση? Πρώτο σημείο,
απαιτεί και καταναλώνει το χρόνο μας. Ο χρόνος μας, να σημειώσουμε ότι δεν είναι δικός μας, είμαστε διαχειριστές. Ο Θεός μας έχει δώσει διάφορα στοιχεία, διάφορα μέσα στη διάθεσή μας και μέσα σε αυτά είναι και ο χρόνος και κάποια μέρα θα αποδώσουμε λόγο στο Θεό για αυτόν. Φεύγει ο χρόνος και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αν χάσουμε κάποιες ευκαιρίες, οι ευκαιρίες αυτές χάνονται για πάντα. Υπάρχουν κοινωνιολογικές επιδράσεις. Διαμορφώνουν πρότυπα και επιρροές. Για παράδειγμα, η εργατικότητα, την οποία δεν έχω αναφέρει μέχρι τώρα, είναι μια έννοια που αποουσιάζει τελείως. Αντίθετα, προωθείται μια ανέμελη ζωή, μια εύκολη ζωή, και έρχεται η ώρα να μαζευτούμε το βράδυ σαν οικογένεια, να ειδωθούμε. Η εστία, η ώρα της εστίασης. Και μέσα στην οικογένειά μας έχουμε ένα ακόμα μέλος, την τηλεόραση. Και δεν μιλάμε, και δεν ερχόμαστε σε επαφή, και δεν συζητάμε, και δεν λέμε τα προβλήματά μας, αυτά που μας απασχολούν. Η τηλεόραση είναι ένα στοιχείο διαλυτικό για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Άλλη μια κοινωνιολογική επίδραση είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται η γυναίκα. Η γυναίκα της τηλεόρασης, έτσι τουλάχιστον όπως εγώ το έχω δει, σπανίως έχει προσωπικότητα. Αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο και όταν πρωταγωνιστεί, μάλλον πρόκειται για αντρικό χαρακτήρα σε γυναικείο σώμα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Και έχω επίσης την εντύπωση ότι οι εκπομπές που απευθύνονται σε γυναικείο κοινό, μακάρι να κάνω λάθος, φαίνεται σαν να είναι σχεδιασμένες για άβουλα, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον όντα. Και αναφέρομαι κυρίως στις εκπομπές του lifestyle. Να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τη σεξουαλική συμπεριφορά σαν παράγοντα κοινωνιολογικής επίδρασης. Προβάλλονται προγαμίες και εξωσυζυγικές σχέσεις και αυτές οι σχέσεις αντικαθιστούν το ρόλο της οικογένειας. Η τηλεόραση έμεσα βάλει εναντίον της οικογένειας και είναι ο πρώτος θεσμός που θέλει να καταλύσει ο διάβολος μέσω της τηλεόρασης. Υπάρχουν ψυχολογικές επιδράσεις. Πρώτο στοιχείο είναι η μοναξιά. Ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Στεφανής, σημειώνει ότι η αποξένωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κατάθλιψη που θεωρείται η νόσος του 21ου αιώνα. Προσέξτε τα βήματα. Τηλεόραση, μοναξιά, κατάθλιψη. Ένα από τα κυριότερα προϊόντα της τεχνολογικής εξέλιξης που συμβάλλει σε αυτή την αποξένωση, λέει ο καθηγητής Στεφανής, είναι η τηλεόραση και τώρα τελευταία ο υπολογιστής και το διαδίκτυο. Και εξηγεί αυτό που αναφέραμε και πριν, πώς η τηλεόραση μπαίνει στη ζωή της οικογένειας, τη διαλύει και τελικά μένουν τα μέλη της οικογένειας μόνα και αποξενωμένα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργεί η τηλεόραση είναι η αβεβαιότητα. Και αυτό αφορά κυρίως εμάς τους χριστιανούς που βρισκόμαστε μέσα σε ένα κόσμο που μας είναι ξένος. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι το περιβάλλον είναι αντίθετο και αρνητικό και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το βάρος. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με το περιβάλλον. Γιατί η τηλεόραση έχει διαμορφώσει ένα κόσμο πολύ διαφορετικό και κάποιες αξίες πολύ διαφορετικές. Έτσι λοιπόν γεννάται κάποια στιγμή το ερώτημα, μήπως δεν είμαστε κανονικοί? Εσείς τι λέτε, είμαστε κανονικοί? Δεν είμαστε κανονικοί, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί κανονικός είναι εκείνος που πάει με τον κανόνα. Εμείς όμως είμαστε έξω από τον κανόνα του κόσμου αυτού. Εμείς θέλουμε να είμαστε άνθρωποι κατά Θεόν. Ενώ ο κανόνας σήμερα είναι ο άνθρωπος κατά διάβολον ή αν θέλετε κατά διαόλου. Μια άλλη ψυχολογική επίδραση που γεννάει η τηλεόραση είναι ο καταναλωτισμός. Και αυτό αρρώστια θεωρείται από τους ψυχολόγους, όπως μια τις σύγχρονες αρρώστιες. Ο ψυχίατρος, νευρολόγος ψυχίατρος Μανώλης Μινωνάκης, θεωρεί ότι ο καταναλωτισμός είναι μια πανανθρώπινη διαταραχή. Πριν λίγες δεκαετίες δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να αγοράσουμε, να δουλέψουμε, να χρεωθούμε, να βάλουμε και μερικές άτοκες δόσεις που ενεχειριάζουν το μέλλον μας. Βλέπουμε ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Μας προβάλλουν πράγματα που δεν τα έχουμε ανάγκη και εμείς τρέχουμε από πίσω και αγχωνόμαστε. Και δεν φτάνει που δεν φτάνει η πρώτη δουλειά και έχουμε δεύτερη. Θέλουμε όμως και μια τρίτη δουλειά. Γιατί τώρα με το Μουντιάλ πρέπει να δω τη Βραζιλία. Πέρασε, δεν πέρασε? Σε μεγάλη οθόνη. Και πρέπει να πάρω το ένα και πρέπει να πάρω το άλλο. Και αντί να κοιτάμε τα ουσιώδη της ζωής, τρέχουμε συνεχώς από πίσω. Αγχωμένοι, καταϊδρωμένοι. Να προλάβουμε, να αγοράσουμε. Βασικό κανάλι της διαφήμισης, θυμίζω, είναι η τηλεόραση που μας δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση, την ψεύτικη ανάγκη να αγοράσουμε αγαθά. Θα ήθελα να πούμε και μερικά πράγματα πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά. Η τηλεόραση, εκτός από το δικό μας χρόνο, κλέβει και τον χρόνο των παιδιών. Πρόσφατη έρευνα στο Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, στο Σαν Διέγκο, δείχνει ότι το 80% των παιδιών ηλικίας 8 έως 16 ετών βλέπουν τηλεόραση πάνω από 3 ώρες την ημέρα. Κατά μέσο όρο, ένα παιδί στην Αμερική παρακολουθεί 20 ώρες την εβδομάδα και αυτές χωρίς ιδιαίτερη επίβλεψη. Για τις ηλικίες μεταξύ 2 και 11 ετών,
Οι ώρες που βλέπουν τα παιδιά τη βδομάδα είναι 27. Μελέτη της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής στο Αγλιαίη Κυριακού βγάζει το συμπέρασμα ότι η τηλεόραση παρεμβαίνει αρνητικά στον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. Δεν κλέβει λοιπόν μόνο το δικό μας χρόνο, απορροφά και τον χρόνο των παιδιών. Πόσο επηρεάζει η βία και η εγκληματικότητα τα παιδιά. 10.000 σκηνές βίας βλέπουν κατά μέσο όρο από τη μικρή οθόνη τα παιδιά και οι νέοι σε διάστημα ενός χρόνου. Θα θέλατε το παιδί σας να είναι εκτεθειμένο σε αυτό το θέαμα? Ένα παιδί που παρακολουθεί 14 ώρες τη βδομάδα, είναι πολύ συντηρητικός αυτός ο αριθμός, πολύ μικρός, 14 ώρες τη βδομάδα, όταν φτάσει στα 18 του, θα έχει παρακολουθήσει 100.000 τέτοιες πράξεις βίας. Το 61% των διάφορων εκπομπών, αν εξαιρέσουμε τις ειδήσεις, παρέχει βία. Το 61% των εκπομπών. Μιλάμε για κυριαρχία της βίας. Τη δεκαετία του 1970 στο Παρίσι, μια συμμορία παιδιών 12 έως 16 ετών σπρώχνει στις ράγες του μετρό τυφλούς ανθρώπους, παίρνοντας την ιδέα από το επεισόδιο μιας τηλεοπτικής σειράς. Ωραίο παράδειγμα. Η τηλεόραση θεωρείται από όλους υπεύθυνη για την αύξηση της εγκληματικότητας και όχι μόνο της παιδικής. Ο μιμητισμός κάνει τα παιδιά επιθετικά και επικίνδυνα και η παρακολούθηση της βίας μειώνει τους ενδυασμούς για όπλα. Δεν είναι τίποτα πια. Είναι εύκολο. Και παλιότερα τα παιδάκια, ειδικά τα αγοράκια, παίζανε με πιστόλια. Αλλά σήμερα υπάρχει τρομερή εξοικείωση. Ποιο είναι όμως το εντυπωσιακό στο θέμα που συζητάμε? Μετά από μελέτη σε 732 παιδιά, βγήκε το συμπέρασμα ότι η αύξηση της επιθετικότητας συσχετίζεται με την τηλεθέαση γενικότερα και όχι με την παρακολούθηση βίαιων σκηνών. Δεν χρειάζεται δηλαδή το παιδί να βλέπει βίαιες σκηνές για να γίνει στο μέλλον βίαιος άνθρωπος. Αρκεί και μόνο η παρακολούθηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Θεωρούσα ότι το να παρακολουθήσεις βία για να βία. Τελικά η τηλεόραση έχει μηχανισμούς να κάνει θαύματα. Ποια είναι τα πρότυπα και η διαπαιδαγώγηση που δίνει στα παιδιά? Το 50% των εκπομπών στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχει άμεσα ή έμεσα σεξουαλικό περιεχόμενο. Στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 66%. Προσέξτε και αυτό. Το 76% εφήβων που ρωτήθηκε απάντησε ότι δοκίμασε το σεξ έστω και προώρα, επειδή τα τηλεοπτικά προγράμματα το κάνουν να φαίνεται πιο φιλικό.

δεν έρχονται σε κοινωνική επαφή με τους ανθρώπους. Και έτσι, μετά από χρόνια, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά υπάρχει και άλλος κίνδυνος. Στην Ιαπωνία, ένας καρτουνίστας χρησιμοποίησε τόσο έντονους ρυθμούς σε ένα καρτούν του, που τα παιδιά που την παρακολουθήσαν πήγαν στο νοσοκομείο με κρίση επιληψίας. Από αυτό που βλέπαν, από τα κινούμενα σχέδια, σμπαραλιάζοντας το νευρικό τους σύστημα. Αναφερθήκαμε στις οικογενειακές σχέσεις. Η οικογένεια διαλύεται, τα παιδιά αισθάνονται μόνα τους. Υπάρχουν παιδιά, λέει ο Josh McDowell, ένας γνωστός συγγραφέας στην Αμερική, που πηγαίνουν και του λένε: «Δεν μας αγαπάνε οι γονείς μας». Και αυτό τους δημιουργεί μια αίσθηση μειονεκτικότητας και απόρριψης. Γιατί οι γονείς τους δεν τους δίνουν σημασία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου στο Μίτσιγκαν, το 1980, τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών είχαν συνολικά προσωπική επαφή με τον πατέρα τους 25 λεπτά τη βδομάδα. Ξέρετε πόσες ώρες τηλεόραση βλέπανε? 25 ώρες τη βδομάδα. 25 λεπτά με τον πατέρα, 25 ώρες με την τηλεόραση. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν διαλύει τη σχέση και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια. Από την ίδια μελέτη, στα ίδια παιδιά, τους βάλανε ένα δίλημα. Να επιλέξουν το να διακόψουν να βλέπουν τηλεόραση ή να αφήσουν τον πατέρα τους. Να διαλέξουν ανάμεσα στην τηλεόραση και στον πατέρα τους. Το 1/3 από τα παιδιά διάλεξε να απορρίψει τον πατέρα. Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Όταν ο πατέρας δεν σημαίνει τίποτα για το παιδί. Αλλά η τηλεόραση σημαίνει πολλά. Να μιλήσουμε και για τη διάπλαση των παιδών. Και διάπλαση των παιδών ενώ την σωματική διάπλαση, έτσι. Όχι το περιοδικό που υπήρχε παλιότερα. Τα παιδιά κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, δεν κινούνται. Συνήθως τρώνε junk food, διάφορα συσκευασμένα, ξέρετε, προϊόντα, όχι τόσο υγιεινά. Κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, γίνονται υπέρβαρα. Ο υπέρβαρος άνθρωπος αισθάνεται άσχημα απέναντι σε άλλους, δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης παρατηρείται ότι τα παιδιά που τρώνε μπροστά στην τηλεόραση, αντί να φάνε σε 1/4, 20 λεπτά, πόσο θέλει ένα παιδί να φάει φυσιολογικά. Όταν τρώνε μπροστά στην τηλεόραση, αυξάνουν την τηλεθέαση, το χρόνο που παρακολουθούν, από 38 σε 73 λεπτά. Καταλαβαίνετε την αλληλουχία. Άλλος ένας τομέας τον οποίο επηρεάζει η τηλεόραση τη ζωή των παιδιών είναι ότι τα απορροφά από ενδιαφέροντα, τα παιδιά δεν καλλιεργούνται, εμποδίζει τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν από μόνα τους, να βγουν έξω, να παίξουν, να δημιουργήσουν παιχνίδι, να τρέξουν, να σιθούν, να γνωρίσουν παιδιά. Καταπνίγει την ικανότητά τους να εκφράζουν με λογική και ευαισθησία τις ιδέες τους, δημιουργεί προβλήματα εκφραστικότητας, συναισθηματικές διαταραχές, και αυτά είναι αποτελέσματα μελετών. Και αντί να είναι ενεργητικά τα παιδιά, βλέπουμε μια παθητικότητα στη ζωή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φαντασία και με τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά της εποχής μας, αντί να χαίρονται το παιχνίδι, περνάνε τις ώρες τους προσκολλημένοι σε μια τηλεόραση, τα μάτια τετράγωνα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση μόνο για το τελευταίο, πνευματικές επιδράσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, αυτό έχει να κάνει με όλους μας. Για μένα η πιο σπουδαία επίδραση που έχει τηλεόραση επάνω μας, σαν χριστιανούς, είναι ότι μας εξοικειώνει με πράγματα που δεν θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Πάρουμε το παράδειγμα μιας ταινίας που ο πρωταγωνιστής είναι ο ληστής και τον κυνηγάει η αστυνομία. Αυτό που σας λέω το έχω αισθανθεί. Αισθάνθηκα να τον συμπαθώ, να θέλω να ξεφύγει από τα δίχτυα της αστυνομίας. Ταυτιζόμαστε με τους ήρωες και δεν υπολογίζουμε ότι είναι αρνητικοί, ότι είναι αρνητικά πρότυπα. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί να βλέπουμε στην τηλεόραση γυμνό και περιπτύξεις. Απιστίες, να υπάρχουν υπονοούμενα, να υπάρχουν ομοφιλικές σχέσεις. Αυτό το μηχανάκι το πατάμε? Μήπως δεν μας ενοχλεί πια? Μήπως αυτά που βλέπουμε δεν είναι ενοχλητικά? Μήπως έχουμε εξοικειωθεί? Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, τα εισιτήριά μας πρέπει να είναι γυμνασμένα. Μήπως έχουμε παραχαλαρώσει? Μήπως έχουμε αφήσει τη συνείδησή μας να βληθεί? Βλέπω ότι είναι ώρα να κλείσουμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικά από τα εδάφια που έχω σημειώσει. Διότι τι αμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Τι είναι αδε κοινωνία το φως προς το σκότος? Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε για τις αναγεννήσεις του νόου σας. Και μη συγκοινωνείτε με τα άκαρπα του σκότους. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Μη δίδετε τόπο στο διάβολο. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή και αντισέπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Το κάνουμε αυτό? Ή βάζουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, αντιμετωπιμό όλα αυτά τα πράγματα? Το έχουμε σκεφτεί κάτω από αυτό το πρίσμα? Για μένα, ένα παράδειγμα χρήσιμο ήταν ο Λότ, ο οποίος κάποια στιγμή έπρεπε να πάρει κάποια απόφαση και την πήρε λάθος. Και πήγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, ότι ο δίκαιος Λότ, κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρα εις ημέρα τη δίκαιη αυτού ψυχή. Και ταυτίζομαι λιγάκι με τον Λότ. Μήπως ταλαιπωρώ κι εγώ την ψυχή μου, διαοράσεως και ακοής?

0: μέσω της τηλεόρασης. Μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω δικαίωμα να βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, σε πειρασμό, να συμμετέχω σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμμετέχω. Ένα ασφαλές κριτήριο για μένα είναι ο Κύριος θα το έκανε, θα πήγαινε εδώ, θα έκανε το άλλο, θα κοίταζε αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει αμφιβολία στη ζωή μας, να κάνουμε κάτι ή να μην το κάνουμε. Ας προσέξουμε. Ας είμαστε συντηρητικοί, θα έλεγα. Μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Πώς συσχετίζονται λοιπόν οι αξίες της τηλεόρασης? Είναι αντίθετες, ανήθικες, αντίπαλες, άρα είναι πολεμικές με τις αρχές ή τις αξίες της γραφής. Νομίζω το ξέραμε, απλώς το θυμηθήκαμε. Αν και φοβάμαι ότι στη ζωή μας δεν το έχουμε εφαρμόσει. Ξέρουμε ότι δεν μας ωφελεί η τηλεόραση. Αλλά είμαστε δουλωμένοι στη δύναμη της εικόνας. Χρειάζεται δύναμη και σοφία από το Θεό για να ξεκολλήσουμε. Τη στάση θα κρατήσουμε είναι ένα θέμα τελείως υποκειμενικό. Εγώ εξ αρχής το είπα, δεν θα συνιστούσα σε κάποιον να δει ή να μην δει τηλεόραση. Αυτό που θα ήθελα, αυτό με το οποίο θα ήθελα να κλείσω είναι το εξής. Κάποια ερωτηματικά που θα ήθελα να θυμηθούμε. Θέλω να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου. Θέλω να προοδεύω πνευματικά. Θέλω να ευαρεστώ στο Θεό περπαντώντας τέλεια μπροστά του. Θέλω να ζω μια άγια ζωή, να συμμετέχω στην άγια ζωή του Θεού. Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν έχει καμία επαφή με την αμαρτία. Εμείς πώς ζούμε, πώς φέρνουμε μπροστά μας όλο αυτό τον οχετό? Κανείς δεν θα πει σε κανέναν να μην βλέπει, να βλέπει, να κάνει ή όχι. Αν θέλουμε κάποια μέρα να δούμε το πρόσωπο του Θεού, λέει ο Ιωάννης, όποιος έχει την ελπίδα επ' αυτόν ότι θα δει το Θεό όπως είναι κάποια μέρα, αγνίζει τον εαυτό του, βγάζει τα ξένα στοιχεία. Και τα στοιχεία που η τηλεόραση μας προβάλλει είναι ξένα προς το Θεό. Δεν έχουν καμία σχέση. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το Θεό, ας αγιάσουμε τον εαυτό μας, ας ξεκόψουμε τον εαυτό μας από τη σαβούρα της αμαρτίας, για να μπορέσουμε κάποια μέρα να φτάσουμε στην παρουσία του χωρίς ντροπή και αντί να βλέπουμε τα σκουπίδια της τηλεόρασης να ταινίζουμε το πρόσωπό του. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την ώρα τούτη, με τη χάρη του Θεού, συναθρηστήκαμε από κοινού να λατρεύσουμε και να προσκυνήσουμε τον Θεό. Είναι η ημέρα, η ξεχωρισμένη, για το σκοπό αυτό. Τι κι αν οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει το νόημα της Κυριακής, που είναι η ανάπαυση, που είναι η πνευματική περισυλλογή, που είναι η λατρεία του Θεού. Και που για να επισημοποιήσουν αυτή την παραβίαση και αυτή την κατάργηση, όρισαν και μια Κυριακή το χρόνο να την γιορτάζουν εργαζόμενοι. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να βρισκόμαστε την ώρα τούτη απαλλαγμένοι, πιστεύω, από μέρημνες, γήινες, από βιωτικές, και να συγκεντρωθούμε όλοι μας με προετοιμασία πνευματική γύρω από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω έναν ψαλμό, τον τελευταίο ψαλμό για τον οποίο χθες είπαμε ότι περιέχει τα περισσότερα μουσικά όργανα, και μετά η χοροδία μας θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχο σάλπιγγος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ασενή των Κύριων. Αλληλούια. Η χοροδία μας θα μας δώσει τον πρώτο της ύμνο.

Το ανάγνωσμά μας μέσα από το Λόγο του Θεού είναι καταρχήν από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ζήτα, 7. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι θέλετε μέσα από την Αγία Γραφή. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ζήτα, τα εδάφια 11 έως 28. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε διαλεβητικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, της χρεία πλέον να ηγεθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών. Διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα άλλης φυλής μετήχε, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριο. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος Σιμών, εις την οποίαν φυλή ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερο έτι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχίσεδεκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ώστις δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμη ζωής ατελευτήτου, διότι μαρτυροί λέγον ότι «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής, δια το ασθενές και ανοφελές αυτής, επειδή ο νόμος ουδέν έφερε εις το τέλειον, έγινε δε επισαγωγή ελπίδος καλυτέρας, δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεό. Και καθώς δεν έγινε ιερεύσε χωρίς ορκομοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσίας, ούτως δε μετά ορκομοσίας δια του λέγοντος προς Αυτόν. Όμως σε Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Κατά το σούτον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινεν ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωσιν. Εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνη, όθεν δύναται, και να σώσει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Και το θέμα μας με τη χάρη του Θεού και την προσευχή που θα ακολουθήσει σήμερα το πρωί θα στραφεί γύρω από το εδάφιο αυτό 25. Όθεν δύναται και να σώσει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσητεύει περί αυτών. Και μια φράση από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο Α, το εδάφιο 20. Ενώ δε έτη αυτός, ο Ιωσήφ, διελογίσθη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατόναρ εις αυτόν λέγον, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάν την γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, τούτα είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, οι αποστάτες κάποτε, οι βριστές σου,
Τώρα λυτρωμένα παιδιά σου με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί τούτη την εργάσιμη κατά τον κόσμο Κυριακή. Την ημέρα όμως την ξεχωρισμένη για τη λατρεία του Αγίου σου ονόματος, μας αξίωσες να έρθουμε εδώ από κοινού για να συναντήσουμε σε τον Θεό. Για να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Για να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου. Αν άλλος φως έχουμε έρθει προετοιμασμένοι ή απροετοίμαστοι, σε παρακαλούμε διόρθωσε και πανατοποθέτησέ μας σε αυτό το σημείο. Βοήθησέ μας την ώρα τούτη να σταθούμε ενώπιον σου του Θεού για να ακούσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο σου προσωπικά, υπεύθυνα ο καθένας μας τον Άγιο Λόγο σου, το Άγιο θέλημά σου, τη διήγηση των δικών σου θαυμασίων μέσα στη ζωή του κόσμου, μα και την προσφορά σου στον καθένα από εμάς χωριστά. Σε ευχαριστούμε για την υλική σου δημιουργία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το ανοιχτό βιβλίο μέσα στο οποίο διαβάζουμε αλφαβητάριο της αποκάλυψής σου στον κόσμο, για τη σοφία σου, τη μεγαλοπρέπειά σου, την πρόνοιά σου. Σε ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για την πνευματική σου δημιουργία. Σε ευχαριστούμε για εκείνον που εσύ ο Θεός προαιώνων είχες σχεδιάσει και προσδιορίσει να έρθει σε τούτο τον κόσμο ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει όσο απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και στο τέλος να ανεβεί στο κορφοβούνι του Γολγοθά, στο ξύλο της κατάρας και της εσχήνης, και να χύσει το αίμα του στα λαγματιά για τον καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για τη φάτνη και για το σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Υιός σου ήρθε όχι να διακονηθεί όπως και του άξιζε, όπως και του έπρεπε, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Τούτη την προχριστουγεννιάτικη Κυριακή, πολύ σε παρακαλούμε, μίλησε μέσα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Μα ιδιαίτερα μίλησε σε όλους εκείνους που μέσα σε έναν αγχώδη πυρετό, σε ένα ξέφρενο τρεχαλιτό, σε μια κρεπάλη, σε μια αυταπάτη, ετοιμάζονται να γιορτάσουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Συγκλώνησέ μας με τούτη την αποκάλυψη και δώσε μας βγαίνοντας από τούτη την αίθουσα που επισκιάζει και τιμά η παρουσία σου, να γίνουμε φορείς του μεγάλου αγγέλματος, ότι Χριστούγεννα θα πει Χριστός, ότι θα πει σωτηρία, ότι θα πει φάτνη και σταυρός. Έσω κοντά μας σε παρακαλούμε, προετοίμασε κατά πάντα τις καρδιές και τα πνεύματά μας, αφαίρεσε κάθε προκατάληψη, ενδιασμό, περισπασμό, κατάργησε και αφαίρεσε σε παρακαλούμε, καθαίρεσε αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα σε τούτο το ταπεινό βήμα και τα καθίσματα, να γίνουμε όλοι διδακτοί σου του Θεού. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουνε, ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μετά του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στο σημερινό μας θέμα, θα διάλεγα αυτό το πολύ δυναμικό ρήμα που αναφέρεται στο εδάφιο που διαβάσαμε συμπρος Εβραίους, ζήτα 25. Δύναται. Δύναται. Μπορεί. Είναι ικανός. Σήμερα αναμφίβολα η εποχή μας καυχέται για τη δύναμή της που προέρχεται μέσα από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και από τη βιομηχανία του ολέθρου και του θανάτου. Η ισορροπία του τρόμου, να είμαστε τόσο δυνατοί καθένας από εμάς ώστε το αντίπαλο δέος να συγκρατεί την πρωτοβουλία. Ήταν η πεμπτουσία των συζητήσεων στη Γενέβη, Γκορμπατσόφ και Ρέιγκαν. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται οι διεθνείς σχέσεις, που είτε είναι ισορροπία τρόμου στην κορυφή, είτε είναι ισορροπία τρόμου σε κάποιο βαθμό παρακάτω. 2.500.000.000 δραχμές την ημέρα δαπανώνται για εξοπλισμούς και παράλληλα 12.000 παιδιά μόνο στην Αφρική πεθαίνουν την ημέρα από έλλειψη υγιεινών συνθήκων, τροφής, φαρμάκων, που κάποια φάρμακα με τις κάρτες της UNICEF εστάλησαν και όπως λένε διακομωδώντας μια τραγικότητα έμειναν αχρησιμοποίητα γιατί έγραφαν ότι παίρνετε τόσα χαπάκια μετά το γεύμα. Αλλά εκεί γεύμα δεν υπήρχε. Είναι λοιπόν η δύναμη, η ανθρώπινη, η υλική, η δύναμη της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, όπως είπα, του θανάτου και του πολέμου. Το άκαμπτο ατσάλι που μέσα του σπέβδει να τυλίξει ο άνθρωπος, τι νομίζετε, όχι τη δύναμή του, αλλά την αδυναμία του. Γιατί όσο πιο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο δυνατό προσπαθεί να κάνει το περίγυρο γύρω του, τη θωράκισή του, είτε είναι άτομο και νιώθει ανασφάλεια, είτε οικογένεια, είτε έθνος, είτε ανθρωπότητα ολόκληρη. Αλλά μέσα στο εδάφιό μας διαβάσαμε την σημαντική, την ελπιδοφόρο λέξη δύναται. Και θα προσέξατε ασφαλώς ότι το ρήμα είναι στο τρίτο πρόσωπο του ενικού και όχι στο πρώτο. Αλίμονο αν ερχόμουν στον άμβονα τούτο σήμερα ή όποιος άλλος αδελφός διάκονος του λόγου και θα σας πει σήμερα θα σας κηρύξω πάνω σε ένα ρήμα. Δύναμε! Τι δύνασε, θα μου έλεγε κάποιος από εσάς. Θα μου λέγατε όλοι εσείς. Τι μπορείς να κάνεις μικρέ άνθρωπε, αδύναμε άνθρωπε. Κάποτε σε μια αστρονομία δημόδη, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη του Φλαμαριών, διάβαζα ότι ο άνθρωπος μοιάζει ως εξής. Εάν το σύμπαν είναι ένα υπερμέγεθες βλήμα τηλεμόλου, και τα έλεγε την εποχή εκείνη, η γη μας είναι ένας κόκκος σκόνης πάνω εις αυτό το υπερμέγεθες βλήμα. Και πάνω σε αυτό το κόκκο της σκόνης κινούνται τα δισεκατομμύρια, 4, 5, 6, λένε μετά το 2000, εάν ο Κύριος δεν έρθει, εντωμεταξύ κινούνται οι άνθρωποι. Και ποιος δύναται από όλους αυτούς, ποιος έχει τη δύναμη? Με τη χάρη του Θεού θα δείξουμε μέσα από τις Άγιες Γραφές ότι ένας είναι, ιδιαίτερα στα πνευματικά πράγματα, ο δυνάμενος. Να θεμελιώσει, να ορθοποδήσει, να νοικοδομήσει, να ξαναφτιάξει την ανθρώπινη ζωή και τη ζωή των πανανθρώπων. Έτσι, το πρώτο σημείο του μηνύματός μας σήμερα το πρωί είναι το ερώτημα, δύναται, ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο πλούσιος?
Κάποιος λέει κέρδισε αυτές τις ημέρες 38 εκατομμύρια δραχμές σε ένα παιχνίδι, να μην το διαφημίσω. Και όταν πήγαν οι δημοσιογράφοι να του πούνε τι θα τα κάνεις, τι σκέφτεσαι, λέει είμαι ζαλισμένος, μην με ρωτάτε ακόμη. Πρέπει να περάσουν μερικές ημέρες. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο πλούτος? Διάβαζα σε ένα λεξικό της αρχαίας γλώσσας μας, δύναμην ολίγην το νομίσμα τι έδωκεν. Ποιος? Η ζωή, αυτός που το ανεκάλυψε, που το καθιέρωσε. Δύναμην ολίγη. Και λέγεται, και το πιστεύω, και είναι κάτι που αποτελεί τη φιλοσοφία και τη δική μου, πιστεύω και τη δική σας, δόξα τω Θεώ, ότι δεν υπάρχει φτωχότερος άνθρωπος από τον άνθρωπο ο οποίος διαθέτει μόνον χρήματα. Μόνον γήινο πλούτο. Ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο σοφός? Είμαστε στις φυλακές του Κορυδαλλού πριν από 3-4 μέρες και είχαμε μπροστά μας 130 καταδικασμένα παιδιά από λίγους μήνες μέχρι δύσεις θάνατον. Από τον 13χρονο που σπάσε το περίπτερο για να πάρει μερικά πακέτα σιγάρα και κάτι σοκολάτες μέχρι εκείνο που έκανε τον τριπλό φόνο. Και τους μιλούσαμε πάνω στον Ισαΐα 9 για αυτόν που ήταν η προσδοκία των εθνών, που θα ονομαζόταν θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Και φτιάχναμε εποπτικά για να βοηθήσουμε τα παιδιά ένα μεγάλο αστεράκι που μέσα του δημιούργησε ένα μικρό. Και μετά ερώτησε τα παιδιά ποιον μπορούμε να βάλουμε σε ένα όνομα μέσα σε αυτό το μικρό αστεράκι. Και είχα ένα όνομα γραμμένο, Μέγας Αλέξανδρος. Πήγαινε σε ένα-δύο πραγματάκια, αλλά άρχον ειρήνης οπωσδήποτε σας βεβαιώνω και έχω διαβάσει αρκετόν Αλέξανδρο, δεν ήταν. Βάλαμε μετά το Σοκράτη και είπαμε πώς μπορεί να είναι θαυμαστός και σύμβουλος ένας ο οποίος δήλωσε ότι ένα γνώριζε, ότι δεν γνώριζε τίποτα. Και ένα δήλωσε το 399 πριν πιει το κόνιο στους δικαστές του ότι ο Αθηναίοι θα μένετε σε πλήρες και βαθύ σκοτάδι εκτός αν ο Θεός κυδόμενος ημών, σπλαχνιζόμενός σας στείλει κάποιον να μιλήσει για τον εαυτόν του, να αποκαλύψει τον εαυτόν του σε εσάς. Δύναται. Ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο λεγόμενος δύνατος, εκείνος που κατέχει θέσεις και εξουσίες? Ω, αν μπορούσαμε να βλέπαμε στο παρασκήνιο της ζωής των λεγόμενων δυνατών, να βλέπαμε τις αδυναμίες τους, θα πάβαμε να τους ζηλεύουμε ή τουλάχιστον να τους ονομάζουμε δυνατούς. Δυνατοί άνδρες, δυναμικές γυναίκες και τα παρόμοια. Τις δύναται, ποιος μπορεί? Αυτό το ρήμα πηγαίνει μόνο στον Θεό. Το βλέπουμε αυτό το δύναται του Θεού πρώτα πρώτα γύρω μας στη δημιουργία. Μέσα στη δημιουργία, στο πανόραμα αυτό της δημιουργίας, σαν να εγγίζω με τα χέρια μου τον Δημιουργό. Στο ρήμα της δυνάμεως του οποίου συντηρούνται τα σύμπαντα. Και το είδαμε για να βιαστώ να έρθω στον Κύριον, στον επίγειο Χριστό, που κάποτε όπως διαβάζουμε στο Μάρκο 4:41, οι μαθητές του όλοι απόρρισαν παρόλο που χρόνια ήταν κοντά του, τον είχαν μάθει, είχαν δει τα θαύματά του και είπαν ποιος είναι αυτός? Που και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούνε σε αυτόν. Ή αργότερα, όπως διαβάζουμε πάλι στο Μάρκο 5:15, εκείνοι οι δαιμονιζόμενοι, οι δύο, όπως τους θέλει ο Μάρκος, οι οποίοι ήσαν καθήμενοι και ησυχάζοντες στα πόδια του Ιησού, του δυναμένου, να καθαρίζει, να σώζει, να ελευθερώνει, να αποκαθιστά με τον θάνατο. Χωρίς να επέμβηκε και χωρίς ο θάνατος να κατανικηθεί και να υποχωρήσει μπροστά σε εκείνον που ήταν η Ανάσταση και η ζωή. Όχι μόνο το ταλιθά κούμι, αλλά ο γιος της Χίας, τον οποίον έδωσε στη μητέρα αυτού, ο Λάζαρος και άλλες περιπτώσεις δείχνουν ότι πραγματικά
όπως λέει εις τη γένεση, για να συνδέσουμε την παλιά με τη γενή. Όταν κάποτε οι άγγελοι είπαν στον Αβραάμ για κάτι το οποίο θα γίνει, παρά την ηλικία της Σάρας, παρά τα βιολογικά δεδομένα και τις προϋποθέσεις, και εκείνο σήκωσε τους ώμους όπως θα σηκώναμε κι εμείς, και είπαν οι άγγελοι, είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, το οποίο θα ήθελα να δεχθούμε μέσα μας, να αγκαλιάσουμε, να ταινίσουμε, είναι ότι ο Κύριος δύναται και δύναται τόσο τέλεια, τόσο εκταμένα, ώστε να μην είναι τίποτα αδύνατον σε αυτόν. Άρα, σε ένα κυριακάτικο μήνυμα, αρμόζει να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη πλευρά αυτής της δύναμης, της τέλειας δύναμης του Θεού. Μας βοηθάει το ίδιο μας το εδάφιο. Δύναται να σώζει. Δύναται να δημιουργεί, το βλέπουμε, το απολαμβάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το δημιουργικό δύναται του Θεού, αλλά υπάρχει και το λυτρωτικό. Και είναι μόνο ο χριστιανισμός, εάν θελήσουμε να μελετήσουμε τις διάφορες θρησκείες, τις ανθρωπόφτιαχτες του κόσμου, που παρουσιάζει έναν Θεόν και δημιουργό και λυτρωτή, και Κύριο εξουσιαστή και σωτήρα. Και είναι όχι τυχαίο ότι στο πρώτο και πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής ακούστηκε από το στόμα των Αποστόλων, Πράξεις 4:12, «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία». Κι άλλο εδάφιο να μην υπήρχε, κι άλλη διακήρυξη βιβλική να μην είχαμε, έφτανε τούτη για θεμέλιο και για υποδομή της πίστης ότι η σωτηρία προέρχεται από τον Θεό, μόνο από τον Θεό, είναι ο μόνος δυνάμενος και δεν να σώζει και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Η σωτηρία ατόμων, οικογενειών, εθνών, του κόσμου όλου εξαρτάται από εκείνον για τον οποίο ο Παύλος στην ποιμαντορική του επιστολή στον Τιμόθεο α 2:4 έγραφε, «Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν». Θέλει όλοι οι άνθρωποι, και εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν δύναμαι. Ενθυμίστε δύο περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο. Η μία ήταν, «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Πίστευε στη δύναμη, αλλά όχι στην αγάπη του Κυρίου. Η άλλη ήταν, «Κύριε, εάν μπορείς, σπλαχνίσου μας». Πίστευε στην αγάπη, αλλά όχι στη δύναμη. Ο Κύριος έχει και τα δύο. Δύναται, δύναται να σώζει. Και ενώ κάτι τέτοιο, η σωτηρία δηλαδή του ανθρώπου, η απελευθέρωσή του από την ενοχή και από τη δύναμη και μια μέρα από την παρουσία της αμαρτίας, είναι ένα έργο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Στους ανθρώπους, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, Ματθαίος 19:26, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, παρανθρώπις αδύνατον, αλλά παρά το Θεό τα πάντα είναι δύνατα. Μπορούμε λοιπόν και τούτα τα Χριστούγεννα, αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου, να δίνουμε το ίδιο μήνυμα. Θα τον ονομάσεις Ιησούντε, διότι θα σώσει, θέλει να σώσει, ήρθε να σώσει, μπορεί να σώσει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Ένα τρίτο σημείο που το εδάφιό μας οδηγεί να προσέξουμε είναι ότι ο Χριστός δύναται, πρώτον, δεύτερον δύναται να σώσει, τρίτον δύναται να σώσει τους προσερχομένους. Α, εδώ στενεύουν λίγο τα πράγματα. Εδώ υπάρχει κάποιος όρος, θα λέγαμε, κάποια προϋπόθεση να διακινδυνεύσουμε να πούμε κάποια συμβολή του ανθρώπου. Να μην το πούμε, σβήστε το, αλλά ας προχωρήσουμε να το δούμε. Τι σημαίνει ότι δύναται να σώσει τους προσερχομένους? Μα είναι πολύ απλό. Δευτέρα πρωί αύριο μπορεί να πάτε να βγείτε από το σπίτι σας, να περπατήσετε έξω, να πάτε στο λεωφορείο και να δείτε μια ουρά ανθρώπους τυχόν να περιμένει,
είναι εκείνοι που προσήλθαν για να έρθει το αυτοκίνητο να τους πάρει. Είναι αυτοί που θα πάρουν το χριστουγεννιάτικο επίδομα από κάποιον ο ΑΕΔ και θα είναι και αυτοί στην ουρά. Ο ΑΕΔ δεν πηγαίνει στο σπίτι τους. Το λεωφορείο δεν πηγαίνει στο σπίτι τους. Πηγαίνουν εκείνοι στον ΟΑΕΔ, πηγαίνουν εκείνοι στο λεωφορείο, πηγαίνουμε εμείς εκεί από όπου προσδοκούμε να πάρουμε κάτι. Με άλλα λόγια, η σωτηρία δεν είναι καθιστική υπόθεση. Και ενώ ακούς το κήρυγμα καθιστός και σε μια όμορφη θερμενόμενη αίθουσα, εν τούτης πρέπει να προσέλθεις εις τον Θεόν. Πρέπει να ενεργοποιηθείς, πρέπει να κινητοποιηθείς, πρέπει να ξυπνήσεις από την νάρκη, την πνευματική. Πρέπει να πεις, ιδού έρχομαι, ω Θεέ, για να πάρω τη σωτηρία που ετοίμασες εσύ, ο δυνάμενος, να σώζει τους προσερχομένους. Ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση του άσωτου γιου, ενθυμίσαι, που ο πατέρας δεν ήταν μέσα στο σπίτι. Έτσι αφήνει διήγηση να καταλάβουμε, αλλά που ήταν κάπου έξω από την αυλόπορτα, κάπου που με αντίγειο την παλάμη του πάνω τα μάτια του, κοίταζε και είδε το γιο του να έρχεται, το γιο του που ήρθε στην ανάγκη, που ήρθε στον εαυτόν του και ήρθε στον πατέρα. Τρία ρήματα, βήματα που αν δεν τα κάνεις και πεις ας έρθει η σωτηρία του Θεού να με βρει, αν ο Θεός και τα λοιπά. Δεν είναι καθιστική, όπως είπα, η υπόθεση της σωτηρίας. Θα σε συγκλονίσει, θα συγκλονιστείς, θα σηκωθείς από εκεί που βρίσκεσαι και εννοώ πνευματικά από τη φιλοσοφία ζωής με την οποία είσαι τυλιγμένος, από τον τρόπο ζωής τον οποίο ζεις. Θα μετανοήσεις, θα απαρνηθείς, θα πεις πώς η μισθωτή του πατρός μου, θα τρέξεις και ο πατέρας θα τρέξει και ο Χριστός τρέχει και ο Χριστός πορεύεται επί το απολυλός. Αλλά σώζει, δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Είναι μόνο αυτό? Όχι, είναι και ένα τέταρτο σημείο. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους στον Θεό. Αυτό δείχνει κάποιον. Και το θέαμα αυτό θα το δούμε αύριο μεθαύριο όλες αυτές τις γιορτές. Θα θρυνήσουμε μάλιστα αίμα όπως κάθε χρόνο να βάφει την άσφαλτο των εθνικών μας δρόμων. Ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω και αν τους ρωτήσετε πού πάνε, γιατί πάνε, εσωτερικά δεν έχουν απάντηση. Μπορεί να σας πούνε Λαμία, Κόρινθο κτλ. Αλλά εσωτερικά πορεύονται κάπου, τρέχει ο άνθρωπος αναζητώντας τη χαρά, την άνεση, την ευτυχία, τη σωτηρία. Αλλά από πού? Από ποιο πρόσωπο? Υπάρχουν πολλοί που ζητούν κάποια λύτρωση, που ζητούν κάποια δικαίωση, που ζητούν κάποια απάντηση στα ερωτηματικά, τα βασανιστικά της ζωής τους. Αλλά η σωτηρία δίνεται σε εκείνους οι οποίοι προσέρχονται και προσέρχονται στον Θεό. Πόσοι δυστυχώς καταφεύγουν σε μοίρια πράγματα, καταφεύγουν σε άσχετους ανθρώπους. Είναι σαν να πηγαίνεις αύριο στον μπακάλι για να σου βγάλει καρδιογράφημα ή στον γιατρό για να αγοράσεις μια γραβάτα. Μα πας στους ανθρώπους τους σωστούς, δεν πας. Δεν μπορείς να περιμένεις. Ο Θεός, η σπεσιαλιτέ του Θεού είναι να είναι ο δυνάμενος δια του Ιησού Χριστού να σώζει και να σώζει τους προσερχομένους στον Θεό. Γι' αυτό όπως μας δίδασκε ο πνευματικός πατέρας πολλών και μου του ιδίου Κώστας Μεταλλινός, όποια θρησκευτική διδασκαλία, όσο ραφινάτη και να είναι, που επιστιάζει την μοναδικότητα του Θεού, τη μοναδικότητα της λειτουργικής θυσίας του Χριστού. Αυτό αδίστακτα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αίρεση και πλάνη. Ο Ιησούς δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους των Θεών. Αλλά ακόμη και ένα πέμπτο.
δύναται να σώσει τους προσερχομένους στον Θεό διά του Χριστού. Αυτός είναι, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, ο συνεκβανόν όρος, ο όρος χωρίς τον οποίο αν τον παραβιάσεις, αν τον παραβλέψεις, δεν θα οδηγηθείς ποτέ στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ενθυμίστε εκείνα τα καταπληκτικά και συγκλονιστικά «Εγώ ημί» του Κυρίου μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μέσα σε αυτά είναι και ένα που λέει «Εγώ είμαι η οδός». Ουδείς. Τι μπορεί να βγάλεις μέσα από το ουδείς? Ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα ημί διε μου. Επαναλαμβάνω, απορίας άξιο είναι. Ενώ η Αγία Γραφή, η διδασκαλία της, η σωτηριολογία της Καινής Διαθήκης είναι τόσο απλή, πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι να την πολυπλοκοποιήσουν, να την μπερδέψουν, να φτιάξουν χίλιες άλλες διδασκαλίες γύρω? Και όταν λέει ουδείς παρά μόνον ημί διε μου, εννοούμε ότι ο δρόμος που οδηγεί την αμαρτωλή ψυχή στον Θεό περνάει από τη φάτνη της Βηθλεέμ, μα κυριότατα περνάει από τον Γολγοθά, περνάει από τον λυτρωτή Χριστό, περνάει από εκείνο που είπε «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, θα σας ξεκουράσω, μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά, σε μένα βλέψατε και σώθετε όλοι ως τα πέρατα της γης». Είναι τόσο απλός, τόσο απόλυτος, τόσο κρυστάλλινος ο λόγος, που χρειάζεται εκείνο που λέει ο Παύλος, καπηλεύονται στον λόγο του Θεού, νερώνονται στο κρασί της διδασκαλίας του Θεού, για να διδάξουμε κάτι άλλο. Η σωτηρία μου και η σωτηρία σου περνάει μέσα από τα καρδιά του Χριστού, περνάει μέσα από τη λογχισμένη πλευρά του, περνάει από τη θυσία εκείνη τη μοναδική και αναπανάληπτη. Δύναται να σώζει. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους των Θεών. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους των Θεών διά του Ιησού Χριστού. Και δύναται να σώζει, τελευταίο, εις το παντελές. Ναι, ο Χριστός, αλλά ξέρεις, έχω... Δεν εγνώρισες τον Χριστό. Η γνώση είναι μια καρικατούρα Χριστού. Μια διδασκαλία που προσπάθησε να βάλει καινούριο κρασί σε παλιούς ασκούς. Δύναται να σώζει στο παντελές. Δεν θα έλεγα ότι είμαι αρχαιολάτρης, αλλά ότι αγαπώ την αρχαιολογία και μ' αρέσει να επισκέπτομαι τόπους αρχαίους, μάλιστα με βιβλικό άμεσο ή έμεσο μήνυμα και περιεχόμενο, μουσεία ακόμη, είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια ότι έχω σταθεί πολλές φορές μπροστά σε έναν ερμή του Πραξιτέλη, σε έναν ηνίωχο των Δελφών, σε έναν Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, αλλά σας βεβαιώνω ότι ποτέ δεν είχα τον πειρασμό, θα μου πείτε την αφροσύνη και θα το δεχθώ, να βγάλω από την τσέπη μου κανένα καλεμάκι και κανένα σφυρί και να πω «Για να σου διορθώσω κάτι εδώ, για να σου διορθώσω κάτι εκεί». Μα είναι τέλειο, ανθρώπινα. Μα το αρμόζει μόνο ο θαυμασμός. Μα αν το κάνω κάποιος φύλακας θα με τραβήξει και θα μου πει «Τρελέ, δεν το ξέρεις λοιπόν ότι δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα εκεί». Γιατί λοιπόν να πιστέψω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι στο έργο του Ιησού Χριστού? Γιατί να υπάρχουν άνθρωποι που ενώ ξέρουν ότι ο Χριστός είπε «Τετέλεστε, ετελείωσε, ολοκληρώθηκε, σώζε στο παντελές», γιατί να πηγαίνουν αλλού ή να ζητούν και αλλού ή να ζητούν «Καλά ο Χριστός όμως, κάτι να συμβάλλω και εγώ». Κάτι να συμβάλλεις εσύ, να γίνεις ο προσερχόμενος, να σπεύσεις, να τρέξεις, να γονατίσεις, να του πεις «Κύριε, σε ευχαριστώ, ήρθες, δύνασε να σώζεις, είσαι ο παντελές, τους προσερχομένους εις τον Θεό, δία σου». Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Απόλυτος και εδώ ο λόγος. «Έλθετε», λέει στο
στη μεταναστάσιμη πρόσκλησή του ο Χριστός, Ιωάννης 21:12. Έλθετε, γευματίσατε, ελάτε να φάτε πλούσια από το τραπέζι που ο Θεός ετοίμασε. Έλθετε, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Γιατί λοιπόν η εμβαλωματική διδασκαλία Χριστός και λίγο άνθρωπος? Όχι που δίνεται από τον άμβονά μας, αλλά αντίθετα, ο άμβονας των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και η Ευαγγελική μαρτυρία γενικότερα στη χώρα μας είναι για να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δύναται να σώζει εις τον παντελές τους προσερχομένους στον Θεόν δι' αυτού. Και έβδομο τελευταίο, ζών πάντοτε δια να εντυχάνει να μεσητεύει υπέρ ημών. Η συμπροσεβραίους ήδη διαβάσαμε για τις δύο ιεροσύνες, τη Λεβιτική, την κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δεν σας κουράσω γιατί η ώρα εξαντλήθηκε, αλλά θα σας παρακαλέσω να μεταφερθούμε πάλι στη συμβουλή του Παύλου στο πνευματικό του τέκνο, τον Τιμόθεο, Α Τιμόθεο 2:5. Εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος, τον είδαμε άνθρωπο, τον είδαμε βρέφος. Ο λόγος έγινε σάρξ, ο πλούσιος φτωχός, γιατί? Για να είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων.

αλλά είναι καρικατούρες. Γιατί ζητούσε να τον εγγύξει? Διότι δύναμης έβγαινε από αυτόν, διότι είναι δυνάμενος να σώζει εις το παντελές. Θα ήθελες σήμερα το πρωί, έστω νιώθεις σαν εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα, την άρρωση, την αδύναμη και τη δειλή να εκφραστεί δημόσια, να προχωρήσεις, να γίνεις ένας από τους προσερχομένους και να έρθεις να αγγίξεις με πίστη τον Κύριο. Κύριε Ιησού Χριστέ, έμαθα ότι ήρθες στη γη όχι για να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Έμαθα ότι ήρθες στον κόσμο για να γίνεις ο δυνάμενος, να σώζεις εις το παντελές τους προσερχομένους. Κύριε, προσέρχομαι σε σένα, προσέρχομαι στον Θεό, διά σου, διά του σταυρού σου, με τη θυσία σου. Είναι δυνατός εις το σώζει, δύναται να σώσει. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις εμάς, όχι έπρεπε, μας άξιζε, χρειαζόμαστε τέτοιον αρχιερέα. Ώστε η πρόσκληση είναι τούτα τα Χριστούγεννα, τούτη την Κυριακή, τούτη την ώρα, με την καρδιά σου να υψωθείς πνευματικά, να προσέρθεις στον Ιησού Χριστόν, να προσέρθεις σε Αυτόν, να προσέρθεις στον Θεόν διά του Χριστού, να προσέρθεις επικαλούμενος την μόνη δυνατή μεσητεία του Ιησού Χριστού και να ζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει από κάθε αμαρτία, να καθαρίσει και τη δικιά σου την καρδιά, να καθαρίσει και τη δικιά σου τη ζωή. Και μετά όχι ένα ραντεβού το οποίο έγινε και έφυγες, αλλά μετά μένοντας κοντά σε εκείνον που ζει εις το εντυχάνι, ζει για να μεσητεύει, ζει για να είναι η πηγή κάθε δύναμης πνευματικής, όχι μόνο στη λύτρωση, αλλά και στον αγιασμό και στη χριστιανική ζωή. Έχω έναν τέτοιον Κύριο, σαν για αυτόν που με φτωχά ανθρώπινα χείλη προσπάθησα να σας παρουσιάσω, αλλά και να σας προσφέρω. Μακάρι και εσύ, μακάρι και όλοι μας, να τον δεχθούμε σωτήρα και Κύριο τούτα τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Να κλείσουμε με δύο στροφές από έναν ύμνο, τον ύμνο 130. Θα ψάλουμε την πρώτη στροφή και την τρίτη. «Ο Κύριε, θέλω κρατή την χείρα σου εν τη εμή». Πρώτη και τρίτη.

Πριν παρακαλέσω τον αδερφό Σπύρο Φίλο να κλείσει την ώρα μας με προσευχή, να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν 10 κασέτες αυτού του μηνύματος αποτυπωμένου με υπόκρουση μουσικής. Αν θέλετε να προμηθευτείτε και κάπου να δώσετε, είναι στη διάθεσή σας. Όρθι παρακαλώ. Η χοροδία μας θα μας δώσει ένα μικρό ύμνο, με συγχωρείτε, ξέχασα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ελευθερία εις τους εχμαλώτους και να αναβλέψουν οι τυφλοί. Χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εχμαλώτους και τυφλούς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση πνευματική με τον Θεό, αγαπητοί, είναι τυφλός, είναι αποκεκωμένος από την πηγή της ζωής και έχει μέσα του το θάνατο και το σκοτάδι και βαδίζει στο δρόμο της απολίας. Όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς οι οποίοι είναι έξω από τον Χριστό βαδίζουν το δρόμο της καταστροφής. Να ψάλουμε, αγαπητοί, τον ύμνο 381. 381 από τα ημνολόγια αυτά, τα ημνολόγια τα μαύρα.

ο Κύριος ο βασιλεύς, ο μοναδικός βασιλεύς. Ήρθε, αλλά δεν ήρθε ως βασιλεύς. Ήρθε ως λυτρωτής και σωτήρας. Ήρθε τόσο ταπεινά. Γεννήθηκε μέσα σε μια φάτη και έζησε την πιο ταπεινή ζωή. Αλλά όμως έχουμε μια υπόσχεση ότι ο Κύριος θα έρθει και ως βασιλεύς. Θα έρθει να βασιλεύσει όχι μόνο στον κόσμο μας, εδώ στη γη μας, αλλά θα είναι βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα είναι ο βασιλεύς των πιστών. Βασιλεύει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας και εκεί ιδρύει τη βασιλεία του και χρησιμοποιεί την αγάπη του, όχι την παντοδυναμία του, να παραβιάσει την ελευθερία, την ηθική του ανθρώπου, την οποία, με την οποία τον επλήττει ο Θεός. Αλλά θέλει η καρδιά να ανοίξει. Εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Αλλά οι άνθρωποι, ενώ αρχικώς τον προσφωνούσαν ως βασιλέα, κατόπιν έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Οι ίδιοι που έλεγαν «Ευλογημένος ο ερχόμενος, ο σανάων της υψίστης», ήδη φώναζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Όσο μεταβάλλεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει μέσα του ρίζες πνευματικές. Οι θρησκευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι στηριγμένοι σε κάποια θρησκεία, σε κάποιο δόγμα, εύκολα μεταβάλλονται. Αλλά οι άνθρωποι που είναι ριζωμένοι στον επουράνιο και δοξασμένο Χριστό δεν μεταβάλλονται. Γιατί ο Κύριος έχει δρύσει μέσα στις καρδιές αυτές την βασιλεία του. Όλες οι βασιλείες έχουν μια ιστορία και δεν υπάρχουν σήμερα οι αυτοκρατορίες εκείνες οι μεγάλες, αλλά η βασιλεία του Κυρίου υπάρχει και θα υπάρχει και είναι αιώνιος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουν οι καρδιές μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, απόψε στο πέρασμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι αυτά τα λόγια που θα πούμε είναι λόγια του Ευαγγελίου της Χάρτος του Θεού, και εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές όλων μας. Θα διαβάσω σύμφωνα με το πρόγραμμα ένα εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 21 και εδάφιο 37. Και τασμένη μέρα σε δίδασκεν εν το ιερό. Τας δε νύχτας εξερχόμενος διενυκτέρευεν εις το όρος το ονομαζόμενο Ελαιών. Και πας ο λαός από του όρθρου συνήρχετο προς αυτόν εν το ιερό δια να ακούσει αυτόν. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες για την παρουσία του Κυρίου μας. Ευλογημένε Πατέρα ο Θεός ημών, εν το ονόματι του λυτρωτού μας και σωτήρος μας Ιησού Χριστού, πλησιάζουμε και τούτη την ώρα το θρόνο της χάριτός σου, του ελέους και του μεγαλείου σου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τετραχυλισμένες, και να σου στείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ που βγαίνει μέσα από τις καρδιές αυτές, γιατί σε έχεις λυτρώσει, θες καθαρίσει με το αίμα σου το Άγιο και είσαι εσύ εκείνος ο οποίος κατοικείς μέσα σε αυτές. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες σε τούτο τον κόσμο τόσο ταπεινά, Κύριε, για να ζητήσεις και να σώσεις το απολωλός. Και εμείς είμαστε όλοι χαμένοι. Είχαμε φύγει από σένα, είχαμε φύγει από τον δρόμο της ζωής και ακολουθούσαμε τον δρόμο της απολίας. Αλλά σε έχει δόξα το όνομά σου, γιατί μας φανέρωσες το θέλημα του Πατέρα που ήταν η θυσία η δική σου, μας φανέρωσες το σχέδιο του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού που πραγματοποίησες επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε που δέχθηκες και έγινες αμαρτωλός.

αμαρτία και κατάρα και μας κατέστησες δικαιοσύνη και ευλογία. Δέχτηκε στα λύπη τα χτυπήματα της Θείας Δικαιοσύνης για μας τους ενόχους και παραβάτας αμαρτωλούς. Και μας ελευθέρωσες και μας ελύθρωσες από την αμαρτία. Μας χάρισε σε αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε διότι πραγματικά σε νιώθουμε στις καρδιές μας, σε βλέπουμε στη ζωή μας. Στοργικών Κύριων εκδηλώνεις την αγάπη σου και την προνοιά σου σε εμάς. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο σου τον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να προτιμάς τα πνεύματά μας, να προτιμάς τις καρδιές μας, να είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία όλοι μας θα νιώσουμε την παρουσία σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και τον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει να τον κρύψει πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού, να φανεί η δόξα σου και η μεγαλοπρεπειά σου στα μάτια τα πνευματικά όλα μας απόψε και να δοξαστείς εσύ. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας, οι οποίες δεν έκαναν το φαστικό βήμα της πίστεως, να μιλήσει εσύ, να προτρέψει σε μετάνοια σε πίστη στον Χριστό και να δοξαστείς. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Πατέρα, σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για να κάνεις περισσότερα από ό,τι εμείς σου ζητούμε ή νοούμε. Για τη δόξα σου του Πατρός, του Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, που σου ανήκει τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι γνώσεις μας για τον Ιησού Χριστόν είναι πολύ περιορισμένοι. Ο Κύριος μας είπε ο ίδιος για το πρόσωπό Του, αλλά δεν μας αποκάλυψε και ούτε το δυνατόν να γνωρίσουμε σε όλη την έκταση το μεγαλείο Του, τον Ιησού Χριστό. Ουδείς επιγεινώστη, λέει, των αιών, ουδείς ημί ο Πατήρ, και ουδείς επιγεινώστη τον Πατέρα ημί ο Υιός. Αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο εκρέμασε όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους εις το χάος, το στερέωμα, με το λόγο Του. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα. Εκείνος που ήρθε στον κόσμο τόσο ταπεινά για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει σύμφωνα με τις νοητικές και πνευματικές ικανότητες που έχουμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε στην έκτασή Του και στο μεγαλείο Του. Μας τον αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ως λυτρωτή, ως βασιλέα και ως δημιουργό. Αυτά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος της δόξης, ο οποίος ήρθε στον κόσμο ως Υιός ανθρώπου, έγινε συγγενής της ανθρωπότητος, έγινε αδελφός μας, για να μας εκπροσωπήσει κατέναντι της Θείας Δικαιοσύνης. Και μας λέει εδώ το εδάφιο, το οποίο αποτελεί το θέμα μας απόψε με τη χάρη του Κυρίου, ότι ο Κύριος διενυκτέρευε εις την προσευχή. Τις νύχτες ευρισκόταν εις το όρος των ελαιών και τις ημέρες εδίδασκε εις το ιερόν. Προσευχόταν, είχε επικοινωνία με τον Πατέρα Του, πνευματική επικοινωνία. Έπαιρνε πληροφορίες, έπαιρνε δυνάμεις για να αντιμετωπίσει έναν κόσμο άθλιον, έναν κόσμο ο οποίος ήταν εχθρικά διατεθειμένος εναντίον Του, και ιδιαίτερα οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Και τη νίκη ο Κύριος τη σημείωνε εις την προσευχή. Οι νίκες του Κυρίου ήταν αποτέλεσμα της προσευχής Του. Λέγω, η προσευχή ήταν μία από τις σπουδαίες εκδηλώσεις του Ιησού Χριστού εις την διακονία Του. Η προσευχή, αγαπητοί, είναι η αναπνοή του ανθρώπου. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται είναι νεκρός πνευματικός. Στερείται της πνευματικής ζωής. Την ομιλία μας την έδωσε ο Θεός για να προσευχόμαστε, για να μιλάμε μαζί Του. Τα πουλάκια έχουν τα περισσότερα μια ωραία φωνή και κυαλαϊδούν. Εκδηλώνουν και αυτά με τη φωνή τους

εις την μεσιανική προσευχή του, εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, εις το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, να μιλάει στον Πατέρα και να λέει «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνου τους οποίους με έδωκας, διότι η δική σου είναι». Παρακαλούσε για τους δικούς του. Στον κόσμο ο Κύριος απευθύνει την πρόκληση, μετανοείτε. Μετανοείτε. Αλλά για τους δικούς του έχει άλλα να πει. Και εδώ προσεύχεται και έχει προσευχηθεί ο Κύριος και για σένα. Γιατί μας λέει στο πιο κάτω, στο 20ο εδάφιο, και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, περί αυτών δηλαδή που είχε μπροστά του, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Παρακαλώ και για εκείνους που θα πιστέψουν. Και είσαι και είμαι κάτω από την προστασία και από την επιρροή της αγάπης του Θεού. Και παρακαλεί, Πατέρα, θέλω να είναι πάντες εν, καθώς εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτή εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Εδώ παρακαλεί για την ενότητα των πιστών. Αγαπητοί, όσοι πραγματικά ανήκουμε στον Χριστό, πρέπει να είμεθα ενωμένοι πνευματικά. Οι δυνάμεις του κακού είναι όλες οργανωμένες εναντίον του Θεού. Είναι αντάρτες. Αντάρτεψαν. Είναι ανταρσία κατά του Θεού. Ο Θεός δεν έκανε δυνάμεις πονηρές. Τη δυνατότητα του κακού έκανε ο Θεός, γιατί είναι όρος του αγαθού. Και όχι τον διάβολο, όπως πολλοί λένε, γιατί τον έκανε τον διάβολο. Δεν έκανε διάβολο ο Θεός. Ήτανε αρχάγγελος. Ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Ο Υιός της Αυγής, ο οποίος απεστάτησε και παρέστηρε και απειρό τμήμα αγγέλων. Και στράφει εναντίον του Θεού. Και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Στρέφεται εναντίον των πιστών. Και προσπαθεί άλλοτε να δυσφημίσει τον Θεό, όπως το έκανε στο πρώτο ζευγάρι, και άλλοτε να κλονίσει την πίστη των πιστών. Και ο Κύριος μας θέλει ενωμένους, γιατί έχουμε να κάνουμε πόλεμο και κάνουμε πόλεμο συνεχή εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των πονηρών δυνάμεων, λέει, των εν της επουρανής. Ένα συνεχή πόλεμο. Δεν είναι η Εκκλησία σε μια ειρηνική κατάσταση, αλλά σε ένα διαρκή αγώνα, σε ένα διαρκή πόλεμο. Και χρειάζεται η προσευχή. Χρειάζεται η επικοινωνία μας με τον Θεό, τον Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος, λέγω, προσευχήθηκε για μας. Και τον βλέπουμε ακόμα στην προσευχή εκεί, στη Γεσημανή. Προσευχή του Κυρίου. Τρεις φορές προσευχήθηκε ο Κύριος και είπε τον αυτόν λόγο. Και προετοιμάστηκε ο Κύριος για τη μεγάλη μάχη. Για τη μάχη εκείνη η οποία εστρέφεται όλες οι δυνάμεις του κακού εστράφησαν εναντίον του εις τον κήπο της Γεθσμανή. Και έδωκε αγώνα ο Κύριος εκεί. Αγώνα. Και ο αγώνας αυτός τον έφερε σε σημείο ώστε να τρέχει από το μέτωπό του υδρότας και θρόμβη αίματος. Τον λύγησε. Τι τον λύγησε? Ο φόβος του θανάτου? Όχι, βγαίνει του τέτοια σκέψη. Αλλά έβλεπε να έρχονται κατά πάνω του όλα τα μαύρα στήφη των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Και ο Κύριος φοβήθηκε πραγματικά και λύγησε για το βάρος της αμαρτίας.

διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία μας, λέει ο λόγος του Θεού. Έκανε υπερ ημών αμαρτία, δια να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, εκείνος ο οποίος με τον λόγο της δυνάμεώς του κρέμασε όλους αυτούς, όπως είπα, τους τεράστιους όγκους στο στερέωμα, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τα ορατά και τα όρατα, εκείνος έγινε για μένα, έγινε για σένα αμαρτία. Αυτό φοβήθηκε ο Κύριος, αυτό τον λύγησε και είπε στον πατέρα: «Πατέρα, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο». Αυτό ήταν το ποτήρι που φοβόταν ο Κύριος, το ποτήρι της αμαρτίας, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Υποτάχθηκε εις το θέλημα του πατέρα και πήρε το ποτήρι της κρίσεως, της δικαιοσύνης του Θεού, και το είπε εκείνος για να γεύεσαι εσύ και εγώ το ποτήρι της ευλογίας του Χριστού. Μια μάχη στη Γεσημανή. Και προτρεπόμεθα από το λόγο του Θεού, προτρεπόμεθα να προσευχόμεθα. Να προσευχόμεθα, όχι μια προσευχή τυπική, αλλά μια προσευχή που θα νιώθεις την παρουσία του Θεού την ώρα εκείνη που προσεύχεσαι. Και ο Κύριος μας έδωσε τον τρόπο και τη στάση που πρέπει να παίρνουμε απέναντι του Θεού. Μας λέει ο ένας Ευαγγελιστής ότι ο Κύριος έπεσε προύμητα και προσευχήθηκε εις τον Θεό. Ο άλλος μας λέει, ο άλλος Ευαγγελιστής, ότι γονάτισε, και το ένα σωστό και το άλλο, διότι προσευχήθηκε τρεις φορές ο Κύριος στη Γεσημανή. Είναι μία στάση απέναντι του Θεού ταπεινώσεως. Αγαπητοί, πρέπει να έμεθα ταπεινή στην προσευχή. Παρουσιαζόμεθα ενώπιον του Θεού και συνδεόμεθα επί τη βάση ελέους, όχι ότι είμαι θα άξιοι. Ο Θεός προς αναξίους έκαμε χάρη. Βεβαίως άπλωσε το χέρι του το στοργικό και το ματωμένο ο Χριστός και σε ανέσυρε και με ανέσυρε από την αμαρτία. Μας ελύτρωσε, εξόφλησε τα λύτρα. Το χειρόγραφο των αμαρτιών μας λέει ο Απόστολος Παύλος, το καθήλωσε επί του Σταυρού. Αλλά είναι ανάγκη όμως να συναισθανόμεθα κι εμείς την κατάστασή μας. Μην ξεχνάτε εσείς, οι ποτέ αθηνικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ζούσατε στον κόσμο χωρίς Θεό και χωρίς Χριστό. Αλλά σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, που ενήργησε κατά τρόπων θαυμαστών και μας απεκάλυψε τον εαυτόν του, τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί, κι άλλοτε έχω πει σε κηρύγματά μου ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίσει με τις ικανότητες τις ειδικές του. Τον Ιησού Χριστόν τον αποκαλύπτει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Και έχουμε αποδείξεις από την Αγία Γραφή για αυτό το θέμα. Ο Κύριος ήταν εξάδελφος από τις μητέρες τους, του Ιωάννου, του Προδρόμου, του Βαπτιστή. Και ασφαλώς εγνωρίζον το, παιδάκια, από μικρά. 6 μηνών διαφορά υπήρχε μεταξύ του ενός και του άλλου. 6 μήνες ήταν μεγαλύτερος ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης. Αλλά δεν τον γνώριζε. Δεν τον γνώριζε ποιος ήταν. Ήξερε ότι είναι ο Υιός της Παρθένου Μαρίας. Αλλά ποιος ήταν δεν τον ήξερε. Και του τον απεκάλυψε ο Θεός κατά την στίγμα, είπαν οι αντίθετοι του. Η ζωή του, η Αγία ζωή του,
τα σώσματά του. Θα έπρεπε να πείσουν τους ανθρώπους και τους Αποστόλους ιδιαίτερα ποιος ήταν ο Ιησούς. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ουδής μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό στο μεγαλείο του και στο βάθος του. Και όταν ο Κύριος ρώτησε τους μαθητάς, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι, είπαν, σε λένε ότι είσαι ένας εκ των προφητών, ότι είσαι ο Ηλίας και ούτω καθεξής. Σεις λέει, τι λέγετε ότι είμαι? Και ο Πέτρος, πάντοτε με τον ενθουσιασμό που τον διέκρινε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Κύριος του είπε, Πέτρε, σάρξ και αίμα δεν σε το απεκάλυψε, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος. Βλέπετε, 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό δεν τον ήξερα. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, να ζητήσει την αποκάλυψη του Θεού για τον Ιησού Χριστό. Είναι το πρόσωπο που έστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να λυτρώσει τον κόσμο, να τον ελευθερώσει από το κακό και την αμαρτία και να τον φέρει στο φως και στην αλήθεια. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Δεν είπε εγώ είμαι φως, ώστε ο άνθρωπος να αναζητήσει και σε κάποιο άλλο πρόσωπο φως. Ούτε πηγολαμπίδα δεν υπάρχει σε άλλο πρόσωπο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Προτάσει το άθρο για να δείξει ότι έξω από τον Χριστό υπάρχει το σκοτάδι, το έρευνο. Ο Ιησούς το φως. Το όνομά σου το γλυκί, λέει ένας, είναι στα αυτή μου μουσική, λέει ο Σπέρτζον. Πράγματι, Ιησούς, το πιο γλυκό όνομα. Ο Ιησούς που σημαίνει σωτήρ, Κύριος. Υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού προσευχές Αγίων ανθρώπων οι οποίες εισηκούστησαν από τον Θεό και μάλιστα μετέβαλαν αποφάσεις του Θεού. Ο άνθρωπος, ο μικρός άνθρωπος, εσύ και εγώ, μπορούμε να μεταβάλουμε αποφάσεις του Θεού. Μα είναι μεγάλο αυτό? Δεν είναι. Ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει. Όταν ο Κύριος απεφάσισε να καταστρέψει την Νινεβή, έστειλε τον Ιωνά. Και ξέρουμε, ο Ιωνάς προς στιγμήν λιποτάχθησε. Αλλά κατόπιν όμως, η ταλαιπωρία εκείνη που είχε με το ψάρι και λοιπά, πήγε εκεί που τον είχε στείλει ο Κύριος. Και εκήρυξε. Και λέει, σε 3 ημέρες ο Θεός σας καταστρέφει. Απόφαση. Και ο βασιλεύς της Νινεβή διέταξε νηστεία και των ανθρώπων και των ζώων για προσευχή. Και η προσευχή αυτών των ανθρώπων ματέωσε την απόφαση του Θεού. Και ο ίδιος το ομολόγησε ο Κύριος στον Ιωνά, ο οποίος προς στιγμήν δυσανασχέτησε. Δεν κατέσπισε την πόλη η οποία είχε 800.000 κατοίκους. Μια άλλη περίπτωση. Απεφάσισε ο Κύριος να διασκορπίσει, να διαλύσει το λαό Ισραήλ στην αιτία της απιστίας του και της αποστασίας του. Ενώ έβλεπε τόσες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, έβλεπε την Εφέλη να τον σκεπάζει την ημέρα από το καύμα του ηλίου και τη νύχτα να μετατρέπεται σε στήλη φωτός. Είδε τις ευλογίες του. Του έδωσε κρέας μέσα στην έρημο ορτίγια, του έδωσε νερό, τον προστάτευε κλπ. Από όλους τους εχθρούς που περνούσε. Και αυτός ο λαός σκληροτράχυλος και απερίπνος στην καρδία εστρέφεται κατά του Θεού. Και απεφάσισε ο Θεός να τον διαλύσει αυτό το λαό.
τον διασκορπίσει. Θα έκανε ένα νέο σχέδιο ο Θεός, θα έπαιρνε έναν άλλον άνθρωπο να δημιουργούσε ένα λαό για να γεννηθεί το καταστάρχο Χριστός. Και ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, ο άνθρωπος του Θεού, λέει: Κύριε, λέει, τι θα πούνε τα έθνη, λέει. Σε παρακαλώ, λέει, να μην καταφέρεις το λαό. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του Μωυσέως και δεν κατέστρεψε αυτό το λαό. Πολλές προσευχές Αγίων ανθρώπων έχουν πράγματι μεταβάλει αποφάσεις του Θεού, αλλά έχουμε και προσευχές οι οποίες δεν ακούγονται στον Θεό, δεν περνάνε το ταβάνι. Έχουμε την προσευχή του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος, ο οποίος φαινόταν στα μάτια των ανθρώπων καλός, γιατί εδεκάτωνε τα υπάρχοντά του, τηρούσε τον εαυτό του αγνών, ελίστευε δύο φορές τη βδομάδα και τόσα άλλα έκανε ο Φαρισαίος. Και πήγε στον Θεό και αντί να ζητήσει από τον Θεό, ήθελε να προσφέρει στον Θεό. Εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι, δεν είμαι άδικος, δεν είμαι μοιχός, από δεκατόνω τα υπάρχοντά μου, έδινε το δέκατο άνθρωπος. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα. Είχε κάτι το οποίο μπορεί να ζηλέψει κανείς. Τηρούσε τον εαυτό του αγνών. Ενήρθε δύο φορές τη βδομάδα. Έδινε το δέκατό του. Και τόσα άλλα. Και ο τελώνης από μακριά, ο τελώνης ο καημένος, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: Κύριε, η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Δεν πήγε με δικαιώματα.

εμείς έχουμε πράγματι την προσευχή που βαρδίζουμε τον ουρανό και ο Θεός βρέχει τα αλέητος σε εμάς και δίνει τις απαντήσεις του. Βομβαρδίζουμε την προσευχή μας στον ουρανό. Όχι θα τον βροχοποιώ εκεί για να βρέξει. Ο Ηλίας τι έκανε? Ο Ηλίας ο προφήτης ήταν, λέει, ομοιοπαθής με ημάς και προσευχήθηκε εις τον Θεό να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Προσευχή του ενός, εισηκούσε από τον Κύριο και κατόπιν προσευχήθηκε πάλι ο Ηλίας να βρέξει και ο Κύριος έδωσε βροχή. Η προσευχή στα γόνατα θα νικήσεις. Η προσευχή της Εκκλησίας είναι καλή και πρέπει να συμμετάσχουμε. Η οικογενειακή προσευχή επίσης, αλλά δεν είναι αρκετή η προσευχή αυτή. Η προσευχή του ταμείου. Ο Κύριος προσευχήθηκε μόνος του, λέει. Μόνος του. Τον Πέτρο και τον Ιωάννη που είχε πάρει μαζί του, τους αφήκε και τον Ιάκωβο. Και πήγε, λέει, απεμακρύνθηκε ως λίθου βολή με ένα διάστημα. Και πήγε μόνος και προσευχήθηκε. Και μόνος αγρυπνούσε στην προσευχή εις το όρος των ελαιών και ετοιμαζόταν και έδινε τις μάχες της των αρχές εναντίον ενός αποστάτη κόσμου και εναντίον του εχθρού και της αμαρτίας. Η ομιλία μας, όπως είπα, τι δόθηκε από τον Θεό για να προσευχόμαστε. Η προσευχή όμως για να εισακουστεί στον Θεό χρειάζονται όροι. Δεν μπορείς να προσέρχεσαι στον Θεό εάν δεν πιστεύεις ότι εκείνο που λες εισακούεται στον Θεό και ότι θα απαντήσει ο Θεός. Η προσευχή πρέπει να είναι ενωμένη με την πίστη. Χωρίς πίστη δεν μπορείς να πάρεις τίποτε. Όσες προσευχές και αν κάνεις, χρειάζεται η πίστη, χρειάζεται η υπακοή, χρειάζεται η ταπείνωση. Πίστης, υπακοή, ταπείνωση. Ως ανάξιον θα παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προσευχόμεθα το όνομα του Ιησού Χριστού. Διότι εκείνος που βρίσκεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού και μεσητεύει περιμόν, που αστεί αυτό τον καιρό την ιδιότητα του αρχιερέως και του μεσίτη, δείχνει τα τρυπημένα χέρια του στο Θεό της δικαιοσύνης. Και όταν προσεύχεσαι, λέει, Πατέρα, εγώ έχω πληρώσει αυτόν. Έχω εξοφλήσει το χρέος που είχε. Και ο Θεός σου απαντά. Αλλά χρειάζεται, όπως είπα, πίστης, υπακοή, ταπείνωσης. Ακόμα και ένα άλλο σοβαρό που χρειάζεται. Να μην παρεμβάλλετε κάποια τακτοποίητη αμαρτία. Οι πιστοί άνθρωποι μπορεί και αυτοί απερισκέπτως, όχι θελημένα. Η θελημένα ο πιστός δεν αμαρτάνει. Κακώς λένε μερικοί, δεν το ήθελα. Όχι. Την αμαρτία την ήθελες και τη διέπραξες. Ο λόγος του Θεού δεν μας μιλάει περί αμαρτημάτων, περί αγνίας αμαρτημάτων. Όχι. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, στην Καινή, όχι. Ως άνθρωποι, ως πιστοί, μπορεί απερίσκεπτα, όπως λέει ο Απόστολος, να περιπέσουμε σε κάποια αμαρτία. Αλλά θα πρέπει αυτή την αμαρτία να την τακτοποιήσουμε αμέσως στη θέση της, στο Σταυρό του Χριστού. Να μην την αφήσουμε. Γιατί η αμαρτία παρεμβάλλεται μεταξύ μόνη του Θεού και η προσευχή μας δεν εισακούεται. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,

Κάνουμε το διαβάσιμο από εκεί. Για να ξέρουμε τα προσευχόμεθα. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ε, 23 και 24. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες το δώρο σου, μην το προσφέρεις. Δεν γίνεται δεκτό. Άφες το δώρο σου, έμπρωσε του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθηκε με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Πόσο σαφέστερα μας μιλήσει ο λόγος του Θεού. Εάν έχεις τι κατά του αδελφού σου, ή έχω. Η προσευχή μας δεν μπορεί να εισακουστεί στον Θεό. Πρέπει να τακτοποιηθείς αμέσως. Εάν δεν υπάρχουν, λέγω, αυτές οι προϋποθέσεις, η προσευχή μας δεν εισακούεται. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι δεν εσμικρύνθη η χείρ μου ώστε να μην δύναμαι να ελεήσω, αλλά οι αμαρτίες σας, αυτές οι αμαρτίες, οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και μου. Να ότι υπάρχει χώρισμα όταν υπάρχει η αμαρτία. Ο Θεός όταν εξομολογήσαν από του Κυρίου σε τακτοποιεί βάσει της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είμεθα φυσικά δικαιωμένοι τον Χριστό, αλλά στην πορεία μας είναι ενδεχόμενο κάποιος να πέσει και θα πρέπει να σηκωθεί και να τακτοποιήσει αυτή την αμαρτία και την πτώση του και να συνεχίσει την πορεία του, και ο Θεός τον ακούει και ο Θεός θα απαντήσει. Μιλάμε για χάρη, αλλά έρθει ο λόγος του Θεού και λέει μην μεταχειρίζεστε λέει την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Ναι, είμαι θα υποχάρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι οφείλουμε και υπακοή. Λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό. Η αγάπη μας προς τον Θεό πώς αποδεικνύεται? Πρέπει να υπάρξει η απόδειξη της αγάπης μας. Η αγάπη μας είναι η υπακοή μας. Η υπακοή μας. Μην ξεχνάμε ότι η αμαρτία εστεφάνωσε το μέτωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με εκείνο τον καθωτό στεφάνι. Η αμαρτία μας είχαν πλέξει εκείνο τον καθωτό στεφάνι που φόρεσε ο Ιησούς Χριστός. Οι αμαρτίες μας ήταν εκείνες οι οποίες εσφυριλάτησαν εκείνο το σκληρό μαστίγιο των Ρωμαίων στρατιωτών που του ξέσχιζαν τους Άγιους ώμους του Σωτήρα. Οι αμαρτίες μας ήσαν εκείνες οι οποίες τον ανέβασαν στο σταυρό. Και σε κάθε αμαρτία πρέπει να βλέπουμε το φωνιά του Ιησού Χριστού. Σε κάθε αμαρτία. Ποιος ανέβασε τον Χριστό στο σταυρό? Εσύ και εγώ. Οι αμαρτίες οι δικές μας τον ανεβάσαν. Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω, εφώναζαν. Ο λαός εκείνος, ο Ισραήλ. Σταυρωθήτω, τι έκαμε? Σταυρωθήτω! Δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε αυτοί. Σταυρωθήτω. Είμεθα και εμείς εκεί. Δεν είχαμε βέβαια γεννηθεί, αλλά οι αμαρτίες οι δικές μας. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων, όλων των αιώνων ήσαν εκείνες οι οποίες φώναζαν σταυρωθήτω, σταυρωθήτω. Και αλίμονον εάν δεν σταυρωνόταν ο Κύριος. Έτσι αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε εδώ ότι οι προσευχές του Κυρίου μας ήταν πάντοτε νικηφόρες και αγωνιζόταν στην προσευχή. Αν εκείνος αγωνιζόταν στην προσευχή και ήταν μέσα στην πορεία της ζωής του ο σπουδαιότερος παράγων η προσευχή, πόσο πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι η προσευχή η δική μας. Εκείνος ο Υιός είχε την ανάγκη της προσευχής. Εμείς ως θετά παιδιά έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη προσευχής. Επικοινωνία μας με τον Θεό. Και ο Θεός σου απαντά. Και χαίρεσαι. Και εκδηλώνεις την αγάπη σου και την ευγνωμοσύνη σου στον Θεό.
Ήθε το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί, να ευλογήσει και να σχολιάσει τα λόγια αυτά στις καρδίες όλων μας. Τώρα η χοροδία θα μας τσάλει έναν ύμνο.

0: Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό.
1: Πατέρα μας ευλογημένο, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, σε δοξάζουμε και σε λατρεύουμε, γιατί δεν μας αφήκες μέσα στο σκοτάδι, δεν μας αφήκες μέσα σε μια ζωή κολάσεως, αλλά έστελες τον Υιόν της αγάπης σου. Αφήκε τη δόξα του και τη μεγαλοπρέπειά του επάνω στους ουρανούς. Ήρθε στον κόσμο μας και ενυνθρώπισε. Και ανέλαβε εκείνος θεληματικά να μας εκπροσωπήσει κατ' έναντι της Θείας σου δικαιοσύνης. Και δέχθηκε τα λύπητα χτυπήματα επάνω στο σταυρό. Εγκατελήφθη από σένα μέσα στις δικές μας τις αμαρτίες. Σε ευχαριστούμε που άπλωσες το χέρι στο ευλογημένο και μας ανέστηρες και μας έφερες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου από την εξουσία του σκότους. Δεν θα πάψουμε ποτέ να σε ευγνωμονούμε και να σε ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε τι έκανες για μας. Πατέρα μας, εμείς σε γνωρίσαμε, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, όπως είπε και ο Κυριός μας στην προσευχή του. Ελέησε αυτόν τον κόσμο και ιδιαίτερα τον τόπο μας. Φώτισέ τον να στραφεί στον Χριστό, να καταλάβει ότι σε σένα είναι οι λύσεις του μεγάλου αυτού προβλήματος και όλων των προβλημάτων για τα οποία αγωνίζονται οι άνθρωποι. Είναι στα δικά σου τα χέρια. Πατέρα μας, ό,τι ελέγχθη απόψε και ήταν από σένα, το βεβαιώ στις καρδιές μας. Να το σχολιάσουμε τον τρόπο το δικό σου, ώστε ο λόγος σου να καρποφορήσει σε σωτηρία και σε ζωή πνευματική. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, γιατί σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Πώς έχεις ύμνο.

κορυφή η μέση λύση που είχε διαλέξει, έκανε μεγάλο λάθος. Άρχισαν να τον πυροβολούν και από τα δύο στρατόπεδα. Κανένας δεν ικανοποιήθηκε από το παρουσιαστικό του. Και οι δύο στρατοί τον θεώρησαν εχθρό τους. Είναι προτιμότερο να μην ξεκινήσεις καθόλου με τον Χριστό, παρά να ξεκινήσεις με μισή καρδιά. Μισός τον κόσμο, μισός τον Χριστό, σημαίνει ολόκληρος την αμαρτία. Κάνεις μεγάλη ζημιά στον εαυτό σου, γιατί ο διάβολος σε πολεμάει διπλάσια τώρα που βλέπει ότι κοιτάς να του ξεφύγεις. Μα και τον Χριστό δεν τον έχεις δικό σου, όπως ίσως ελπίζεις, γιατί δεν έρχεται ποτέ με τέτοιους όρους μέσα στην καρδιά. Στο τέλος, σπάνε τα νεύρα, αρχίζουν τα προβλήματα, δεν βρίσκεις ησυχία, ενοχοποιείς τα πράγματα του Θεού. Καλό εμένα ο Θεός δεν μου έκανε, καλύτερα ήμουν πριν το γνωρίσω και τα παρόμοια. Μοιρασμένη ζωή είναι ζωή χωρίς Χριστό. Μοιρασμένη καρδιά είναι εκτεθειμένη στα βέλη του εχθρού των ψυχών μας. Μονάχα όταν όλοι μας την καρδιά παραχωρήσουμε στο Χριστό και τον ακολουθήσουμε αποφασισμένοι να αφήσουμε όλα τα πίσω, θα πλουτίσουμε με τα άφθονα ουράνια δώρα της αγάπης του και θα γίνει η ζωή μας ένας παράδεισος χαράς μέσα στις πικρές και στιφές έσχατες μέρες μας. Κύριέ μου, δώσε μου τη δύναμη να απαρνηθώ τελείως τον εαυτό μου και να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς στον κόσμο της αμαρτίας.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Συγγνώμη, τι κάνετε εδώ?
2: Έχουμε κέφι και δουλεύουμε. Χτίζουμε μια νέα Ιερουσαλήμ, όπως ο Νεεμίας. Ξέρεις τον Νεεμία που...
1: Όχι.
2: Όχι, καλά. Εσένα πώς σε λένε? Δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Με λένε Τίμο.
2: Τίμο. Α, λοιπόν, ο Νεεμίας ξανάχτισε την κατεστραμμένη από τους Βαβυλώνιους Ιερουσαλήμ. Να, αρχίζει το τραγούδι. Άκου και θα καταλάβεις.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Επουράνιε Πατέρα μας, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το βράδυ ερχόμαστε ενώπιόν Σου, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που πρώτος μας αγάπησες, ανάξιους, ελεηνούς, αμαρτωλούς, που τυγμένους μέσα στη βρωμιά μας,

Ήρθα με την ξαδέρφη μου, ήρθα με τον ξαδερφό μου. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Κύριος. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Είναι μετρημένες. Ούτε ένα στρουθί, ούτε ένα σπουργητάκι του ουρανού δεν πέφτει. Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν, επειδή το θέλει ο Κύριος. Άσχετα από εντυπώσεις, είσαι εδώ γιατί είναι το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό, για το έλεος του. Και μακάρι αυτό το ερώτημα να γεμίσει τις καρδιές μας. Τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή? Και ο Κύριος είπε, ζήτα πρώτα την αιώνια ζωή και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Από ό,τι φαίνεται στη διήγησή μας, ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας που διαβάσαμε δεν φαίνεται να είχε σοβαρευτεί πολύ και να ήταν ειλικρινής με το ερώτημά του. Και αυτό βγαίνει από την απάντηση που του δίνει ο Κύριος. Σε παρόμοιες ερωτήσεις, ο Κύριος που βλέπει την καρδιά έχει απαντήσει ακριβώς την ανάγκη της καρδιάς. Εδώ στον άνθρωπο αυτό που γονάτισε και τον λέει διδάσκαλε αγαθέ, αμέσως ο Κύριος σαν να του προτείνει μία ένσταση. Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δεν ήταν αγαθός ο Κύριος? Δοξασμένο το όνομά του, ήταν αγαθός, γιατί είναι Θεός. Αλλά έρχεται μία μορφή σε εκείνον, τον άνθρωπο που ρωτάει. Έρχεσαι στον Υιόν του Θεού του ζώντος, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Θεόν. Ή έρχεσαι απλώς ένα δάσκαλο να ρωτήσεις για αιώνια ζωή? Πώς βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού? Είναι ένας διδάσκαλος? Είναι ένας δυνατός? Ή είναι ο κεχρισμένος του Θεού για τη σωτηρία μου, για την υπόθεσή μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, η απάντηση του Θεού στο μεγάλο πρόβλημά μου, της αμαρτίας μου, της αναδημιουργίας μου, της λύτρωσής μου? Τι είναι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ? Δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός ότι ήταν ο Θεός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Κύριος? Δεν το πίστευε. Και θέλει να τον συνεφέρει, να τον ταρακουνήσει λίγο. Γιατί με λες αγαθό? Ένας είναι αγαθός ο Θεός. Δεν τις ξέρεις τις εντολές? Εάν μπορούσε να αποκτήσει, να κληρονομήσει την αιώνια ζωή με τις εντολές, τότε γιατί βρισκόταν εδώ κάτω ο Κύριος? Θέλει να τον φέρει στα συγκαλά του, θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τι έχει αυτή η καρδιά μέσα. Που είναι πιασμένη. Για τον Φίλιππο τι είχε πει? Πριν έρθεις, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Ξέρει ο Κύριος τι έχει η καρδιά μας. Όχι τι θα έρθει στην καρδιά μας, αλλά τι έχει η καρδιά μας, εκείνο το γνωρίζει. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εδώ ήταν κολλημένος στα χρήματά του, στην περιουσία του. Και θέλει ο Κύριος να τον βγάλει από εκεί, να τον ξεκολλήσει από εκεί, να τον βοηθήσει θέλει. Τις εντολές τις ξέρεις λοιπόν και τις αραδιάζεις μία-μία. Αυτά, από μικρό παιδί αυτά. Ένα σου λείπει. Τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ένα. Που είναι βασικό. Που σε κρατάει δεμένο εδώ στη γη. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και ακολούθησέ με. Φορτωμένος στο σταυρό. Έτοιμος να θυσιάσεις και να θυσιαστείς. Η απάντηση. Σκυθρόπιασε. Λυπούμενος. Την αιώνια ζωή που ενδιαφερόσουν να κληρονομήσεις, την έβαλε στη μία μεριά της ζυγαριάς. Και από την άλλη έβαλε στα υπάρχοντά σου και έγειρε στα υπάρχοντα η ζυγαριά. Τόσο εκτίμησες την κληρονομιά της αιώνιας ζωής.

Αλήθεια, με εμάς τι γίνεται? Με εμάς τι γίνεται? Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς είναι η αιώνια ζωή, το μεγάλο ατέλειωτο πανηγύρι του ουρανού, αυτή η πανήγυρη των πρωτοτόκων μαζί με τον Κύριο, που θα είναι ο Κύριος ο νυμφίος και η λυτρωμένη η νύμφη του, όπου αν υπάγει και η λυτρωμένη μαζί του, για να μην τελειώσει ποτέ, εκεί που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε ανθρώπινη καρδιά δεν ανέβηκε, ό,τι θα νιώθει ο λυτρωμένος εκεί. Μπήκανε στη μια μεριά της ζυγαριάς και η ζυγαριά έγερε στα υπάρχοντα και η κρίση του Κυρίου τώρα, τα συμπεράσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς που έχουν τα χρήματα. Ξαφιαστήκανε λίγο οι μαθητές και ο Κύριος συμπληρώνει για να τους δώσει να καταλάβουν. Εκείνοι που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Για να αφήσουμε τις καρδιές μας λίγο να προβληματιστούν από το Λόγο του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Και να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Οι πεπιθώτες, λέει το κείμενο, στα χρήματα, επί της χρήμας, οι πεπιθώτες δημιουργούν την πεποίθησή τους. Πεποίθηση για τη δύναμή τους, που πατάνε γερά επειδή έχουν χρήματα, υπάρχοντα, περιουσία. Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού η ώρα αυτή, που το Πνεύμα το Άγιο θα μας ενισχύσει ώστε να δούμε τους εαυτούς μας. Εμείς πού στηριζόμαστε? Πού ο διάβολος μας κοροϊδεύει πολλές φορές να μας βάλει ψεύτικα στηρίγματα? Πού? Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Γιατί δεν έχουν αυτά καθεαυτά δύναμη να σταθούν σαν στηρίγματα. Και εγώ να βρεθώ μετέωρος και κλινωνιζόμενος μέσα στο χάος. Και γι' αυτό θυμόμαστε τι λέει ο Κύριος σε μια από τις επιστολές που γράφει στις εκκλησίες. Θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι από την Αποκάλυψη. Από το 3ο κεφάλαιο, το 17 εδάφιο, 1089 σελίδα, στις μεγάλες γραφές. Και αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ δεν είναι για άπιστους, από το 17, δεν είναι για άπιστους, απευθύνεται σε εκκλησία το γράμμα αυτό του Χριστού. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να είναι ένα καλοσημάδευτο βράδυ που το Πνεύμα του Θεού θα μιλήσει στις καρδιές μας. Δεν είναι για κάποιους άλλους αυτά που λέω ο Λόγος του Θεού, αλλά με αφορούν. Διότι λέγεις, εσύ που είσαι στην εκκλησία αυτή, που γράφει ο Κύριος εδώ, πλούσιος είμαι, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Να το θάρρος που είναι στα πλούτη. Είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το βιβλιάριο της τραπέζης να είναι καλά και η περιουσία μου να είναι καλά και τα οικόπεδά μου να είναι καλά. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Δεν το ξέρεις αυτό. Νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Ξέρω συμπατριώτες μου εκεί στα Μεσόγεια που ήταν πλούσιοι, πατάγανε γερά. Κάτι σε φτωχτήματα που δεν πήγαινε ούτε το γαϊδουράκι τους, με δρόμους που ανοίξανε και ήταν και κοντά στη θάλασσα και είχαν και θέα στη θάλασσα. Έγιναν χρυσάφι. Άνετα μπορούσαν να πουλάνε λίγο από εκείνο εκεί το κτήμα που δεν πατάγανε ποτέ και να έχουν ένα ωραίο
φουσκωμένο βιβλιάριο στην τράπεζα. Και κάπως τους τα αλλάξανε τα πράγματα, οι υπουργοί και οι περιστάσεις, και δεν μπορέσανε να κόβουνε από εκείνα τα χτήματα να πουλάνε πριν από λίγα χρόνια. Και εκείνα τα βιβλιάρια που εύκολα τα γεμίζανε είχαν αδειάσει και δεν μπορούσαν να τα ξαναγεμίσουν πάλι. Και αυτή δεν είναι και τόσο χαρακτηριστική περίπτωση. Υπάρχουν άλλες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σε μια στιγμή δεν έχεις τίποτα από εκείνα που είχες. Και δεν ξέρεις ότι είσαι φτωχός και ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Και νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και δεν έχεις ανάγκη κανενός. Σε συμβουλεύω να έρθεις σε μένα, λέει ο Κύριος. Να έρθεις σε μένα. Η πιο ευλογημένη στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Που θα μάθει εκείνο που έπρεπε να γνώριζε και από πιο πριν. Για να είναι κερδισμένος. Ότι δεν έχει τίποτα. Ότι δεν μπορεί να στηρίζεται σε τίποτα. Και μάλιστα, καθώς άνοιξε ο ουρανός και ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού εδώ κάτω. Εδώ κάτω για αμαρτωλούς. Για μένα. Για σένα. Ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνο το ευλογημένο πρόσωπο να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μου, όλη την υπόθεσή μου να την αναλάβει ο Κύριος της δόξης, και εγώ να έχω το θάρρος μου στα χρήματα ή σε κάτι άλλο, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει που να δώσει θάρρος, στη δύναμή μου, στη τέχνη μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, δεν ξέρω πού. Όλα αυτά είναι ετοιμόρροπα. Από μόνα τους σάπια. Και εύκολα ο διάβολος τα ρίχνει τα στηρίγματα εκείνα. Για να με αφήσει μετέωρο μέσα στο χάος. Μέσα στο χάος, ενώ έχει έρθει ο Χριστός. Έχουν ανοίξει ουρανοί και έχει δώσει ο Θεός της αγάπης των Υιών Του. Να κάνει ένα τέτοιο έργο σωτηρίας. Ένα τέτοιο έργο λύτρωσης. Ένα τέτοιο έργο που δεν θα σταματήσει στους αιώνες ο ουρανός να ψάλει την οδή αυτή. Για θυμηθείτε στην Αποκάλυψη. Το τέταρτο ή το πέμπτο κεφάλαιο είναι. Δεν θυμάμαι καλά, να σας διαβάσω λίγο. Το πέμπτο κεφάλαιο. Εκεί που ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Θεός, κρατάει βιβλίο, σφραγισμένο, κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες, και θα ήθελε πολύ ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη, να μάθει τι γράφει αυτό το βιβλίο. Αλλά δεν υπήρχε κανείς άξιος να μπορεί να πάρει από τα χέρια του καθημένου επί του θρόνου αυτό το βιβλίο. Δεν υπήρχε κανείς. Ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, ούτε στον ουρανό. Ούτε στον ουρανό. Εκτός από ένα πρόσωπο. Ένα μοναδικό ήταν το πρόσωπο αυτό. Ήτανε το αρνίον των εσφαγμένων. Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Κύριος. Και στη συνέχεια μένουμε έκπληκτοι από την οδή αυτών των όντων του ουρανού.

Μαζί ένωνα και εγώ τη φωνή μου στη νέα οδή. Είσαι άξιος, Κύριε, γιατί εσφάγεις και με αγόραζες και εμένα. Πες το τώρα να χαρείς. Να χαρεί και ο ουρανός. Να γίνει σωτηρία. Πες το τώρα. Δεν ανάγκη να το πεις σε μένα ή στο διπλανό σου. Πες το στην καρδιά σου. Πες και εγώ ευχαριστώ για τη σωτηρία. Σε ευχαριστώ που κατέβηκες από πάνω και ήρθες, Κύριε, να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό, να με ψάξεις εμένα. Και να με βρεις για να με σώσεις, όχι να με ελέγξεις. Ακόμα και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο γείτονας, ο φίλος, να με ψάξουνε και να με ελέγξουνε θέλουνε. Αλλά εσύ, Κύριε, δεν με ελέγχεις. Δεν με κρίνεις, δεν με κατακρίνεις. Ακόμα και ένα πρόσωπο σαν εκείνη την επαυτοφόρο συλληφθήσα γυναίκα. Κανείς δεν σε καταδίκασε. Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ. Δόξα εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν ήθελε να μας καταδικάσει, ήθελε να μας σώσει. Και μακάρι ώρα σωτηρίας να είναι η ώρα αυτή. Πού είναι το θάρρος μας? Πού είναι το θάρρος μας? Δεν μπορεί να υπάρξει θάρρος αλλού εκτός από τον Ιησού Χριστόν. Το σωτήρα μας, το λυτρωτή μας, τον Κύριό μας. Ακούστε ένα μέρος από την προς Εφεσίους επιστολή. Είναι από το 3ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 8ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου. Γράφει ο Παύλος. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή. Να ευαγγελίσω, να φέρω το χαρούμενο μήνυμα θα πει να ευαγγελίσω, μεταξύ των εθνών, σε εκείνους που δεν είναι Εβραίοι δηλαδή, που είμαστε εμείς οι Έλληνες, που είναι οι Ρωμαίοι, που είναι μεταξύ των εθνών, των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Των πλούτων του Χριστού. Και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Να έχω και εγώ μερτικό σε εκείνο το μεγαλείο του Χριστού, λέει εδώ. Διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, με τους πλημμένους με το αίμα του Χριστού, αυτή είναι η Εκκλησία, δια εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή μας, με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, θα γνωριστεί και στα επουράνια ακόμα, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή σου, με τη λύτρωσή μου, δεν είναι κάτι το χωρίς σημασία, είναι κάτι το με πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και για τα επουράνια. Με την αιώνια πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, δια το οποίου, Χριστού, έχουμε την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν, δια της εις αυτόν πίστεως. Παρησία, θάρρος να μπούμε και να διεκδικήσουμε, να πάρουμε εκείνο που μας ανήκει, και πεποίθηση. Όχι με ό,τι κάναμε, με ό,τι θα κάνουμε, αλλά δια της εις αυτόν, εις τον Χριστόν, πίστεως. Τι θα κάνει η καρδιά με τον Χριστόν και με εκείνο που έκανε ο Χριστός. Όχι με το τι θα κάνω εγώ. Ας ξεκαθαριστεί αυτό το τόσο λεπτό θέμα μέσα στην καρδιά για να έρθει η ειρήνη και η χαρά, η αγαλίαση της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η παρησία και η πεποίθηση για την είσοδο στα επουράνια δεν είναι από ό,τι είμαι ή από ό,τι κάνω ή από ό,τι θα κάνω, αλλά από εκείνο που δόξα εις τον Χριστόν έκαμε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για μένα. Η καρδιά γεμίζει από αγαλίαση και ευφροσύνη. Μόνο τότε, μόνο όταν το θάρρος είναι εκεί, εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν η παρησία στηρίζεται σε εκείνο που έκανε ο Χριστός, εκείνο και τον δοξάζει άλλωστε. Είναι το μεγαλείο της προσφοράς του και η αναγνώριση της καρδιάς μου. Λέει ναι, αμήν, για μένα έγινε. Και ευχαριστεί και χαίρεται. Και από την επιστολή προς Εβραίους, στο ίδιο πνεύμα, από το 10ο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1066 στις Μεγάλες Γραφές. 19 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν θάρρος να μπούμε και να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε, παρησίαν, να εισέρθουμε

στα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Δια νέας και ζώσης οδού. Ένα νέο ζωντανό δρόμο. Ζωντανό δρόμο, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι ζωντανός ο δρόμος. Δια του καταπετάσματος, του τέστη, της σαρκός αυτού. Και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, όχι εδώ κάτω, επί των οίκων του Θεού, εισήλθε εις τα επουράνια υπερημών πρόδρομος γενόμενος. Για μας είναι εκεί. Τα δικιά μας θέση. Έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Στηρίξου στο λόγο του Θεού. Η παρησία σου θα είναι να εισέθεις εις τα Άγια πάνω στους ουρανούς δια του αίματος του Ιησού. Έτσι άνοιξε ο δρόμος. Έτσι άνοιξε ο ουρανός. Έτσι έχεις μέρος τώρα με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή με την προσφορά του, με την αγάπη του, με το εξυλαστήριο έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό. Μόνο εάν εκεί στηριχτεί η καρδιά θα έρθει ειρήνη και αγαλίαση μέσα στην καρδιά. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό. Ένα θαυμαστό έργο που πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Εμείς έχουμε μόνο να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε «Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για εκείνο που έκανες για μένα. Μου το προσφέρεις και περιμένεις τη συγκατάθεσή μου, την αποδοχή στο έργο που έκανες, την αποδοχή». Γινόμαστε λίγο χλυροί να λέμε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, αλλά δεν είναι δυνατόν να απολαύσεις μια κληρονομία ή ένα δώρο όταν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, εάν δεν πας στο συμβολιογράφο να πεις και εσύ «Ναι, δέχομαι την κληρονομία. Ναι, δέχομαι το δώρο». Να γίνει αποδοχή. Εάν δεν γίνει αποδοχή, όσο μεγάλη κληρονομία και αν έχεις, όσο μεγάλο δώρο και αν σου έχουν κάνει, δεν έχεις τίποτα. Αν δεν πας να πεις στο συμβολιογράφο «Ναι, δέχομαι το δώρο». Και αυτό περιμένει ο Κύριος από μας. «Ναι, δέχομαι το δώρο της αγάπης σου, της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αιωνιότητας. Το δέχομαι». Τι με εμποδίζει να το πω τώρα μέσα στην καρδιά μου? Μιλήσω με τον Κύριο, πω «Ναι, το δέχομαι το δώρο». Και παρακαλώ με το Πνεύμα σου το αγαθό να με οδηγήσεις και να με στηρίξεις στην καινούργια ζωή. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας όταν πιστεύουμε, αυτό το σκοπό έχει. Να μας διδάξει όλη την αλήθεια και να ενεργήσει έτσι στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ώστε ο καθένας πιστός να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει, είμαστε λαός τον οποίο εξέλεξε για να εξαγγέλνουμε τις αρετές. Εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό σημαίνει το «εχαρίσατο εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβεια». Ό,τι μου χρειάζεται για την καινούργια ζωή μου το έχει δώσει ο Κύριος. Προβλέπεται μέσα στη δωρεά της λύτρωσης. Εγώ αποδεχόμενος τη λύτρωση χαίρομαι ό,τι προβλέπονται. Εις έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός ή να περιπατήσουμε εν αυτής. Έχει ετοιμάσει ο Θεός τον καινούριο ευλογημένο δοξασμένο δρόμο. Αρκεί σε εκείνο να πει η καρδιά «ναι, αμήν, το θέλω, το αποδέχομαι». Θέλω τον εαυτό μου στη ζωή του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μεγαλεία της αγάπης του και της προσφοράς του. Εκτός από το ζήτημα της λύτρωσης που αποκλειστικά στηρίζεται στην προσφορά του Χριστού και δεν μπορεί να ησυχάσει η ψυχή παρά μόνο όταν στηριχτεί στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Όλη η ζωή του παιδιού του Θεού πρέπει κάπου να στηρίζεται. Πρέπει κάπου να έχει θάρρος, να έχει πεποίθηση. Πού λοιπόν στηρίζεται η καρδιά μας? Για επιμέρους λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Πάλι θα στηριχτεί στον Κύριο. Πάλι θα στηριχτεί στην αγάπη του Θεού. Από διακήρυξεις του Λόγου του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας βεβαιώνει, αυτός που μας έδωσε τον Υιόν Του και δεν εφίστη του Υιού, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς μερικά, τα πάντα.
πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας τα χαρίσει. Όλα θα μας τα χαρίσει. Τι ευλογημένη διακήρυξη. Άλλη διακήρυξη. Η ευσέβεια, το να ακούς τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Κύριος και να μένεις εκείνο, ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, φυλάχτε το λόγο μου, ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος, μένω σε εκείνο που λέει ο Κύριος, επειδή το λέει ο Κύριος, που με αγάπησε και με αγαπάει. Και αυτό είναι το συμφέρον μου, ανεξάρτητα πώς μου φαίνεται και την εντύπωση που μου δημιουργεί. Επειδή το λέει ο Κύριος, είναι το αγαθό. Και θα μείνω σε εκείνο που λέει ο Κύριος. Η ευσέβεια λοιπόν έχει υπόσχεση και της παρούσης τούτης της ζωής εδώ όσο μας αφήσει ο Κύριος και της μελούσης. Άλλη διακήρυξη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Όλα συνεργούν εις το αγαθόν. Ανεξάρτητα πώς φαίνονται. Βρισκόμαστε στα χέρια εκείνου που μας αγαπάει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή θα σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο. Λέει κάτι που είναι υπερθαύμαστο. Το 8 κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Τι στελείστε, λέει εδώ, ο κατακρίνων. Ποιος θα μας κατακρίνει? Τους πιστούς, εκείνους που πληθήκανε με το αίμα του Χριστού, αυτούς που ο Χριστός έπλυνε και ο Θεός, επειδή τους έπλυνε το αίμα του Χριστού, τους βλέπει καθαρούς, ποιος θα βρεθεί να τους κατακρίνει τώρα? Να πει ότι είναι ελεηνός, είναι ερωμένος, αφού ο Χριστός αγίασε με το αίμα του. Χριστός αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, εδώ τώρα προσέχτε, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Το κείμενο λέει εντυγχάνει υπέρ ημών. Και είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού, όπως το έγραψε στα ελληνικά. Βρίσκεται εκεί για να έχει στα χέρια του τις υποθέσεις μας. Αυτό σημαίνει εντυγχάνει υπέρ ημών. Είναι πιο γεμάτο σαν έννοια από το μεσιτεύει υπέρ ημών. Το εντυγχάνει υπέρ ημών είναι έχουμε εκεί πρόσωπο για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Που αυτό θα πει και για περιπτώσεις που δεν προσέξαμε και πέσαμε. Κακώς δεν προσέξαμε, αλλά πέσαμε. Και για τις περιπτώσεις αυτές, ο Κύριος που εντυγχάνει υπέρ ημών ευρίσκεται επί θρόνου χάριτος και μας καλεί να πάμε σε εκείνον με παρησία, να πάρουμε βοήθεια τώρα που τη χρειαζόμαστε. Προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχτούμε πουθενά άλλου παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστόν που είναι πρόδρομος υπέρ ημών εκεί, που εντυγχάνει υπέρ ημών, που δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει, που θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Στέφανο, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Παύλο, όπως ήταν και με τους πιστούς που κυνηγούσε ο Παύλος και λέει γιατί με κυνηγάς? Ποιος σε κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Μα δεν κυνηγάγε τον Ιησούν ο Παύλος. Τους χριστιανούς κυνηγάγε. Ο Κύριος ένιωθε ότι κυνηγιότανε ο ίδιος. Έτσι γίνεται στην περίπτωσή σου. Ο ίδιος ο Κύριος στέκεται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν? Πώς μπορώ να θεμελιώσω το θάρρος μου οπουδήποτε αλλού? Οπουδήποτε αλλού. Παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστόν τον λυτρωτή μου, που έδωσε τον εαυτό του για μένα επάνω και στο Σταυρό. Ας ανατρέξω και λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, που μου ωφέλιμη για παραδειγματισμό. Πού στηρίχτηκε ο Αβραάμ, όταν μπόρεσε να αφήσει τη γη του και τη συγγένειά του, για να πάει σε τόπο που του έδειξε ο Θεός, που θα του έδειχνε. Βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα στον τόπο που θα σου δείξω. Και βγήκε από τη γη του και από τη συγγένειά του σε ένα τόπο που θα του έδειχνε ο Θεός. Στηρίχτηκε στο λόγο του Θεού και στην αγαθότητα του Θεού. Μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς
στηριζόμενοι στο λόγο του Θεού, στην αγαθότητα του Θεού, στον ατομικό πειραματισμό ότι είναι αγαθός. Γεύτεται και ειδέται ότι αγαθός ο Κύριος. Τι εντύπωση έχεις, τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από τη ζωή σου, από τον ατομικό πειραματισμό σου, είναι ή δεν είναι αγαθός ο Κύριος? Γεύτεται και ειδέται ότι αγαθός ο Κύριος. Άφησε τη γη του και τη συγγενιά του. Αργότερα τον βλέπουμε σε ένα σταυροδρόμιο όταν δεν μπορούσαν να τα μονιάσουν εκεί με τους υπηρέτες του ανιψιού του. Πρέπει να χωρίσουμε, δεν γίνεται έτσι. Οι υπηρέτες συγκρούνται, προβλήματα δημιουργούνται. Διάλεξε. Αν εσύ πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Ήτανε ο Κύριος, ήταν το αφεντικό. Ο άλλος ήταν μικρός, ανιψιός. Δεν του είπε εγώ που είμαι και πιο μεγάλος, κάτσε να διαλέξω και εκείνο που θα μείνει θα πάρεις εσύ. Λέει, διάλεξε εσύ. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος δίνει, ο Κύριος. Όχι οι επιλογές μου, ο Κύριος. Και να προχωρήσουμε στους ανθρώπους του Θεού. Δεν μας παίρνει ώρα, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε. Πού στηρίχτηκε ο Ιωσήφ, πού στηρίχτηκε ο Δανιήλ, όταν δεν έπαψε να κάνει την αίτησή του, την προσευχή του στο Θεό όπως πάντα, παρά την απαγόρευση, για τρομερή απαγόρευση, παρά βασίστη πέταγμα στο λάκκο των λιονταριών, χρειαζόταν στον Κύριο, εάν τον αφήσει ο Κύριος. Πού στηρίχτηκαν τα τρία παλικάρια που δεν προσκύνησαν την εικόνα, τη χρυσή, του βασιλιά? Στηρίχτηκαν στον Κύριο. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους, συντροφιά τους. Τρεις δεν ρίξαμε. Στο καμίνι απόρρισε. Τρεις. Ποιος είναι εκείνος ο άλλος? Ήτανε κοντά τους ο Κύριος. Ήταν ο Κύριος. Έτσι θα είναι και με μένα, έτσι θα είναι και με σένα ο Κύριος. Κάνε τις επιλογές σου ανάλογα με εκείνο που λέει ο Κύριος, με εκείνο που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το έχουμε στην καρδιά μας. Για να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Για τον εαυτό μου, για την πραγματικότητα, πού να στηριχτώ, τι έχει πει στο λόγο του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα, καθώς σε πάρα πολλά σημεία μας οδηγεί. Προσέχτε, ακούστε τι σας λέει το Πνεύμα. Μην το σβήνετε, μην το λυπείτε. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος είναι οι του Θεού. Δεν έχεις μία δύναμη. Έχεις μία προσωπικότητα. Και μία προσωπικότητα θεϊκή. Θεός. Να συνεργάζεσαι. Ύψιστη τιμή, μεγάλη τιμή. Από τον εαυτό το έβαλε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας όταν πιστέψαμε. Πες ευχαριστώ και άκουσε την οδηγία. Γεμάτος ευγνωμοσύνη να είσαι για το Πνεύμα του αγαθού που έβαλε στην καρδιά σου ο Θεός. Μην επιμένεις να ζητάς κάτι που σου έχει δώσει. Πες ευχαριστώ για εκείνο που έδωσε και άκουσε το. Άκουσε το. Μην το σβήνεις. Μην το λυπείς. Με το Πνεύμα θα θανατώσουμε όλα τα στραβά του σώματος. Δια του Πνεύματος θανατώνεται τα σπράξη του σώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το πάρω και ακόμα δεν το πήρα και ξέρεις. Είναι εκείνο που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά σου όταν εγνώρισες τι έκανα για σένα, για τις αμαρτίες σου. Και είπες ευχαριστώ για το θέμα της αμαρτίας που εκεί στο Σταυρό, Κύριε, λύθηκε και για μένα και ξεκουράστηκες από την αμαρτία. Έπεσε το βάρος της αμαρτίας. Είναι η σφραγίδα του Πνεύματος. Γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Άκουσε το Πνεύμα τι σου λέει. Και τότε το θάρρος θα είναι εις τον Χριστόν, εις τον Κύριον. Ας τελειώσουμε με ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 26 κεφάλαιο. 638 σελίδα στη δεξιά στήλη. 638 σελίδα στις μεγάλες γραφές. 26, κάπα σίγμα τάφ κεφάλαιο. Λέει το τρία εδάφιο εκεί. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον. Διότι επί σε θαρεί. Δόξα εις τον Θεό. Δόξα εις τον Θεό. Δεν λέει να ντόχεις το Πνεύμα Θεέ με ειρήνη, με τέλεια ειρήνη και να το κρατάω στηριγμένο σε σένα και τότε να θαρώ. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε τη σειρά από εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού. Θα ξεκινήσει από το θάρρος της καρδιάς μας. Επειδή θαρεί σε σένα, έχει τέλεια ειρήνη
και στηρίζεται σε σένα. Και εσύ το διατηρείς έτσι, επιστηριζόμενο σε σένα. Ξεκινάει από το θάρρος μας εις τον Χριστό, εις την αγαθότητα του Θεού. Και θα έρθει η τέλεια ειρήνη της καρδιάς και η επιστήριξη επί των Κύριων, μάλλον και μάλλον. Ευχαριστούμε για το λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός να τα σφραγίζει την καρδιά μας, να καρποφορήσουμε. Αμήν. Αψάλουμε έναν ύμνο. Έχεις πείρανση της Θείας όπιστε χαράς. Αριθμός 192.

0: για τον λόγο που μας ευρεοδούλωσε απόψε.
1: Ωκέι.
0: Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αναστημένος και μισητιασμένος στον Πατέρα για μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Μας εξαγοράσει το ψέμα. Είμαστε η Εκκλησία. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι να έχουμε τις δυνάμεις της Αναστάσεως.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για να μισούμε την αμαρτία και τον άλλο άνθρωπο.
1: Ναι, Κύριε.
0: Αν και στις καρδιές μας να πιστεύουμε στην κήρυξη σε Σένα.
1: Αμήν, Κύριε. Ναι, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αυτοπροσώπος. Επειδή ώστε στον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίσθη, αλλά παρέδοκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ρωμαίους 8.32. Ήταν στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ένας αξιωματούχος του στρατού σύρθηκε στα δικαστήρια. Χρειαζόταν ένας μάρτυρας υψηλά ιστάμενος στην εξουσία, ο οποίος θα κατέθετε στο δικαστήριο, υπερασπίζοντας την αθωότητά του και όλον τον προηγούμενο έντιμο βίο του. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα στο στρατηγό που γνώριζε από πρώτο χέρι το ήθος του, γιατί είχαν μοιραστεί πολλές μάχες. Αντί άλλης ανταπόκρισης, ο στρατηγός έστειλε έναν βοηθό του για να παραστεί στη δίκη και να υπερασπιστεί τον υφιστάμενό του ανταυτού. Η αντίδραση του κατηγορούμενου αξιωματούχου ήταν άμεση και ειλικρινής.

έψεν στίκτου, επειδή δηλαδή η ίδια απέριψε τα αιώνια βάσανα και δεν ήθελε να αντικρίσει τα αιώνια βάσανα, και συνήθως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλες εκείνες τις ψυχές που δεν τολμούν να αντικρίσουν την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή η ίδια απέριψε τα αιώνια βάσανα, κατέληξε στη σκέψη για να δικαιολογήσει τη μη ύπαρξη των αιωνίων βασάνων ότι η ψυχή δεν υπάρχει. Ότι η ψυχή μάλλον κοιμάται. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιμάται και κατά συνέπεια κοιμάται αυτό που λέμε ψυχή μέσα του. Θα δούμε ότι δεν το παραδέχεται ουσιαστικά αυτό που λέμε ψυχή και ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί την εσχάτη ημέρα για να ζήσει στην παρουσία του Θεού. Αυτή η αντίληψη φυσικά, όπως θυμούμεθα και από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη την αντίληψη την οποία διατύπωσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι δηλαδή σε αυτό το σημείο ταιριάζουν απόλυτα. Ταιριάζουν απόλυτα. Γράφουν στο βιβλίο ερωτήσεις επί της δασκαλίας. Σελίδα 511. Ο άνθρωπος με κανένα τρόπο δεν δημιουργήθηκε αθάνατος. Γράφουν οι αμυδεντιστές. Δεν κατέχει εθέρια ψυχή ή πνεύμα που επιζεί μετά το θάνατο σαν συνειδητή οντότης και ξέχωρα από το σώμα. Δεν διαφέρει. Λένε. Ψυχή, αυτό που ονομάζει η Αγία Γραφή, νέφες, εις το Γένεσις Β' 1, τη δημιουργία του Αδάμ, είναι ότι ο Θεός εζωοποίησε το σώμα. Απλώς έδωκε ζωή στο σώμα εκείνο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, ένα ζωοποιημένο σώμα και όχι ότι είναι ένα στοιχείο διάφορο του σώματος το οποίο είναι ικανό να υπάρχει, να υπάρξει ξέχωρα από το σώμα του ανθρώπου. Αυτό δεν το δέχονται. Και εις ενίσχυση αυτού του πράγματος, της σκέψεως αυτής, λένε, επικαλούνται το Γένεσις Α20, εκεί όπου ο Θεός λέει να γεννήσουν τα ύδατα, πλάσματα, όπως το λέει μέσα στην Αγία Γραφή, νυχτά έμψυχα, αυτά που κολυμπούν έμψυχα. Να λένε που και για τα ζώα λέει εκεί πέρα τη λέξη έμψυχα. Ναι, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, ότι ενώ εις τα ζώα είπεν ο Θεός και γίνηκαν, και με τη λέξη έμψυχα θέλει να πει ότι έχουν μια κίνηση, ζωή. Έχουν υποτυπώδη, θα λέγαμε, ψυχή. Έχουν δηλαδή τα συναισθήματα, μπορεί το ζώο να πονάει, μπορεί το ζώο να υποφέρει, μπορεί το ζώο να το ακούσεις να κλάψει, άμα το χτυπήσεις, έχει ένα κλάμα. Αλλά όμως δεν έχει συνείδηση το ζώο του εαυτού του. Διότι στην περίπτωση του ανθρώπου, ο Θεός επίσηξε εις τους μυκτήρας του ανθρώπου πνεύμα, ζωή, ρούα. Το δε ρούα δεν είναι όπως λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά από την άλλη μεριά αέρας ή οξυγόνο μόνον. Διότι ο αέρας και το οξυγόνο υπήρχε στην ατμόσφαιρα και ήταν δυνατόν ο Θεός να πάρει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και να το δώσει στον άνθρωπο. Δεν θα φύσαγε, δεν θα δίνε δηλαδή κάτι από μέσα από τον εαυτόν του ο Θεός. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός έδωσε είναι το πνεύμα, ρούα. Το οποίο πνεύμα είναι ένα στοιχείο ξέχωρο από το σώμα που όπλασε ο άνθρωπος και το οποίο δεν το έδωσε εις την περίπτωση των ζώων. Δεν βλέπουμε ότι στα ζώα εφήθηξε ο Θεός πνεύμα εις τους μυκτήρες των ζώων. Στα ζώα είπε να γίνουν και γίνηκαν. Συνεπώς, εδώ έχουμε λοιπόν κάτι διάφορο και δεν μπορούν να ταυτίσουν αυτό που έγινε και στα ζώα με εκείνο το οποίο γίνηκε ή στην δημιουργία του ανθρώπου, η οποία είναι τελείως ξέχωρη, τελείως διαφορετική και πραγματικά υψώνει τον άνθρωπο σε μια προσωπικότητα που έχει ψυχή και αυτοσυνειδησία, έχει δηλαδή συνείδηση του εαυτού του την στιγμή που το ζώο δεν έχει καμία συνείδηση του εαυτού του. Δεν λέει το ζώο εγώ είμαι, δεν λέει το ζώο να σκεφτεί επί της ιδίας του καταστάσεως, να φιλοσοφήσει επί του εαυτού του, να σκεφτεί τον θάνατον και να φιλοσοφήσει. Δεν το νιώθει, δεν το αισθάνεται, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ψυχήν που έχει

την αυτοσυνειδησία. Λένε λοιπόν οι Αδβεντιστές ότι θα είναι καλύτερο να λέμε, σωστότερο να λέμε, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή, όχι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Είναι ψυχή, δηλαδή είναι μια ζωή κινουμένη, θέλουν να πούνε. Αλλά όμως, όπως είπαμε, και ότι κατά συνέπεια ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Αλλά η έννοια της ενότητας υπάρχει και αν δεχτείς ότι ο Θεός του δώσε πνεύμα. Διότι όταν δεχτείς αυτό που λένε οι γραφές, ότι ο Θεός έδωσε πνεύμα και γίνεται ο άνθρωπος, η ψυχή ζώσαν αναμφισβήτητα μεταξύ του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και του πνεύματος του ανθρώπου, υπάρχει μια συνοχή και μια ενότηση. Ο άνθρωπος δύναται να λέει «εγώ είμαι» και συλλαμβάνει τον εαυτόν του ως κάτι το ενιαίο, το ενωμένο. Δεν είναι χωρισμένα, αν και έχει συνείδηση ότι είναι το σώμα μου, η ψυχή μου, το πνεύμα μου, με όλα τα αυτά όμως αποτελεί μια ενότητα. Επικαλούνται ένα εδάφιο, στην πρώτη προς Τιμόθεων 6:13-16. Και είναι προσφυλές το εδάφιο αυτό εις αυτούς, επειδή λέει το εξής το εδάφιο εκείνο. Πρώτα Τιμόθεων γάμα 16. Μιλάει για τον Θεό και αναντηρήτως... Συγγνώμη, 6:16. Λέει για τον Θεό. Ο δεσπότης, ο μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο, το οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ούτε

σωστό τρόπο, ιδιώτη στην οποία ο Θεός κρατεί μέσα του, διαθέτει και την έχει εκ του εαυτού του. Επίσης, επικαλούνται ένα άλλο εδάφιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο ΙΕ εδάφιο και στο ΙΕ κεφάλαιο, πρώτη προς Κορινθίους, ΙΕ και εδάφιο 54. Στην προς Κορινθίους 54 εδάφιο, του ΙΕ κεφαλαίου, λένε τα εξή. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενήθη. Και λένε, την αθανασία δεν την έχει τώρα ο άνθρωπος. Θα την πάρει όταν έρθει ο Χριστός. Μάλιστα φίλοι, αλλά το εδάφιο ετούτο μιλάει για το σώμα, δεν λέει για την ψυχή. Λέει το φθαρτό τούτο θα ντυθεί αυθαρσία, το θνητό τούτο αθανασία. Εννοεί για το σώμα, είναι το δικαιώτα έξω το κεφάλαιο, το κλασικό κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου, ή στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, ή στην οποία γίνεται λόγος περί της αναστάσεως του σώματος. Οι Κορίνθιοι, επηρεασμένοι από τον ελληνικό ιδεαλισμό, πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής, όπως οι Έλληνες πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής. Και λέγανε, δεν είναι αρκετή η ψυχή, τι το θέλουμε το σώμα, το υλικό σώμα. Και ο αρχαίος Έλληνας δεν μπορούσε να πιστέψει στην ανάσταση του σώματος, για τον απλούστατο λόγο βλέπουμε πραγματικά εδώ στον Άριο Πάγο, όταν ο Απόστολος Παύλος επήγε να ομιλήσει και ομίλησε στους επικουρίους και στοικούς φιλοσόφους, εκείνοι γέλασαν και του είπαν, όταν τους μίλησε, ήρθε στο κεφάλαιο της Αναστάσεως, και γέλασαν και του είπαν, να σε ξανακούσουμε πάλι. Σαν να του λέγανε, δηλαδή, αυτά είναι παραμύθια τα οποία μας λες, εμείς ξέρουμε ότι το σώμα διαλύεται και δεν αναστέλλεται. Οι Κορίνθιοι, επηρεασμένοι σαν Έλληνες που ήρθαν από τον ελληνικό αυτό ιδεαλισμό, ότι υπάρχει πνεύμα, υπάρχει ψυχή, αυτό δεν το αμφισβητούσαν οι Έλληνες που μιλούσαν για τα ηλίσια παιδεία, όπου πήγαιναν οι ψυχές, που μιλούσαν για τον Άδη, και οι Κορίνθιοι κατά ανάλογο τρόπο ιρνούντο όμως την ανάσταση του σώματος. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τους μιλήσει για αυτό το οποίο ιρνούντο. Δεν θέτει εδώ θέμα υπάρξεως ψυχής, αλλά έρχεται να τους μιλήσει για την ανάσταση του σώματος και να τους πει πώς είναι δυνατόν να αγνοείται ότι υπάρχει ανάσταση σώματος και να αγνοείται τις δυνατότητες του Θεού να αναστήσει το πεθαμένο σώμα. Και λέει εδώ πέρα, όταν το φθαρτό τούτο που φτύρεται το σώμα δυθεί αυθαρσία, όταν το θνητό τούτο δυθεί αθανασία. Ώστε την ομιλή περί αθανασίας και του σώματος εδώ δεν αμφισβητεί ούτε θέτει θέμα αθανασίας της ψυχής, για την οποία μας μιλάει σε τόσα άλλα χωρία ο Λόγος του Θεού ότι η ψυχή υπάρχει. Και βεβαίως η χριστιανική αλήθεια δέχεται και την αθανασία της ψυχής. Ότι αυτό Θεό βεβαίως και την αθανασία του σώματος, υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι μισός την ημέρα εκείνη, δεν είναι αρκετή η ψυχή, παρόλο ότι η ψυχή αποτελεί το πάθος της προσωπικότητας, την προσωπικότητα του ανθρώπου, αλλά το σώμα, μάλιστα το δοξασμένο σώμα, όπως τούτο το σώμα κρατάει την ψυχή προς τα κάτω και την δένει προς τα κάτω σε εγκόσμιες επιθυμίες και πάθη, το σώμα το δοξασμένο, δηλαδή το επένδυμα που λέει ο Παύλος, επιθυμώ να επένδυθω, να μην είμαι γυμνός, εννοεί δηλαδή να πεθάνω και να χαλαστεί το σώμα και να μείνει μόνο η ψυχή, γιατί είναι σαν τον άνθρωπο που ξεντύνεται. Αυτό συμβαίνει με το θάνατο. Σαν τον άνθρωπο που βγάλει το ρούχο του και μένει γυμνός. Μένει η ψυχή γυμνή χωρίς το επένδυμά της. Η ψυχή λοιπόν δεν μπορεί να είναι γυμνή. Επιθυμώ όχι λέει να είμαι γυμνός, να έκδηθω, αλλά να επένδυθω. Πάρει δηλαδή το σώμα το δοξασμένο, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, το σώμα το δοξασμένο, σαν επένδυμα δοξασμένων μια δοξασμένης ψυχής, της πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες να ζήσει σε εκείνο τον κόσμο της παρουσίας του Θεού, της αυξάνει τις δυνατότητες. Όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πήρε το επένδυμά του αυτό δοξασμένο και επήγε στους ουρανούς και το έχει δοξάσει φυσικά εις τους ουρανούς. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλάει εδώ για την αθανασία του σώματος

0: καλούν εν άλλο εδάφιο επίσης. Εις την προσρωμένους επιστολή, στο β' κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Στο προσρωμένους επιστολή, στο β' 7, λέει εκεί, εις μεν τους, ζητούντα διυπομονής έργου αγαθού, δόξα και τιμή και αυθαρσία ζωήν αιώνιον, εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, τυπωμένου στην αλήθεια, τελείστε τιμός και οργή και θλίψη και στενοχωρία, επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου των κακών, είτε Ιουδαίου, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος. Και έρχονται και λένε, αφού λέει εδώ πέρα ότι εις τους ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξα και τιμή και αυθαρσία, τους δίδεται ζωή αιώνιος. Αφού λοιπόν ζητάνε την αυθαρσία, άρα δεν την έχουν. Και να την πάρουν τότε που θα τη δώσει ο Χριστός, για μένα τους πιστούς να ζήσουν αιώνια, οι άλλοι να καταστραφούν. Μα εδώ δεν εννοεί αυτού του είδους την αυθαρσία. Διότι σήμερα μάλιστα, Αθανασία, όπως λέει στο κείμενο, σήμερα, θέλω να δω το κείμενο ακριβώς πώς λέει στο σημείο αυτό, γιατί είναι άλλο να διαβάζει κανείς από μεταφράσεις, άλλο να βλέπει το κείμενο, Ρωμαίους Β' 7. Τις μεν κατυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσιν ζωή αιώνια. Η λέξη αυθαρσία εδώ δεν έχει καμία σχέση με την δυνατότητα της ψυχής να υπάρχει πέραν του θανάτου. Διότι αυτή τη δυνατότητα την έχει πάσα ψυχή, είτε έχει αυθαρσία είτε δεν έχει αυθαρσία. Δηλαδή μία ψυχή ενός ασεβούς ανθρώπου ζει με τα θάνατα και τι δεν έχει, την αυθαρσία. Α, η λέξη αυθαρσία που ομιλεί εδώ ο λόγος του Θεού εννοεί την χαρά και ευδαιμονία του να ζει εις τον Θεόν. Προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν εννοεί ότι ο άνθρωπος είναι θαρτός και δεν θα υπάρχει και συνεπώς ψάχνει να βρει αυτή την αυθαρσία, διότι και η ψυχή του ασεβούς, αν και υπάρχει, δεν έχει την αυθαρσία. Όπως και ο διάβολος, αν και υπάρχει, δεν έχει την αυθαρσία. Με άλλα λόγια, μέσα του υποφέρει, βασανίζεται έξω από το σχέδιο του Θεού και μακριά από τη θέληση του Θεού. Συνεπώς, ούτε το χωρίο τούτο θέλει να πει ότι ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι φθαρτός και καταστρέφεται και ζητάει την αυθαρσία να τη βρει. Εδώ ο Παύλος, το πνεύμα του Παύλου είναι ότι θα έχει αυθαρσία ζώντας στην παρουσία του Θεού. Όχι ότι δεν έχει σήμερα μακροχρόνιον ύπαρξη και έξω του θελήματος του Θεού και μακριά από τα σχέδια του Θεού, την έχει αυτή. Αλλά ζει στη φθορά. Όπως λέμε τώρα για έναν άνθρωπο που ζει απ' έξω, είναι στη φθορά μέσα. Σημαίνει ότι δεν έχει την ψυχή του. Έχει την ψυχή, αλλά είναι στη φθορά. Σημαίνει ότι κατεστράφει. Όχι, ζει. Αλλά ζει με στη φθορά. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μακριά από τον Θεό, κομμένος από τον Θεό. Συνεπώς ούτε το χωρίο αυτό θέλει να πει αυτό το οποίο λέμε. Έρχονται εν συνεχεία να αναφέρουν μερικά εδάφια τα οποία αναφέρονται εις την κατάσταση του ανθρώπου εις τον θάνατο, κατά την στιγμή του θανάτου, να επικαλεστούν μερικά εδάφια. Θα δούμε λοιπόν μερικά από αυτά. Αναφέρουν επί παραδείγματι, θα αναφέρουμε και στην περίπτωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, θα ξαναλέω. Εις την περίπτωση του εκκλησιαστού, στο φύτα εκκλησιαστής, Θήτα 5, 6 και 7. Εκεί στον εκκλησιαστή, ο λόγος του Θεού, ο συγγραφέας μάλλον, εκκλησιαστής Θήτα, μιλάει, όπως είναι και όλο το βιβλίο γραμμένο, για την κατάσταση υπό τον ίδιο. Τι συμβαίνει υπό τον ίδιο, πώς βλέπει τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν και λέει, από το εδάφιο 5. Διότι, Θήτα 5, οι ζώντες γνωρίζουσι ότι θέλουσι αποθάνει, αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουσι ουδέ έχουσι πλέον απόλαυση, επειδή το μνημόσυνον αυτόν ελισμονεί. έτσι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο θόνος αυτών ήδη εχάπη. Και δεν θελουσιέχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιο. Εδώ πέρα ο Εκκλησιαστής δεν έρχεται να μας πει ότι ο νεκρός εξυφανίστη και εξυγενίστηκε. Έρχεται να πει απλούστατα ότι δεν έχει μερίδα σε όσα γίνονται υπό τον ήλιο. Τι γίνεται υπό τον ήλιο? Ο ζών υπό τον ήλιο ξέρει ότι μια μέρα θα πεθάνει. Ο νεκρός δεν το έχει αυτό. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ζει υπό τον ήλιο. Δεν ζει εδώ πέρα. Επίσης, το μνημόσυνο του σε χάπη. Βέβαια, άμα περάσουν πολλά χρόνια και έρθουν άλλες γενιές, ξεχνούν εκείνους που φύγανε και πεθάνανε. Συνεπώς, μεταξύ των ζώντων υπό τον ήλιο, το μνημόσυνο του σε χάπη. Ακόμα, μας λέει ότι δεν υπάρχει μίσος, η αγάπη αυτών, το μίσος αυτών, αυτών, αυτών ήδη εχάπη. Εδώ μιλάει για τα γινόμενα υπό τον ήλιο. Επειδή βλέπει τους ανθρώπους να αγαπάνε, να μισούνε, να πονούνε, ένας νεκρός δεν τα έχει πλέον αυτά τα πράγματα. Να εκδηλώνει τα συναισθήματα αυτά. Συνεπώς τα εδάφη αυτά δεν μιλάνε για την τύχη της ψυχής, τι γίνεται με τα θάνατον. Μιλάνε απλούστατα για το ότι υπό τον ήλιον εκείνοι που φύγανε δεν έχουν πλέον αυτή την κατάσταση, τα συναισθήματα ή τις σκέψεις και τους στοχασμούς που έχουν οι άνθρωποι που ζουν υπό τον ήλιον. Επίσης έχουμε το εδάφιο εις το ψαλμό. Στους ψαλμούς υπάρχουν μερικά χωρία στους ψαλμούς. Πριν φύγουμε από τον εκκλησιαστή, θα ήθελα να πω μονάχα ότι ο εκκλησιαστής στο τέλος, θυμηθείτε, ότι στο τέλος, όταν μιλάει για τον θάνατο, λέει τα εξής. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το Ιωταπίτα, λέει και επιστρέψει το χώμα εις την γη, εδάφιο 7, και επιστρέψει το χώμα εις την γη, καθώς ήτο, από εκεί επάρθει και το σώμα, χούσι και ισχού να πελέψει, το χώμα εις την γη καθώς ήτο, και το πνεύμα, λέει ο εκκλησιαστής, και το πνεύμα, να λοιπόν ότι υπάρχει πνεύμα, το οποίο είναι ξεχωριστό του σώματος. Και τι γίνεται το πνεύμα, εξαφανίζεται? Όχι, το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ως της έδωκε αυτό. Πού πάει το πνεύμα? Που εξέρχεται στο Θεό, ο οποίος και το δόκε. Τι εδώ κάνει ο Θεός, αν είναι ευσεβής τον βάνει στον Άδη, στις φυλακές, αν είναι ευσεβής και είναι πίστος, πάει στην παρουσία του Κυρίου, επιθυμώ να εξέλθω εκ του σώματος, να αναντήσω εκ του σώματος και να είμαι με τον Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, το αποθανήν είναι κέρδος για μένα. Δεν θα έλεγε τη λέξη αυτή κέρδος, τι θα είχε να κερδίσει αν δεν υπήρχε η ψυχή, τι βιαζόταν να πεθάνει. Δεν βλέπω την ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φύγω. Είναι καλό να μένω μαζί σας για να υπηρετώ εσάς. Για μένα όμως είναι πολύ καλύτερο να φύγω, να είμαι με τον Χριστό. Θα βιαζόταν ο Απόστολος Παύλος να πάει με τον Χριστό, εάν στην πραγματικότητα η ψυχή δεν υπήρχε και θα το θεωρούσε αυτό κέρδος, εάν η ψυχή δεν υπήρχε. Συνεπώς το χωρίο, αυτό στον εκκλησιαστή, όπως είδαμε, όχι μόνο δεν λέει αυτό που λένε αυτοί, λέει δηλαδή τα γινόμενα υπό τον ήλιο, αλλά αναιρείται από τον ίδιο τον εκκλησιαστή με το άλλο χωρίο το οποίο μας έδωσε στην εκκλησία. Πάμε εις τους ψαλμούς. Στους ψαλμούς το γιώτα γάμα κεφάλαιο. Γιώτα γάμα ψαλμός. Γιώτα γάμα ψαλμός. Στο εδάφιο 3 λέει τα εκεί. Επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός, φώτισαν τους οφθαλμούς μου, νίποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου. Και λένε αυτοί, α, να, ο άνθρωπος κοιμάται, θα υπνώσει τον ύπνο του θανάτου. Και λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό, ότι δεν υπάρχει το πέρα? Και πού το λέει η Γραφή? Απλούστατα λέει, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου, διότι βλέπει την κίνηση αυτή που κάνει το σώμα όταν πεθαίνει, που πέφτει, όπως γέρνει και εκείνος που κοιμάται. Με αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει η ψυχή πέραν του θανάτου. Δεν λέει αυτό το πράγμα το εδάφιο τούτο. Ούτε ο έκτος ψαλμός εις το εδάφιο 5 που λέει διότι εν το θανάτο. Δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου. Εν το Άδη, τι θέλεις να δοξολογήσει. Ο Δαβίδ εδώ πέρα, λέει Θεέ μου, μη επιτρέψεις να φύγω και να πεθάνω, διότι εκεί που θα πάω δεν θα μπορώ ούτε να σε θυμάμαι ούτε να σε δοξολογώ. Τι εννοούσε. Δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που κάνω σε τούτη τη ζωή. Να σου προσφέρω θυσίες, να σε δοξολογώ, να σε θυμάμαι προσφέροντας θυσίες. Πάβουν αυτά τα πράγματα εκεί. Μόνο αυτό θέλει να πει. Ο Δαβίδ μιλάει σε αναφορά και σε σχέση με τη ζωή του. Και λέει, Θεέ μου, αν φύγω, δεν θα σου κάνω αυτά τα πράγματα που σου κάνω εδώ πέρα. Να σε θυμάμαι, να σου προσφέρω, να θυσιάζω κλπ. Δεν λέει όμως ότι η ψυχή δεν υπάρχει πέραν του τάφου. Επίσης, στον Ψαλμό Λάμδα και στο Εδάφιο 9. Εις το οποίο λέγει, τι ωφέλεια εν το αίματι μου, εάν καταβόει στο λάθο, μήπως θέλει σε υπλή ο πονιωθός, θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου, και εδώ το ίδιο. Αν πεθάνω, Θεέ μου, και το σώμα μου θα ρίξει και γίνει κονιορτός, θα σε υμνεί ο κονιορτός, θα μπορώ να διακηρύττω την αλήθειά σου, μόνο ζωντανός το κάνω αυτό το πράγμα, να σε υμνώ. Αναφέρεται δηλαδή στη ζωή του την οποία είχε εδώ πέρα, που υμνούσε το Θεό και διακήρυτε στον κόσμο την αλήθεια του Θεού. Δεν μιλάει για το πέραν του τάφου. Μήπως εν το τάφο θέλουσι διηγήστε το ελαιό σου ή την αλήθειά σου εν τη φθορά. Μήποτε θέλουν στην γνωριστή εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν το τόπο της λύθης. Και εδώ δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει ψυχή και σε ποια κατάσταση υπάρχει αυτά που θα γίνει αλλού. Εδώ λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν εκεί πέρα αυτά που κάνουν εδώ πέρα. Να σε θυμούνται, να διακηρύττουν, να σε υμνούν, να σε δοξάζουν, να σε θυμούνται. Να γνωριστούν τα θαυμασιά σου από άλλους τριγύρω. Αυτό γίνεται στη ζωή τούτη. Στον τόπο της λύθης, εκεί ο άνθρωπος ξεχνάει τα εδώ. Είναι δυνατόν εκεί να σε θυμούνται, Θεέ, και να κάνουν αυτά τα οποία θα κάνουν εδώ πέρα. Αλλά μας λέει όμως αλλού τι γίνεται. Επίσης έχουμε τον Ψαλμό 115. Ας πάρουμε όλα τα χωρία στα οποία μπορούν να αναφερθούν, είτε αυτοί είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι σε αυτά τα σημεία είναι το ίδιο, ήδη στο 115, 17 εδάφιο, εις το οποίο λένε, οι νεκροί δεν θέλουσι ενέσι των Κύριων, ουδέ πάντες ή καταβαίνοντες εις τον τόπο της σιωπής, αλλά εμείς θέλουμε ευλογή των Κύριων από του νυν και ως του αιώνας. Πάλι ο Απόστολος, ο Ψαλμωδός, ο Δαβίδ, αναφέρεται εδώ πέρα σε εκείνο το οποίο κάνουν οι ζωντανοί. Εμείς οι ζώντες, λέει, θα αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου. Τώρα εκείνοι που φύγανε, πάει, άλλη δουλειά. Δεν είναι εκεί πέρα που θα κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουμε εδώ, να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου, να κάνουμε τις θυσίες, να τον επικοινωνούμε. Εμείς οι ζώντες θα αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου εις τους αιώνας των αιώνων. Επίσης, εις τον Ψαλμό 118, ο Ιωταλίτα, στο εδάφιο 17, είναι αυτό που διαβάζουμε, όχι αυτό, 17, δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυτό. Και εδώ φαίνεται το ίδιο. Δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και θα διηγούμε όσο ζω τα έργα του Κυρίου. Μιλάει λοιπόν για την εδώ κατάσταση, για την εδώ ζωή, για ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Να πάμε και στον Ισαΐα, στο Λάμδα, Ήτα, κεφάλαιο, στο εδάφιο 18. Λάμδα Ήτα 18. Λέει πάλι, είναι ψαλμός κι αυτός παρμένος, ψαλμός του Εζεκία, διότι ο τάφος δεν θέλει σε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε λεξολογήσει, είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, τον οποίο διαβάσαμε, και ο οποίος είναι ψαλμός του Εζεκία και τον αναφέρει εδώ πέρα, ο Ισαΐας εξ αφορμής της θεραπείας, την οποία είχε ο Εζεκίας ο βασιλιάς, τον θεράπευσε ο Θεός με την παλάθη των σήκων, και έψαλε εις το Θεό και του Θεέ μου, δεν θα σε υμνήσει ο τάφος, εγώ που ζω. Θα σε υμνώ και χέρι, διότι θα σου δω και ξανά τη ζωή για να τον υμνεί στον κόσμο τούτο. Και στον εκκλησιαστή το αναφέραμε και στον εκκλησιαστή γάμα, δεν το είπαμε αυτό, γάμα 18 εδάφιο 22, 18 έως 22. Τι λέει εδώ. Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων. ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλουν συνειδή ότι αυτοί κατ' αυτούς είναι κτήμοι. Να δούμε τι λέει. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτήμου. Και ένα συνάντημα είναι εις αυτού. Καθώς αποθνήσει τούτο, ούτως αποθνήσει και εκείνος ο άνθρωπος. Και η αυτή πτωή είναι εις πάντα. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτήνος, διότι τα πάντα είναι ματαιότητα. Τα πάντα καταδόθη στον αυτόν τόπο. Τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Εις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό αναβαίνει στα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό καταβαίνει κάτω εις την γη. Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερο ή μη το να εκφαίνεται ο άνθρωπος και ούτω καθεξής. Τι λέει εδώ εκεί. Κοιτάει τα πράγματα που υπάρχουν κάτω από τον ήλιο. Και σου λέει, ένα συνάντημα υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Πεθαίνει το ζώο και θάψεται. Να το λιγά. Πεθαίνει και θάψεται. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται από εκεί και κάτω, δεν ξέρω. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα που πάει. Έρχεται όμως ο ίδιος ο Χριστός στο τέλος του βιβλίου του για να μας μιλήσει εκεί πέρα και να μας πει ότι η γη, το χώμα επιστρέφει στην γη από την οποία είναι λύθη, δηλαδή το σώμα και το πνεύμα πορεύεται εις τον Θεόν ως της έδωκε αυτό. Ως εδώ πέρα πάλι ο Εκκλησιαστής μιλάει για τα φαινόμενα όπως φαίνονται κάτω από τον ήλιο. Πεθαίνει το ένα, πεθαίνει και το άλλο. Και σου λέει, κατά τούτο, ο άνθρωπος δεν διαφέρει από το κτήνος. Το ίδιο συνάντημα έχουν. Πεθαίνει και ο ένας, πεθαίνει και το άλλο, το ζώο. Δεν μιλάει για την πέρα, πιο πέρα κατάσταση, για την ύπαρξη της ψυχής, για την οποία οπωσδήποτε έχουμε τόσα παραφορία, για τα οποία δεν μας αρκεί η ώρα να τα αναφέρουμε όλα. Λένε ακόμα, τις πράξεις των Αποστόλων. Διότι δεν ανέβει ο Δαβίδ εις των ουρανών. Πράξεις Β' εδάφιο 34. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει εις τους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάτω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς υπό πόδια των ποδών σου. Ναι, αυτό το εδάφιο δεν ταιριάζει για τον Δαβίδ, ταιριάζει για τον Κύριο, ο οποίος πήγε στους ουρανούς. Ο Δαβίδ που πήγε, δεν πήγε στον ουρανό, αλλά που πήγε. Πήγε στο χώμα μόνο. Όχι, κατέβηκε στον Άδη. Αφού μας λέει μέσα η γραφή ότι στον Άδη ή στους κόρπους του Αβραάμ πήγαιναν όλοι οι δίκαιοι. Όντως ο Δαβίδ δεν πήγε στον ουρανό, διότι ο ουρανός άνοιξε μόνο μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Μόνο μετά τον θάνατο, την ανάσταση, αφού δηλαδή το καταπέτασμα του ναού εσχίστη, το χώρισμα που χώριζε των ουρανών από τη γη εσχίστηκε το χώρισμα της αμαρτίας. Εξαιτίας του θανάτου του Χριστού εις το Σταυρό, άνοιξε ο δρόμος και πρωτοπόρος εισήλθε εις τους ουρανούς ο Ιησούς Χριστός. Δεν μας λέει λοιπόν ότι ο Δαβίδ εξαφανίστηκε, δεν ανέβηκε στον ουρανό για να μας πει ότι το εδάφιο αυτό ταιριάζει στον Ιησούν. Αλλά μετά όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, μίλησε, εκήρυξε την αλήθειά του, το τετελεσμένο έργο του, όλοι αυτοί τον περίμεναν, όλοι αυτοί πρόσμεναν, τους είχε αποκαλυφθεί και προσμένανε, πιστέψανε, τους πήρε μαζί του. Εχμαλώτευσε εχμαλωσία, τους εχμαλωτισμένους εκεί κάτω, τους εχμαλώτευσε ο Ιησούς και τους πήρε μαζί του. Έρχονται να ερμηνεύσουν ακόμα το εδάφιο, Φιλιππησίους Α, 23, Φιλιππησίους Α, 23, εις το οποίο λέει ο Παύλος, Α, 23, εις το οποίο λέει ο Παύλος, διότι στενοχωρούμε υπό τον Θείο, έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν της αρχή, είναι αναγκαιότερον για σας. Αυτό το εδάφιο, όταν το διαβάσεις, χωρίς να το στραμπουλήξεις, σου λέει μόνο του την αλήθεια. Να μείνω μαζί σας είναι καλό για σας. Για μένα καλύτερο να φύγω. Αλλά τι λένε αυτοί. Λένε, όταν λέει ο Παύλος να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι θα πήγαινε αμέσως, λέει, στον Χριστό. Θα πήγαινε στον Χριστό στη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Μα δεν λέει αυτό, διότι τότε ποια η βιασύνη του να φύγει. Δεν υπήρχε λόγος να βιαστεί.
1: Αφού έτσι ούτως ή άλλως
0: είτε σε 10 χρόνια είτε σε 20 χρόνια θα πέθανε. Και θα έμενε στον τάφο περιμένοντας κατά την αντίληψή τους να εμφανιστεί ο Χριστός τη Δευτέρα του παρουσία. Λοιπόν, θα περίμενε να πεθάνει με την ώρα του, όταν θα φόταν η ώρα του και θα έπρεπε να μείνει στον τάφο έως ότου το πάρει ο Χριστός. Αλλά αυτός βιάζεται να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Η βιασύνη μαρτυρεί ότι θα πήγαινε στον Κύριο. Δεν μπορείς λοιπόν να το κόψεις και να βάλεις μεταξύ του επίγομαι να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, να βάλεις το θάνατο μέσα και ότι ο Παύλος ναι με βιαζότανε να φύγει, αλλά όπως θα ερχότανε θα πήγαινε στον Χριστό. Μετά δεν λέει το εδάφιο αυτό. Αντιθέτως, το εδάφιο αυτό είναι ο γόνιμος αδικίας. Ότι ο Απόστολος Παύλος εστενοχωρείτο είχε την επιθυμία να αναχωρήσει. Και το να αναχωρήσω έρχεται να δείξει ότι δεν εξαφανίζεται. Εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, λέει το κείμενο. Αναλύσε, το αναλύω, είναι φράσεις, είναι ρήμα που το χρησιμοποιούσαν για τα πλοία που τα δένανε με τα παλαμάρια. Και λύνανε τα παλαμάρια και έπαιρνε δρόμο το πλοίο και πήγαινε. Εξεχανίζετο, διελύετο, εξεμιζενίζεται το πλοίο. Όχι, τα παλαμάρια ελύοντο και έφευγε το πλοίο. Εδώ κάτι φεύγει, να αναλύσω. Να αυγηθούν τα παλαμάρια και να φύγω. Ποιος θα αφαιρεί το εγώ του Παύλου, η προσωπικότητα του. Και συν Χριστώ είναι να είμαι μαζί με τον Χριστό, να πάω, να φύγει το πλοίο από μου, να φύγει δηλαδή το εγώ μου και να ταξιδέψει και να πάει στο Χριστό. Ιδού γιατί εδιάζεται ο Παύλος. Και ακόμα στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, στο Ε8, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, χαρούμεντε, λέει ο Παύλος πάλι, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Πάλι αυτοί έρχονται και λένε εδώ πέρα, να αποδημήσει και να ενδημήσει δεν σημαίνει, λέει, ότι το να ενδημήσει θα ακολουθούσε ευθύς αμέσως μετά το αποδημήσει. Δεν τι λέει ο Παύλος. Να αποδημήσω, να βγω δηλαδή από το δήμο του σώματος, να εξέλθω από τούτο τον δήμο, να αποδημήσω και να ενδημήσω. Ευθύς μετά το αποδημό φτάνει το ενδημό εις τον Κύριον. Δηλαδή ο Παύλος επιθυμούσε να φτάσει σε εκείνη την περιοχή όπου ζούνε πνεύματα τα οποία απέκτησαν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, απέκτησαν την τελειότητα. Πώς λέει εκεί, εις την προς Εβραίους επιστολή, εις την προς Εβραίους επιστολή, το λέει αυτό στη Ιώτα Β' κεφάλαιο και στο εδάφιο 23. Λέει, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόπων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις θεών κριτην πάντων, και εις πνεύματα δικαίων ήτινες, έλαβον την τελειότητα. Α, εδώ πέρα έχουμε πνεύματα δικαίων τα οποία βρίσκονται στον ουρανό και τα οποία πήραν την τελειότητα. Και λέει να πάμε εκεί πάνω, σε εκείνη την πανήγυρη των πρωτοτόκων. Πνεύματα δικαίων τα οποία πήραν την τελειότητα. Πώς λοιπόν να τα πει κανείς και πώς να στραγγαλίσει κανείς τα εδάφια αυτά. Λένε λοιπόν ακόμα ότι, ξέρετε, λέει, η ιδέα της Αθανασίας την έριξε ο διάβολος στο πνεύμα του ανθρώπου. Πότε, τότε που του είπε, ναι, είπε ο Θεός ότι αν φάτε θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνετε καημένοι. Δεν θα πεθάνετε, αλλά ξέρει ο Θεός ότι άμα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Εκείνο το δεν θα πεθάνετε, που είπε ο διάβολος, δεν θα πεθάνετε, αλλά θα ανοίξουν τα μάτια σας. Με το δεν θα πεθάνετε που τους είπε, τους έριξε, λέει, μέσα την ιδέα ότι δεν πεθαίνουν. Την ιδέα της Αθανασίας. Αλλά εκεί πάλι εννοεί άλλο πράγμα. Δεν λέει ότι η ψυχή δεν διαρκεί και δεν υπάρχει. Αλλά λέει το θάνατο σαν τιμωρία. Λέει ο Σατανάς τους είπε δεν θα τιμωρηθείτε δηλαδή. Δεν θα έλθει η τιμωρία απάνω σας του θανάτου το σώμα. Να διαλυθεί, να αποσυρθεί από την ψυχή. Η δε ψυχή τι να κάνει, δεν καταληφθεί. Διότι ο θάνατος της ψυχής είναι η εγκατάληψη. Ο Κύριος απέθανε στο σταυρό. Σώμα και ψυχή απέθανε. Πώς απέθανε. Το σώμα εκεί και το αίμα.
1: και το βάλανε στον τάφο. Η δε ψυχή πώς θα πέθανε. Εγκατελείφθη. Δεν εφώναξε η ψυχή με εγκατέλειπε. Ο θάνατος της ψυχής είναι η εγκατάληψη. Δεν διαλύεται η ψυχή, ούτε εξαφανίζεται, ούτε εκμηδενίζεται. Συνεπώς όλα αυτά τα εδάφια δεν λένε αυτό. Θα δούμε δε στο άλλο μας μάθημα για να μην τα στριμώξουμε και να βρούμε και τα εδάφια εκείνα. Ότι πολύ περισσότερα μας λέει ο Λόγος του Θεού για την ύπαρξη της ψυχής. Ότι η ψυχή υπάρχει, ότι η ψυχή εξέρχεται εκ του σώματος, ότι η ψυχή βλέπει την παρουσία του τον Κύριο, το πρόσωπο του Κυρίου. Είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού, που κράζουν και λένε, μιλάνε οι ψυχές, φωνάζουν, έως πότε, δέσποτα, Κύριε, θα εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στην γη. Τι νήμερο. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Ότι η ψυχή είναι το εγώ του, η προσωπικό της. Η ψυχή έχει αυτοσυνειδησία. Και αυτή η ψυχή είναι τόσο πολύτιμο πράγμα, τόσο πολύτιμο, ώστε ο Ιησούς Χριστός είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζήνει ότι αυτό το εσωτερικό στοιχείο που είναι ο ίδιος ο εαυτός του, την ψυχή του. Τι θα κερδίσεις αν, εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο, τι θα ωφεληθείς, όλο τον κόσμο και ζήνει ότι την ψυχή σου. Και δεν υπάρχει αντάλλαγμα για την ψυχή. Για όλα τα άλλα πράγματα μπορείς να βρεις ένα αντάλλαγμα. Την ψυχή με τι θα την ανταλλάξεις. Είναι ο ίδιος ο εαυτός. Έχασες την ψυχή, έχασες τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να η πολυτιμότης της ψυχής, η αξία της ψυχής. Και να γιατί εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της καταχάριν σωτηρίας, την σωτηρία διαμετανοίας και πίστεως της ψυχής εις το αίμα το χυθέν του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Διότι αποβλέπουμε στην σωτηρία της ψυχής αυτού του πολυτίμου πράγματος, το οποίο δεν έχει αντάλλαγμα, δεν έχει το ίσον του εις τον κόσμο τούτον που να ανταλλαγεί. Αυτό πρέπει να σωθεί, να μην το χάσεις. Γιατί αν το χάσεις αυτό έχασες τον ίδιο τον εαυτόν σου και αν χάσεις τον εαυτόν σου, τα άλλα όλα να υπάρχουν εσύ χάνεσαι. Και θα δούμε ότι ο χαμός αυτός δεν είναι εκμηδένιση, η απώλεια δεν είναι εκμηδένιση, θα το πούμε, διότι ο άσωτος ήταν απολωλός, χαμένος, και το πρόβατο ήταν απολωλό, αλλά όχι ανύπαρκτο, ούτε εκμηδενισμένο. Δεν ήταν στα χέρια του ποιμένος. Δεν ήταν στα χέρια του πατέρα του ο άσωτος. Και γι' αυτό ήταν χαμένος, όχι ανύπαρκτος, ούτε είχε εκμηδενιστεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ψυχή έχει αθανασίαν δοσμένη από το Θεό. Δεν είναι δική της, την έχει από το άτομο και ως προς το σώμα του εκοιμήτη. Το πνεύμα του όμως, Κύριε, δέξου το πνεύμα μου. Συνεπώς το πνεύμα του έφυγε και πήγε η συνάντηση του Κυρίου. Το σώμα εκοιμήθη. Το σώμα δηλαδή ξάπλωσε και θα εγερθεί, λέει και η γραφή εκοιμήθη, διότι μέλει να εγερθεί την εσχάτη ημέρα όταν ο Κύριος Ιησούς έρθει για να αναστήσει τους νεκρούς. Το σώμα. Είναι ακόμα η περίπτωση του Λαζάρου. Αυτή η ιστορία του Λαζάρου και του πτωχού, λέτε να την έγραψαν, να την είπε ο Ιησούς με τόση έκταση και λεπτομέρειες και να την είπε επίτηδες για να μας πλανήσει. Είναι δυνατόν δηλαδή να μας είπε ότι ο Λάζαρος απέθανε και εφέρθη υπό τον Αγγέλο. Απέθανε, έπρεπε να σταματήσει εκεί. Και εφέρθη υπό τον Αγγέλο εις τους κόλπους του Αβραάμ. Τι εφέρθη με τα θάνατο. Και μας λέει για τον πλούσιο από την άλλη μεριά, απέθανε και τάφη και εν το άδι, υψώσα στους οφθαλμούς, είδε τον Λάζαρο εις τους κόλπους του Αβραάμ και κάνει μια ολόκληρη συζήτηση μαζί του. Είναι δυνατόν, λέγω, οι Άγιες Γραφές να μας έγραψαν αυτήν την ιστορία και να την έγραψαν επίτηδες για να μας πλανήσουν, να μας κάνουν δηλαδή να πιστεύουμε στην ύπαρξη της ζωής μεταθάνατον, της ψυχής μεταθάνατον, ενώ δεν υπάρχει. Μα θα πει κανείς, μα αυτό είναι μία
0: παραβολή.
1: Ωραία. Γιατί η Γραφή δεν μας την λέγει την παραβολή, την ερμηνεία της παραβολής? Και πώς είναι δυνατόν η παραβολή να έχει την ερμηνεία την οποία δίδουν είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά είτε οι Αδβεντιστές, ότι ο Λάζαρος είναι τα έθνη της γης, ότι ότι ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ? Μα πού βγαίνει αυτό το πράγμα μέσα στη Γραφή? Από πού θα το βγάλει κανείς αυτό το πράγμα μέσα στη Γραφή? Και πώς θα προχωρήσει κανείς και εις τις λεπτομέρειες τις οποίες μας δίνει η Γραφή εις την ιστορία εκείνη, που κάνει ολόκληρη συζήτηση, που θυμάται τους αδελφούς του? Έχω 5 αδελφούς, ποιος θα πάει να τους μιλήσει? Λέει, έχουν το Μωυσή και τους προφήτας. Όχι, αλλά αν πάει κάποιος από τους νεκρούς και τους μιλήσει. Από τους νεκρούς να πάει να τους μιλήσει. Θα ήταν δυνατόν η Αγία Γραφή να μας γράψει όλα αυτά τα λόγια και όλες αυτές τις λεπτομέρειες για να μας πλανήσει? Κατά συνέπεια, οι φίλοι μας αυτοί δεν βρίσκονται εντάξει και δεν λένε την αλήθεια και δεν ερμηνεύουν πραγματικά την Αγία Γραφή όταν μας λένε όλα αυτά που μας λένε για τη μη ύπαρξη της ψυχής με τα θάνατα. Εδώ έχουμε χωρία μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία εξετάσαμε και στους μάρτυρες όταν είχαμε το μάθημα των μαρτύρων του Ιεχωβά, και τα αναφέρω εν συντομία τα εξής. Στην 1η Θεσσαλονική σε ε22 λέει να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Εκεί είναι τα τρία στοιχεία που συναπαρτίζουν τον άνθρωπο στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα άγια ενώπιον του Κυρίου. Να διατηρηθούν σε αγιότητα πνεύμα, ψυχή και σώμα. 1η Θεσσαλονική ε22. Είναι το 1η Θεσσαλονική Δέλτα 13-16 που αναφέραμε. Τους κοιμηθέντας θα τους φέρει μαζί του. Άρα κάπου υπάρχουν. Έχουμε το Ματθαίου Ιώτα 28, στο οποίο μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Μη φοβόσαστε από εκείνους που φωνεύουν το σώμα και πιο πέρα δεν δίνονται να κάνουν τίποτε άλλο. Φοβηθείτε μάλλον εκείνον που δίνεται και σώμα και ψυχή να απολέσει στη γέννα. Να λοιπόν που υπάρχει το άλλο στοιχείο. Να που υπάρχει η ψυχή. Τώρα το απολέσει στη γέννα σημαίνει εξαφανισμό? Θα το δούμε. Απολέσει στη γέννα δεν θα πει εξαφανισμός, για τον απλούστατο λόγο ότι το απολωλός πρόβατο δεν ήταν εξυφανισμένο, αλλά όμως ήταν μακριά από τα χέρια του βοσκού. Δεν ήταν δηλαδή στην κατοχή του βοσκού το απολωλός πρόβατο. Ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος, ήταν χαμένος, δεν σημαίνει ότι είχε εκμηδενιστεί. Υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε στην αγκαλιά του πατέρα. Δεν ήταν στους κόρπους του πατέρα του. Έχουμε ακόμα την περίπτωση του ληστού. Του ληστού στο Σταυρό. Του λέει ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Και εδώ πέρα ακριβώς σημειώνει ότι η ψυχή φεύγουσα από το σώμα πορεύεται κάπου, σε έναν χώρο. Και ο Κύριος έδωσε το ραντεβού με τον ληστή την ίδια εκείνη μέρα εις τον Άδη, στους κόλπους του Αβραάμ. Σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Την άποψη των χιλιαστών, δεν ξέρω αν οι Αδβεντιστές αυτό το χωρίο τι έχουν να πούν, αν και εκείνοι μεταθέτουν το κόμμα, καθώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, για να πούνε δηλαδή ότι δεν θα πήγαινε τότε στον Παράδεισο, αλλά κάποτε, ίσως στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν είναι αυτό το πράγμα σωστό, ούτε στηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, διότι κανείς πρώτα απ' όλα δεν εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Πότε θα του το λέει, αύριο? Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο τονισμός και αυτή είναι η εκφορά, η εκφώνηση του εδαφίου, η σωστή και αληθινή κατά το Λόγο του Θεού. Είναι ακόμα η περίπτωση της Β' Κορινθίου ε8, εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όσο ενδυμούμε στο σώμα μέσα, είμαστε μακριά από τον Κύριο και επιθυμούμε να εκδημήσουμε του σώματος και να ενδημήσουμε εις τον Κύριο. Εδώ πέρα είναι σαφές ότι κάποιος βρίσκεται στον δήμο του σώματος, κατοικεί μέσα στο σώμα και θέλει να φύγει, να εκδημήσει και να ενδημήσει. Το σώμα μένει κάτω, αυτός φεύγει και πάει επάνω στην παρουσία του Κυρίου. να εκδημήσω εκ του σώματος και να ενδημήσω εις τον Κύριο. Και όταν στο ίδιο χωρίο εκείνο μεταχειρίζεται ο Απόστολος Παύλος τη λέξη, να όχι να εκδηθώμεν, αλλά να επενδυθώμεν, τι θα πει αυτό, η έκδηση και η επένδυση. Τι θα πει, έκδηση από το σώματος. Η ψυχή εκδύεται το σώμα και πηγαίνει στον Κύριο. Και δεν θέλει να μείνει γυμνή άνευ σώματος, ζητάει και περιμένει να πάρει το δοξασμένο σώμα. Είναι στη Β' Κορινθίους, έψιλον κεφάλαιον και στο 8 εδάφιο. Εκεί λοιπόν φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο άνθρωπος κατά τη στιγμή του θανάτου απεκδύεται κάτι. Αυτό που απεκδύεται είναι το σώμα. Και δεν θέλει να μείνει γυμνός, ανεφενδύματος, του τέστην του σώματος, αλλά θέλει να επενδυθεί ένα άλλο, το επουράνιο, αυτό το οποίο ο Θεός ετοιμάζει το σώμα, το δοξασμένο. Έχουμε ακόμα την περίπτωση του Δευτερονομίου λάμδα β' 50 του Μωυσέως, εκεί όπου ο Θεός τον ανέβασε στο όρος και του είπε του Μωυσέως ότι θα πεθάνει και θα προσθεθεί στους πατέρας του. Βεβαίως οι πατέρες του δεν ήσαν θαμμένοι επάνω στο όρος. Δευτερονόμιον λάμδα β' 50 λέει τα εξής. Και τελεύτησον εν το όριο όπου ανεβαίνεις και προσθέθητη εις τον λαόν σου, καθώς και ο αδελφός σου Αρών ετελεύτησε εν το όρι όρ και προσεθέθη εις τον λαόν αυτού. Πού ήταν ο λαός του? Αν ο Μωυσής ήταν μονάχα το σώμα, η ψυχή κοιμάται, δεν προσθέθηκε στον λαό του, γιατί ο Μωυσής πέθανε πάνω στο όρος. Στο όρος δεν υπήρχε κανένας από το λαό του θαμμένος εκεί. Ο Αρών μάλιστα απέθανε σε άλλο βουνό. Όπως λέει ο Αρών, ο οποίος απέθανε στο όρος Ορ και προσεθέθηκε εκείνος στο λαό του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τότε, εφόσον ο ουρανός δεν είχε ανοίξει, οι ψυχές τους όταν απέθνησκαν πήγαιναν στον Άδη, εκεί όπου συνηθίζεται και όλος ο λαός που απέθνησκε, ο λαός ο Ισραήλ, τους μάζευε κάτω, γιατί ο ουρανός δεν είχε ανοιχτεί ακόμα και διότι ο Ιησούς δεν είχε ανεβεί επάνω στον ουρανό και δεν είχε γίνει η έκχυση του αίματος της θυσίας του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να ετοιμαστεί ο ουρανός. Οπότε πλέον ο πιστός, ο οποίος έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστόν και έχει δεχτεί τη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού, εισέρχεται κατευθείαν πλέον στον ουρανό, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός και ο οποίος μας είπε πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Συνεπώς τα εδάφια είναι σαφή. Επίσης, σε εκείνο το χωρίο το οποίο και άλλοτε είπαμε, στο Λουκάς Κάπα 38, εκεί όπου πήγαν και του είπαν για μία γυναίκα που πήρε 7 αδελφούς και πεθάναν και οι 7, και πήγαν οι Σαδουκαίοι πειράζοντες και του είπαν την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως ποιος θα έχει τη γυναίκα αυτή αφού 7 την είχαν, και ο Κύριος τους λέει δεν ξέρετε τι λέτε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν στην πάλι γενεσία, που θα καταξιωθούν εκείνης της Αναστάσεως της εκ νεκρών, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι οι άγγελοι. Και για να δείτε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, τους λέει, αλλά είναι Θεός ζώντων. Για φανταστείτε τι καύχηση θα ήταν δυνατό να έχει ο Θεός να λέει εγώ είμαι Θεός πιανού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αν ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ήσανε ανύπαρκτα πρόσωπα. Ανύπαρκτα πρόσωπα. Αν είχαν δηλαδή πεθάνει και δεν υπήρχαν. Τι Θεός, τι καύχηση θα ήταν αυτή του Θεού να λέει εγώ είμαι Θεός του Αβραάμ. Και είναι ο Αβραάμ Θεός που δεν υπάρχει. Του ανύπαρκου Αβραάμ. Που εξεμηδενίστη. Που δεν υπάρχει πλέον, του Ισαάκ και του Ιακώβ που δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων και προσθέτει. Με το σχόλιο, πάντες γάρ αυτό ζώσει, διότι πάντες εις αυτόν τον Θεόν ζουν, είναι ζωντανοί, δεν είναι νεκροί. Μην τους νομίζετε ότι είναι νεκροί, ζουν, ζώσει.
0: Έχουμε ακόμα το πρώτο βασιλέον Ιωταζήτα 21, η περίπτωση του Ηλία και του Ελισέ. Ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου, της χείρας που απέθανε το παιδί. Και επέστρεψε η ψυχή του παιδαρίου και το παιδάριο ανέζησε. Πού είχε πάει η ψυχή, είχε φύγει. Και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου ας επιστρέψει δέομαι η ψυχή του παιδαρίου τούτου. Άρα λοιπόν η ψυχή είχε φύγει, είχε πάει κάπου και την ανακαλεί την ψυχή να επανέλθει εις το σώμα και ανέζησε. Ακόμα έχουμε την περίπτωση της γενέσεως όταν ΙΕ 25 πάλι για τον, εκεί λέει, μιλάει για τον Αβραάμ ότι θα απέλθει στους πατέρες του, πάλι στους πατέρες του θα απέλθει, που θα πει ότι θα πήγαινε η συνάντηση των πατέρων του. Άρα οι πατέρες του κάπου υπήρχαν με τα θάνατα και θα απέλθει στους πατέρες του. Έχουμε την περίπτωση πάλι της κοπέλας εκείνης που την ανέστησε ο Ιησούς στο Λουκάς ήττα 55, τα λιθά κου που της είπε και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, λέει η Γραφή, και ανέζησε. Άρα το πνεύμα της είχε φύγει και κάπου είχε πάει. Επέστρεψε και ανέζησε. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μας δείχνουν την ύπαρξη της ψυχής. Και ένα ωραίο θαυμαστό είναι εκείνο που είπαμε στον Ισαΐα στο Ιώτα Δέλτα 9-10, εκεί όπου μιλάει για τον βασιλέα της Βαβυλώνος, για τον οποίο λέγει ότι τον δείχνει ότι κατεβαίνει στον Άδη, στο Ιώτα Δέλτα 9-10. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, λέει στον βασιλέα της Βαβυλώνος, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντας τους ηγεμόνας της γης, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών, πάντας τους βασιλείς των εθνών. Μέσα στον τάφο, στον Άδη, οι νεκροί, τους εξεγείρει ο Άδης, τους σηκώνει, για να συναντήσουν τον βασιλέα της Βαβυλώνος που κατεβαίνει κάτω στον Άδη. Για σένα, λέει ο Άδης, κάτωθεν εκινήθη ολόκληρος ο Άδης δια σε, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Θα κατέβαινε αυτός κάτω. Άρα λοιπόν με τα θάνατα θα ζούσε η ψυχή. Για σε εξήγηρε τους νεκρούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι νεκροί? Πάντες οι ηγεμόνες της γης που είχαν πεθάνει. Και είσαι κάτω με τις ιδιότητες τους ως ηγεμόνες, γνωστοί ως ηγεμόνες, νεκροί όμως, τους διαγείρει, ελάτε να συναντήσετε αυτόν τον ηγεμόνα που κατεβαίνει. Όλος ο άνθρωπος κινείται από κάτω. Και λέει ακόμα, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντε σου ότι θέλουσε αποκριθεί και είπε προσέ. Και εσύ έγινες αδύνατος. Άρα στον Άδη μιλάνε. Θα του αποκριθούνε αυτοί οι νεκροί και θα του πούνε και εσύ έγινες αδύνατος. Καθώς εμείς κατεστάθης όμοιος ημών. Γίνηκες και εσύ έτσι σαν και εμάς αδύνατος. Πέθανες και εσύ όμοιος ημών. Η μεγαλαφία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων, ο σκόλιξ είναι στρωμένος υποκάτω σου και η σκόλικε σε σκεπάζουση. Εδώ λοιπόν μιλάει εν συνεχεία μεταφορικός το βασιλέα της Βαβυλώνος, μεταβαίνει στον νέο σφόρ, τον Σατάν, εν συνεχεία. Αλλά στην πρώτη εφαρμογή του μιλάει για το βασιλέα της Βαβυλώνος που ήταν τύπος του έως φόρου. Και λέει πέθανες, κατέβηκε στον Άδη και ο Άδης σηκώνει όλους τους νεκρούς να έρθουν σε συνάντησή σου. Και εδώ πέρα λέγω, ο λόγος του Θεού δείχνει σαφώς ότι η ψυχή υπάρχει. Και ακόμα η περίπτωση του ψαλμοδού που την εφαρμόζει η Καινή Διαθήκη για τον Κύριον, δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή αυτού εν το Άδη, ουδέ των οσιών σου να είδη διαφθοράν. Να έχουμε δύο στοιχεία. Η ψυχή στον Άδη εγκαταλείπεται, το σώμα δεν θα δει διαφθοράν, δεν θα φθαρεί δηλαδή. Έχουμε την περίπτωση στην Εβραίους Ιωταβήτα 23, τα πνεύματα των δικαίων, τα πνεύματα των δικαίων, τα οποία έχουν πάρει την τελείωση και βρίσκονται πάνω στους ουρανούς. Είναι πνεύματα αυτοί. Είναι οι δίκαιοι αυτοί που απέθαναν και τα πνεύματά τους βρίσκονται στους ουρανούς. Εις πανήγυριν πρωτοτόκων λέει εκεί και πνεύματα δικαίων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Αυτοί όλοι είναι πάνω. Τα πνεύματα των δικαίων. Έχουμε ακόμα το κεφάλαιο, το εδάφιο Εβραίους Δέλτα 12, εκεί που μιλάει μέχρι μερισμού ψυχής και σώματος.
1: αρμόντε και μυελών. Να η ψυχή, να και το σώμα, μέχρι μερισμού ψυχής και σώματος. Έχουμε την περίπτωση στο Ματθαίου Γιοταζήτα της μεταμορφώσεως που εμφανίζεται ο Ηλίας και εμφανίζεται και ο Μωυσής. Πού είσαι να ως φαντασία των μαθητών. Ήταν πραγματική εμφάνιση. Ο Μωυσής, ο ένας πεθάνει πριν 500 χρόνια, ο άλλος είχε αρπαγεί πριν 800-900 χρόνια και όμως τους βλέπουμε ότι υπάρχουν και συνομιλούν με τον Κύριο και εμφανίζονται εις το όρος της μεταμορφώσεως. Πλήθος εναφείων. Και άλλα πολλά τα οποία μπορεί να ψάξει κανείς και να βρει. Λένε όμως, ακόμα, οι Αδβεντιστές, και τα λένε και αυτά τα πράγματα όπως τα λένε περίπου και οι άλλοι. Λένε οι Αδβεντιστές ότι μετά τον θάνατο υπάρχει, για τους ασεβείς τουλάχιστον, εκμηδένισης. Εκμηδένισης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος μετά θάνατον, όπως και οι άγγελοι, οι ασεβείς, εκμηδενίζονται. Εκμηδενίζονται. Δεν το αναφέρει αυτό όμως η Αγία Γραφή. Και θα δούμε χωρία από το Λόγο του Θεού, εις τα οποία μας μιλάει σαφώς. Μας μιλάει σαφώς ότι δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος, αλλά ζει, υπάρχει, υπάρχει. Με συγχωρείτε. Η εκμηδένιση. Παραδέχονται την αιώνια καταδίκη, αλλά πώς την παραδέχονται. Λένε, ξέρετε τι πάνε να πει καταδίκη. Να, θα πεθάνει και θα εξαφανιστεί. Αυτή δεν είναι αιώνια καταδίκη, λένε. Μία και έξω. Όχι δηλαδή ότι δεν υπάρχει και θα βρίσκεται μέσα σε βάσανα και σε αγωνία, διότι έχει αποκοπεί από το Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Μία και έξω. Ότι πεθαίνοντας χάνεται, εκμηδενίζεται. Και ότι αυτή η καταδίκη θα έλθει όταν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Εις την Αγία Γραφή όμως, στο Λόγο του Θεού, δεν λέει αυτό. Στην Αγία Γραφή δεν λέγει ότι δεν υπάρχουν αιώνια βάσανα. Πρώτα απ' όλα η λέξη απώλεια, θα χαθεί κάποιος. Δεν εννοεί εξαφάνιση όπως είπαμε. Διότι έχουμε την περίπτωση του χαμένου προβάτου, του χαμένου ιού, ο οποίος ήταν απολωλός και βρέθη, ο άσωτος, το χαμένο πρόβατο, αλλά δεν είχαν εκμηδενιστεί. Αλλά υπήρχαν το πρόβατο μακριά από το βοσκό, ο άσωτος Υιός μακριά από τον Πατέρα. Το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. 1000 χρόνια ζουν στη λίμνη του Πυρός. Και όμως δεν έχουν εκμηδενιστεί. Διότι με τα 1000 χρόνια όταν ρίπτεται, μετά τη χιλιετή βασιλεία, ρίπτεται ο σατανάς στη λίμνη του Πυρός, το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος, και εκείνος ο θρησκευτικός αρχηγός που θα πλανήσει την ανθρωπότητα για λογαριασμό του Αντιχρίστου, εξακολουθούν και βρίσκονται με τα 1000 χρόνια εκεί, εις την λίμνη του Πυρός. Κατά συνέπεια, αν και ρίφτησαν στη λίμνη του Πυρός, δεν κατεστράφησαν, δεν εξεμηδενίστησαν, υπήρχαν. Και όταν ρίπτεται ο διάβολος στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, αυτοί οι δυο, το θηρίον, ο Αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης, εξακολουθούν και είναι εκεί. Οι λέξεις βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων. Πρώτα απ' όλα, οι λέξεις αυτοί αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει συνείδησης βασανισμού. Όταν λες ότι κάποιος θα βασανιστεί εις αιώνας αιώνων, σημαίνει ότι αυτός έχει συνείδηση βασανισμού. Έχει συνείδηση ότι βασανίζεται, διότι άλλος δεν εννοείται ο βασανισμός, εάν δεν τον αισθάνεται, εάν δεν αισθάνεται την καταδίκη, εάν δεν ζει δηλαδή και δεν υποφέρει μέσα εκεί. Η Γραφή λοιπόν μας μιλάει για συνείδηση βασανισμού. Λέει ακόμα ότι βασανιστήσονται ημέραν και νύχτα. Αυτό σημαίνει μια διάρκεια συνεχή. Δεν ομιλεί περί εκμηδενίσεως και εξαφανισμού. Λέει ακόμα εις αιώνας αιώνων. Και αυτή η έκφραση θέλει να δείξει μια συνέχεια χρονική. εις την οποία οι ψυχές αυτές, όπως και οι ξεπεσμένοι άγγελοι, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αποκομμένοι από

Θεό μέσα σε ανησυχία, σε αγωνία, σε φόβο, σε όλη αυτή την στέρηση της χαράς και της ευτυχίας την οποία δίδει η παρουσία του Θεού. Και μία άλλη σκέψη στην οποία μπορεί να οδηγηθεί κανείς. Εάν η αμετανοησία των ανθρώπων και των αγγέλων είναι διαρκής και διαρκώς επιμένουν στην αμετανοησία τους, γιατί δεν θα είναι διαρκής και η κρίση η οποία θα τους βρει. Ο διάβολος δένεται για 1000 χρόνια και επί 1000 χρόνια είναι αμετανόητος. Δεν υπάρχει μετάνοια μέσα του. Συνεπώς και η κρίση που θα τον έβρει είναι διαρκής. Τα δαιμόνια ήξευραν ότι θα τιμωρηθούν και δεν μετανοούσαν. Συνεπώς η κρίση που θα τα βρει είναι συνεχής για αυτή. Ο Αντίχριστος ανέβηκε από την Άβυσσο. Όσο καιρό ήταν στην Άβυσσο μέσα, δεν μετενόησε ούτε στράφη. Αλλά ανέβηκε χειρότερος από ό,τι είχε μπει εκεί. Συνεπώς και η κρίση θα πρέπει να είναι συνεχής. Εκείνοι οι οποίοι είναι ένοχοι αιωνίου αμαρτήματος, διότι ευλασφήμισαν κατά του Πνεύματος του Αγίου, σημαίνει ότι θα κρυθούν και η κρίση των είναι συνεχής. Εάν πάρει κανείς τα χωρία, στα οποία η Αγία Γραφή μας παραπέμπει να μας δείξει την συνέχιση της ζωής και της υπάρξεως εν βασάνης, θα δει ότι είναι τόσο πολλά και τόσο καταπληκτικά και μιλούνε μόνα τους, ώστε να πείσουν τον καθένα ότι είναι φοβερό να πέσεις σε χέρια Θεού ζώντος, να αποκοπείς από το Θεό, διότι η ύπαρξη συνεχίζει, αλλά συνεχίζει μέσα στην δυστυχία και στην καταδίκη, όχι ότι εξαφανίζεσαι. Αυτό είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι ότι εξαφανίζεσαι, ένας τρόπος να λύσεις το πρόβλημα, διότι σκέφτεσαι ότι αφού θα εξαφανιστώ και δεν θα έχω πλέον, θα εκμηδενιστώ και δεν θα έχω συνέστηση, ας αμαρτήσω και ας κάνω ό,τι θέλω, στο τέλος θα εκμηδενιστώ και δεν θα υπάρχω. Εκείνο το οποίο μπορείς να τρέμεις και να φοβάσαι είναι το να συνεχίσεις να υπάρχεις και να υπάρχεις σε αιώνια βάσανα. Και αυτό που λέμε αιώνια ζωή, δεν είναι ζωή μακροχρόνιος απλώς. Όταν λέει ότι ο Θεός μας δίνει την αιώνια ζωή, δεν μας δίνει απλώς μακροχρόνια ζωή, διότι και εκείνοι στην κόλαση συνεχίζουν να υπάρχουν. Και αυτοί έχουν αιώνια ζωή. Δηλαδή, από την άποψη της μακροχρονίου υπάρξεως. Αλλά αιώνια ζωή εννοεί ότι θα έλθει μέσα σου η ζωή του Θεού. Τώρα την παίρνεις την ζωή την αιώνια. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Να γνωρίσω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησού Χριστόν. Την αιώνια ζωή δεν θα την πάρουμε εκείνη την ημέρα. Την αιώνια ζωή την παίρνεις τώρα, όταν μετανοήσεις και όταν πιστέψεις εις τον Ιησού Χριστόν. Ήδη από τώρα έχεις την αιώνια ζωή και ο Θεός σου δίνει και παράταση και διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Αλλά η αιώνια ζωή αρχίζει από αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι δηλαδή η παρουσία του Θεού μέσα σου, η επίγνωση του Θεού την οποία φέρνεις μέσα σου. Ήλθον για να δώσω εις αυτά, λέει, ζωήν αιώνιον, που θα πει την ζωή του Θεού μέσα μας και την παίρνουμε από εδώ πέρα, από τον κόσμο τούτον, ενώ είμαι εδώ. Τώρα, η ύπαρξη της ψυχής δεν είναι κάτι που το λέει μόνον η Γραφή. Η Γραφή φυσικά είναι η πηγή και η Γραφή είναι, θα λέγαμε, το μόνο αυθεντικό βιβλίο που μπορεί να σε πείσει περί αυτού του πράγματος. Αλλά και αν παρατηρήσει κανείς και απ' έξω τον κόσμο, οι άνθρωποι σε όλους τους λαούς της γης πιστεύουν γενικά στην ύπαρξη της ψυχής. Ποιος τους δίδει αυτή την πληροφορία? Όταν επί παραδείγματι οι άγριοι βάνουν κτερίσματα στους τάφους για να εξευμενήσουν τις ψυχές ή κάνουν μάγια για να εξευμενήσουν τους εχθρούς που σκότωσαν αυτοί οι ίδιοι και φοβούνται ότι η ψυχή θα τους εκδικηθεί. Ποιος έμαθε τους αγρίους και τους έδωσε αυτή την πίστη στην ύπαρξη της ψυχής? Ποιος? Γιατί οι Βαβυλώνοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή?

Το έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι ο εγκέφαλος, δεν είναι η ψυχή μια έκρηση του εγκεφάλου. Η ψυχή είναι μέσα στον άνθρωπο κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Αν ήταν έκρηση του εγκεφάλου, όπως είναι να πούμε διάφορες εκκρίσεις του οργανισμού, έπρεπε και το ζώο που έχει εγκέφαλο να έχει μια έκρηση τέτοια που να λέγεται ψυχή. Αλλά δεν έχει. Στερείται της ψυχής. Σε περιπτώσεις ψυχικών νοσημάτων, σχιζοφρενίας επί παραδείγματι, ο εγκέφαλος μπορεί να είναι εντάξει. Δεν φταίει ο εγκέφαλος. Φταίει η ψυχή. Μπορεί να είναι κατηλημένη από δαιμόνια. Μπορεί η ψυχή από μέσα να, είναι, να κατέχεται. Και ο άνθρωπος έχει όλες αυτές τις ανομαλίες, διότι έχει ψυχικά νοσήματα. Η ταυτότητα του εγώ, παρά την εναλλαγή της ύλης. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους μας μέσα. Ότι ενώ περνάνε τα χρόνια, και ενώ κυλούν τα χρόνια, και ενώ τρως κάθε μέρα, και ενώ το σώμα σου το αλλάζεις κάθε μέρα, γιατί εσύ στο βάθος σου είσαι εσύ ο ίδιος, το εγώ σου. Και αυτό δεν μεταβάλλεται. Ενώ η ύλη μεταβάλλεται. Η ύλη ανανεώνεται. Τρως καθημερινά. Ο άνθρωπος όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία έχει ανάψει το σώμα του κατ' επανάληψη. Η ταυτότητα όμως του εγώ παραμένει. Πήγαινε στους ασκητάς να δεις. Υπάρχει μια προσπάθεια της ψυχής να ανταγωνιστεί το σώμα. Πολεμάει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το σώμα λέει πρέπει να φας. Η ψυχή του λέει, το ασκητού επί παραδείγματι. Όχι, δεν πρέπει να φας για να κερδίσεις επί παραδείγματι την βασιλεία του Θεού. Έτσι σκέπτεται. Εμείς ξέβρομαι ότι τη βασιλεία του Θεού την κερδίζεις με την απλή μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο ασκητής επί παραδείγματι καταπονεί το σώμα του. Αυτή λοιπόν η αντίθεση προς τον ίδιο τον εαυτό του, που ο εαυτός του πολεμάει το σώμα του, τι δείχνει? Δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι μέσα του και το οποίο λέγεται ψυχή? Πάρε ακόμα την περίπτωση, την περίπτωση του ψεύδεστε. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάτι άλλο από εκείνο που γνωρίζει, ποιος είναι αυτός μέσα που ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Ποιος διαστρέφει την εξωτερική πραγματικότητα και την δείχνει κατά διάφορων τρόπων? Εάν δεν υπήρχε ψυχή, εκείνο που αντελήφθη έπρεπε να πει αυτά είδα. Θα ήταν μια ομολογία εκείνων που υπέπεσαν στην αντίληψη. Αλλά έρχεται η ψυχή από μέσα και αλλάζει τα πράγματα και τα διαστρέφει. Η νοερά ομιλία μέσα μας. Δεν είναι και αυτό μια απόδειξη ότι υπάρχει κάποιος μέσα στον άνθρωπο ο οποίος σκέπτεται, συλλογέται, μιλάει, συζητάει με τον ίδιο τον εαυτόν του? Η νοερά ομιλία. Ακόμα όταν εσωτερικός γίνεται μια επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία μιας πράξεως. Ποιος είναι αυτός ο εσωτερικός κόσμος ο οποίος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Έτσι λοιπόν βρίσκομαι ότι και απλές παρατηρήσεις δείχνουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι λαοί όλοι τριγύρω πιστεύουν, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι άγριες φυλές, στην ύπαρξη της ψυχής. Η ψυχή, ένα στοιχείο που εδόθηκε από το Θεό, δεν δόθηκε στα ζώα. Μα μήπως είναι ο αέρας το οξυγόνο τριγύρω? Μα αν ήταν το οξυγόνο θα το έπαιρνε απ' έξω. Ο Θεός το έδωσε από τον ίδιο τον εαυτόν του. Και γίνηκε ο άνθρωπος, φύσηξε εις τους μυκτήρες του ανθρώπου, ρούαχ, πνεύμα, και γίνηκε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και αυτό το στοιχείο μέσα μας, η ψυχή, είναι πολύτιμο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του? Εάν ήταν για το σώμα μονάχα, δεν θα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Εάν ήταν η μονάχα για τούτη εδώ τη ζωή την επίγεια, μα τούτη εδώ την επίγεια ζωή δεν τη λογαριάζεις. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το οποίο υπάρχει μέσα μας. Αυτό το θείο εμφύσιμα που είναι μέσα μας, για το οποίο λέει στις παροιμίες στο Κ27 ότι είναι το θείο αυτό εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Κυρίου που ερευνά τα βάθη. Τα βάθη.

του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο και τον κάνει προσωπικότητα τον άνθρωπο και τον ξεχωρίζει σε προσωπικότητα. Είναι η ψυχή. Για αυτή την ψυχή ο Χριστός ήρθε και πέθανε. Εγίνη και το έργο του Σταυρού. Ο ουρανός άνοιξε για να δεχτεί την ψυχή. Και το σώμα θα μας το δώσει ο Χριστός την ημέρα εκείνη, στην παρουσία. Αλλά η ψυχή υπάρχει. Και σε τι το σημείο οι αδβεντιστέ λαθεύουν. Βέβαια λένε και ισχυρίζονται ακόμα μερικά πράγματα. Λένε επί παραδείγματι, μα αυτό ταιριάζει με την αγάπη του Θεού. Πώς μπορούμε να το συμβιβάσουμε με την αγάπη του Θεού? Μα άλλο αγάπη, με το να υπάρχει δηλαδή αιώνια κόλασης. Άλλο αγάπη, άλλο δικαιοσύνη. Ο Θεός φυσικά αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν δεχτεί να ταπεινωθεί, να επιστρέψει και να συμφιλωθεί με τον Θεό, υπάρχει αιωνία κρίσης. Η αιωνία κρίσης είναι έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Λένε ακόμα, είναι δυνατόν ο ασεβής να διαθέτει αιώνια ζωή? Η αιώνια ζωή είναι δώρον του Θεού. Μα το να υπάρχει στην κόλαση συνεχώς δεν είναι αιώνια ζωή. Είναι αιώνιος θάνατος. Είναι αιώνια βάσανα. Η αιώνια ζωή την έχουν μόνο οι πιστοί και την απολαμβάνουν από τώρα. Λένε ακόμα, αφού λέγει η Γραφή ότι η αμαρτία και θάνατος δεν θα υπάρχουν πλέον, τι θα πούμε, θα είναι δυνατόν να υπάρχουν αιώνια βάσανα, τα οποία είναι μια συνέχιση μέσα στο θάνατο? Βέβαια, τα αιώνια βάσανα υπάρχουν. Ο θάνατος υπό τη μορφή που τον ξέρουμε τώρα δεν θα υπάρχει και η αμαρτία υπό τη μορφή που τη ξέρουμε τώρα να αμαρτάνει κανείς δεν θα υπάρχει. Αν όμως τα όντα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην κόλαση συνεχίζουν στην κόλαση να αμαρτάνουν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην αιώνια κρίση περί της οποίας ομιλεί η Αγία Γραφή. Λένε ακόμα, ένας τόπος βασάνων, άραγε ο Θεός δεν μπορεί να τον εξαλείψει. Και γιατί να τον εξαλείψει, αφού είναι η αιώνια κρίση, για την οποία ο Θεός πλέον έχει αποφανθεί ότι πρέπει να έρθει σε εκείνους οι οποίοι μένουν αμετανόητοι και επιμένουν. Και ο Χριστός που κατήργησε την αμαρτία, όχι μόνο από τον άνθρωπο αλλά και από όλο το σύμπαν, δεν έχει καταργήσει τα αιώνια βάσανα? Ασφαλώς όχι, διότι αυτοί πλέον έχουν κριθεί, έχουν πλέον πάρει θέση απέναντι της σωτηρίας του Χριστού και για αυτούς δεν υπάρχει πλέον περίπτωση. Άλλοι, αν αμαρτάνουν εκεί, συνεχίζουν να αμαρτάνουν εκεί. Αυτό είναι άλλο θέμα, είναι δικό τους θέμα, αλλά η κρίση είναι πλέον επάνω τους. Έτσι λοιπόν, και στο σημείο αυτό οι αδβεντιστές λαθεύουν. Πόσο πρέπει να προσέξω κατά το λόγο του Θεού και πόσο πρέπει να κοιτάξω με την Αγία Γραφή με καθαρά μάτια και να πάρω με τις αλήθειες από το λόγο του Θεού όπως μας δίδονται καθαρές και να πάρω με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να μην παίζει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτόν του και με την αιώνια τύχη του ιδίου του εαυτού του, διότι η ψυχή σου είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλο το σύμπαν που υπάρχει τριγύρω σου. Ήθε ο Θεός να μιλήσει τις καρδιές μας, ήθε ο Θεός να μας αφυπνήσει και ήθε ο Θεός τις αλήθειές του να τις κάνει φανερές μέσα μας. Στο ερχόμενο θα...

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κουράνια Πατέρα μας. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγαλίαση για τη λύτρωση που μας εχάρισες με τον Χριστό. Στεκόμαστε ενώπιόν σου. Η αγάπη σου έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Τι ήταν αυτό που έκαμε εσύ ο Θεός μας? Πώς ενήργησες εσύ στη ζωή μας? Πώς απάντησες εσύ στην αμαρτία μας? Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη η δική σου. Μας συγκλονίζει η αγάπη σου, Θεέ μου. Πόσο διαφορετικά ενεργείς εσύ. Πόσο λίγο σε ξέραμε και πόσο λίγο ακόμα σε γνωρίζουμε. Πώς απάντησες εσύ, Κύριε? Δέξου το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου. Αντί η αμαρτία μας να γίνει αφορμή, να ξεσπάσει απάνω σε μας η οργή σου, έγινε αφορμή να μας δείξεις πόσο μας αγαπάς. Και διεκήρυξες ότι μας αγαπάς τόσο πολύ, ώστε να δώσεις τον Υιό σου τον μονογενή για λογαριασμό μας, για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ μας. Αυτή η αγάπη σου είναι η εγγύηση ότι και σήμερα είσαι μαζί μας. Οι υποσχέσεις σου, οι υποσχέσεις του Χριστού, του Κυρίου μας, ευλογημένες, θαυμαστές, βεβαιωμένες στη ζωή μας, καθώς έχουμε πειραματιστεί τις ευλογημένες αυτές υποσχέσεις του Κυρίου, είναι που μας οδηγούν την ώρα αυτή στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς εσένα για όσα μαζί με τον Χριστό μας εχάρισες τα συνεχόμενα με την σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα ήρθαμε εδώ και μένα επέτρεψες ιδιαίτερα να είμαι ανάμεσα με τα αδέρφια μου. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε μαζευτεί και παρακαλούμε η παρουσία σου ας γίνει αισθητή ανάμεσά μας. Ξέρουμε πως κάτι ιδιαίτερο έχεις να δώσεις εσύ σε όλους μας και σε μένα, καθώς, Κύριε, και το νερό καθώς οδηγείται μέσα από το αυλάκι, ποτίζει πρώτα το αυλάκι και μετά καταλήγει εκεί που πρέπει να πάει. Και να ευλογήσεις όλων τις καρδιές, τις σκέψεις. Κάμε να είναι ώρα δική σου η ώρα αυτή. Κύριε, όπου η δική μας ανθρώπινη αδυναμία δεν επαρκεί για την έκφραση των αιωνίων βουλών σου, των αληθιών σου, Κύριε, κάλυψε εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα σου το Άγιο. Ας είναι ώρα Πνεύματος Αγίου η ώρα αυτή, Κύριε. Χαροποίησε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Στο ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Θεέ μας. Αδελφοί, προτού να διαβάσω το κύριο μέρος από το οποίο θα αντλήσουμε μηνύματα και θα κάνουμε μερικές σκέψεις, νομίζω αναγκαίο να διαβάσω ένα εδάφιο που πρέπει να προηγηθεί του μέρους αυτού. Και το εδάφιο αυτό είναι στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, στο 17ο χωρίο, το 17ο. Όθεν, λέει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Με αυτό έχοντας υπόψη, θα διαβάσω τώρα από την Επιστολή προς Ρωμαίους τα χωρία 1 και 2, από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μήνυμα μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και προτροπή. Με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, θα πει στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους στο τέλος. Ως εάν σας παρεκάλει. Ο Θεός να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο, να παρακαλεί εμάς τους αμαρτωλούς να συμμορφωθούμε προς συμφέρον ποιου. Ημών των ιδίων. Συμφέρον εμείς έχουμε να δώσουμε σημασία, να δώσουμε προσοχή σε αυτά που μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα τον Λόγο Του. Κερδισμένοι εμείς θα βγούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει αδελφοί, έχοντας υπόψη σας πόσο ο Θεός έδειξε ικτυρμούς, σας λυπήθηκε στην κατάσταση που είσαστε, σας λυπήθηκε μέσα στην καταδυναστεία του εχθρού της ψυχής, του διαβόλου, και ενήργησε σωτηρία, έκαμε απελευθέρωση, έστειλε τον Χριστό λυτρωτή και σωτήρα, και έκαμε απελευθέρωση με έναν τρόπο μοναδικό και ευλογημένο, που έχει μία σφραγίδα, τη σφραγίδα του γνωρίσματος του Θεού, και το γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη Του. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δίνει το μέτρο της αγάπης εκείνης. Για να το επαναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και χωρίο 23, όταν θα μας υπενθυμίσει και θα είπε ότι «Κύριε, διότι η αγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η αγάπη σας». Άλλο ένα μέτρο της αγάπης του Θεού. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός, όσο αγαπάει τον Χριστό. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αυτό εννοεί μέσα στο χωρί, στα χωρία που διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όταν λέει «δια των ικτυρμών του Θεού», καταλάβετε επιτέλους, μας λέει, τι ήταν αυτό που έκαμε για σας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει σε σας; Το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς οι ίδιοι τι έκαμε για μας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί και έχετε δει στο περιβάλλον σας την καταδυναστεία του διαβόλου. Εχθές ήμουνα με τον αδελφό μου στο σπίτι και χτύπησε η πόρτα και ήρθε ένας νεαρός από τις εκλεκτότερες οικογένειες του Κοροπίου, γόνος. Λάμπρο. Ο παππούς του ήταν ο αρχαιότερος φαρμακοποιός στο Κοροπί. Ο πατέρας του παιδιού γιατρός ακτινολόγος, η μητέρα του γιατρός μικροβιολόγος, με πολλά λεπτά το παιδί εκείνο, έτσι λέει τώρα, και έχοντας τα όλα θέλησε να δοκιμάσει να ικανοποιήσει την περιέργεια των ναρκωτικών. Ενεπλάκη, μπλέχτηκε στα ναρκωτικά αυτά. Από 17 χρονών τώρα είναι 40, 23 χρόνια ηρωίνη. Έφτασε σε σημείο ο πατέρας, ιατρός, επειδή πλέον είχε κατατρυπηθεί και δεν μπορούσε να βρει φλέβα, αλλά οι ενέργειες των ναρκωτικών τον είχαν κάνει να γίνεται, να σφαδάζει μπροστά στον πατέρα του, και του κάνει ένεση ηρωίνης ο ίδιος ο γιατρός. Μην τα πολυλογούμε. Σε λίγο χρόνο από την πίκρα της πέθανε η μητέρα. Σε ακόμα λίγο πέθανε και ο πατέρας. Έμεινε μόνος του. Κατέληξε στη φυλακή. Στη φυλακή υπάρχει πάλι ένας νεαρός που είναι αυτοκοροπή και γνώρισε τον Χριστό. Του μίλησε για τον Χριστό. Όταν ελευθερώθηκε ήρθε και βρήκε, δεν ευρήκε, τον βρήκε η αγάπη του Θεού στον δρόμο. Η νύφη μου περίμενε σε μια στάση ενός λεωφορείου. Κάτι συζητάγανε και εκείνος λέει «δόξα στον Χριστό, εγώ έχω τον Χριστό, μου φτάνει». Αδύνατος, λερωμένος, ταλαιπωρημένος, απένταρος. Μπήκε στο ίδιο λεωφορείο για να πάνε. «Πού πας εσύ», του λέει, τον ρώτησε. «Στο Κοροπί», λέει. «Μα δεν σε ξέρω». «Πώς, Κοροπιώτης, Λάμπρου». «Λάμπρου». «Του Παναγιώτη», λέει, «του γιατρού». Αυτά βασίλειο. Σκισμένο το ποκάμισο, αξίριστος, λερωμένος. Έχει ένα χτήμα, του έχει μείνει ένα μέρος αυτό. Και μένει εκεί, μέσα σε μια παράγκα. Επήγα να τον επισκεφτεί, έκανα με τον Θανάση, τον αδελφό μου. Ήρθε στο σπίτι, μιλήσαν για την αγάπη του Θεού. Ξέρει αρκετά. Εχθές λοιπόν ήρθε ντροπιασμένος. Γιατί κάπου αντελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί πως έχει κάποια χρήματα, έχει κάποιες φιστικές και βγαίνει στον δρόμο και πουλάει τα φιστίκια στον δρόμο. Και είχε κάποτε πήγε να ψωνίσει, μένει κάπου κοντά προς το επόμενο χωριό από το δικό μου, στο Μαρκόπουλο, και οι άνθρωποι του εμπορίου αυτού είναι παντού. Τον είδανε που έβγαλε 5.000 να πληρώσει και τον διπλάρωσαν. Έχω ένα πράγμα, του λέει ο άλλος. Όχι, του λέει αυτός, δεν θέλω. Έχω νικήσει δια του Χριστού. Και αρνήθηκε αυτή τη φορά. Και χτες μας ήρθε να μας πει ότι τούτη τη φορά δεν μπόρεσα να αρνηθώ. Και ξανά πέσα πάλι. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε με προσευχή, ο Θεός να με ελευθερώσει. Δεν θέλω. Θέλω ο Θεός να με ελευθερώσει. Ας είναι και στις δικές σας προσευχές. Αποστόλη τον λένε. Ο Απόστολος ο Λάμπρο. Αδελφοί, δεν ξέρω αν έχετε δει την καταδυναστεία του διαβόλου για να αντιληφθούμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί ο άνθρωπος για να καταδυναστευτεί από τον εχθρό. Το έλεγα στις θείες προηγούμενα. Ένα μήνυμα χτεσινό από την Κεφαλονιά. Μιας αδελφής ο γιος. Και αυτός με πολλά λεφτά πάντοτε. Δεν του στέρισαν ποτέ ό,τι επιθυμούσε. Του είχαν πάρει και αυτοκίνητο, του είχαν πάρει και 2-3 φορές μοτοσυκλέτες, επήρε και μια μεγάλη. Το μισό καιρό ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα για το καλοκαίρι είχε έρθει στην Κεφαλονιά, στο εργοστόλι. Εχθές σκοτώθηκε με τη μηχανή. Σκοτώθηκε. Τι παρηγοριά μπορεί να έχει αυτή η μητέρα, αυτός ο πατέρας, Λυκούδης. Η μητέρα αδελφή του Γεράσιου. Έχετε αντιληφθεί τις μεθοδίες του εχθρού όταν λέγει ο λόγος του Θεού? Επιτέλους καταλάβετε από πού σας ελευθέρωσε ο Χριστός? Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Είναι η καρδιά μας τελείως εστραμμένη προς τον Κύριο? Περιπατούμε ως σοφοί ή ως άσοφοι? Ας αποφασίσουμε και ας δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση στον Κύριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μέσα στη δική μας τη ζωή? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ο Κύριος αγαπάει, ο Κύριος έκαμε θυσία στο Σταυρό. Προσέφερε τον εαυτόν του. Τι άλλο μπορούσε να κάνει για μας και δεν το έκαμε? Είναι το παράπονο του Θεού αυτό. Γιατί ατονία άραγε η σχέση του πιστού προς τον Κύριο? Γιατί άραγε η πρώτη επιστολή την οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη, στην επιστολή που αναφέρεται στην εκκλησία της Εφέσου? Λέει, έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τι είναι αυτό, που τι είναι αυτές οι ενέργειες που προκαλούν αυτή την ατονία την πνευματική, την υστέρηση σε αγάπη προς τον Κύριο? Μήπως έχουμε ξεχάσει τον καθαρισμό των αμαρτιών μας? Μήπως έχουμε ξεχάσει από πού μας ελευθέρωσε ο Κύριος? Μήπως έχουμε ξεχάσει την μανία του εχθρού, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιέρχεται, ζητών τι να ανακαταποιεί? Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί? Θυμηθείτε τον Πέτρο, καθώς βάδισε απάνω στα κύματα, ατενίζοντας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όσο εκείταζε τον Κύριο, δεν εβούλιαξε. Μόλις όμως εκείταξε απάνω στα κύματα και έχασε από τα μάτια του τον Χριστό, εβούλιαξε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που ο Κύριος ήταν εκεί και τον έπιασε και τον έβγαλε έξω και του είπε ολιγόπιστε. Δεν του είπε άπιστε, ολιγόπιστε του είπε. Ιστή ευηλία σας. Στην επιστολή προς Εβραίους θα μας θυμίσει το Πνεύμα του Άγιου, θα μας πει και εσείς λοιπόν, λέει, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Ας απορρίψετε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Δεν είναι παιγνίδι η ζωή, είναι αγώνας. Αγώνας με τις μεθοδίες του εχθρού, με την ύπουλη, με τις ύπουλες ενέργειές του. Αποβλέποντας εις τον Ιησούν Χριστόν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας. Η εκτιρμή του Θεού. Πόσα έκαμε για μας ο Κύριος και πόσα θέλει να κάνει στη ζωή τη δική μας. Είναι το παράπονο του Θεού.
1: Γιατί έχουμε πνευματικά ατονίσει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι έχουμε εξασφαλιστεί στην σωτηρία και λέμε εντάξει, τη σωτηρία την έχουμε από εδώ και πέρα, η ζωή μας είναι μπροστά ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αλλά για τον Κύριο είναι ανοιχτή, όχι για μας. Τα αρχαία παρήλθον, είδου τα πάντα έγιναν νέα. Και η ζωή δική μας έχει μόνο ένα στόχο τώρα και ένα σκοπό. Και ο στόχος αυτός είναι να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Και εσείς και εγώ μαζί μου. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των νυκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Τι αναφέρει με την λογική λατρεία? Τι λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι θα πρέπει κάθε στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος ζητάει από μας να είμαστε οι εκφραστές της αγάπης του ανάμεσα στον κόσμο. Ζητάει από μας να διαχωρίσουμε την ζωή μας και να την κατατάξουμε κάπου. Να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου? Ανήκουμε στην ιστορία αυτής εδώ της γης? Στα φθαρτά? Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στην δουλειά μας? Ανήκουμε στο επάγγελμά μας? Ανήκουμε στην επιστήμη μας? Ανήκουμε στην οικογένειά μας? Ή ανήκουμε στον Κύριο? Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρ εμού, δεν είναι άξιος εμού, λέει. Δεν υπάρχουν μέρη στα οποία ο άνθρωπος να στρέψει την αγάπη του παρά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού αγορασμένα με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, τον Χριστό ανήκουμε. Εάν λοιπόν πάνε πράγματα στραβά στη δική μας τη ζωή, εάν έρχονται αντίξωες συνθήκες, έρχονται επειδή ο Κύριος θέλει να μας νουθετήσει και να μας γυρίσει πίσω στην πρώτη αγάπη, σε εκείνη την αγάπη που θα μας οδηγήσει στην συνέστηση ότι εμείς πλέον είμαστε μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο. Θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, και κατά των λόγων του προέκοπτον μπροστά από πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου. Ήταν μπροστά από όλους. Αλλά όλα αυτά εγώ τα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα. Εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ο Απόστολος Παύλος είναι άραγε μια ειδική περίπτωση που μόνο αυτός τράβηξε μπροστά και εμείς μπορούμε να τραβάμε ο καθένας τον δρόμο του. Ποιανού τα ίχνη ακολουθούσε ο Απόστολος Παύλος? Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μας καλεί να βαδίσουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το ίδιο πνεύμα θυσίας του Κυρίου μας. Αυτός είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Θα μοιάσουμε στον Χριστό και στο θέμα της θυσίας. Θα θυσιάσεις ώρες, θα θυσιάσω ώρες, θα θυσιάσω την υγεία μου, θα θυσιάσω τη δουλειά μου, θα θυσιάσω πολλά πράγματα. Όλα όσα είναι πλην του Χριστού. Αυτά είναι για θυσία. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Κύριο. Ή το παίρνουμε απόφαση αυτό και η ζωή μας ανήκει στον Χριστό. Ή αλλιώτικα θα μετεωριζόμεθα μεταξύ δύο κυρίων. Κάμετε βεβαία την κλίση σας, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο, και την εκλογή σας. Και ο Κύριος θα πει συγκεκριμένα και μη είστε μετέωροι. Αδελφοί, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μετεωριζόμαστε μέσα στη ζωή μας? Έχουμε κάνει βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας? Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το πολύτιμο αίμα του? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το άλλο είναι η προτροπή, μη Συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει στο κείμενο, με τον αιώνα τούτον. Θα σας διαβάσω μια ανάλογη περικοπή για ανάλυση αυτής της έννοιας από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο και τα χωρία 17 έως 23. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού δια την άγνοιαν, εξαιτίας της άγνοιας που είναι σε αυτούς, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Ή την εσανεστητούντες παρέδεκαν τους εαυτούς των εις ασέλγιαν, διενεργάζονται πάσα να καθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Δεν έχουμε πρότυπο εμείς άλλους ανθρώπους. Ένα είναι το πρότυπο το δικό μας, είναι ο Χριστός. Σε έναν πρέπει να είμαστε εμείς όμοιοι. Στον Χριστό. Είναι αυτή η διάθεση διακαής πόθος μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι μόνο από εκείνο τον δρόμο περνάει. Μα δεν έχω την δύναμη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τη δύναμη την έχει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που θα ενεργεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Φτάνει η δική μας η διάθεση να υπάρχει. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση. Εάν εμείς έχουμε την διάθεση, αν εμείς επιθυμούμε το θέλημα του Θεού, εάν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε θυσία ζωντανή για τον Κύριο, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός. Τα αναλαμβάνει. Δίνει τη δύναμη. Δίνει τις συνθήκες όλες. Αδελφοί, ο Κύριος στην Σαμαρίτισσα δύο πράγματα ζήτησε σαν προϋπόθεση να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Κύριος αυτά τα δύο πράγματα ζητάει. Να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Με ειλικρίνεια. Όχι αποβλέποντας αριστερά και δεξιά. Όχι με μισές κουβέντες, με μισές παραχωρήσεις. Με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας, με αλήθεια. Πολλές φορές ο εχθρός για να μας πλανήσει μας παίρνει το βλέμμα μας από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το οδηγεί στο να κοιτάζουμε ένα στον άλλον. Δεν ωφελούμεθα από αυτό. Δεν ωφελούμεθα να βρούμε σφάλματα στους αδελφούς μας. Θα βρούμε πάμπολα αν ψάξουμε. Πιο πολλά θα βρούμε αν ελέγξουμε τον ίδιο τον εαυτόν μας. Δεν καλούμεθα εμείς να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Εμείς καλούμεθα να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Θείους, το θυμόσαστε. Το ίδιο λέει ακριβώς στο 3ο κεφάλαιο, ότι ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η ελευθερία. Και εμείς όλοι, βλέποντας ως εγκατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα ως αποδόξης εις δόξαν. Αλλά το πρόσωπο του Κυρίου. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Είδατε σήμερα το πρόσωπο του Κυρίου? Δεν σας ελέγχω, ρωτάω. Απαντήστε στον εαυτόν σας. Συναντήσατε την ωραιότητα του Ιησού Χριστού μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από τη θυσία Του, μέσα από την αγάπη Του, μέσα από τη συγχωρητικότητά Του, μέσα από την διάθεση Του να συμπαρασταθεί σε κάθε έναν που είχε ανάγκη από συμπαράσταση. Συναντήσατε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εντυπωσιαστήκατε άραγε σήμερα από την αγάπη Του, από το Ευαγγέλιο? Η επαφή με τον Λόγο Του είναι διαρκής? Εκεί θα δείτε τον Χριστό. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα τον δείτε. Μέσα στον Λόγο Του. Εκεί θα μάθετε πώς ενεργούσε ο Χριστός. Στην ίδια επιστολή που σας ανέφερα προηγούμενα, την επιστολή προς Φιλιππησίους, θυμηθείτε τι λέει. Λέει κάτι που αν το αντιληφθούμε είναι ηλικιώδες. Στο 2ο κεφάλαιο. Το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Δεν μας λέει να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Στον Χριστό μας λέει να μοιάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Τα άλλα είναι γελιογραφίες. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. όχι σε ανθρώπους, στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Οι άνθρωποι είναι όργανα του εχθρού τον περισσότερο καιρό. Ο Κύριος είναι το πρότυπο, η ωραιότης του προσώπου του είναι εκείνη η οποία θα μεταμορφώσει και το δικό μας πρόσωπο και θα είμαστε σύμμορφοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως έγινε με την περίπτωση του Μωυσή απάνω στο όρος αυτό που πήρε τις εντολές. Δεν είχε αντιληφθεί εκείνος τι είχε συμβεί. Όταν κατέβηκε κάτω όμως, οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν, που μιλούσαν μαζί του, οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του γιατί έλαμπε. Και είπανε στον Αρών, τον αδερφό του, πες στον αδερφό σου να βάλει ένα κάλυμα στο πρόσωπό του, γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε. Ακτινοβολεί το πρόσωπό του. Λάμπει σαν τον ήλιο. Έτσι θα ακτινοβολήσει και το πρόσωπο τον δικό μας. Εάν στραφεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός καλείστε και εσύ και εγώ να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποιο ήταν το φρόνημα του Ιησού Χριστού? Το φρόνημα του Ιησού Χριστού ήταν ότι άφησε τη δόξα του ο Θεός ο αληθινός, ο Κύριος, και ήρθε και έγινε όμοιος με εμάς άνθρωπος εδώ στη γη και περπάτησε ανάμεσά μας. Και ήρθε να συναντήσει ποιους? Τους δικαίους? Όχι. Αμαρτωλούς να συναντήσει ήρθε. Και συνάντησε τον Ζακχαίο και συνάντησε την γυναίκα την αμαρτωλή, την πόρνη εκείνη, την άλλη γυναίκα που είχε με τα μαλλιά της του σκούπιζε τα πόδια και τα άβρεχε με τα δάκρυά της, το ληστή απάνω στον σταυρό, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, την ματαιοδοξία των ανθρώπων που τον περιέβαλαν. Ο ένας δεξιά μου λέει να καθίσει, δεξιά σου να καθίσει, και να καθίσει αριστερά. Έβαλαν τη μαμά να το πει αυτό. Δεν εξεύρεται τι ζητάτε. Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε να το πιείτε. Αδελφοί, στον ουρανό χωρίς ποτήρι δεν γίνεται. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός, την επιβάδισε πρώτος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό μέσα στις καρδιές μας, στις σκέψεις μας. Είμαστε κοινωνοί θείας φύσεως βεβαίως, όπως ο Κύριος είχε απόλυτη τη σχέση με τον Πατέρα. Αλλά δεν θα περάσουμε απάνω από βαμπάκια. Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες, από συνθήκες δύσκολες. Θα περάσουμε από καταστάσεις τέτοιες που η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Αλλά αυτός είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να συναντήσει τους εχθρούς του, εγώ θα ρωτήσω τον εαυτό μου, ίσως και εσάς. Πήγες ποτέ εσύ προτού σου ζητήσει συγγνώμη ο εχθρός σου, να τον συναντήσεις και να του πεις αδελφέ μου, θα τα χάσει αυτός. Ήρθα να σου πω ότι σε αγαπάω. Το έκαμε σε αυτό ποτέ? Μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε, α, δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, πώς θα πάω εγώ να του ζητήσω? Έτσι αντιλαμβάνεστε αυτό το μήνυμα που λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Όταν λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο το και Χριστό Ιησού. Περίμενε ο Χριστός πρώτα να τον φωνάξουμε και μετά να έρθει? Πρώτα του ζητήσαμε συγγνώμη και μετά ήρθε να πληρώσει στο σταυρό? Δεν ήρθε και πλήρωσε πρώτα εκείνος? Δεν έχουμε άλλο μέτρο, αδελφοί. Όταν λέει μεταμορφώνεστε, αυτό εννοεί. Να μεταμορφωθούμε εις την αυτήν εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην εκκλησία την προς Εφεσίους, το παράπονό του ότι άφησε την πρώτη αγάπη, κάπου εκεί επήγαινε το πράγμα. Γιατί ο Κύριος θέλει την αγάπη μας προς Αυτόν να την εξοφλήσουμε εδώ κάτω. Ως όργανα δικά του, ως άγγελοι δικοί του, να την εξοφλήσουμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στον άνθρωπο που είναι κοντά μας, στον συγγενή μας, στον αδελφό. Είναι τέτοιες οι μεθοδίες που ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ονομάζονται με το όνομα του Χριστού, ο εχθρός της ψυχής. Που φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να ομιλεί για καταλαλιά. Μην καταλαλείτε, λέει, αδελφούς. Υπάρχει καταλαλιά, τι γνώμη έχετε εσείς? Ακριβόμαστε. Πόσα δικαστήρια, πόσους έχουμε καταδικάσει εμείς, πόσους έχουμε κρίνει εμείς? Μας ανήκει αυτό το δικαίωμα? Είναι αυτή η εξουσία δική μας? Μπορώ να κρίνω εγώ έναν αδελφό που είναι ενώπιον του Κυρίου? Μπορεί την ίδια στιγμή αυτός να γονατίσει, να προσευχηθεί στον Κύριο και να ελευθερωθεί? Γιατί έτσι λέει, ότι αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα.
2: τον Ιησούν Χριστόν, τον δίκαιον, ώστε είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου.
0: Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να είσαστε εσείς και εγώ αγγελιοφόροι της αγάπης Του. Όχι μισή, ολόκληρη.
2: Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την θυσία στον Κύριο. Αυτό γίνεται όταν εμείς αντιληφθούμε ότι όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Όταν απαγκιστρωθούμε από τις μεθοδίες του εχθρού, από την παγίδα του εχθρού, όταν απελευθερωθούμε από τα δίχτυα τα οποία κλείνει εκείνος. Γιατί εκείνος μέσα σε τρεις περιπτώσεις, όπως λέγει ο λόγος του, κινείται. Κινείται απάνω στον σαρκικό άνθρωπο. Κινείται απάνω στις προσωρινές επιδιώξεις αυτής της ζωής των ανθρώπων. Την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία κινείται ο εχθρός της ψυχής. Εκεί θα καλλιεργήσει τις προσφορές τις δικές του. Μήπως με τον ίδιο τρόπο δεν εκινήθηκε στην Εδέμ, δεν εκινήθηκε όταν επίραξε τον Κύριο στην έρημο, πάνω σε αυτό το τρίπτυχο εκινήθηκε.

με το στόμα του λέει πολλά για την αγάπη του Θεού, αλλά η παρέα του είναι μαζί με τους ανθρώπους, τις αμαρτίες. Και διαμαρτύρεται εκεί ο Κύριος και λέει πρόσεξε, μήποτε σε αρπάσω και παραστήσω πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μήποτε σε πάρω και σε βάλω να δεις το βίντεο της ζωής σου και στις πιο κρυφές τις λεπτομέρειες. Όταν λέει θα φέρει εις φως τι, τις ενέργειες μόνο, τα σβουλάς των καρδιών θα φέρει, τις σκέψεις, τις διαθέσεις της καρδιάς, θα φανερωθούν ως εικόνα. Και θα ντραπεί εκείνος που δεν καθαρίστηκε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι καιρός τώρα, λίγο προτού να έρθει ο Κύριος, όλα μαρτυράνε πως η μέρα που ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του είναι κοντά. Ας αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Ας αποφασίσουμε να δούμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν ειλικρινία. Ας αναλογιστούμε τους ικτυρμούς του με τους οποίους μας αγάπησε. Και ας αποφασίσουμε η ζωή μας να είναι μια θυσία ευωδιαστή προς δόξαν του. Και τότε θα έρθει καρπός. Τότε θα έρθουν αποτελέσματα. Τότε θα μεταμορφωθούμε κι εμείς και θα γίνουμε σύμμορφοι με τον Κύριο. Και θα εκπλησόμεθα πόσο ο Κύριος ενεργεί στη δική μας τη ζωή. Πόσο ο Κύριος κάνει τη ζωή μας να είναι πνευματικά καρποφόρος. Πόσο ο Κύριος θα ενεργεί στη ζωή μας και θα είναι η ζωή μας ένα μήνυμα χάριτος και αγάπης του Ιησού Χριστού. Ας μη επαναπαυόμεθα, αδελφοί μου. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρειάζεται να μην κρυφτεί από τα μάτια τα δικά μας. Να μην παρεμβληθεί κανένα γεγονός. Να μην παρεμβληθεί καμιά επιδίωξη. Αλλά να είναι αυτός το α και το ω. Είναι αυτός. Αν είναι χαρά σε εκείνον που έχει τον Κύριο πραγματικό αφέντη στη ζωή του. Χαρά σε αυτόν, που έχει δώσει όλη την καρδιά του. Όλη τη ζωή με όλες τις λεπτομέρειες. Που είναι αυτός πραγματικά η αρχή και το τέλος της υπάρξεώς του. Μέσους όρους ο Θεός δεν θέλει. Διαλέξτε και κάμετε βεβαία την κλίση σας και την εκλογή σας. Η χαρά η δική σας θα είναι ανέκφραστη εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς ο Κύριος ο ίδιος θα σας υποδεχθεί. Δοξασμένο το όνομά του. Γιατί όλα αυτά τα έχει εγγυηθεί η αγάπη του. Τα εγγυάται η δύναμη, η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Είτε το Πνεύμα του Άγιο να σχολιάσει τον Λόγο του. Είτε οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να προσφερθούν στον Κύριο. Για να γίνουμε και εμείς συνεργοί του Κύριου. Πρεσβευτές του Ιησού Χριστού. Πρεσβευτές. Να είναι εκείνος η προτεραιότητα, η μοναδική στη ζωή μας. Καθώς εκείνος μας διάλεξε για να μας αγαπάει. Και είμαστε πραγματικά το αντικείμενο της αγάπης του. Ο Κύριος ήθελε να σχολιάσει τον λόγο του. Και να γεμίσει την καρδιά μας με την αγαλίαση του δικού του θέληματος. Αμήν. Ύμνος.

Ουράνια Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι Θεός μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, πολυέλεος. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας εχάρισες και δεν μας αφήνει σε ησυχία, αλλά μας φανερώνει τις βουλές Σου. Μας φανερώνει τι Εσύ επιθυμείς, γιατί πραγματικά έρχεται στο νου μας αυτός ο προβληματισμός που εκφράζει και ο ανθρωπός, ο Δαβίδ, μέσα στους ψαλμούς. Καθώς η αγάπη του Χριστού, η λύτρωση που έκαμε εκείνος με τη θυσία Του στο Σταυρό, γεμίζει την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και λέμε τι να κάνω εγώ για τον Κύριο. Και εσύ μας είπες τι θέλεις από μας. Μας θέλεις να ανήκουμε αποκλειστικά και μόνο σε Σένα. Κύριε, προστάτεψέ μας. Δώσε μας τη δύναμη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ανήκουμε σε Σένα. Προστάτεψέ μας από το πνεύμα του κόσμου. Κάμε τα μάτια μας να είναι στραμμένα μόνο σε Σένα, Κύριε. Γιατί εσύ μας λες ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν, όλα αυτά που θεωρούνται ανθρώπινα ότι είναι επιτυχίες, ενώπιόν Σου δεν έχουν καμία αξία. Είτε υλικά είναι, είτε κοσμικά είναι. Όλα θα παρέλθουν, Κύριε, και θα μείνουμε εμείς ενώπιόν Σου. Και το θέλημά Σου, Κύριε, μπροστά στο οποίο θα μας καλέσεις και θα μας δείξεις αν μείναμε πιστοί και αν ήμασταν ειλικρινοί στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας και της αγάπης μας προς Εσένα. Γιατί λέμε πως σε αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε τα αδέρφια μας. Τουλάχιστον δεν τα αγαπάμε όπως τα αγαπάς Εσύ. Βάλε μέσα στην καρδιά μας από την αγάπη τη δική Σου, Κύριε. Προστάτεψέ μας να μην σφετεριζόμεθα ιδιότητες και διαθέσεις του Κυρίου μας. Μην γινόμαστε εμείς κριτές για τα αδέρφια μας. Βοήθησέ μας να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον με αγάπη, που καλύπτει πλήθος αμαρτιών η αγάπη Σου. Κύριε, κάμε να σκεπτόμαστε όσα είναι αληθή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, για να μην βρίσκει τόπο ο εχθρός να εισηγείται τις διαβουλές τις δικές του. Σύνδεσέ μας, Κύριε, μετά Σου και μεταξύ μας με την αγάπη του Χριστού, για να είναι η μαρτυρία μας μέσα σε αυτή την ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος και ζήτησε να είμαστε όλοι ένα, καθώς αυτός μετά Σου, Πατέρα, και του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα. Ω, Κύριέ μας, εγώ ιδιαίτερα σε παρακαλώ, αυτά που ήθελα να φέρω ενώπιον των αδελφών και ενώπιον Σου, Κύριε, και ίσως η ανθρώπινη αδυναμία τα εμπόδισε, κάλυψε Εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συμπλήρωσε Εσύ το μήνυμα στις καρδιές μας. Προσδόξαν Σου και ευλογία όλων μας, Πατέρα. Τούτο τον καιρό της παρικίας μας, το υπόλοιπο που μένουμε εδώ κάτω, να είμαστε εύχριστα όργανα στα χέρια τα δικά Σου. Προσδόξαν Σου και ευλογία όλων μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Εσύ κάλυψε μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και στην αναχώρησή μας τώρα. Προστάτεψέ μας. Και κάμε, Κύριέ μου, να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολούμε την καρδιά μας στη σοφία του δικού Σου θελήματος. Προσδόξαν Σου, προσδόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός Σου του Αγίου και ευλογία όλων μας. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.